0: Υπουργός Εξωτερικών. Η Ιερά Μοίρα της Ιορδανίας κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειάς της στο Ιράν, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Η Τεχεράνη απειλεί να χτυπήσει και δεξαμενόπλια σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ ανέφερε ότι κατέλαβε αμερικανικό υποβρύχιο ντρόουν στα στενά του Ορμούζ. Η Συριακή Ιερά Μοίρα αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο πάνω από την πόλη Ιρμπίντ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος: η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1 Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, ενώ θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, καταθέτοντας για δεύτερη μέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίβ πυροδότησε η ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση. Το Ισραήλ κλείνει το βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στον αποκλεισμό των καναδικών προϊόντων από μεγάλες μακροπρόθεσμες κρατικές συμβάσεις των ΗΠΑ, καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί αντιπίνων του Καναδά. Και ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις προσπάθειες για τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις ΗΠΑ. Για πραγματικά μεγάλη νύχτα έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία. 132 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές, στα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με επιστολή που απευθύνεται στην Πρόεδρο της Κομισιόν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήχτρα, και ξεκινήσαμε με Μπάμπη Τσετίνη. Ό,τι αρχίζει ωραίο, τελειώνει όμορφα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Σπύρος Ζαγοραίο, βεβαίως. Την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο.

0: Μάλιστα. Απόψε λέει δεν ακούμε απλώς μουσική. Ανοίγουμε την καρδιά μας και ανεβάζουμε την ένταση. Γιατί όταν ξεκινούν τα λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου, ξέρουμε πως η βραδιά θα έχει τραγούδι, συνέστημα, αναμνήσεις και πολύ κέφι. Ετοιμαστείτε λοιπόν, ακροατές μου, βάλτε το ραδιόφωνο δυνατά, αφήστε τα τραγούδια να κάνουν τη δουλειά τους και πάμε όλοι μαζί να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Γιάννη λέει, πάτα το πρώτο τραγούδι και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η καρδιά. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Για πάμε με το επόμενο, να δούμε τι έχουμε. Α, ο δάσκαλος.
1: Σταθημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο, πήγαμε.
3: Και ο μικρός.
2: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Κι ο Νικόλας ο Καστανιάς, κι ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, κι ο Τασούλης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρε. Σαμπάκ.

ξέρω πιανό. Το δάκρυ στα λαστάλα θα πέφτει από τα μάτια.

Λοιπόν, θα πάμε για ειδήσεις, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο αφιερώστο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το El Alamein, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ υπογράμμισε ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά στον Πειραιά. Πάμε να συνδεθούμε με το Earth News, γιατί είναι ο Κώστας Βουλγαράκης εκεί να μας πει τι γίνεται.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο σημείο 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Από ό,τι φαίνεται, το κατάστημα έχει καταστραφεί ολοσχερός. Έχει μείνει μόνο ο σκελετός από το κατάστημα με σίδερα και λαμαρίνες. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι οι πυροσβέστες επιχειρούν και στον επάνω όροφο, καθώς υπάρχουν κάποιες εστίες φωτιάς. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν κλείσει ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο. Πάντως, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κινδυνεύσει παρακείμενα καταστήματα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μιλήσουμε. Έχουμε έναν αυτόπτη μάρτυρα μαζί μας που είναι εδώ στο σημείο από την πρώτη στιγμή, Εύη. Καλή σας ημέρα. Βρίσκεστε στο σημείο από την πρώτη στιγμή. Τι ακριβώς είδατε?
4: Καλημέρα σας. Ναι, είδαμε φλόγες. Ήμασταν στο λιμάνι για μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Είδαμε φλόγες ξαφνικά έντονες, με έντονη μυρωδιά. Ήρθαμε γρήγορα στο σημείο. Γύρω στις 2 και 5 ήταν και είχε ήδη σε εξέλιξη φωτιά, όπου είχε πάει σε όλο το κτηριοπλέον, δηλαδή είχε ξεκινήσει από το ισόγειο, υπόγειο, κάτω το ψηλοφόρο είναι και για υπόγειο, και είχε κατακάψει σχεδόν όλο το κτίριο. Οι πυροσβέστες έκαναν ό,τι μπορούσαν, 2 ώρες τους πήρε για να τη σβήσουν τελείως τη φωτιά, όπως είδα. Εντάξει, είναι τεράστια προσπάθεια των πυροσβεστών και θεωρώ ότι αυτή είναι η πραγματική ήρωση της υπόθεσης.
3: Πάντως, από την πρώτη στιγμή που ήσασταν εδώ πέρα, δεν είδατε να κινδυνεύουν κάποια παρακείμενα κτίρια? Δεν ξέρω αν πιο δίπλα υπάρχουν και πολυκατοικίες.
4: Είδα, από ό,τι είδα, υπάρχουν δίπλα και άλλες επιχειρήσεις και υπάρχουν και σπίτια. Οι πυροσβέστες από την αρχή έδρασαν νωρίς και κατάβρεχαν τα διπλανά κτίρια ώστε να μην επεκταθεί φωτιά. Δηλαδή ήταν άμεσα η αντίδραση των πυροσβεστών και θεωρώ ότι αυτό απέτρεψε μεγαλύτερο κίνδυνο για την περιοχή.
3: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε, Εύη, πραγματικά αυτή τη στιγμή...
2: Λοιπόν, καλύτερα τα πράγματα. Στο Πειραιά δεν κινδύνευσαν άνθρωποι. Πάμε να συνεχίσουμε με το δελτίο μας. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν χθες 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις 2 προηγούμενες ημέρες. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η αεράμυνα της Ιορδανίας κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειάς της στο Ιράν σήμερα, ενώ στη Συρία αναχαιτίστηκαν πύραυλοι πάνω από την πόλη Ιρντίμ κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Η Τεχεράνη απειλεί να χτυπήσει και δεξαμενόπλια σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ ανέφερε ότι κατέλαβε αμερικανικό υποβρύχιο ντρόουν στα στενά του Ορμούζ. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι πανεβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ενώ θα έχει συνάντηση και με τον Γάλλο πρόεδρο. Τη ΔΕΘ θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας την πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες τη νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές στη Σαξονία, βλέποντας αληθινά μεγάλη βραδιά για αυτό που αποκάλεσε λαϊκιστικό κόμμα, ενώ ανέφερε ότι η άνοδός του οφείλεται στους φρικτούς νέους μεταναστευτικούς κανόνες στη Γερμανία. Επανεκκίνηση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κολομβίας υποσχέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στον νέο πρόεδρο της Κολομβίας, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, μετά την απόσταση που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της θητείας του προκατόχου του, του πρώτου στην ιστορία της χώρας της Λατινικής Αμερικής, που ανήκε στην αριστερά. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά. Μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά. Σε ισχύ οι δασμοί αντιπίνων της Οτάβας. Στην Αλβανία, συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες έξω από το κοινοβούλιο σε διαδήλωση κατά του τουριστικού σχεδίου της οικογένειας Τραμπ. Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, έγιναν περίπου 20 συλλήψεις.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ανέμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 22 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων, λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε πάρτινα στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και πάμε. Είναι αρχή, είναι ο λόγος, τι έχουμε, Άντζελα.

Καλημέρα στον Μίτσο τον Αγελαδοτρόφο, ο οποίος μας ακούει εκεί στη Φάρμα, στη Θεσσαλονίκη. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι για να περνάμε έτσι καλά μαζί σου και να βγαίνει και το ξενύχτη. Στράτος, αν ξαναζούσα...

ήμουνα. Όσο νοσταλγήσα,

γιατί πάλι σε θυμάμαι. Έξω βρέχει κι ένας πόνος με πληγώνει που είμαι μόνος. Κι όλο σκέφτομαι που με

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Τι έχουμε? Με γλυκερία, Ρίτα, Ανούλα Βύση, Νότι και Στέλιο μαζί με τη Στανίση. Θα μας πάει στο ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το Ελ Αλαμέιν, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Υπομερικό έλεγχο, η φωτιά που ξέσπασε στις 2 τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής. Κλειστή η οδός Εθνικής Αντιστάσεως. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν χθες 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η αεράμινα της Ιορδανίας κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειάς της στο Ιράν, ενώ 2 έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή. Στη Συρία αναχαιτίστηκαν πύραυλοι πάνω από την πόλη Ιρντίπ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Η Τεχεράνη απειλεί να χτυπήσει και δεξαμενόπλια σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέα αναφορά για περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται σήμερα στην έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με το βαρέλι Brent να αγγίζει τα 100 δολάρια. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Επίσης θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 24 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας την πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες τη νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές στη Σαξονία, βλέποντας αληθινά μεγάλη βραδιά για το Λαϊκιστικό Κόμμα, ενώ υποστήριξε ότι η άνοδος του οφείλεται στους φρικτούς μεταναστευτικούς κανόνες στη Γερμανία. Η Κούβα δεν θα ξαναγίνει ποτέ αποικία, απαντά ο πρόεδρος της Δίας Κανέλ στον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος δημοσιοποίησε μέσω Truth Social στον οποίο εικονίζονται με τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας το Μεξικό, ο Καναδάς, η Κούβα, η Γροιλανδία και η Ισλανδία. Επανεκκίνηση στις σχέσεις ΗΠΑ υποσχέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στον νέο Πρόεδρο της χώρας, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά μετά την απόσταση που, όπως είπε, δημιουργήθηκε στη θητεία του αριστερού προκατόχου του. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά. Μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά. Σε ισχύ η δασμή αντιπίνων της Οτάβας. Διπλωματική κρίση Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τους επίκους για εθνοκάθαρση.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ανέμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο, αντιλώνω, έναξι πυροφύλαξη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.

0: και τον κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Earth News Radio 105,8.
2: Ας κρατήσουν οι χώροι και τα βρούμε αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτό.

Ας κρατήσουν χώροι λοιπόν. Μιλάμε πάντα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών. Έτσι, μετά τον Πρωθυπουργό, ακολούθησαν ήδη η Γαβρίλη Σακελαρίδη της Νέας Αριστεράς, ο Γιάννης Βαρουφάκης του Μέρα 25 και συνεχίζει σήμερα το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξη τύπου. Αύριο ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και την Παρασκευή η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Σάββατο και Κυριακή είναι η επίσκεψη του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη. Ακούσαμε και διαβάσαμε πολλά για τα οικονομικά προγράμματα, τα οράματα των αρχηγών για την Ελλάδα που έρχεται και βέβαια μετά την επίσκεψη Ανδρουλάκη φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει ο χώρος των πολλών δημοσκοπήσεων, κάτι σαν ελακτήριο λάκτισμα στην προεκλογική περίοδο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή τη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Και μια και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι πως είδατε εικόνες και βίντεο οι Ιάπωνες φοιτητές με παραδοσιακές φορεσιές να χορεύουν ποντιακά και να παίζουν λύρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι μια ομάδα φοιτητών από Πανεπιστήμια του Κιώτο και της Οκογιάμα της Ιαπωνίας που έκλεψαν τις εντυπώσεις στην 90η ΔΕΘ φορώντας τις παραδοσιακές φορεσιές του πόντου και παίζοντας λύρα και χόρεψαν πυρίχιο. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις από την Ιαπωνία, επισκέφθηκε μαζί με τους φοιτητές και τον καθηγητή μουσικής και τον αυτοδίδακτο Λιράρη και η Σέγκα το περίπτερο της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και μάλιστα ο καθηγητής αυτός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ως καλεσμένος του Ποντιακού Συλλόγου, η Μήθρη η Καλαμαριάς, ενώ πριν λίγες ημέρες μίλησε για τη σχέση του με την Ελλάδα και τον Πόντο. Αυτό που ξεχώρισε ήταν ο πυρίχιος χορός Σέρα με τον Γκέι Σέγκα και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο στη Λύρα, ο Ποντιακός χορός λοιπόν, ο οποίος έφτασε μέχρι την Ιαπωνία. Είναι εντυπωσιακό, καθώς οι Ιάπωνες ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό. Τα προηγούμενα χρόνια βεβαίως είχαμε περιοριστεί σε τυπικές πολιτιστικές ανταλλαγές. Κάθε πρωί, εδώ από αυτή την εκπομπή, συζητάμε για απίθανες καταστάσεις, ιστορίες που συμβαίνουν σε αυτή τη μαγική χώρα που ονομάζεται Ελλάδα, πρόσωπα και καταστάσεις που δημιουργούν ιστορίες τις οποίες δεν ξέρεις αν πρέπει να χαμογελάσεις ή να βάλεις τα κλάματα. Δύο τέτοιες ιστορίες έχουμε και σήμερα στην Ελλάδα, αλλά όχι με Έλληνες, αλλά με ξένους επισκέπτες. Η πρώτη αφορά ένα Πολωνό στη Θεσσαλονίκη που έκανε μπάρμπεκιου και έβαλε φωτιά. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος λοιπόν εμφανίστηκε προκλητικός και στο δικαστήριο. Εισέπραξε μια ποινή φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή από το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο. Σε ένα 40χρονο λοιπόν Πολωνό επιβλήθηκε αυτή η ποινή, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κάνοντας υπαίθριο μπάρμπεκιου στην περιοχή της Επανομής. Ο κατηγορούμενος λοιπόν εμφανίστηκε ιδιαίτερα προκλητικός στο δικαστήριο, λέγοντας στην απολογία του ότι δεν με νοιάζει αν καταδικαστώ. Κατηγορήθηκε ότι έκαψε συνολικά 39 τετραγωνικά μέτρα με ξηρά χόρτα, ενώ για την κατάσβεση κλείθηκε στο σημείο και επιχείρησε η πυροσβεστική. Δεν περίμενε να γίνει κάτι κακό και δεν ήξερε ότι απαγορεύεται. Είδε ότι πήρε φωτιά, αλλά έχει θάλασσα και ο άρρωστο είναι έσπροχνε προς τα εκεί. Δεν έσβησα εγώ τη φωτιά, αλλά ήρθε όχημα της πυροσβεστικής. Δεν καταλάβαινα τον κίνδυνο. Στα 5-6 μέτρα ήταν η θάλασσα, είπε στην απολογία του. Από την άλλη μεριά ήταν δρόμος. Τι να κάνει εκεί, μια εβδομάδα είμαι στην Ελλάδα, δεν βλέπω τηλεόραση και δεν ήξερα ότι υπήρχαν πυρκαγιές. Δεν είχα πυροσβεστήρα μαζί μου, σημείωσε και πρόσθεσε ότι δεν τον νοιάζει αν θα καταδικαστεί ή όχι. Σκεφτείτε τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει για τουρισμό στην Ελλάδα και έχει αυτή την αντίληψη. Λοιπόν, ένας τουρίστας στα Χανιά ζήτησε αποζημίωση από ξενοδοχείο γιατί τον τσίμπησαν τα κουνούπια. Θύμα των κουνούπιων έπεσε Βρετανός τουρίστας που έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της Κρήτης και ζήτησε αποζημίωση γιατί, όπως είπε, η ψυχολογία του ήταν χάλια και καταστράφηκαν οι διακοπές του. Το περιστατικό λοιπόν.

Λοιπόν, διαχειρίστηκε ο τεταλμένος σύμβουλος περιφέρειας Κρήτης, ο κ. Κότσογλου, ο οποίος περιέγραψε και την ιστορία. Ο Βρετανός μετά το συμβάν έφυγε επί τόπου από το κατάλημα και έστειλε φωτογραφία με το πόδι του που είχε γεμίσει από τσιμπήματα κουνουπιών, ζητώντας να εξεταστεί ενδεχόμενη μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε το ξενοδοχείο. Ζήτησε επίσης να ελεγχθεί από πιστοποιημένη υγειονομική εταιρεία το δωμάτιο και το στρώμα του κρεβατιού που κοιμήθηκε και να το αποσταλούν τα αποτελέσματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν αγνοούμε το αίτημα του επισκέπτη, είτε το εξετάζουμε και το απαντάμε άμεσα με ευγένεια, είτε έχει δίκιο είτε άδικο. Το ζήτημα είναι να αποφύγεις μια αρνητική εξέλιξη που θα δυσφημίσει τον τόπο και θα νιώσει ο επισκέπτης ότι τον άκουσες και τον σεβάστηκες, δήλωσε ο κύριος Κότσογλου. Ανέφερε μάλιστα ότι μετά τις έγγραφες διαβεβαίωσης της εταιρείας δεν βρέθηκε κάτι στο δωμάτιο που έμενε είτε στο κρεβάτι του επισκέπτη και είπε ότι το θεωρεί το θέμα λήξεν και του χρόνου θα έρθει ξανά για διακοπές στην Κρήτη. Δεν είναι καταπληκτικά όλα αυτά? Ο άλλος έρχεται και ζητάει αποζημίωση γιατί τον τζίμπησαν τα κουνούπια. Πραγματικά ωραίες ιστορίες από την Κρήτη και τα Χανιά. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 5, ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος, η ζέστη θα παραμείνει σε πιο ανοιχτά επίπεδα, θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα από το πρωί, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νησιά του Ιουνίου, όσο βαδίζουμε προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρωτικά. Τοπικές νεφώσεις και μπόρες θα σημειωθούν και στα δυτικά, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Επίσης στη Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο. Πιθανόν πρόσκαιρα να βρέξει τοπικά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο κοντά στους ορεινούς όγκους. Το απόγευμα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 30-32 βαθμούς και στα υπηρετικά από 33 έως 34 βαθμούς τοπικά. Λίγο πιο χαμηλές θα παραμείνουν οι μέγιστες θερμοκρασίες στις Κυκλάδες, με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά το μεσημέρι τους 27 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε ήπιο καιρό με λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, γιορτάζει η Άννα, ο Ιωακήμ και η Ιωακημία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Σαν σήμερα το 1861, στο πρώτο μέρος του άθρου Αναρχία, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Φως του Σοφοκλή Καρύδη και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ο συγγραφέας του φαίνεται ο φοιτητής νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται. 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για τις κατοπινές. Το 1967 ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Το 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuypers, πρωτοπόρος του θερμοκηπίων στην Ελλάδα, ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως Ολλανδός. Το 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Το 1984 ενοποιούνται οι χωροφυλακοί και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ελληνική αστυνομία. Και το 1882 έρχεται στη ζωή ο Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου, μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. 1922 ο Μανώλης Γκλέζος, ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, και το 1960 ο Χιου Γκραντ, ο Βρετανός πρωταγωνιστής, στην ταινία «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία». Το 1901 φεύγει από τη ζωή ο Αντρί Τουλούζ Λοτρέκ, ο Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη, και το 1976 ο Μάο Τσετούγκ, ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το 2019 ο Έλληνας τραγουδοποιός, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.

Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Καλημέρα Νίκο, ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Κύπρο. Βεβαίως η μέρα ξεκίνησε με μια πολύ μεγάλη φωτιά στον Πειραιά, σε επαγγελματικό χώρο. Προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής. Εκδηλώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα σε κτίριο στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά και τέθηκε υπομερικό έλεγχο περίπου στις 4:20, 2 ώρες μετά την εκδήλωσή της. Οι μεγάλες φλόγες πάντως έχουν ήδη καταστρέψει ολοσχερώς το κτίριο. Πρόκειται για έναν επαγγελματικό χώρο που στεγάζει παλαιοπωλείο και ένα κατάστημα με υφάσματα. Ο στόχος των πυροσβεστών ήταν να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανά κτίρια, όπως την πολυκατοικία η οποία εκενώθηκε προληπτικά. Στη φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα επεισοδού Νικήτα, κοντά στη συμβολή με την οδό Γούναρη, με τους πυκνούς καπνούς να καλύπτουν μεγάλο μέρος της περιοχής και να είναι ορατή από αρκετά σημεία του Πειραιά. Στο σημείο βρίσκονται 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και έχει ρηχτεί στη μάχη της κατάσβεσης και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδράμουν υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να κλείσει, να σβήσει τελείως η φωτιά και να περιοριστεί το απολύτως το μέτωπο. Λοιπόν, εξαιτίας της πυρκαγιάς, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αποκλεισμός εισοδού εθνικής αντιστάσεως και έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Χθες λοιπόν ήταν μια σημαντική μέρα. Είχαμε την υπογραφή στη Ρώμη για τις 2 φρεγάτες Μπεργαμίνη για το πολεμικό ναυτικό. Όλη η συμφωνία έγινε παρουσία των 2 Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας, των κύριων Δένδια και Κροσέτο. Υπεγράφει λοιπόν το μεσημέρι στη Ρώμη η διακρατική αυτή συμφωνία για τις 2 φρεγάτες, οι οποίες ενισχύουν αποτελεσματικά το πολεμικό ναυτικό. Θα κοστίσουν αυτές οι 2 φρεγάτες 460 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτές οι 2 φρεγάτες, οι οποίες έρχονται μαζί με τις γαλλικές φρεγάτες να ενισχύσουν το πολεμικό μας ναυτικό και ουσιαστικά να θωρακίσουν το Αιγαίο. Λοιπόν, είναι μια στρατηγική συμφωνία αυτή, μια συμφωνία που έρχεται σε μια πορεία στρατηγικής σύνδεσης Ελλάδας και Ιταλίας, όπως τόνισε ο κύριος Δένδιας. Το 2020 είπε, οριοθετήσαμε τις θαλάσσιες ζώνες μας, εδραιώνοντας τη σχέση του διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ήμουν πολύ περήφανος που υπέγραψα τότε αυτή τη συμφωνία ως Υπουργός Εξωτερικών. Είναι μονάδες υψηλών προδιαγραφών και θεωρείται ότι με τις αλλαγές που θα γίνουν θα γίνουν πανίσχυρες και θα είναι ο πυρήνας ισχύως του ελληνικού στόλου, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Δένδια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε το πώς όλα αυτά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην προκλητικότητα της Τουρκίας, η οποία ανάλογα με τις κινήσεις που κάνει κατά καιρούς, είτε πηγαίνουμε στα ήρεμα νερά είτε ερχόμαστε στην προκλητικότητα του τελευταίου μήνα. Για τα ελληνοτουρκικά θα τα πούμε και στη συνέχεια, καθώς ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή τριμερή με την Κύπρο και την Αίγυπτο έστειλε το δικό του μήνυμα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, καθώς μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 30.000 λιγότερα πρωτάκια στα σχολεία την τελευταία τριετία. Η διαπίστωση αυτή είναι επίσημη, επιβεβαιωμένη από τα στατιστικά δεδομένα και καθώς λιγοστεύουν οι μαθητές στα σχολεία, είναι μια δυσίωνη πραγματικότητα. Αν εκλειθεί όχι στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά μάλλον σε ένα ακόμη ορόσημο μιας διαρκώς επιδεινούμενης πορείας Ελλάδας,
προς μια δημογραφική κρίση που φαίνεται όλο και περισσότερο. Είναι ευθύνουσα η καμπύλη που διαγράφει σταθερά ο μαθητικός πληθυσμός τα τελευταία χρόνια, ένας δείχτης στον οποίο αποτυπώνται εμέσως όλες οι στρεβλώσεις της ελληνικής κοινωνίας, καθώς επίσης και μια δυσπραγία που προήλθε από την οικονομική κρίση της δεκαετίας 2009-2019, μέχρι βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που οδηγούν στη μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Η διαπίστωση λοιπόν ότι έχουν χαθεί 30.000 μαθητές τα τελευταία χρόνια από την πρώτη τάξη του Δημοτικού είναι ανησυχητική, είναι οδυνηρή, αλλά δεν είναι απροσδόκητη. Διότι η συρρήκνωση του μαθητικού πληθυσμού, το γεγονός ότι υπάρχουν όλο και λιγότερες εγγραφές στον υπηαγωγείο και το Δημοτικό, συναρτάται άμεσα με την όξυση του γενικότερου δημογραφικού ζητήματος στην Ελλάδα. Λοιπόν, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν 26 μαθητές κατά μέσο όρο σε μία αίθουσα, υπάρχουν συνολικά 1.154 άδειες σχολικές τάξεις. Μόνο φέτος είναι 1.154 άδειες σχολικές τάξεις, περίπου 30 σχολεία αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, φέτος καταργούνται διότι δεν έχουν πλέον μαθητές.

Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν ότι υπάρχουν πληθυσμιακές μεταβολές και έχει να κάνει αυτό και με τη γεωγραφία. Η Δυτική Μακεδονία είναι η πρωταθλήτρια της αποψήλωσης. Μέσα σε δύο απογραφές έχασε το 10,3 το ανθρώπινο στοιχείο της από 283.000 κατοίκους το 2011 σε 254 το 2021. Η Δυτική Μακεδονία που έχει αστικά κέντρα όπως η Καστοριά, η Κοζάνη, η Φλόρινα, τα Γρεβενά και ακολουθεί σε συρρήγνωση η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία και η Ήπειρος. Συνολικά 100 πρωτοβάθμια σχολεία έχουν καταργηθεί την τελευταία τριετία στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας λόγω έλλειψης μαθητών, ενώ τριπλάσια ήταν υποβιβασμοί μονάδων με μείωση των θέσεων για τους διδάσκοντες. Ενδεικτικά μόνο για τη φετινή χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε να κλείσει 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όσον αφορά τους μαθητές, μειώνεται σταθερά ο μαθητικός πληθυσμός, παρότι γίνονται προσπάθειες και από το Υπουργείο Παιδείας να βελτιωθούν και με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου τα σχολεία και οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις, αλλά και να προσληφθούν νέοι εκπαιδευτικοί. Θα τα πούμε αυτά όμως μέχρι την Παρασκευή που είναι ο αγιασμός. Θα έχουμε και άλλα στοιχεία ρεπορτάζ. Πάμε στην δίκη που μας ενδιαφέρει όλους. Είναι άλλη από τη δίκη στα Τέμπη. Χθες είχαμε την κατάθεση του πατέρα της Μάρτης, του κυρίου Ψαρόπουλου. Αναφέρθηκε στις ενέργειες που έκαναν οι συγγενείς των θυμάτων από την πρώτη στιγμή, αλλά και στο ζήτημα της πυρόσφαιρας, όπου ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, συνήγορος των συγγενών των θυμάτων και πατέρας της Μάρτης, ενός από τα 57 θύματα, θεώρησε ότι ήταν υπεύθυνο η πυρόσφαιρα για το θάνατο των παιδιών τους. Στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά τη δίκη, είπε ότι αναφέρθηκε στις ενέργειες που έγιναν εξ αρχής από την πλευρά τη δική του και άλλων συγγενών για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Σαφέστατα, θίγει πολύ το ζήτημα της πυρόσφαιρας, γιατί αποτέλεσε την αιτία θανάτου της κόρης μου και άλλων 25 τουλάχιστον θεμάτων. Αναφέρθηκε στις παραλήψεις, είπε, και στις καθυστερήσεις ανάκρισης, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να μην έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις μέχρι σήμερα στη δίκη. Ο ίδιος ζήτησε από το δικαστήριο να καλυφθούν στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό τα κενά που κατά τον ίδιο έχουν παραμείνει στην υπόθεση. Η κατάθεσή του δεν ολοκληρώθηκε, θα συνεχιστεί σήμερα με ερωτήσεις από τους δικηγόρους υπεράσπισης. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο αυτά που είπε ο κύριος Ψαρόπουλος. Υπάρχει και το αίτημα από άλλες οικογένειες, από την κυρία Μέρη Χατζικωνσταντίνου, που είναι συνήγορος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, όπου, όπως ανέφερε από τις καταθέσεις, προέκυψε εκ νέου το ζήτημα της αίρεσης συγκεκριμένων τηλεφωνικών συσκευών, για το οποίο, όπως είπε, έχει υποβληθεί αίτημα στον εφέτη ανακριτή ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων του. Η κυρία Χατζικωνσταντίνου υποστήριξε ότι από το 2024 έχει ζητηθεί να αποδοθούν τα κινητά, καθώς, όπως ανέφερε, δεν έχει πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνη ή άλλη ανακριτική πράξη αυτά. Προσπαθούμε, λέει, να συλλέξουμε αποδεικτικά στοιχεία για τις κατηγορίες, ωστόσο δεν υπάρχει λόγος να μην μας δίνουν τα κινητά για να κάνουμε πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με τη συνήγορο, τα 17 κινητά τηλέφωνα που έχουν βρεθεί, ορισμένα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ άλλα είχαν καταστραφεί, χωρίς ωστόσο να έχει αξιοποιηθεί ως τώρα κάποια από αυτά. Η διεύθυνση αναφορά έκανε και στο κατασχεμένο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη. Δεν αξιοποιήθηκε, είπε, τίποτα από το κατασχεμένο τηλέφωνο του βασικού ματρέα του σταθμάρχη και υπάρχει το αίτημα να ερευνηθούν τα στοιχεία που βρίσκονται στις συσκευές. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν σε αυτή τη δίκη, μια δίκη που ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία πάρα πολύ, μια δίκη που συνεχίζεται. Υπάρχουν σιγά σιγά κάποιες αλλαγές, ήδη κάποιες οικογένειες έχουν αλλάξει συνηγόρους. Φαίνεται λοιπόν ότι εξελίσσεται αυτή η δίκη και περιμένουμε πλέον τα αποτελέσματα. Μια άλλη πολύκροτη υπόθεση αφορά την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Τέσσερις αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν συμμετοχή στην υπόθεση, θα βρεθούν ενώπιον του μεικτού ορκωτού Δικαστήριου Αθηνών, προκειμένου να δικαστούν
για τον τρόπο που χειρίστηκαν τις τελευταίες ώρες της Κυριακής Δρύβα πριν η 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024. Με βούλευμα, το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών της Αθήνας παρέβεψε σε δίκη τον αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια, το φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου η κοπέλα είχε καταφύγει για να ζητήσει προστασία και βοήθεια. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα, οι παραλήψεις τους συνδέονται με το τραγικό αποτέλεσμα, δηλαδή την άγρια δολοφονική επίθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας. Περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που κατά την κρίση των δικαστικών αρχών όφειλαν να έχουν γίνει από έναν από τους τέσσερις αστυνομικούς, προκειμένου να προστατευτεί η Κυριακή Γρίβα και να αποτραπεί η επίθεση σε βάρος της. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται μεταξύ άλλων για τους τέσσερις κατηγορούμενους. Ενεργώντας από πρόθεση, διαπαραλήψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το είχαν στην προστασία τους από την πράξη, δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης. Όπως καταλαβαίνετε, έχει ενδιαφέρον και αυτή η υπόθεση. Μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα, είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, καθώς σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος Κυριακής Γρίβα κινήθηκε γρήγορα και της επέφερε τα δολοφονικά χτυπήματα. Θα μπορούσε αυτή η κοπέλα να είχε σωθεί τότε και είναι η πρώτη φορά, ίσως αν δεν είναι η πρώτη, είναι από τις λίγες φορές που αστυνομικοί πηγαίνουν στο δικαστήριο για τις παραλήψεις σε μια τόσο θλιβερή ιστορία.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μετά τις εξελίξεις που είχαμε στη Γερμανία, τώρα το ενδιαφέρον πηγαίνει στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία που υπάρχει σάλος με τις δηλώσεις του πρώην διευθυντή ενός ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού, ότι αυτός ο πρώην διευθυντής είπε ότι ο Χίτλερ τα είπε σωστά. Έτσι η Ολλανδική κυβέρνηση ξεκίνησε σήμερα τη διαδικασία για να ακυρώσει την άδεια του ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού, ο πρώην διευθυντής του οποίου εξέφρασε μια διαδικτυακή εκπομπή την εκτίμησή του για ορισμένες δηλώσεις του αδόλφου Χίτλερ. Το κανάλι λέγεται «Η Ολλανδία που δεν ακούγεται», έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για διασπορά ψευδών ειδήσεων, μεροληψία και ότι χρησιμοποιείται ως βήμα για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας. Ανακοινώνοντας τη διαδικασία για την απαγόρευση του καναλιού, η Υπουργός Μέσων Ενημέρωσης είπε στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση αυτή δεν ελήφθη λόγω κάποιου μεμονωμένου γεγονότος, αλλά επειδή υπήρξε μια σειρά επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Όποιος επιθυμεί να αποτελεί μέρος του τομέα των δημοσίων οπτιοακουστικών μέσων και να υποφελείται από την κρατική χρηματοδότηση, οφείλει να σέβεται τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού, είπε προσθέτοντας ότι το μέτρο δεν ελήφθη ελαφρά την καρδία. Ο δημόσιος πάντως ραδιοτηλεοπτικός φορέας είχε καλέσει την Δευτέρα την Υπουργό να ακυρώσει την άδεια του συγκεκριμένου καναλιού, επικαλούμενο συστηματική παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας δημοσιογράφων. Η Σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν μια διαδικτυακή εκπομπή. Ο διευθυντής του καναλιού, Γιώστ Νιμόλερ, που παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα, καθώς και μια παρουσιάστρια της εκπομπής αυτής, επιδοκίμαζαν μια ομιλία του Χίτλερ, στην οποία κατήγγειλε μια διεθνή κλίκα χωρίς ρίζες. Ο ναζιστής δικτάτορας τα είπε σωστά, δήλωσε ο Νιμόλερ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν κάποια πράγματα με τα οποία συμφωνεί με τον Χίτλερ. Αυτά συμβαίνουν στην Ολλανδία. Βεβαίως το κανάλι αυτό είχε και τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια, τέτοιες εκπομπές και φιλοξενούσε τέτοιες απόψεις, αλλά έρχεται σαν παζλ να ολοκληρωθεί με την νίκη του AfD στη Γερμανία. Για την νίκη του AfD στη Γερμανία που ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι μια μεγάλη βραδιά για το λαϊκίστικο κόμμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε χαρακτηρίζοντας μεγάλη βραδιά για ένα λαϊκίστικο κόμμα που, όπως υποστήριξε, εκφράζει τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχόλιασε αυτά τα αποτελέσματα των εκλογών στη γερμανική περιφέρεια μέσω της πλατφόρμας Truth Social, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ονομαστικά την εναλλακτική για τη Γερμανία. Ουάου, το λαϊκίστικο κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανεχτούν πλέον, έγραψε ο Τραμπ, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τρία θαυμαστικά. Όπως καταλαβαίνετε, στη Γερμανία μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα πλέον για τον Γερμανό καγκελάριο. Είναι η μάχη στο Βερολίνο η οποία έρχεται, είναι το επόμενο κρατήδιο που υπάρχουν οι εκλογές. Εκεί έχει ισχυρή δύναμη, είναι πιο ισχυρό το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά παραμένει πολύ ισχυρή και το κόμμα της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Είναι το κόμμα αυτό, η εναλλακτική για τη Γερμανία, είναι ένας πολιτικός σχηματισμός που έχει στο επίκεντρο του ιδεολογικού του πυρήνα τη σκληρή διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, αποβλέποντας, όπως επισήμως αναφέρει στις δημόσιες τοποθετήσεις της, η ηγετιδά του, η Άλις Βάιντελ, στην άμεση απομάκρυνση από τη γερμανική επικράτεια και τον επαναπατρισμό ενός πολύ μεγάλου αριθμού παράνομων μεταναστών. Το συγκεκριμένο κόμμα πρωτοεμφανίστηκε το 2013 ως ευρωσκεπτικιστική πολιτική δύναμη και μετατοπίστηκε αποφασιστικά προς την αντιμεταναστευτική ατζέντα κατά την προσφυγική κρίση του 2015. Κατάφερε σταδιακά να επεκτείνει την πολιτική του επιρροή σε όλη τη χώρα, με βασικά προπήρια τα ανατολικά κρατήδια και συγκεκριμένα τη Θουριγκία, το Βραδεμβούργο, τη Σαξονία αλλά και το Μακλεμβούργο, τη Δυτική Πομερανία. Τα αρχικά προδεκαετίας μονοψήφια εκλογικά ποσοστά του διπλασιάστηκαν και το AfD κατάφερε τα τελευταία χρόνια να υπερκεράσει στην κάλπη κάποια από τα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα. Έτσι, από αιρετική φωνή διαμαρτύριας, μετατράπηκε σε κόσμα εξουσίας, το οποίο διαγωνίζεται επίσης ώρες πλέον για να αναλάβει τα σκύπτρα της εθνικής διακυβέρνησης. Στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025, κατάφερε να καταλάβει τη δεύτερη θέση με 20,8%, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το ποσοστό του σε σχέση με το 2021, όταν είχε λάβει 10,4%.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η εξελικτική του πορεία και η κατακόρυφη δημοσκοπική του άνοδο δεν βασίστηκε σε κάποια θεαματική αλλαγή τη δημόσια εικόνα των προβλημένων στελεχών του, ούτε σε κάποια επικοινωνιακή άμβληση των στοιχείων των προγραμματικών δηλώσεων, όπω έγινε με την Τζόρτζια Μελώνη και των αδελφών τη Ιταλία. Η ρητορική του AfD παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναλύωτη, αμυγό αντιμεταναστευτική, συνεχίζοντα να βάλει κατά τη μεταναστευτική πολιτική των Βρυξελών και να προτάσει την έννοια τη μαζική απομάκρυση των αλλοδαπών. Η εκτόξευσή του και η διαφαινόμενη εκλογική του επιτυχία οφείλονται στη διεύρυνση του πολιτικού ακροατηρίου και στην απήχηση των θέσεων του σε μέρος των Γερμανών που μέχρι πρότινος ταυτίζονταν με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Εκεί δηλαδή που κατά το παρελθόν οι ψηφοφόροι του AfD χαρακτηρίζονταν συλλήβινος περιθωριακοί νεοναζί, σταδιακά οι θέσεις του κόμματος έγιναν αποδεκτές και υιοθετήθηκαν από ένα ευρύτερο κομμάτι της γερμανικής κοινωνίας. Σήμερα το AfD αποτελεί σταθερά μία από τις δύο ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις σε πανεθνικό επίπεδο, ενώ είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η άνοδος και η περαιτέρω ενίσχυσή του συνεχίζονται παρά τις κατά καιρούς απόπειρες να χαρακτηριστεί αντισυνταγματικό και να τεθεί εκτός νόμου.

Λοιπόν, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, καθώς το AFD δεν αποτελεί, όπως έχουμε πει, ευρωπαϊκή πρωτοτυπία. Υπάρχει ο εθνικός συναγερμός, η Μαρί Λεπέν στη Γαλλία, υπάρχει ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις στην Ολλανδία, στην Αυστρία, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα με την ακροδεξιά και το πώς θα συνεχίσει να πολιτεύεται. Και βεβαίως το μήνυμα που στέλνουν αυτοί οι λαοί προς τις Βρυξέλλες και προς την Ενωμένη Ευρώπη. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή: γείτονες με αρκούδες στην Καλιφόρνια, μια μαύρη αρκούδα δροσίζεται σε πισίνες στην αυλή μόνο κατοικία σε προάστια του Λος Άντζελες. Ο πληθυσμός των εν λόγω ζώων εκτιμάται ότι θα αγγίξει τις 60.000 μόνο στην πολιτεία της Καλιφόρνιας και συνεχίζει να αυξάνεται, φαίνοντας αρκούδες πιο κοντά στους κατοίκους των προαστίων, με μια καταπληκτική φωτογραφία την αρκούδα μέσα στην πισίνα. Το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Μικρές επιχειρήσεις, μόλις το 37% επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία. Μητσοτάκη Σύση παραμένει στρατηγική, η σχέση Αθήνας-Καϊρού. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς, αποκάλυψη της εφημερίδας Χάιρετζ στον Νετανιάχου. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας για τους Έλληνες μαθητές. Πάμε στα νέα. Σε ελεύθερη πτώση, ελληνική παιδεία, ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα, η έρευνα και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων φυσικές επιστήμες, 6 μονάδων στα μαθηματικά, καλύτερες επιδόσεις των κοριτσιών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των σχολείων. Διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Τιμολόγια ρεύματος, μείωση 30% στο 2029, οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους των οικοκυριών. Φωτιά 9 ημερών προκαλεί ζημιά ενός αιώνα στην Κόνιτσα. Πάνω από 100 χρόνια θα χρειαστεί για να ξαναγεννηθεί το δάσος από τα έλατα. Στο πολεμικό ναυτικό, ιταλικές φρεγάτες με πυράβλους κρούζ. Πότε έρχονται, τι δύναμη πυρός θα μας προσφέρουν. Ξεκίνησε η άσκηση Μέδουσα νότια της Κρήτης. Νετανιάχου ήξερε για τη σφαγή αλλά διαφόρησε. Και υπόθεση Γρίβα και οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται για κακούργημα. Σκληρή γλώσσα με το ΣΥΣ στο πλευρό του, Μητσοτάκης Ερντογάν. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί του ρεύματος, όλο το κυβερνητικό σχέδιο στο 2029. Όφελος γιατί από τη μείωση κατά 50% των χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για 6 εκατομμύρια νοικοκυριά από την 1η Ιανουαρίου. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από το LLMAIN, η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν υποχωρεί. Έμφυα τέλος για 650.000 ιδιοκτήτες σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους. Η μάχη της Μπριζόλας, 88 κωδικοί εντάχθηκαν στην ελληνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών, ο ανταγωνισμός στο σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις και 28% στον οπό κρέας. Επιδημία κλοπών στη Γαλλία, μετά το Λούβρο σήκωσαν πίνακες και από το Μουσείο Ρενουάρ και αγρότες, μείωση φόρων, φθηνό πετρέλαιο, νέα δάνεια. Περνάμε στην απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβουλισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και τις εμπριστικές δηλώσεις Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερία συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Τριμερή στο LLMAIN. Έπεσαν υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση δύο φρεγατών Μπεργαμίνη. Πότε θα τις παραλάβουμε? Ρέμο, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είναι μεγάλη μου τιμή. Όσα είπε στη συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου και Champions League, πρεμιέρα στα Αστέρια με το δεξί για την ΑΕΚ, με χρυσό σκόρερ το Ρασβάν Μαρίν, η Ένωση πήρε το τρίποντο απέναντι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Διπλή αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, προαναγγέλλεται από την Νίκη Κεραμέως και νέα ενίσχυση στον καστότατο και ξεπάγωμα τριετιών για 550.000 εργαζόμενους από το 2027. Εφημερίδα των Συνταχτών, φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες, ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της, απογειώνται σήμερα στα 2,1 το λίτρο η τιμή της αμόλυτης, στα 2,04 η τιμή του πετρελαίου κίνησης, 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή η χοντροπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα χθες. Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό, η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάρκο στα προϊόντα των επίκων μαζί με Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέα Δημοκρατία εναντίον Ελλάς, κόντρα για το πότε περνούσαμε καλύτερα, σήμερα συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
Δημοκρατία. Ανοίξτε το φάκελο με τα διευκρίνηστα του Γεωργιάδη. Έτοιμα Πολάκη στον οικονομικό εισαγγελέα. Είπαν ναι στο Ρέμο και όχι στα μακεδονικά σωματεία. Ξεθοριάζουν εντυπώσεις από τη ΔΕΘ. Υποσχέσεις τώρα, τα μέτρα αργότερα για το φθηνότερο ρεύμα. Κόντρα. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Κινδυνολογία σύστολα Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Σε περίπτωση κυβερνησίας θα κάνουν ντου απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τριμερή στην Αίγυπτο. Κοινή γραμμή Αθήνας, Λευκωσίας και Καΐρου για θαλάσσιες ζώνες. Κυπριακό και ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Έκθεση σοκ του ΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελλήνων μαθητών. Περνάμε στο ριζοσπάστη. Ένταση πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Εφιάλτη στην αγορά ενέργειας. Άγγιξε τα $100 το βαρέλι το Brent στο 1,9 ευρώ το λίτρο, δολάρια το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,1 ευρώ το λίτρο είχε πέρσι. Και πετρέλαιο θέρμανση, τρία σενάρια άμυνας, επιδότηση στην Αγγλία, αλλαγή της συνταγής του επιδόματος, συμφωνία κυρίων με δηληστήρια για επέκταση επιδότησης για το κίνησης και στο θέρμανσης. Και χτύπησαν πετρελαϊκές δομές στη Σαουδική Αραβία.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Χθες ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, προσθέτοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για το τι μήνυμα έστειλε προς την Άγκυρα.
1: Όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλιμες συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
0: Αυτά είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έφερε ως παράδειγμα τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ, επισημαίνοντας ότι απέδειξε στην πράξη πως η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτυχάνεται με διάλογο και σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε νέες ελληνικές πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Αναφέρθηκε επίσης στο ρόλο Ελλάδας και Κύπρου στην αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια της σύναψης συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Τώρα, από την πλευρά του, ο κ. Σίσι στάθηκε ιδιαίτερα στη διάσταση της ασφάλειας και της άμυνας. Η τριμερή εταιρική σχέση περιλαμβάνει τον συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, είπε χαρακτηριστικά, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι η σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Θυμίζω ότι όλα αυτά γίνανε λίγες εβδομάδες μετά τη συμφωνία της Μέκας. Η συμφωνία της Μέκας που περιλαμβάνει την συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν, και επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα η Αίγυπτος είναι πιο κοντά στην Άγκυρα, δημιουργείται και μια ανησυχία, και δημιουργηθεί μια ανησυχία για το τι μπορεί να αλλάξει, το τι μπορεί να αλλάξει γεωπολιτικά σε όλη αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη, δημιουργείται μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση, και όλο αυτό ενδιαφέρει το πώς θα σταθεί η Αίγυπτος, καθώς έχουμε και το θέμα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Παρίσι. Υπάρχει η συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη στην νέα διαστημική γεωπολιτική πρωτοβουλιακή που έχει αναλάβει ο Εμμανουέλ Μακρόν υπό την Προεδρία της Γαλλίας και της Γερμανίας. Είναι η συνάντηση κορυφής για το διάστημα. Η Γαλλία έχει ανακοινώσει ότι οι παρόντες στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι θα είναι περίπου 2.000 άτομα, προερχόμενα από 120 χώρες, από τους χώρους πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κάπου εδώ η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός από το El Alamein, όπου συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στο Πειραιά. Εγκαινώθηκε προληπτικά πολυκατοικία, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της περιοχής. Κλειστή η Εθνικής Αντιστάσεως. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα εναντίον 2 πλοίων του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και 8 τάνκερ σε αντίπεινα για αμερικανική επίθεση, η οποία έβαλε στο στόχαστρο 5 ιρανικά δεξαμενόπλια, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα ξημερώματα, η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της επικράτειάς της στο Ιράν, ενώ 2 έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή. Στη Συρία αναχαιτίστηκαν πυράβλοι πάνω από την πόλη Ιρμπίτ, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία. Νέα αναφορά για περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ έλαβε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, το Brent, με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από 1 Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο Παρίσι μεταβαίνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο και θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις, τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Την πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας κατήγγειλε η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, καταθέτοντας χθες για δεύτερη μέρα στη δίκη. Ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας και πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, που κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας, έκανε λόγο για σοβαρές παραλήψεις στην ανάκριση. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Μεγάλη βραδιά για το Λαϊκιστικό Κόμμα χαρακτήρισε τη νίκη του ακροδεξιού FD στη Σαξονία ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η άνοδός του οφείλεται στους φρικτούς μεταναστευτικούς κανόνες στη Γερμανία. Η Κούβα δεν θα ξαναγίνει ποτέ αποικία, απαντά ο πρόεδρός της στον Αμερικανό ομολογό του, ο οποίος δημοσιοποίησε μέσω Truth Social χάρτη, στον οποίο εικονίζονται με τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας η Κούβα, το Μεξικό, ο Καναδάς, η Γροιλανδία και η Ισλανδία. Εξηγήσεις ζητά το Ρέγιαβικ. Επανεκκίνηση στις σχέσεις ΗΠΑ Κολομβίας, υποσχέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στον νέο πρόεδρο της χώρας, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, μετά την απόσταση που δημιουργήθηκε στη θητεία του αριστερού προκατόχου του. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά, μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά, σε ισχύ δασμοί αντιπίνων της Οτάβας. Διπλωματική κρίση Λονδίνου Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Οχθή. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τους επίκους για εθνοκάθαρση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς?
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Και εγώ, και εγώ, και εγώ, και εγώ.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Και πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Βέβαια. Από το earth.gr, το earth.news.gr και το earth.gr σκέτο. Το ΕΡΤΕΚΟ είναι ωραία εφαρμογή αν κατεβάσετε το κινητό σας, το τάμπλετ σας ή στον υπολογιστή σας και έχετε όλο το μπουκέτο των ραδιοφώνων εδώ της ΕΡΤ. Ωραίων, πλούσιων, για όλα τα γούστα. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας επίσης.
1: Τι σκεφτείτε?
0: Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα σου πω μετά, εκτός μικροφώνου. Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ναι. Ο δεύτερος τρόπος είναι Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Κρύωσε 15.
1: Γεια σου, Φωτεινή.
0: 15 βαθμούς εκεί,
1: ναι,
0: πάνω.
1: Ναι, έχει δροσίσει παντού. Ωραία.
0: Σε λίγο θα κραστούμε μπουφανίνη, είπα λίγη Κατερίνα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. Καλημέρα και στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα με 24 βαθμούς, παρακαλώ. Ωραία. Δεν κατάλαβα, κύριε Νίκο, αλήθεια τώρα?
1: Ότι τι?
0: Καλημέρα, 6 βαθμοί.
1: Πού?
0: 6.
1: Πού, μίλα μου.
0: Στην Ξάνθη. Μήπως έχετε κάνει κάποιο λάθος? Ή έχετε κάποια...
1: Γιατί δεν έχει κάνει λάθος, άλλο, παιδί μου, άνθρωπος.
0: 6 βαθμούς ήδη.
1: Γιατί είναι
0: πολύ λίγο, ρε παιδί μου, το κόβω.
1: 18 και εδώ.
0: Πόσο έχει?
1: 18.
0: Πού το είδες το 18?
1: Στο θερμόμετρο.
0: Έχουμε άλλα θερμόμετρα.
1: Τι έχεις, ένα τέλειο, 25.
0: 21.
1: Εντάξει, τι 18, τι 21.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη κι εσύ. Εντάξει.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο Γιάννης ο Πρίντας είναι εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια, η Μαρία Κόντο.
0: Η Μαρία Κόντο είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Κατερίνα Σαρδίδου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, συντροφιά σας εδώ πέρα, μέχρι στα μικρόφωνα, μέχρι τις 8.
1: Το Ηράκλειο λέγεται τραγούδια.
0: Ναι.
1: Το Πανανίδου.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στην Άννα, στον Ιακήμ και την Ιακημία. Τη Άννα δεν είναι 9 Δεκεμβρίου.
0: Τι να σου πω.
1: Έχω μπερδευτεί με τις γιορτές αυτό το διάστημα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα.
0: Δεν θα πούμε εμείς χρόνια πολλά.
1: Βέβαια.
0: Και η Ιωακημία, γιατί στην Ιωακημία, γιατί δεν είπες?
1: Είπα.
0: Όχι, είπες την Άννα και τον Ιωακή μόνο. Την Ιωακημία δεν την είπες.
1: Δεν το είπα. Συγγνώμη, Ιωακημία.
0: Χρόνια πολλά η Ιωακημία ξεχωριστή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις.
0: Πολύ καλά.
1: Τι επιθέσεις? Να ξέρεις καράτε.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ταεκβοντό.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις κουνκ φου.
0: Χρειάζεται προστασία η εκπαίδευση, γιατί δεν είδες τα αποτέλεσματα από την Πίζα.
1: Τάδα.
0: Οι μισοί έχουν πρόβλημα κατανόησης κειμένου.
1: Μόνο,
0: δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Οι μισοί. Δεν λέω για τη φυσική και, και τα μαθηματικά.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Οι μισοί.
1: Μένα το λες. Ναι.
0: Το καλό, αν μπορεί να θεωρηθεί καλό, είναι ότι δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Ισχύει και σε άλλες χώρες.
1: Ναι, ναι. Αλλά δεν τη θέλουμε την Πίζα. Δεν τη θέλουμε εμείς εδώ.
0: Μην το πας αμέσως στην κόντρα, ρε παιδί μου, στην αντίδραση. Τώρα θα πάρει τηλέφωνο η Ολμαία, έχουμε άλλα.
1: Όπου θέλω θα το πάω.
0: Είναι Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Δεν έχω παίξει ποτέ. Βλέπω κόσμο που είναι μανιώδης, αλλά ποτέ.
1: Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Τι κάνεις αυτό?
1: Πρέπει να συνδυάσεις νέα αριθμούς και τα λοιπά.
0: Ίσως να ήμουν καλός αυτό, γιατί με τους αριθμούς θα πάω καλά.
1: Είναι η μέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία.
0: Πολύ ωραία. Κίκουνε σοίκο.
1: Μπράβο. Θα τα γιορτάσει η κόρη, γιατί το χρυσάνθεμο συμβολίζει την έλευση του φθινοπόρου και περιλαμβάνεται στο έμβλημα του αυτοκράτορα, βέβαια. Γι' αυτό είναι η χώρα των χρυσανθέμων και του ανατέλλοντο ηλίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι η μέρα τη εγκαθίδρυση του κομμουνιστικού καθεστώτο από τον Κιμ Ιλ Σουνγκ στη Βόρεια Κορέα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και αυτό το γιορτάζει.

0: Βάζουνε ναι, για κάποιο λόγο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, οκ, okay, συμφωνεί. Καμία αντίρρηση.
1: Αυτό ήταν ο παππού του Κιμ Γιονγκ Ουν.
0: Ήταν ένα από το ΣΟΗ. Τώρα ποιο από όλου δεν ξέρω.
1: Νομίζω ο παππού του ήταν.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα τη ανεξαρτησία στο Τζατζικιστάν από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
0: Γιατί ήθελε να ανεξαρτητοποιηθεί, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Δεν θα το πω Τατζικιστάν. Ναι. Τζατζικιστάν θα το λέω.
0: Τατζικιστάν λέγεται.
1: Τζατζικιστάν.
0: Η Καλιφόρνια γιορτάζει την ενσωμάτωσή τη στη ΣΥΠΑ. Το έχει σκεφτεί. Το 1850 έγινε.
1: Προς το παρόν είναι μέρος των
0: Ευρωπαϊκών. Ναι, προς το παρόν. Γιατί βλέπω τον.
1: Χάρτς αλλάζει.
0: Το νιούσομαι εκεί πέρα τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια λίγο
1: ναι,
0: να.
1: Ναι. Ναι, αλλάζει. Μπορεί να την ονομάσουμε Τραμποφόρνια.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, η μέρα της απελευθέρωσης της Μύρνης από τους Έλληνες στην Τουρκία.
0: Εθνική ημέρα παππούδων σε ΗΠΑ και Καναδά.
1: Παππούδων. Όχι, γιαγιάδων.
0: Γεια σου, Καναδά. Γεια σου, Καναδά. Τον αγαπώ τον Καναδά πολύ.
1: Τον αγαπάμε.
0: Και τον Κάρνεϊ.
1: Ναι.
0: Σνίτσελ.
1: Εθνική ημέρα σνίτσελ.
0: Καιρό είχαμε.
1: Να φάμε ένα.
0: Στη ΣΥΠΑ όμως.
1: Εντάξει, θα το τιμήσουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και Κυριακή της φοιτητικής δικαιοσύνης στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι Τετάρτη.
1: Ναι, ναι.
0: Τετάρτη δεν είναι.
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη σήμερα. Τι Κυριακή της φοιτητικής δικαιοσύνης. Δεν καταλαβαίνω.
1: Τι Κυριακή. Γι' αυτό εγώ σου λέω κάτι λάθος είναι εδώ.
0: Α, 16 βαθμοί κύριε Νίκο, μα πείτε το τώρα 6 βαθμοί.
1: Κάτι λάθος έχει γίνει στο σας σήμερα, δεν ξέρω. Mm. Το 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές.
0: Πολύ ωραία. Το 1926 ο Γεώργιος Κονδύλης καταστέλει με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. 300 νεκροί και τραυματίες.
1: Ήταν χάριστος. Το 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με Μίκη Παπαδόπουλο στον Εύρο, με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό.
0: Το 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers. Ήταν πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός.
1: Το έχουμε κάνει για άγαλμα.
0: Βέβαια.
1: Το 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι την νομική αφορμή για την ποινική τους δίωξη.
0: Μάλιστα. Και το 1984 χαράς Ευαγγέλια για την αστυνομία και την χωροφυλακή, γιατί ενοποιούνται. Και δημιουργείται η Ελλάς. Όχι η Ελλάς το κόμμα. Η Ελλάς η original. Όχι το ημιτασιόν Ελλάς.
1: Σαν ναι, σήμερα γεννήθηκαν ο Μίλτος Μανάκης το 1882 από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου με τον αδερφό του Γιαννάκη. Το 1922 ο Μανώλης Γλέζος. Και το 1960 ο φίλος μου ο Χιο Γκραντ.
0: Πολύ καλός.
1: Φίλος μου. Πολύ,
0: πολύ καλός.
1: Πολύ φίλος μου.
0: Αυτό το Notting Hill, πώς το λένε αυτή η ταινία, πολύ, τι ωραία. Πολύ, τι ωραία με την Τζούλια Ρόμπερτς.
1: Την έχω δει 3.800.
0: Και θα τη δω κι άλλες.
1: Και εγώ.
0: Λοιπόν, τώρα ποιοι φεύγαν από αυτόν τον κόσμο. Ο Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος που έκανε την αφίσα τέχνη. Και από ό,τι λένε οι γνωστοί, επειδή αυτά, με βάση αυτά που ζωγράφιζε, πρέπει να ήταν μόνιμος κάτοικος οίκων ανοχής και καμπαρέ στην
1: σπουδαίος,
0: Γαλλία.
1: Σπουδαίος.
0: Επίσης, σήμερα γεννήθηκε το 1976 ο Μάο Τσετούγκ. Θα τον γιορτάζει το Κουκουέ Μουλού ή το Μουλού Κουκουέ. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο.
1: Και, λοιπόν, ξέφρας, γιατί το αρέσουν αυτά που
0: και το 2019 ο Λαβρέ τη Μαχαιρίτσα. Αυτά. Και
1: λοιπόν,
0: από το σαν σήμερα.
1: Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται.
0: Προσέχουμε.
1: Σήμερα θα έχει βροχές και καταιγίδες στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει συννεφιά. Θα έχει βοριαδάκι.
0: Χθες μας έλεγε η κυρία Παπαυγούλη ότι θα φτάσει η εφτάρια στο Αιγαίο, να το έχετε κατά νου.
1: Ναι.
0: Ειδικά κάποιοι που θέλουν να κάνουν ιστοπλογίες στην Άξο.
1: Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Θα έχει 12 με 30 στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 14 έως 32. Στη Θεσσαλία από 15 έως 34. Στην Ήπειρο από 16 έως 32. Στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31. Στα Επτάνησα 18 με 32. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 18 με 30. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τους 32 βαθμούς, 33 οι μέγιστες. 4 με 5 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο 3 με 4, δεν θα φυσάει πολύ. Εδώ στην Αττική θα έχει λίγη συννεφιά, αλλά από το μεσημέρι και μετά. 4 με 5 μποφόρ βοριάδες και θερμοκρασία από 22 έως 33. Στη Θεσσαλονίκη, που είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα αυτές τις μέρες, όλες. Με τη δέθρε, μάνα μου. Θα έχει 4 μποφόρ ανατολικούς ανέμους, αλλά από το απόγευμα θα γίνουν νοτιάδες. Πω, θα έχει υγρασία πάλι. Και θερμοκρασία από 21 έως 29.
0: Να μην φυσάει πολύ, μην πάρει τις καλωσίες εκεί πέρα στο άγαλμα. Μεγάλο Αλεξάνδρου.
1: Για τη συναυλία μας.
0: Για τη συναυλία σας.
1: Εμάς του Ρέμου.
0: Εμάς δεν έχω καμία σχέση.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ευχές, αγάπη και υγεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Κώστα που λέει: Διονύση, ότι έχεις να πεις, θα το λες μπροστά μας. Δεν είναι σωστό αυτά. Τι θα πει εκτός μικροφόνου? Είναι κάποια πράγματα κατάλληλα. Δεν μπορώ. Υπάρχει και μια νομοθεσία. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή μεταξύ Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης με 18 βαθμούς. Νορμάλ θερμοκρασία, 18 βαθμοί. Ωραία.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: θα σε πάντα σεντονάκι. Αυτό ήθελα να το
1: καλά,
0: πω.
1: Εγώ δεν το είχα βγάλει.
0: Όχι, μέχρι τώρα δεν είχα βάλει.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Όχι.
0: Από κάτω, κάτω σέντονο είχα. Από πάνω
1: καλά, κάτω σέντονο δεν θα είχε.
0: Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ ότι ρωτάς εσύ τώρα, ας πούμε.
1: Τρωματσάδα.
0: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, από κάτω σέντονο έχω. Πάνω σέντονο χθες έβαλα.
1: Όχι, όχι. Εγώ πάντα έχω πάντα σου
0: πάνω. Όχι,
1: πάντα. Εγώ θέλω, δεν θέλω να. Θέλω να αισθάνομαι κάτι να υπάρχει. Όχι να απαραίτητα να σκεπάσω, να το έχω.
0: Να υπάρχει.
1: Γιατί έτσι και αισθανθώ το βράδυ του.
0: Εγώ είχα ένα τούλι, ένα σάλι. Πώς το λένε αυτό, αραχνοήφατο. Ένα τέτοιο.
1: Μια πασμίνα.
0: Όχι πασμίνα, όχι, όχι τα άλλα. Τα λινά, τα καλοκαιρινά, αυτά τα ωραία.
1: Τι να σου πω, παιδάκι.
0: Τι να πει, ωραίο είναι και αυτό.
1: Το ρίχνεις και μαλακό.
0: Κύριο, τέσσερα, ούτε αυτά θα τα πω στον αέρα. Λοιπόν, για πες. Ναι. Που φας το τούλι, άκου τι λέει τώρα. Λοιπόν, φταίω εγώ, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, φταίω εγώ. Παρεώ, έχω φορέσει, ναι.
1: Όχι, το φοράς αυτό σαν παρεώ, λέω.
0: Ενίοτε.
1: Τα βλέπω, τα ξέρω. Μα έχει απογεννήσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Κάτι ήθελα να πω όμω. Ορίστε, με αυτά που κάνεις όμως, γιατί κάνω εικόνες τώρα.
0: Εγώ φταίω.
1: Εγώ φταίω. Πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν.
1: Πριν ξεκινήσουμε.
0: Ναι, πριν ξεκινήσουμε.
1: Να πούμε καλή επιτυχία και όλα με το καλό στο φίλο μας το Γιάννη που θα κάνει σήμερα μια επέμβαση.
0: Από καρδιάς.
1: Από καρδιάς όμως, ναι.
0: Με πολύ θετική ενέργεια και
1: ναι,
0: σκέψη.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέμε.
1: Τώρα.
0: Η Φωτεινή.
1: Έλα.
0: Λέει ότι είμαστε απόλαυση.
1: Καλά, εντάξει, το ξέρουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν,
0: κοκκινίζω. Εγώ κοκκινίζω. Σε ρέτη είναι ανερυθρίαστη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, πού να ξεκινήσουμε.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με το μπιφ.
0: Ναι.
1: Πατούλη Σταυράκη.
0: Τι είναι το Σταυράκη, πες τον κόσμο.
1: Γιώργος Πατούλης.
0: Ναι.
1: Πρώην Περιφερειάρχης, είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Είναι ακόμα.
1: Το έβε πάλι.
0: Αφού πήγε η κυρία.
1: Όχι, ρε, εσύ. Δεν είναι του παλιού. Του τη Αθήνα. Πρέπει να σου δώσω που είναι τώρα. Είναι σε κάποιο ιατρικό σύλλογο πρόεδρο.
0: Μάλιστα, εντάξει, τέλο πάντων.
1: Περίμενε.
0: Γιατί δεν βάλανε την κυρία.
1: Την παγώνει, την έχουν αυτή. Τη Ματίνα. Ναι, η Ματίνα. Ναι. Αλλά ο.
0: Που δεν ψηφίστηκε, ορίστηκε αυτή. Για έναν τρόπο που δεν κατάλαβα ποτέ. Αλλά δεν ασχολήθηκα κιόλα. Δεν ασχολήθηκα.
1: Δεν λοιπόν, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνα είναι τώρα.
0: Είναι ο κύριο Φαντούλη.
1: Λοιπόν, το μπιφ είναι ανάμεσα στο Γιώργο Πατούλη,
0: ναι.
1: Δεν του προκάλεσε ο ίδιος, και την πρώην σύζυγό του Μαρίνα Σταυράκη. Μαρίνα Πατούλη.
0: Μα την έχουμε μάθει Μαρίνα Πατούλη τώρα. Ναι. Μου λες Μαρίνα Σταυράκη, ξέρω εγώ τώρα την Σταυράκη.
1: Το πατρικό τη.
0: Η Χρυσοπίκυλη, την κυρία.
1: Ναι.
0: Που φωτογραφίζονταν με τα χρυσά. Ναι. Ναι. Αυτή, ωραία.
1: Έκανε λοιπόν μια ανάρτηση χθες ο Γιώργος ο Πατούλης.
0: Ναι.
1: Και με ένα βίντεο,
0: ναι.
1: Όπου εξηγούσε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που τον θέλουν να είναι υποψήφιος βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και λέει, ακούστε να δείτε, αν είναι να είμαι υποψήφιος βουλευτής θα σας το πω εγώ.
0: Όχι τα δημοσιεύματα.
1: Ναι, εγώ αυτή τη στιγμή έχω πολλή δουλειά να κάνω στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να μιλούν εξ ονόματός μου τα site.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Καλά κάνει.
1: Είμαι εκλεγμένος για πέμπτη φορά.
0: Μπράβο.
1: Και ξέρω να συνομιλώ με την κοινωνία κτλ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω πότε και αν κτλ. Θα κατέβω.
0: Ναι.
1: Και μπήκε από κάτω η κυρία Σταυράκη και του λέω: Μου κατέβεις, ρε κακομύρη.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι το λέω.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι όπως το λέω.
0: Η πρώην του, το
1: πετάω. Ναι, ναι, ναι.
0: Τον είπε κακομύρι.
1: Τον είπε, πού να κατέβεις βρε κακομύρι. Να το ερμηνεύσω, γιατί έτσι το σκέφτηκε. Λέει, τώρα που το γράφει, λέει, πού να κατέβεις βρε κακομύρι.
0: Ναι, το ύφος, ναι, μετράει και το ύφος.
1: Ναι, μετράει. Ναι.
0: Αλλά βρε κακομύρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Της απάντησε.
1: Όχι.
0: Άμα δεν της απάντησε, δεν έχει μπιφ. Μπιφ είναι άμα μπει και αυτό στο χώρο, α πούμε.
1: Είναι μονόπατο.
0: Αυτό μπιφ. Είναι μονόπατο, καταλαβες.
1: Είναι μονόπατο μπιφ.
0: Ναι. Δεν είναι μπιφ αυτό, είναι μπι.
1: Του είχε ξαναγράψει.
0: Ναι. Γιατί του πάει κόντρα, ρε παιδί. Ναι. Δεν έχουν χωρίσει τα τσανάκια του μια χαρά, ωραία κτλ. Δεν έχει κρατήσει κάποιο μπιμπελό, κάτι. Εκείνη την χρυσή κινέζικη γάτα που κουνάει το χεράκι για τύχη.
1: Όχι, μια χαρά δεν χωρίζει.
0: Αυτή την είχε κρατήσει, εγώ το θυμάμαι.
1: Δεν χωρίζει μια χαρά.
0: Δεν χωρίζει μια χαρά.
1: Όχι, αγαπημένη δεν είναι.
0: Α, δεν είναι.
1: Κρίμα. Όχι, όχι, γιατί.
0: Εμένα. Α, καλά, άστο αυτό το πει.
1: Είχε κάνει ανάρτηση πριν λίγο καιρό, τα για Αλεξάνδρου. 30 Αυγούστου. Ο κύριο Πατούλη με το γιο του που είναι μωρό.
0: Ναι.
1: Θα του ζήσει κιόλας.
0: Σε όλους θα του ζήσουν τα μωρά
1: τους. Τώρα, ναι. Και είχε.
0: Αποταμίες να κάνουν στον Κουμπαρά. Ναι,
1: είχε κάνει ανάρτηση την πέρα της γιορτής του παιδιού.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πατούλης. Και είχε φωτογραφία με το παιδάκι. Που είναι 1,5
0: χρονών. Πόσα ξέρεις, ρε παιδί μου. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Σε θαυμάζω.
1: Και είχε γράψει εκείνη πάλι ότι τα παιδιά δεν είναι για τα social media.
0: Ναι.
1: Και δεν αποδεικνύεται με αναρτήσεις η παρουσία του γονιού.
0: Είναι και δική του και
1: δεν
0: δικό
1: να έχει αποθυμένα από το προηγούμενο. Όχι, παιδί μου.
0: Άρα. Εμένα μου αρέσει το άλλο.
1: Τι
0: ανοίγει η Τούνη στο Παρίσι.
1: Η Τούνη ανοίγει η κουρασαντερή.
0: Η Τούνη.
1: Ναι.
0: Μπράβο τη, χαριλίτικη να πάει καλά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, παιδιά, τσαγανό. Να ανοίξει κουρασαντερή. Ελληνίδα στο Παρίσι.
1: Εντάξει,
0: θέλει τσαγανό. Όχι, κάτσε.
1: Δεν θα έχει.
0: Κάτσε, ρε παιδί
1: θα
0: μου.
1: Θα έχει πάρει καφέ και κουρασάν. Θα έχει.
0: Καφέ και κουρασάν, αλλά στο Παρίσι.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή που σφίζει ο τόπος από κουρασάν, δηλαδή κάθεσαι στη γωνία και αντί να σου φτιάχνει ο άλλος κάστανα που τα βάζει στη φωτιά και δεν κάνει τίποτα άλλο, ή άντε να τα χαράζει, εκεί σου φτιάχνουν κουρασάν στο
1: Παρίσι. Ποτέ δεν είναι αρκετά όμως τα κουρασάν, Διονύση, στο Παρίσι.
0: Λοιπόν, και τι ανοίγει κουρασαντερή. Μπράβο,
1: λοιπόν,
0: χαριλίτικη.
1: Ανοίγει κουρασαντερή και. Έκανε post.
0: Καλά έκανε.
1: Ναι. Σήμερα νομίζω είναι τα εγγένεια.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Κερνάμε φρέντο εσπρέσο και τα λοιπά. Άλλους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν. Επειδή ανοίγει το κατάστημα και τα λοιπά. Και γράφει, της είπαν ότι θα πάει ο Μητσοτάκης σήμερα στο Παρίσι.
0: Θα πάει γιατί έχουμε το διάστημα σήμερα. Ναι.
1: Είναι η αισιόδοξη κορυφή για το διάστημα.
0: Ναι.
1: Και πώς το λένε και λέει, σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε.
0: Ναι.
1: Και μπήκε ο Κυριάκος.
0: Από κάτω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και της έγραψε.
0: Παρακολουθεί την Τούνη, δηλαδή. Το λογαριασμό της Τούνη.
1: Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί την Τούνη.
0: Εγώ όχι.
1: Θα σου πω. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, της έγραψε. Πρόσεξε τώρα. Αυτό η Τούνη είναι από τις πιο. Την influencer.
0: Ναι.
1: Έχει εκατομμύρια ακόλουθους. Γι' αυτό σου λέω ότι παρακολουθεί όλη η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Πάλι εξαίρεση.
1: Και να μην θε.
0: Πάλι εξαίρεση. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που μας στέλνει μια φωτογραφία. Θα φάει αυγά ελευθέρας. Μόνο ο ελευθέρας βοσκής για πρωινό όμως. Έτσι. Το πρωί δεν τρώμε άλλα. Μόνο ελευθέρας βοσκής. Αυγά
1: εντάξει.
0: Για πρωινό.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 17 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα. Ναι, πολύ ωραία. Τι άλλο.
1: Τίποτα. Πάμε για τίτλους και
0: ο Αστέριος από το. Από το Διδημότυχο.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Αφού ήπια καφεδάκι βλέποντας Παπαχλημίτσο και Παπαμιχαήλ, βγήκα για περπάτημα με 12,7. Χαρά στο κουράγιο σας.
1: Μπράβο.
0: Κυρία Αστέρια. Αλλά τώρα που δεν μπορείτε να δείτε Παπαχλημίτσο και.
1: Εμάς ακούει τώρα.
0: Ναι, εμάς εκεί.
1: Ναι.
0: Earth Echo. Earth News. Earth News Radio 105,8.
1: Ναι, Διονύση, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα στον Πειραιά. Κλιμακώνεται και πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή. Φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε η Τεχεράνη, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι των Brent με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο Παρίσι το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Αποκλειστικό έλεγχο θα έχει η Ελλάδα στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, δηλώνει το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, απαντώντας στην πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε για το θέμα. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά, μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά σε ισχύ, οι δασμοί αντιπίνουν της Οτάβας. Διπλωματική κρίση Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Έλα, καλημέρα, έλα.
1: Έλα, καλημέρα και πάλι. Και να πούμε μια ξεχωριστή μέρα. Μια ξεχωριστή καλημέρα, συγγνώμη.
0: Καλά.
1: Μια ξεχωριστή καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που οδηγάει αυτή την ώρα και μας έστειλε ηχητικό μήνυμα. Ξέρει αυτός, τακτικός φίλος της εκπομπής. Τον αγαπούμε πάρα πολύ.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Χρόνια πολλά
0: να ζήσεις.
1: Πολύχρονος, γερός, χαρούμενος, ευτυχισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Καλούς δρόμους και καλές χαρές. Πολλές χαρές.
0: Και χαρές, υγεία, λεφτά και να.
1: Λεφτά.
0: Να σταματήσεις να δουλεύεις και να μας ακούς από χόμπι.
1: Ναι, και αυτό.
0: Ε?
1: Καλημέρα στον Ιερώνυμο, από Σέρες. Επιτέλους δροσιά με 19 βαθμούς. Καλημέρα στο Φούρνο στην Άνω Καμήλα, σε Ρόγκο, Σόστομο και σε όλους τους ορτοποιούς. Μας είχε λείψει αυτό, κύριε Ιερώνυμε, να το πω αυτό.
0: Εμπα ναι.
1: Ναι, και μπορεί να τσακωτιζόταν ο άλλος, την Άνω Καμήλα.
0: Ναι.
1: Που δεν του λέγαμε καλημέρα.
0: Καλημέρα και στο Λαύκο, στα φουρναράκια μας.
1: Καλημέρα από Σέρες με 16 βαθμούς δροσούλα. Επιτέλους κινηθήκαμε, ρε παιδιά. Κοιμηθήκαμε, φαντάζομαι. Άνετα, χωρίς να υδρώσουμε. Είμαι εξοργισμένος πρωί-πρωί. Μπροστά μου φορτηγό ελληνικό για να μην πω πινακίδα. Πέταξε τσιγάρο έξω από το παράθυρο, ρε παιδιά. Είναι
0: έλα,
1: δυνατόν
0: ρε,
1: μέσα
0: σε δασμένη περιοχή.
1: Όχι, βέβαια, δεν είναι δυνατόν.
0: Έλα, εντάξει.
1: Τι να του κάνεις αυτού του τύπου. Και άμα του πεις και τίποτα. Άμα του πεις και τίποτα, θα τσαμπουκαλευτεί.
0: Ναι.
1: Ποιος είσαι εσύ, ρε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Ή ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Α, ξέρω. Ένας ασυνείδητος που πετάει το τσιγάρο έξω από το παράθυρο. Αυτό είσαι.
0: Μην πω χειρότερα.
1: Μην πω χειρότερα, γιατί ναι, είπαμε, είναι και το.
0: Έχουμε ανατροφή. Όχι, έχουμε ανατροφή.
1: Έχουμε ανατροφή, ναι. Αλλά είναι και το σουρού που μας βοηθάει σε αυτό το πράγμα. Να έχουμε ανατροφή.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ή εμπασχετές μας βάζει ένα φρένο.
0: Δεν θα μιλούσαμε έτσι.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη από την Ορεστιάδα. Μπορώ χειρότερα. Με 15 βαθμούς έχει την Ορεστιάδα. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα, η οποία λέει: και εμένα μου αρέσει ο Καναδάς. Δρώσει αρκετά, μας λέει ούτως ή άλλως, που δρώσει αρκετά από χθες στην Αρτέμιδα. Λοιπόν, στη Λούτσα δηλαδή. Και εγώ αγαπώ Καναδά, γιατί εκεί ζει η ανιψιά μου με τον άντρα της και τα δύο αξιολάτρα αυτά ανιψιά μου. Στην Οτάβα. Πολύ όμορφη χώρα.
0: Ωραία η Οτάβα.
1: Ωραία η Οτάβα και το Μόντρεαλ είναι ωραίο και το Κεμπέκ είναι ωραίο και εκείνα τα βουνά που τα πάτητα, τα ωραία τα. Που έχουν τα έλα, τα τεράστια.
0: Πολύ ωραία είναι.
1: Και χιόνια, τι χιόνια, τι ωραία.
0: Πάρα πολύ.
1: Πότε θα χιονίσει εδώ. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία. Θα χιονίσει 22 βαθμούς στη Νέα Πολυλακωνία.
0: Θα χιονίσει, Διονύση, θα χιονίσει.
1: Έτσι μου έλεγες και πέρυσι και δεν έριξε ούτε μία νυφάδα.
0: It's not my fault.
1: Ποιανού είναι. Το Ελνίνιο.
0: Το Ελνίνιο, να ξέρετε, ανεβάζει τις τιμές.
1: Ναι, ο Γιώργος λέει, πριν να μου πεις για τις τιμές του Ελληνίου, ο Γιώργος λέει, ευτυχώς, ευχαριστώ, τα ίδια που ευχηθήκατε σε μένα στα μούτρα σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Πες μας για το Ελνίνιο.
0: Το έδεσε πρωτοσέλιδο σήμερα.
1: Τι έκανε.
0: Αυτό, ότι το Ελνίνιο ανεβάζει τις τιμές. Εντάξει, παιδιά. Δηλαδή, με την κυβέρνηση, τι είσαστε εγκάθετοι, ας πούμε.
1: Λοιπόν, το Ελνίνιο ανεβάζει τιμές.
0: Ναι.
1: Ναι, και γιατί καταστρέφει κάποιες παραγωγές.
0: Καλά, εκεί που, εντάξει, αυτό, ναι, εντάξει,
1: και καίει τα Σπαρτά, σαν το Λίβα που
0: ο Τραμπ πάντα ανεβάζει τις τιμές.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα.
0: Το Ελνίνιο.
1: Λοιπόν, σήμερα ανέβασε τον τόνο λίγο. Χάρηκε πολύ για την νίκη των λαϊκιστών. Αυτό το πράγμα πάλι. Δηλαδή, να λες.
0: Από χθες χαίρεται.
1: Όχι, από χθες. Χθες δεν είχε πει. Ακόμα το AFD δεν το έχει βάλει.
0: Ναι.
1: Το AFD δεν το έχει βάλει στην. Χθες είχε δώσει μόνο τα αποτελέσματα.
0: Μπορεί να νομίζει ότι είναι μάρκα και δεν θέλει να κάνει διαφήμιση.
1: Τέτοιος είναι, ναι. Δεν θέλει να κάνει διαφημίσεις. Λοιπόν, τώρα χάρηκε πολύ για την νίκη των λαϊκιστών. Επιτέλους, γιατί σταματάει αυτή η άθλια πολιτική που ακολουθούν οι Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καταλάβει ούτε αυτός. Πολύ και εξημών δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι το μεταναστευτικό το κύριο θέμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτός ο κύριος που τον λένε χαμογελαστό κάτι στη Σαξονία εκεί που κέρδισε.
0: Ναι.
1: Αυτός πήρε έκλει και άπλωσε τα φτερά του την περίοδο του κορονοϊού, όπου ό,τι θεωρία υπήρχε αντιεπιστημονική την υιοθετούσε και την έκανε podcast. Και από αυτό πήρε, για να θυμόμαστε και τα δικά μας, έτσι, μεγάλη έγλη, ας πούμε. Δεν είναι το μεταναστευτικό το κύριο, του συγκεκριμένου. Τέλος πάντων, η Μυρτώ λέει να πείτε στο Γιώργο που είναι στο δρόμο ότι τον αγαπώ.
0: Γιώργο, σ' αγαπάει, Μυρτώ.
1: Γιώργο,
0: τα ακούς.
1: Γιώργο,
0: τα ακούς. Σ' αγαπάει, τα ακούς.
1: Σ' αγαπάει η Μυρτώ. Δεν έχουμε άλλα.
0: Ναι.
1: Σ' αγαπάει η Μυρτώ.
0: Τα ακούς. Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τι είχε το βράδυ, ρε.
1: Χαμό. Χαμό.
0: Είχε πυράβλους, λέει, με.
1: Θα σου πω τώρα.
0: Με κλάστερ πυρομαχικά.
1: Με τι?
0: Κλάστερ,
1: με τι?
0: Διασπορά.
1: Ναι.
0: Πυρομαχική διασπορά σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα τι έγινε. Καταρχήν,
0: ναι,
1: οι Ιρανοί επιχείρησαν να πλήξουν κάτι αμερικανικά πλοία. Ανεπιτυχώς.
0: Ναι.
1: Λένε οι Αμερικανοί, οι Ιρανοί το έχουν αφήσει φλού. Ως εκδίκηση οι Αμερικανοί, ως αντίπεινα που λένε, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι, βυθίσανε 5 πλοία Ιρανικά.
0: Ναι.
1: Βυθίσατε 5 πλοία Ιρανικά. Εκτοξεύουμε τουλάχιστον 20 πλάς, λέει η ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, πυράβλους εναντίον βάσεων Αμερικανικών, κυρίως στην Ιορδανία. Αλλά εκεί έριχναν έναν πύραυλο, ο οποίος πύραυλος, ενώ ήταν στον ουρανό ακόμα, έσπαγε η κεφαλή του σε 5-6 διαφορετικές. Αυτό είναι το κλάστερ. Δηλαδή αυτό είναι διασποράς. Αυτά, ναι, σε κατοικημένες περιοχές είναι απαγορευμένα, έτσι. Γιατί, ναι, τα χρησιμοποιεί, ναι, και η Ρωσία σε χωριά στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι απαγορευμένα από διάφορες διεθνείς συνθήκες. Τέλος πάντων, αυτοί λένε δεν στοχεύαμε πολιτικό
0: χωριό. Ναι.
1: Βάση.
0: Ναι.
1: Αυτό για να τα αναχαιτήσεις όμως, ρίχνουν αυτοί έναν πύραυλο, πρέπει να ρίξεις εσύ 4-5 για να αναχαιτήσουν και τις 5 κεφαλές.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβες. Και γίνεται χαμός.
0: Οι Ιρανοί υποστηρίζουν,
1: ναι,
0: ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες,
1: ναι,
0: Αμερικανοί στρατιώτες,
1: ναι,
0: και μάλιστα κάποιοι πάρα πολύ σοβαρά, και ότι τους μεταφέρουν σε βάσεις των Αμερικανών στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία, στο,
0: ναι,
1: Ραμστάιν, πώς, ναι, το λένε. Ναι.
0: Ναι.
1: Τα λένε αυτά οι Ιρανοί, αλλά.
0: Λέω τώρα τι λένε όλοι.
1: Ναι, λένε εμείς πρέπει να πούμε όλες πλευρές.
0: Βέβαια.
1: Οι Αμερικανοί το διαψεύδουν.
0: Οι
1: Ιρανοί λένε κιόλας, ναι, ότι αυτό που χτυπήσανε και αυτό που στοχεύσανε, ναι, ήταν στις βάσεις τις αμερικανικές.
0: Έχουν τα
1: F-15, 16. Τα F-35 και τα F-18. Δεν έχουν 18, F-16 εκεί κάτω.
0: Ξέρω,
1: ναι,
0: εγώ,
1: ναι, έχουν άλλα αεροπλάνα. Αυτά στοχεύσαν. Αυτά και κάτι. Αυτά τα σιλό. Τα σιλό που,
0: ναι,
1: αποθηκεύουν,
0: ναι,
1: τα αεροπλάνα μέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέτοια στοχεύσανε, λένε οι Ιρανοί. Τώρα, άμα θέλετε, τους πιστεύετε, άμα δεν θέλετε, δεν τους πιστεύετε.
0: Εντάξει.
1: Πιστήρια προς το παρόν δεν έχουμε, δηλαδή δεν έχουμε ντοκουμέντα, κάτι, δορυφορικές εικόνες ή άλλα πράγματα. Μπορεί να έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή αύριο ή μεθαύριο. Πάντως τώρα δεν έχουμε. Να τα λέμε αυτά.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ναι. Το θέμα είναι αυτά, ότι με αυτά λέει, και με αυτά 100 το
0: διάβαζα,
1: η βενζίνη.
0: Διάβαζα, ναι, ότι αυτοί οι πύραυλοι που, αυτοί που ρίξανε,
1: ναι,
0: οι Ιρανοί,
1: ναι,
0: είναι, λέει, σε μέγεθος μπάλας του ποδοσφαίρου. Και σπάει σε κομμάτια.
1: Εγώ τι έλεγα.
0: Όχι, το μέγεθος μπάλας ποδοσφαίρου μου έκανε εντύπωση.
1: Μέγεθος
0: μικρό μπάλας... δεν είναι.
1: Μικρό είναι. Μεγαλύτερες είναι. Δεν υπάρχει.
0: Έτσι λένε.
1: Μπάλα,
0: έτσι,
1: ποδοσφαίρου είναι.
0: Μπορεί η κεφαλή να είναι.
1: Για τα πανηγύρια. Όχι, μπάλας του ποδοσφαίρου μπορεί να είναι η κάθε επιμέρους.
0: Αυτό που σπάει.
1: Παραβόμβα.
0: Α.
1: Ναι, αυτό. Τα κλάστα.
0: Τα βομβίνια.
1: Μπράβο. Τα βομβίνια είναι και λίγο πιο μικρά. Δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Ναι, σημασία έχει ότι ρίξανε τέτοιου πυράβλου.
0: Βομβίνια.
1: Ναι, βομβίνια. Και να σας πω πόσο έχει πάει το πετρέλαιο τώρα. Θα σας πω εγώ τώρα αμέσως. Άμα θέλετε να μάθετε. Θέλετε να μάθετε ή δεν θέλετε να μάθετε.
0: Πώς δεν θέμε.
1: Ψηλά.
0: Είναι 100.
1: Κοντά στα 100. Όχι, κοντά στα 100.
0: Ακόμα.
1: Το Brent, εντάξει, είναι τώρα 99,38.
0: Ναι.
1: Για συμβόλαια παράδοσης Νοεμβρίου. Τι Νοεμβρίου. Ναι, Νοεμβρίου.
0: Νοεμβρίου.
1: Λοιπόν, ένα 49 αυξήθηκε. Ένα 49%.
0: Ναι.
1: Και έχει πάει 99,38.
0: Ναι.
1: Το WTI.
0: Α, ωραία,
1: το West Texas Intermediate, ναι, πήρε παραπάνω, 1,59, φτάνοντας όμως στα 94,51 δολάρια το
0: βαρέλι. Ναι, αλλά όταν θα τελειώσει τον πόλεμο,
1: ναι,
0: αυτά πέσουν όλα αυτά.
1: Καλά, ναι, όταν τελειώσει ο πόλεμος.
0: Έτσι, όταν τον τελειώσει τον πόλεμο.
1: Ναι, όταν τον τελειώσει τον πόλεμο. Τον οποίο πόλεμο τον έχει τελειώσει μέχρι τώρα, είπαμε, 6 φορές και τον έχει νικήσει και τις 6. Για τον Τραμπ μιλάμε, έτσι, για να μην έχουμε παρεξηγήσει με κάποιους.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Αυτά γίνανε στον Περσικό κόλπο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άλλα θέματα. Λέγαμε πριν ότι θα πάει στο Παρίσι ο κύριος Μητσοτάκης για την διάσκεψη κορυφής για το διάστημα.
0: Ναι.
1: Δεν συζητάνε τώρα για το, δεν θα συζητήσουν για το καλώδιο καθόλου.
0: Αφού θα συναντηθούν κατά μόνας.
1: Ναι, δεν θα συζητήσουν.
0: Δεν
1: γι' αυτό
0: θα συζητήσουν.
1: Τι συζητάνε τώρα για το διάστημα.
0: Όχι,
1: ωραίο.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Θα γίνει και η ειδημερίδα.
1: Έχω δει το χαμένο στο διάστημα, το Οδύσσια του διαστήματος, τα έχω δει όλα.
0: Θα γίνει τα τέτα με τον Μακρόν.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Και μετά το βράδυ του έχει δείπνο ο Μακρόν.
1: Ναι.
0: Σε όλους τους ηγέτες.
1: Α, σε όλους τους θα μετάσχουν. Ναι,
0: ναι, έχουν δείπνο το βράδυ.
1: Έχεις δει τι έχει γίνει με 12 χώρες.
0: Τι έχει γίνει.
1: Γαλλία, Αγγλία, Καναδάς, Φιλανδία, Σουηδία, Ισπανία και κάποιες άλλες που δεν τις θυμάμαι. Ζητώ συγγνώμη.
0: Στο Ισραήλ.
1: Θα κάνουν, λέει, ναι, εμπάργκο,
0: ναι,
1: στα προϊόντα που προέρχονται από, από τους επικιστές της Δυτικής Όχθης, τους Ισραηλινούς που έχουν κάνει οικισμούς στη Δυτική Όχθη.
0: Ναι.
1: Και τα έχει πάρει το Ισραήλ πάρα πολύ.
0: Κάθε πειράζει.
1: Σε αυτό το πράγμα. Ναι. Αρχίζουν και ανακαλούν πρέσβεις, διαβήματα, ναι, ιστορίες κτλ. Κτλ. Ναι. Αλλά σου λέει, η Δυτική Όχθη, η West Bank, αυτή η περιοχή, είναι των Παλαιστινίων. Δεν πρέπει να μπαίνετε μέσα και να κάνετε επικισμούς. Είναι παράνομοι οι επικισμοί εκεί πέρα. Δεν δεχόμαστε κανένα προϊόν από εκεί. Θα αποφασίσουν. Θα το κάνουν όσο νούπο. Χθες το ανακοινώσανε πάντως. 12 χώρες.
0: 12.
1: Τώρα που λέγα για τον Καναδά.
0: Ναι.
1: Ακούγεται πάρα πολύ ότι κατά τις 16 του μηνός, δηλαδή σε μια εβδομάδα, ο Καναδάς με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψουν μια πολύ σπουδαία συμφωνία, η οποία θα πιάνει από εμπόριο, από άμυνα, από τα πάντα όλα.
0: Μιλάς σαν τον Τραμπ λίγο.
1: Εγώ.
0: Να είπες σπουδαία συμφωνία.
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη. καλή, το καλή επιτρέπετε. Ναι. Μα, τα υποκοριστικά κόβονται.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό. Ναι. Αλλά αυτό έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επίσης σας το λέμε από τώρα και σας προειδοποιούμε από τώρα, στις 16 Σεπτεμβρίου λέγεται ότι θα ανακοινωθεί. Να δούμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει, αλλά σας ενημερώνουμε από τώρα να λέτε: «Χα, το άκουσα στα παιδιά».
0: Ναι, μπράβο.
1: Στις 9 ναι, του μηνός, ναι. 6:47.
0: Ναι. Να πάμε λίγο.
1: Καλημέρα, κύριε Πέτρο.
0: Στο εσωτερικό.
1: Ποιο εσωτερικό?
0: Εδώ, εσύ.
1: Πάμε. Έχει. Γιατί δεν λέγαμε πριν για το εσωτερικό? Δεν είπαμε για το μπιφ? Δεν λέγαμε. Ναι, για πες. Ναι. Τι θες να πάμε στο εσωτερικό?
0: Ρε παιδί μου, διαβάζω τη δήλωση.
1: Ποια δήλωση?
0: Από τον κύριο Νιφούδη του Τσίπρα.
1: Θες να πω κάτι?
0: Ναι, όχι.
1: Όχι, νόμιζα ότι περιμένεις να κάνω
0: κάτι.
1: Όχι,
0: λέει,
1: ναι,
0: λέει,
1: δεν θα πω.
0: Με την πατριωτική με σφορά, αυτό που είχε γίνει με την πατριωτική σφορά που λέγανε για θηρίδες, κοσμήματα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα θηρίδων. Είναι θέμα ότι αυτός έχει ανακαλύψει ότι υπάρχει παγκόσμια τράπεζα θεμάτων.
0: Παγκόσμια
1: βάση δεδομένων. Ναι, από εκεί θα βρούμε ποιοι είναι.
0: Αλλά είπε και πάλι, μην ανησυχείτε.
1: Μόνο αυτός το ξέρει.
0: Δεν κινδυνεύουν τα βραχιόλια του καθενός. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό το ύφος. Πρώτον. Τι είναι τα βραχιόλια του καθενός, ας πούμε.
1: Τα βραχιόλια της Βροντούν, ντρουμ.
0: Τα φορά, ναι. Τα βραχιολάκια μου είναι δικά μου.
1: Και όχι μόνο είναι δικά σου και δεν τα βάζεις σε θηρίδα.
0: Ναι.
1: Τα φοράς πάνω σου.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: είναι
1: άμα
0: δικά
1: είναι να έχεις...
0: μου και δικά τους.
1: Ναι. Αυτό είναι,
0: δικά
1: αυτό
0: μου.
1: Είναι παλιό τραγούδι, ναι. Αυτό το χώμα δικό
0: είναι δικά
1: μου.
0: Είδες που σου λέγα...
1: Είναι αποκλειστικά δικά της, θέλει να πει η Κατερίνα, και δεν τα βάζει σε θηρίδα.
0: Είδες
1: και να τα αφήσετε ήσυχα.
0: Που σου λέγα χθες ότι θα πάρει την Τέλη Γεωρίδου και τον Αβραμάκη.
1: Ναι.
0: Τους πήρε.
1: Και?
0: Ο Ανδρουλάκης.
1: Και?
0: Τίποτα. Συναντήθηκαν, φωτογραφήθηκαν. Καλωσόρισε σπίτι σου.
1: Αυτό που λέγαμε από χθες.
0: Ναι, αυτό.
1: Χάρηκαν.
0: Και okay, πολύ, και πολύ, πολύ χάρηκαν.
1: Είναι σίγουροι ότι χάρηκαν όλοι?
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Γιατί εγώ ξέρω με κανένα δυο, όχι πολλούς. Κανένα δυο που δεν χάρηκαν καθόλου.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμούνται τι λέγανε αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει,
1: ναι. Όταν άφησαν το Πασόκ να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βγαίναν και στα συνέδρια και στα αυτό και στις διασκέψεις και τα. Αυτό όλοι. Καλημέρα στο Διονύση τη Έρε, το συνόνομα του.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Και στη Στέλλα.
1: Καλημέρα. Α, συνδεθήκαμε.
0: Καλημέρα στα παιδιά.
1: Καλημέρα. Πάντα τελευταίο στο μαθαίνω.
2: Καλημέρα. Τη Διονύση Χατζημιχάλης. 105,8 Ερτ Νιούς.
1: Αυτό ναι, το λέτε συχνά.
2: Τα λέμε όλα.
0: Σε ευχαριστούμε, παιδί μου.
2: Λοιπόν, πώς θα ακούσατε το Δημήτρη, πώς θα τον ακούσατε καθόλου?
0: Ποιο Δημήτρη?
2: Το Χριστούλια, τον είχαμε πριν.
0: Πώς θα τον ακούσατε?
2: Γιατί κάνετε εκπομπή, συγγνώμη.
1: Αλήθεια τώρα, σοβαρά, ναι.
2: Λέω, μήπως ήσασταν λίγο, για λίγο.
3: Δεν θα σε εκπλήξω, θα σας πω τον καημό πάλι σήμερα.
1: Αυτό περιμέναμε.
0: Να σας πω κάτι. Ο Χριστούλιας πρέπει να. Προς το παρόν τα πάει καλά.
3: Στον χρόνο.
0: Στον χρόνο.
3: Το χρόνο, ναι.
0: Δεν λέγω την επάρκειά του, τη δημοσιονομική, όνομα του Θεού, του ανθρώπου. Έτσι.
3: Λοιπόν, κάτσε το χρόνο.
2: Για να ακούσουμε τον καημό τώρα. Έχει ένα καημό.
3: Αυτό με την πίζα.
0: Τι καημό.
3: Πίζα.
1: Ναι.
3: Που πατώσαμε, βέβαια, πήγαμε λίγο καλύτερα από πέρυσι που είχαμε πατώσει.
2: Πήγαμε
3: πραγματικά,
2: λίγο καλύτερα στα μαθηματικά, λέει.
3: Λίγο λιγότερο.
1: Τώρα, εσείς ένα στους δύο έχει πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα υπήρξαν μέχρι και πρωθυπουργών δηλώσεις για αυτό το θέμα και υπουργών παιδείας. Αλλά ένας στους δύο δεν έχει κατανόηση κειμένου. Είναι θέμα. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να το δίνουν.
3: Ελλάδα έχουμε
2: πώς
3: μια.
2: Πώς το μετράνε
3: προβλεπία.
2: Αυτό, ρε παιδιά, δηλαδή πώς βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Έχω την απάντηση. Εδώ λοιπόν οι περσινές εξετάσεις, το περίμενα να ρωτήσεις, πώς το λένε αυτό. Λοιπόν, γιατί κοίταζε τα περσινά προπέρσινα θέματα. Έχει λοιπόν. Εξετάσεις το μάθημα νεοελληνική γλώσσα γυμνασίου. Εξετάσεις. Αυτό δεν περνά τάξη, κάνει κάτι. Είναι διαγνωστικές εξετάσεις. Σχόλες του ΟΣΑ. Του έχουν βάλει ένα κείμενο.
2: Ναι.
3: Το οποίο λέει «Η τέχνη του δρόμου, δημιουργία ή βανδαλισμός». Είναι ένα κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή. Διαβάζει αυτό το κείμενο. Λέει το κείμενο «Η τέχνη του δρόμου, μια μορφή έκφραση, τρόπος για τους καλλιτέχνες, προκαλεί συστήσει την παραθέσει, για κάποιους δημιουργεί τέχνη, για άλλους μορφή βανδαλισμού, μπλα μπλα μπλα». Μην διαβάσετε το κείμενο, δύο σελίδες.
2: Ναι.
1: Καλύτερα να μην το διαβάσει.
3: Λέει, Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τρίτη παράγραφο του κειμένου. Τι συνέβη στην Αθήνα κατά τη διάρκεια τη οικονομική κρίση, έχει τέσσερις απαντήσεις. Μετά, στην τελευταία
2: είναι
3: παράγραφο.
2: Multiple choice.
3: Ποιο είναι ο ρόλο των τριών φωτογραφιών στο παραπάνω άρθρο, multiple choice. Στην τελευταία παράγραφο, η τέχνη του δρόμου χαρακτηρίζεται ως Α, Β, Γ, Δ. Δηλαδή, να καταλάβει τι λέει το κείμενο. Στα δε μαθηματικά που πατώσαμε επίσης, εδώ κοίταζε επίσης μαθηματικά γυμνασίου, πρόκειται να χρήσιμα πράγματα. Δεν είναι, λέει, ένα παντελόνι έχει 20% έκπτωση και κοστίζει 40 ευρώ. Ποια ήταν η αρχική τιμή του πριν την έκπτωση? Είναι βασικά πράγματα, να ξέρεις τη ζωή, ρε παιδί, δεν πας να γίνεις όπου Αϊνστάιν, ας πούμε. Να ξέρεις τη ζωή. Και ένας, δύο που δεν ξέρουν. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Στην τρίτη γυμνασίου.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα. Και ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι. Δεν μπορούν τα παιδιά, δεν συγκεντρώνονται τα παιδιά, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι το Υπουργείο Παιδείας, είναι τα φροντιστήρια, είναι η ιδιωτική εκπαίδευση, γιατί θα τα ακούσεις όλα αυτά. Ο καθένας θα ρίχνει το δικό του μερίδιο της ευθύνης, θα το ρίχνει και θα το επιμερίζει στους άλλους. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα, αλλά
3: είναι πολλά. Και εγώ
1: ως χώρα, ρε παιδί μου, ως χώρα.
3: Βάζω τις γονείς μέσα, ναι. Που έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, άμα λίγο πιέσει τα πράγματα, είναι λίγο αυστηρός ο καθηγητής, είναι λίγο πιεστικός, πάει ο γονιός πρώτος, εκεί μπροστά.
1: Να ζητήσει το λόγο.
3: Μου, ναι. Μην αυτό, ναι. Που δημιουργήσει με αυτά, μην πιεστείς παιδί μου, μην κάνεις, κουράστηκε το παιδί, διάβασε 20 λεπτά, δεν πειράζει, ξεκουράσου. Τρεις μέρες δεν
1: παθαίνεις. Να σου πω κάτι όμως.
2: Να πεις ό,τι
1: θέλεις.
2: Ναι, όλο αυτό τώρα το ακούω, εντάξει, το βλέπουμε και όλο, το παρακολουθούμε και πολλές φορές, γιατί τα παιδιά λόγω της τεχνολογίας και τα λοιπά, δεν διαβάζουν, δεν έχουν συγκέντρωση, αποσυντονίζονται εύκολα. Όμως όλοι αυτοί οι Έλληνες, οι οποίοι στο τέλος της ημέρας, δηλαδή μετά την τρίτη ηλικίου, φεύγουν, πάνω στο εξωτερικό και διαπρέπουν.
3: Είναι το άλλο 50%.
2: Είναι μικρός ο αριθμός.
3: Είναι το 50% που είναι τα στουρνάρια. Δηλαδή, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά.
2: Που κάνει πολύ μεγάλη αντίθεση όλο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, εγώ έχω γνωρίσει παιδιά που λένε ότι εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου. Τι θες να μάθεις, πόσο έκανε πριν το παντελόνι? Ωραία, θα ρωτήσω το ChatGPT και θα μου πει. Θέλω να πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα καινούργια καλούδια, εν πάση περιπτώσει, που αρχίζουν και μπαίνουν στη ζωή μας πολύ ορμητικά, κάποιους τους έχουν κάνει να θεωρούν κάποια πράγματα υπουσιώδη. Δεν θα ασχοληθώ εγώ με το πόσο θα κάνει το παντελόνι, εάν κοπεί η έκπτωση, ας πούμε, η αρχική τιμή πόσο ήταν. Τι με νοιάζει εμένα, πόσο ήταν η αρχική τιμή του παντελονιού.
0: Παιδιά, νομίζω.
1: Κάποιοι το βλέπουν έτσι.
0: Όχι, νομίζω ότι πέρα από αυτό, το ChatGPT τώρα έχει μπει στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει καμιά δεκαετία, έτσι. Εδώ μιλάμε για παιδιά γυμνασίου.
1: Ναι, προφανώς.
3: Δηλαδή,
0: λοιπόν, τα παιδιά αυτά, στα παιδιά αυτά πρέπει να μπουν βάσεις από όταν είναι πολύ μικρά. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ βλέπω παιδιά τώρα που τα θεωρώ, είναι η εξαίρεση όμως, που τους αρέσει πάρα πολύ να διαβάζουν. Αυτό το πράγμα το οποίο εγώ το κυνηγάω και το λέω, το λέω σε συναδέλφους νέους. Οι συνάδελφοί μας οι νέοι δεν διαβάζουν εφημερίδες, για παράδειγμα. Απαξιώνουν να διαβάσουν εφημερίδες.
2: Δεν τους είναι οικείο αυτό.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Όταν τους λες όμως.
2: Λίγο τον παπά, λίγο τον παππού. Τώρα δεν τους είναι οικείο.
0: Όχι, αλλά άμα τους λες, να σου πω κάτι. Αν θες να γίνεις και καλός δημοσιογράφος, πρέπει να διαβάζεις και εφημερίδες. Και γενικά πρέπει να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Πείτε μου, πόσους βλέπετε στην παραλία με βιβλίο? Όχι, δεν λέω για μικρά παιδιά. Λέω και για μεγαλύτερους. Πόσους βλέπετε στα μέσα μεταφοράς με βιβλίο?
3: Ναι.
0: Δεν βλέπουμε. Στο εξωτερικό διαβάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι με ένα βιβλίο ή με ένα e-book, ας πούμε, στο χέρι.
3: Και στην Ελλάδα.
1: Καλά, εντάξει, παιδιά, μην πούμε ότι στο εξωτερικό γίνονται όλα καλά, ας πούμε, και εδώ γίνονται όλα χάλια, ας πούμε, μετά ισοπεδώσουμε όλα.
0: Έχουμε η γνώση, ναι, και η κατανόηση και όλα αυτά τα πράγματα έρχονται μέσα από μια διαδικασία ετών.
1: Ωραία, όπως είπε η Στέλλα.
0: Με τη γλώσσα.
1: Όπως είπε η Στέλλα, όμως ταυτόχρονα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαπρέψει και διαπρέπουν και βγαίνουν και στο εξωτερικό και σπουδάζουν. Θέλω να πω, μην τα ισοπεδώσουμε και τα κάνουμε όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να πω ένα άλλο πράγμα με φόβο όμως, γιατί θα τσιμπήσει ο Παπαχλημίτος, και άμα τσιμπήσει ο Παπαχλημίτος αυτό, την κάτσαμε. Δεν έχω ακούσει ποτέ, ας πούμε, από το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα των καθηγητών να λέει. Κατάλαβε, του πατάω κάλο τώρα. Του πατάω κάλο. Γι' αυτό σου λέω. Να πούνε ότι, ρε παιδιά, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω τι πρέπει να αλλάξει. Η ύλη, το βιβλίο, ο υπουργός, οτιδήποτε.
3: Εν γνώση το πέταξε.
1: Εννοείται.
3: Όχι, δεν κάνει το κίνημα. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να είμαι στην αντίδραση. Λοιπόν, συγγνώμη.
1: Αυτό προβοκάτορα.
3: Δεν τα κάνω όλα καλά. Σε άλλε χώρε όχι. Ούτε είναι μόνο τα δικά μα τουρνάρια και σε άλλε χώρε είναι πάρα πολλά.
1: Μην μιλά, δεν μιλάει στου ανθρώπου
2: τουρνάρια.
3: Η μόνη χώρα που οι συνδικαλιστέ, καθηγητέ, δάσκαλοι είναι αυτοί του Ολμέτα, πόντα αυτέ οι χρεοκοπημένε συνδικαλιστικέ ηγεσίε που μιλάνε στι εργασίε και του ακολουθεί κανεί. Και κάνουν στάση εργασία για να μην δώσουν τα παιδιά Ολμέ. Και λέει ότι οι Ολμέ να μην δώσουν την πίστα. Και λένε αυτά τα συστήματα είναι του διαβόλου, του καπιταλισμού, του Μαμονά, δεν ξέρω πιανού άλλου και του έξω από εδώ κλπ. Στάση εργασία και καλού δασκάλου δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Καλού δασκάλου στάση εργασία για να μην δώσουν τα παιδιά. Γιατί λέει θα καταστρέψουμε τα παιδιά μα. Αν δώσω εξετάσει, δηλαδή, αν πάρει το παιδί μου και πει πόσο είναι ρε παιδί μου, του λέει εδώ πέρα. Ένα μαθή γάμα γυμνασίου έγραψε στα 7 μαθήματα βαθμού. 10, 16, 17 κλπ. Ποιο είναι ο μεσό των γραπτών. Λέει Ολμέ, καταστρέφεται το παιδί άμα του βάλει αυτήν την άσκηση. Και δεν του λέει κανεί, ρε παιδιά, τραβάτε παραπέρα. Τώρα αφήστε μα, θα φτάνει.
1: Να πούμε βέβαια σε αυτό, επειδή μιλάμε πολύ για αυτή την πίζα και τις ιστορίες, ότι τα περισσότερα από τα παιδιά τα οποία πήγαν καλά δεν είναι μόνο οι αποκλειστικά ιδιωτικών σχολείων, η πλειοψηφία του είναι από δημόσια σχολεία.
3: Σωστά.
1: Έτσι, να το πούμε και αυτό, γιατί μην νομίζουν ξέρω εγώ, κάποιοι να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Υπάρχουν και καθηγητές, υπάρχουν και.
2: Μπράβο
1: για
2: σου.
1: Μπράβο για σου. Αλλά οι περισσότεροι από τους προτεύσαντες, ας πούμε, στις εξετάσεις είναι.
0: Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα. Τα παιδιά πρέπει να καλλιεργηθούν, να τα οθήσουν οι γύρω τους, οι γονείς τους, οι καθηγητές τους, οι παππούδες τους, οι γιαγιάδες τους. Εκείνοι πρέπει να τους δείξουν το δρόμο.
1: Τα παιδιά έχουν γίνει πιο απαιτητικά, αλλά θέλουν να τους εξηγήσεις και να τους πείσεις γιατί
0: παιδιά.
1: Πρέπει να ασχοληθούν. Ακριβώς. Αλλά πλέον θέλουν. Για μας ήταν αυτονόητο, ήταν υποχρεωτικό. Για τα καινούργια παιδιά είναι πρέπει να τους εξηγήσεις. Ξέρεις, πρέπει να ξέρεις αυτό, να καταλαβαίνεις τι διαβάζεις. Ή πρέπει να μάθεις στοιχειώδη μαθηματικά. Ή πρέπει να μάθεις, ξέρω εγώ, πώς δένεις τα κορδόνια σου.
2: Και άμα έχει όρεξη ο δάσκαλος και ο καθηγητής, τα παιδιά, εγώ τα βλέπω, τους αρέσει. Δηλαδή θέλουν να σ' ακούσουν.
0: Φυσικά, υπάρχουν σπουδαίοι δάσκαλοι.
1: Υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι κάνουν θαύματα, ρε παιδιά. Μας έλεγε η Κατερίνα, για παράδειγμα, για στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι υπάρχουν φοιτητές νέοι, πρώτο, δεύτερο έτος, ας πούμε, οι οποίοι ασχολούνται με ρομπότ, φτιάχνουν ρομπότ, κάνουν θαύματα. Αυτά τα παιδιά αγαπάνε τη γνώση. Δεν είναι όλα τα παιδιά, ας πούμε.
2: Ναι, μην τα ισοπεδώ.
1: Αλλά έχει πάει 6:59
3: το καταλάβει. Στου συνδικαλιστές του παιχνίδι, δεν φταίω εγώ και εγώ εδώ άπειρα θα έλεγα και του φοιτητές φτιάχνουν μονοθέσια. Λοιπόν, εσάβριον, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχουν από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια. Σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στις αγορές, το πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβουλή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Ξερή βλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για δέκατη ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις, τα κρίσιμα λεπτά πριν την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομική. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και συνηγόρου οικογενειών θυμάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης τελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις αφορούν μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από τους Ισραηλινούς οικισμούς και συνδέονται με την επέκταση των οικισμών και την αυξανόμενη βία επίκων κατά Παλαιστινίων. Εξήρε τη νίκη της ακροδεξιάς την Κυριακή στις εκλογές στο Ομόσπονδο Κρατήδιο, Σαξονία Άνχαλτ της Γερμανίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά, ανέφερε χαρακτηριστικά μέσω Truth Social.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 7 μποφόρα από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, τι ωραία, γούμακ και γούμακ. Πόσο μ' αρέσουν. Καλημέρα σας και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 7 και 11 πρώτα λεπτά παρά 15 δευτερόλεπτα.
1: Και ο Γιώργος λέει ότι αγαπάει και αυτό τη Μυρτό και να της τα μεταφέρουμε τις ευχές. Oh. Τώρα μπαίνει στο λεωφορείο, δεν θα μας ακούει, αλλά θα μας ακούσει μετά από το Earth Echo. Οπότε γι' αυτό της λέω τις ευχές. Να ξέρει ότι τις μεταφέραμε, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα τα Βαλσαμάντα Κεφαλονιάς με 15 βαθμούς, παρακαλώ. Ο Δημήτρης λέει: μας κακοφαίνεται που οι μαγαζάτορες δεν κάνουν μεγαλύτερες εκπτώσεις, αφού και να κάνουν δεν θα το καταλάβει κανείς. Με βάση το παράδειγμα για το 20% και πόσο ήταν η αρχική τιμή κτλ. Φαντάζομαι ότι από εκεί ορμόμενος το λέει. Καλημέρα στην Άννα, η οποία λέει: σας ακούω για το θέμα της φιλογνωσίας στα παιδιά και γενικότερα οι οθόνες πιστεύω απομακρύνουν από το διάβασμα με τον τρόπο που ξέραμε. Διαβάζω φανατικά από πάντα, αναρωτιέμαι αν ήμουν μαθήτρια τώρα θα το έκανα. Δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε εμείς. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο. Με αφορμή τη γενέθλια ημέρα του Λουτρέκ και το σχολιασμό του κυρίου Χατζημιχάλη για τις αφίσες του, να πω ότι περιμένουμε ένα αγωνίο στην έκθεση για την αφίσα της εποχής της Belle Époque στο Ίδρυμα Γουλανδρή τον Οκτώβριο. Με αφίσες και του Λουτρέκ βεβαίως. Πολύ ωραία. Κατά τα λοιπά, το ζήτημα των σχολείων και της εκπαίδευσης είναι σύνθετο με πολλές συνιστώσεις, η συνισταμένη των οποίων οδηγεί στη διαπίστωση της πλήρους δυστυχώς παρακμής τους. Μας λέει ο κύριος Παύλος, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός. Έρχεται άλλο μήνυμα από τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος λέει: διευθυντής επάλλη είμαι. Σας μιλώ από αυτή τη θέση. Σας μιλώ από ένα σχολείο που το 25-26 βγήκαμε best practice στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Για να μην πείτε και τι κάνουμε, μόνο όσοι έχουν μεράκι, οι υπόλοιποι στις οθόνες των κινητών. Αναφέρατε την αναγκαία κατάρτιση εισόδου στα ανήλικα στις πλατφόρμες. Εμείς στις ηλικίες τους ήμασταν στα πάρκα της Αλάνης, ακούγαμε ράδιο, βλέπαμε ταινίες και διαβάζαμε βιβλία. Εντάξει, παιδιά, επειδή όμως οι καιροί αλλάζουν, πρέπει ανάλογα να προσαρμοστούν και οι συνθήκες. Γι' αυτό έλεγα πριν, και επιτρέψτε μου με το θάρρος της γνώμης μου, να λέω ότι πρέπει και εμείς να δείξουμε στα παιδιά και να πείσουμε στα παιδιά ότι αυτό που κάνουν δεν το κάνουν άδικα, γιατί κάποια από αυτά που μαθαίνουν ή ξέρω εγώ τι, μπορεί να θεωρούνται. Είναι γνώσεις οι οποίες είναι αχρίαστες, παιδί μου, άχρηστες, ή έτσι να τις θεωρούν. Πρέπει να τους πείσεις. Τα παιδιά σήμερα είναι πιο απαιτητικά.
0: Από εμάς εξαρτάται.
1: Σε ένα μεγάλο
0: είναι,
1: βαθμό.
0: Όχι. Τα παιδιά δεν είναι απαιτητικά, Διονύση. Πάντα είναι απαιτητικά τα παιδιά.
1: Ναι, πάντα.
0: Τα παιδιά θέλουν καθοδήγηση. Πολύ απλά.
1: Παιδιά είναι το περιβάλλον. Άλλο το περιβάλλον έξω και άλλο εδώ. Όπως και οι οικογένειες. Το ίδιο είναι. Εδώ μπάχαλο, έξω κανόνες και όρια, μας λέει ο κύριος Τριαντάφυλλος. Εάν πας στο Βαρβάκιο που είναι δημόσιο, όλα τα παιδιά ενδιαφέρονται για τη μάθηση. Δεν κοιτάνε ούτε τι ρούχα φοράς, ούτε πόσα λεφτά έχει η οικογένεια.
0: Δεν
1: είμαι πολύ σίγουρος. Και ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι τα παιδιά από δημόσιο σχολείο διέπρεψαν, αλλά από ιδιωτικά φροντιστήρια. Να τα λέω σωστά. Κάποια από αυτά τα παιδιά δεν πήγαν φροντιστήριο. Εγώ κρατάω τις δηλώσεις που κάναν τα ίδια. Κάποια από αυτά τα παιδιά.
0: Εντάξει, είναι ελάχιστα, είναι εξαιρέσεις, Διονύση. Ναι. Τα περισσότερα παιδιά πάνε φροντιστήριο.
1: Κάποια από αυτά τα παιδιά δεν πήγαν και φροντιστήριο. Όχι, κάποια από αυτά δεν πήγαν ούτε καν φροντιστήριο.
0: Δεν έχει να κάνει με το φροντιστήριο.
1: Προφανώς
0: δεν μιλάμε γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για τη γενική γνώση, για την κατεύθυνση που πρέπει να δώσει το παιδί. Γιατί το παιδί πρέπει να το κάνει να αγαπήσει τη γνώση, να αγαπήσει το βιβλίο, να αγαπήσει την ανάγνωση, να αγαπήσει. Τέλος πάντων, να δει ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από το να σκρολάρει και να βλέπει βιντεάκια. Είναι πολύ απλό το πράγμα.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Άλλο ένα μεγάλο θέμα που θα ήθελα να αναφερθούμε κάποια στιγμή είναι αυτή η χοντρή μπίζνα με τις λογοθεραπείες και εργοθεραπείες που δεν γίνεται 9 στα 10 παιδιά σε μια πόλη όπως η Θήβα να το έχουν ανάγκη, μας λέει ο κύριος Γιώργος. Δεν το γνωρίζουμε το θέμα. Εγώ δεν το γνωρίζω. Το γνωρίζεις?
0: Όχι.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ίσως να ασχοληθούμε.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάμε εκτός σύνορων λίγο.
1: Να πάμε.
0: Λοιπόν, έβλεπα χτες ένα βίντεο. Καλή ώρα. Έβλεπα ένα βίντεο με έναν τύπο φοβερό στη Βραζιλία, ταξιτζή. Εκεί εντάξει, η εγκληματικότητα είναι στα ύψη, έτσι. Λοιπόν, μπαίνουν δύο τύποι μέσα στο ταξί να τον ληστέψουν. Μόλις το καταλαβαίνει, αρχίζει να προσποιείται ότι παθαίνει έμφραγμα.

0: Αλλά κανονικά όμως, δηλαδή μιλάμε για ερμηνεία που δεν την έχεις δει σε ταινία, πώς να σου το πω δηλαδή, που έχει πάρει σε οσκαρική ταινία. Τους έπεισε λοιπόν ότι πεθαίνει. Και φύγανε και την κλείτωσε.
1: Δεν τον σώσαν τον άνθρωπο. Δεν τον πήγανε να τον πάνε στο νοσοκομείο.
0: Αφού ήταν αδίστακτη ληστές,
1: κάτι
0: σου λέω.
1: Ναι, και γιατί ληστές δεν είναι άνθρωποι.
0: Όχι.
1: Δεν έχουν ανθρωπιά μέσα.
0: Όχι.
1: Θα αφήνουν έναν να βοηθεί τον άνθρωπο να πεθάνει.
0: Ναι.
1: Αν πιστέψουν ότι έχει παθεί έμφραγμα, δεν θα του κάνουν κάρπα, δεν θα του κάνουν κάτι, δεν θα ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ.
0: Επίσης, δεν το ξέρω εγώ. Τι έχετε πάθει στη Γαλλία.
1: Εγώ δεν βάζω προθέσεις σε κανέναν.
0: Ναι, τι έχετε πάθει στη Γαλλία με τα μουσεία σας.
1: Τι έχουν πάθει.
0: Τους ληστεύουν, κάτι και λίγο.
1: Ναι.
0: Μπήκα και πήραν 4 Ρενουάρ.
1: Μισό λεπτό. Λες αυτό, αλλά εγώ στέκομαι σε άλλο.
0: Τι?
1: Σε άλλη πτυχή της ίδιας είδησης. Όλοι αυτοί οι ληστές. Οι διάφοροι.
0: Ναι.
1: Είναι γκάγκα τελείως.
0: Γιατί?
1: Γιατί τους δύο από τους τέσσερις τους πέσανε.
0: Εντάξει.
1: Οι δύο από τους τέσσερις τους πέσανε. Θυμάστε και τους άλλους που είχαν πάει.
0: Τα κλοπημένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Οι άλλοι που είχαν πάει στο Λούβρο.
0: Ναι.
1: Επίσης τα μισά τους είχαν πέσει στο δρόμο.
0: Ναι, ό,τι αρπάξει το.
1: Ναι, εντάξει. Αρπάξει και ξεχύσω. Ναι. Αλλά δεν είναι. Ναι. Δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Είναι ένα θέμα τα μουσεία, είναι ένα θέμα και οι ληστές.
0: Εντάξει, έχει πέσει το επίπεδο.
1: Με τα μουσεία που έχει. Πώς το λέγαν παλιά, οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν και πάει λέγοντας. Δηλαδή αυτό παίρνει διάφορες ερμηνείες. Να, οι λαοί έχουν και τους ληστές που τους αξίζουν και τα μουσεία που τους αξίζουν. Θα μπορούσε να πει κάποιος έτσι από αυτούς τους θεωρητικούς του, ξέρω εγώ τι, του.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Υλισμού.
0: Πάντως είναι. Την ηλισμού.
1: Λέει, ωραία, παιδί μου, ναι.
0: Ναι. Πάντως ήταν καλή μπάζα.
1: Ναι.
0: Αλλά λέγανε, είχαν βγει ειδικοί μετά.
1: Πού τα δίνεις αυτά.
0: Ναι, άκουνε, είχαν βγει, γι' αυτό ήθελα να σου πω, είχαν βγει ειδικοί που ξέρουν, ναι, ας πούμε, τα έργα του Ρενουάρ.
1: Ναι.
0: Όχι όπως εμείς που είμαστε.
1: Ναι.
0: Λαπελέκητα. Λοιπόν, είχαν βγει λοιπόν οι ειδικοί.
1: Στουρνάρια θα μας έλεγε ο Παπαχλημίτσος. Ναι.
0: Και λέγανε ότι είναι πολύ δύσκολο να πουλήσεις αυτούς τους πινακές.
1: Βέβαια είναι δύσκολο, ρε παιδιά.
0: Έως ακατόρθωτο.
1: Ναι.
0: Εκτός
1: αν. Κοίταξε να δεις, ας σου πω. Μπορεί να μην τους πήρες για να τους πουλήσεις.
0: Να τους έχεις το σαλόνι
1: σου. Όχι, όχι. Να σε βάλανε. Να σε έβαλε κάποιος ο οποίος είναι συλλέκτης, το οποίο δεν θέλει. Να τους έχουν. Να έχουν προπληρώσει τους ληστές, δηλαδή. Για να το βάλουν στην ιδιωτική συλλογή τους.
0: Να έχουν ένα Ρενουάρ.
1: Ναι, δεν θα γίνει. Δεν θα βγει σε auction. Auction, όπως το λένε. Αυτό. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνει έτσι, φαντάζομαι, ούτε θα πάνε στο ενίχυρο δανειστήριο της γειτονιάς, ναι, να τους πούνε έχουμε ένα καλό Ρενουάρ, πόσο δίνεις, ας πούμε. Δεν γίνεται έτσι, φαντάζομαι.
0: Όχι.
1: Μπορεί να είναι προαγορασμένος εκ των προτέρων.
0: Μπορεί.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, μπορεί.
1: Το έχουμε δει σε ταινίες αυτά τα πράγματα.
0: Βέβαια τα έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Αμέ, τι.
1: Θυμάσαι εκείνη την ταινία που ήταν ο Σον Κόνερι ή η Σιν Κόνερι
0: με την Καθρίζετα Τζόνς. Ναι.
1: Και είχαν κλέψει μια μάσκα εκεί που χρυσαφιά που δεν ήταν τελικά χρυσαφιά. Και ο κλεπταποδόχος ήταν κάπου στην Ινδονησία, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Στον Παλί. Τι
0: αυτή
1: ωραία.
0: Ήταν μάστερ. Μάστερ όμως αυτή.
1: Ωραίο το Παλί. Ωραία η Καθρίζετα Τζόνς. Ωραίος και ο Σιν Κόνερι.
0: Ναι, ναι. Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ήταν μάστερ όμως αυτή.
1: Μάστερ.
0: Αυτοί θα κάνανε, εντάξει τώρα. Ήταν
1: ναι.
0: Για ανατροπές.
1: Ακόμα θυμάμαι, πώς χθες θυμόμουν για τη Σάλμα Χάγεκ με το Φίδι. Ακόμα θυμάμαι την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς να περνάει τις ακτίνες του λέιζερ. Για να πάρει και να φτάσει στα κλέψη.
0: Λέιζα.
1: Ακόμα το θυμάμαι.
0: Δεν το κάνει σαν τον Τόμ Κρούζ που κάνει επικίνδυνε
1: κλέψει. Άλλο. Τον Κρούζ είναι άλλο. Έχει άλλα χαρίσματα. Δεν έχουν τα ίδια χαρίσματα,
0: ναι,
1: με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.
0: Τον Κρούζ. Πώς μπαίνει έτσι εκεί που έχει τα διάφορα τα λέιζερ που μπλέκονται έτσι και αυτός μπαίνει ανάμεσα. Έτσι, αλλιώς. Αυτά. Και μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Για περιέγραμμα. Περιέγραψε μας έτσι αυτά.
0: Ελάχιστα χιλιοστά, ναι, από το πάτωμα και δεν πέφτει κάτω να χτυπήσει.
1: Τίποτα, ναι,
0: παιδί
1: αυτό
0: μου.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Αυτά γίνονται στις ταινίες.
0: Ναι, μόνο ταινίες. Επίσης, έχει σοκαριστεί.
1: Ναι. Και λέει ότι διαπαιδαγωγούμε το κοινό τώρα, ας πούμε, να κάνει τέτοια. Δεν μπορείτε, δεν μπορούμε. Πάμε παρακάτω.
0: Αυτό θέλει εκπαίδευση.
1: Θέλει ταινία, θέλει σκηνοθέτη.
0: Όχι, θέλει και εκπαίδευση τώρα. Λοιπόν. Έχει σοκαριστεί ο πλανήτης που ένας διοικητής των Ταλιμπάν εκτέλεσε ψυχρό έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου στο Αφγανιστάν. Θέλω να σας πω, δεν έχει αλλάξει αυτό.
1: Γιατί οι Ταλιμπάν ρένουν τον κόσμο με ροδοπέταλα και
0: όχι,
1: τέτοια πράγματα. Δεν
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι. Όχι, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω.
1: Μάλιστα. Εγώ νόμιζα ότι πλέον έχουν γίνει.
0: Όχι.
1: Έχουν εκπολιτιστεί. Γιατί
0: όχι,
1: θυμάμαι τότε που καταστρέφανε πολιτιστικούς θησαυρούς,
0: ναι,
1: 110 ετηρίδων, ναι, και τους καταστρέφανε γιατί ήταν αντίθετοι με το.
0: Έχεις δει στα γήπεδα, εδώ δεν γίνεται αυτό.
1: Γήπεδα?
0: Στα γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε διάφορα αθλήματα, ρε παιδί μου.
1: Πού να δω ανάμεσα σε γήπεδα στις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Στις ταινίες, ρε μάνα.
1: Α, σε ταινίες, ναι, για πες, θα το δει.
0: Γιατί κάθομαι εγώ και βλέπω.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να έχεις πάει στην Αμερική και να πήγες αγώνα.
0: Δεν έχω πάει, αυτό ξέρεις ότι δεν έχω πάει στην Αμερική. Σταματά, μην ξέρεις πληγές.
1: Ήθελα να το πω και στον κόσμο.
0: Στα NBA και στα κολεγιακά και στα ποδόσφαιρα και στα NFL και όλα αυτά που δείχνουν από τις κερκίδες διάφορους, ας πούμε τυχαία.
1: Ναι, ναι.
0: Που κάνει ο άλλος πρόταση γάμου και άλλοι λέει όχι και γίνεται δίκολος, εκατομμύρια άνθρωποι, τέλος πάντων. Δείχνουν λοιπόν, βλέπουν μια ωραία παρουσία, μια ωραία κοπέλα. Κάνουν zoom στην κάμερα.
1: Είναι πολύ υποκειμενικό ότι είναι ωραία κοπέλα.
0: Συνήθως είναι καλή πηγές.
1: Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα σε αυτά, το ξέρεις.
0: Έλα μου, Διονύση, τώρα. Ναι, αυτό εκεί θα κολλήσουμε τώρα.
1: Ήθελα να το φιλοσοφήσουμε.
0: Όπω για όνομα του Θεού.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, έκανε λέει zoom σε μια κοπέλα, μια φίλαθλο που είχε πάει να δει κολεγιακό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Δεν τα καταλαβαίνω από αυτά.
1: Μπορεί να είχε ένα φίλο που παίζει.
0: Όχι, όχι, όχι που πήγε η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Λέω, δεν καταλαβαίνω πολλές φορές αυτά τα.
1: Α, τα αθλήματα.
0: Αυτά που έχουν, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, και κάνει zoom λοιπόν σε αυτήν και αυτή γίνεται viral.
1: Ναι.
0: Η Σμιθ, Σμιθ τη λένε, Σάρα Σμιθ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο Λούισβιλ έγινε αυτό, την περασμένη Κυριακή.
1: Ναι.
0: Και μετά έκανε ένα βίντεο η κοπέλα στο TikTok, που παρουσίασε τα πιο περίεργα μηνύματα που δέχτηκε μετά το. Τη βρήκανε, ρε παιδί μου, στο TikTok και τη γράφανε διάφορα. Το πρώτο μήνυμα που έγραφε, που τη έγραψε τη Λένα, ήταν «Πιστό στο Θεό». 1,85 ύψος, 118 κιλά, επιχειρηματίας. Καθαρό ετήσιο εισόδημα $500,000.
1: Ναι.
0: Παρουσιάστηκε αυτό.
1: Ναι. Γιατί πας μακριά.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν είχε γίνει το ίδιο με τη Μαριμπέμπα,
0: κάτι. Μαριπόζα.
1: Μαριπόζα.
0: Εντάξει, θα λυποθυμίσω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: το πιο ωραίο ήταν.
1: Στο γήπεδο του Ολυμπιακού που ήταν μία εκεί με αφέλειες, ας πούμε, και έγινε ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη πασίγνωστη.
0: Βέβαια.
1: Θα μπορούσε και αυτή να κάνει, να ανοίξει μια κρουαζατέρη μετά στη.
0: Άνετα.
1: Ναι.
0: Άνετα. Τέλος πάντων, της έγραψε ένας. Χρεοκόπησέ με.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ωραίο είναι.
1: Σεξιστικά τα βρίσκω αυτά.
0: Όχι, γιατί.
1: Ο κύριος Παύλος επανέρχεται και λέει: Συγχωρήστε μου το δεύτερο μήνυμα. Αλλά δεν μπορώ όσους κουνούν το δάχτυλο. Οι επιδόσεις των μαθητών είναι καθρέφτης της δουλειάς των εκπαιδευτικών. Η δουλειά των εκπαιδευτικών είναι καθρέφτης των δυνατοτήτων τους, της συνέπειάς τους και κυρίως του συστήματος που τους αξιολογεί. Το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι καθρέφτης της αξιοπιστίας και της επάρκειας της πολιτείας. Η επάρκεια και η αξιοπιστία της πολιτείας είναι καθρέφτης του ενδιαφέροντος της συνοχής και του αξιακού συστήματος της κοινωνίας. Πριν λοιπόν καταλογίσουμε ευθύνες ως άτεγκτοι εισαγγελίζοντες, ας κοιτάξουμε με παρησία τον καθρέφτη μας. Γι' αυτό έλεγε πριν ο κύριος Παύλος ότι είναι συνισταμένοι πολλών πραγμάτων που δείχνουν όμως παρακμή και τώρα μας ανέλησε αυτές τις συνισταμένες.
0: Πολύ καλά
1: και έχει δίκιο.
0: Πολύ καλά
1: και έχει δίκιο σε όλα αυτά, δηλαδή ένα προς ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Κύριε Παύλο, συμφωνούμε απολύτως.
0: Πάμε σε άλλα τώρα.
1: 2,11 η βενζίνη μας, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Τα έσοδα του κράτους από το. Μισό. Τα έσοδα του κράτους από τους έμεσους φόρους εκτινάσσονται. Πολύ ωραία. Ο Αλέξανδρος λέει Μαριγκόνα τη λέγανε.
0: Α.
1: Η Μαριπόζα είναι άλλη. Που είναι. Που έλεγε ότι η δουλειά του influencer είναι πιο σκληρή από αυτή του οικονόμου. Ποιο οικονόμου? Του Βασίλη οικονόμου, που είναι βουλευτής. Του οικονόμου, του συναδέλφου δημοσιογράφου. Του οικονόμου. Ναι. Ποια είναι ο οικονόμου από όλους?
0: Θα ήθελα να είχα.
1: Του οικονόμου. Ναι.
0: Μπάτλερ.
1: Μπάτλερ.
0: Τέλος πάντων.
1: Μπάτλερ που θα το λέγαμε Γιάννη. Μαριγκόνα, Ναι, δεν το θυμόμαστε αυτό.
0: Τι σημασία έχει τώρα.
1: Τι σημασία έχει, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε τι θέλαμε να πούμε.
0: Ναι. Ναι. Θυμάσαι που κάποτε είχε πολύ στενό συνεργάτη του πρωθυπουργός, τον κύριο Μπρατάκο.
1: Κάτι θυμάμαι, αλλά αμυδρά, ναι. Ένα κύριο που πήγε μετά στο εμπορικό επιμελητήριο.
0: Ναι. Τώρα που ανακοινώθηκαν τα μέτρα,
1: ναι,
0: ο κύριος Μπρατάκος σχολίασε «Ζήσε μάι μου να φας τριφύλλη».
1: Ωραία.
0: Δεν τ' άρεσαν.
1: Ωραία.
0: Δεν τον ικανοποίησαν.
1: Ωραία.
0: Και έγινε μια διαρροή,
1: ναι,
0: λέει,
1: ναι,
0: από το Μαξίμου, που ότι εκνευρίστηκε ο πρωθυπουργός. Έτσι λέει.
1: Άμα ο πρώην συμβουλός του λέει ότι είναι, ζει σε μαζί μου, μάλλον να φάστε.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι κάποια μέτρα. Το λένε, εγώ το άκουσα από πολλούς επαγγελματίες αυτό. Οι οποίοι λένε ότι καταρχήν ότι έχει διαφορετικές ταχύτητες για τους επαγγελματίες της Αθήνας από τους επαγγελματίες
0: τη υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι, τα ακούσαμε, ναι, ρε παιδί μου.
1: Και ότι θα γίνει το 2028-2029.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω. Λοιπόν. Άλλο θέλω να πω. Και έψαχνε, λέει, γράφουν σε παραπολιτικές στήριες, έψαχνε να μάθει ο κ. Μπρατάκος πώς διέρευσε ότι, ότι θύμωσε ο πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Ότι ενοχλήθηκε τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλει μυαλό.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Όχι, δηλαδή ότι τι. Θα έλεγε, α, ωραία τα είπε ο Μπρατάκος, μπράβο.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Ότι τι.
1: Ο κύριος Μπρατάκος, επειδή έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση, δεν ξέρει πώς διαραίονται αυτά πώς, και πώς γίνονται γνωστά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι από τη θέση που είχε,
0: ναι,
1: στο γραφείο του Πρωθυπουργού, θα ξέρει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι κι εγώ.
1: Τώρα. Τι παθαίνουν όλοι όταν είναι σε μια θέση, φεύγουν από αυτή τη θέση και μετά αρχίζουν και κουνούν το δάχτυλο που έλεγε πριν ο κύριος Παύλος,
0: ναι,
1: απέναντι,
0: ναι,
1: σε αυτούς που, έχουν, που είναι αντικαταστάτες τους, ας πούμε, και έχουν πλέον αυτή τη θέση.
0: Ναι.
1: Ότι τι, αφού ξέρεις πώς γίνεται το παιχνίδι.
0: Εντάξει.
1: Τι, κάνεις τον άσχετο ή, ναι, ξέρω εγώ, τι, ό,τι τι.
0: Ό,τι τι δεν απαντάει, δεν απαντάει.
1: Τι. Αλλά ποιον πείθουν όμως. Το θέμα είναι ότι κάποιοι πείθονται,
0: κατάλαβες. Δεν θέλουν να πείσουν, ρε παιδί μου. Τι να πείσουν τώρα.
1: Ξέρω εγώ μόνο τι θέλει να πείσουν. Ο καθένας εδώ πέρα, ο άλλος θέλει να πείσει ότι υπάρχει παγκόσμια τράπεζα. Παγκόσμια.
0: Βάση δεδομένων. Αυτό, παιδιά, είναι υπέροχο.
1: Ναι. Τι θες να πει. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
0: Ότι υπάρχει.
1: Και πιστεύει. Όχι. Δεν είναι ότι ο καθένας λέει, πιστεύει ό,τι θέλει. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει και θεωρεί ότι κάποιοι θα τον πιστέψουν και το χειρότερο είναι ότι κάποιοι τον πιστεύουν. Ό,τι και να πει. Ό,τι και να πει ο καθένας. Γι' αυτό υπάρχουν τόσοι πολλοί που ανθούν στα TikTok και μετά είναι φούσκες, πομφόλιγες, ας πούμε. Γι' αυτό ανθούν και διάφορα
0: τέτοια.
1: Πομφόλιγες, και εμένα μου αρέσει ως λέξη, γι' αυτό τι λέω.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσουμε ότι δεν, αν σας αρέσει η σειρά South Park, μην μπερδευτείτε. Το άλλαξαν μόνοι τους το όνομα και το κάναν South America για να τρολάρουν τον Τραμπ.
1: Ναι. Δεν την ξέρω καν τη σειρά.
0: Το South Park, παιδί μου.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αποκλείεται να μην το ξέρεις, ρε Διονύση.
1: Δεν το ξέρω. Παρακολουθώ, αλλά και έχει γίνει το μυαλό.
0: Το South Park, παιδί μου, είναι κλασικό.
1: Το μυαλό μου έχει γίνει μους.
0: Animated με κινούμενα σχέδια υπάρχει δεκαετίες.
1: Δεν το έχω δει, πειράζει.
0: Με σοκάρεις τώρα.
1: Τι να κάνεις.
0: Αλήθεια.
1: Μα σου λέω, έχει γίνει και μου στο μυαλό μου από τις σειρές που βλέπω και από τα τέτοια που βλέπω.
0: Δεν είναι σειρά που βλέπει.
1: Και, και από τα βιβλία που διαβάζω.
0: Πριν να βλέπει σειρές. Δηλαδή δεν σου λένε τίποτα αυτά τα ανθρωπάκια.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Πρέπει να σου μάθω κάποια πράγματα.
1: Ναι, ρε, μάθαμε, ναι, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ναι.
1: Α, πρέπει να μου μάθεις και αυτό που μου έδειξες χθες.
0: Τι σου έδειξα?
1: Κάπου που έχει πατάτες τηγανιτές φρέσκες και από πάνω 4 αυγά. Και αυτό να μου το μάθεις. Πού είναι αυτό?
0: Εγώ σας στέλνω, σε τροφοδοτώ.
1: Μα, όχι, με τροφοδοτείς με εικόνες. Θέλω να με πας εκεί. Δεν μπορείς.
0: Κάνε και εσύ λίγο ρεπορτάζ πια.
1: Α, πρέπει να κάνω ρεπορτάζ.
0: Δεν ξέρω που είναι.
1: Άμα να κάνω ρεπορτάζ για να βρω που έχει καλά αυγά.
0: Γιατί αυτό τα φτιάχνεις και μόνος σου τώρα.
1: Φτιάχνω και μόνος την αλήθεια.
0: Ζάξ, ναι, και τα κάνεις και ωραία.
1: Αυτός ο τρόπος που μου έδειξε όμως ήταν άλλου είδους.
0: Αυτός ήταν τρόπος. Πόσο μ' αρέσει ο τρόπος που τηγανίζει τα αυγά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για λίγο για τίτλους και θα έρθουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται και πάλι η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της η Τεχεράνη, κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το El Alamein μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο Παρίσι το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά, ολοσχερής καταστροφή. Νέα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον κατά του Καναδά. Μπλόκο από τις 29 Σεπτεμβρίου σε αλκοόλ, αυτοκίνητα και γαλακτοκομικά. Διπλωματική κρίση Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θέλω να σου πω ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Γκάρι Όλντμαν.
1: Ναι.
0: Στο Morning Show. Την εκπομπή αυτή, τη γνωστή, την πρωινή που είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είπε ότι είμαι σίγουρος ότι έχουν βρει τον καινούριο James Bond.
1: Ναι.
0: Και θα είναι ο Jack Lowden.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Τον ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Πες, το Slow Horses.
1: Α, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Τότε τον ξέρω.
0: Αυτός.
1: Α, μ' αρέσει. Θεωρώ την συγκεκριμένη σειρά, δεν θέλω να κάνω καμιά διαφήμιση, ναι, τώρα αυτό. Μία από τις καλύτερες, αν όχι την καλύτερη σειρά που έχω δει, το Slow Horses. Το λέω αυτό και τα λοιπά.
0: Πάρα έτσι, πολύ, ναι. Λοιπόν, τώρα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο, πώς το λένε, μπορεί να έχει περάσει τα ψηλά.
1: Εμάς μας έκανε εντύπωση. Και επειδή σήμερα συζητάμε και για τα παιδιά και για το τι κάνουν τα παιδιά και για πώς τα πάνε με τα μαθήματα ή με το ένα με το άλλο και πώς τους εμφυσίζει διάφορα πράγματα ή όχι, αν τους κινείς το ενδιαφέρον για διάφορα, είδαμε μια είδηση, την αλίευση η Κατερίνα την είδε. Την είδε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, για τους μικρούς Πικάσο από την Κάσο.
1: Ακούστε να δείτε τώρα.
0: Κάνει και ρήμα.
1: Ναι, είναι παιδιά τα οποία καθίσαν τον ελεύθερο χρόνο τους και τον ξόδεψαν στο να φτιάξουν ζωγραφιές για να τις πουλήσουν, για να
0: διάφορα,
1: κάνουν, για κάποιο λόγο,
0: ναι,
1: για κάποιο λόγο, ναι, ή χειροτεχνήματα, ναι, ή διάφορα, ναι, τέτοια. Να μας τα πει η κυρία Ειρήνη Κυριάκου που είναι ειδική παιδαγωγός για τους μικρούς Πικάσο από την Κάσο. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Όχι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μα τι λέτε, εμείς ευχαριστούμε. Είναι 9 χρόνια το κάνετε αυτό, έτσι. Δεν είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο το αποφασίσατε φέτο.
2: Πολύ σωστά. Μετράμε λοιπόν 9 χρόνια. Του χρόνου πρώτο Θεός θα κλείσουμε 10. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε ως εμπνευστή τον Αντώνη Καραγιαννάκη, ο οποίος είναι και δημοσιογράφος, συναδελφός σας στην ΕΡΤ το ραδιόφωνο. Mm. Και είμαι εγώ η ανιψιά του και το τρέχουμε παρέα. Και είναι μια προσπάθεια που έχει εγκαλιαστεί από όλα τα παιδιά. Δειλά-δειλά αρχικά. Μαζευτήκανε 4 παιδιά στην αυλή. Είδαμε έτσι την αγάπη τους για να δημιουργήσουν και να φτιάξουν πραγματάκια. Και στη συνέχεια ξεκινήσαμε και σκεφτήκαμε ότι τα υλικά αρχικά μας τα προσφέρει το ίδιο το νησί μας, η ίδια η Κάσος. Δηλαδή, τι εννοώ, τα βότσαλα. Οπότε τα παιδιά δημιουργούν πάνω στα βότσαλα του νησιού μας. Mm. Και με χορηγό βρίσκουμε τα χρώματα και όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε, τα εργαλεία για να οικοδομήσουμε τη ζωγραφιά μας πάνω στο βότσαλο.
1: Ξεκινήσατε με 4 παιδιά. Τώρα είναι περισσότερα, μπήκαν κι άλλα στο...
2: Πάρα πολλά παιδιά, ναι, φυσικά. Μαζεύονται γύρω στα 30-40 παιδιά και τους αρέσει πάρα πολύ, το περιμένουν με λαχτάρα κάθε χρόνο. Και είναι γύρω στη μία εβδομάδα διαρκεί αυτή η δράση, καθώς υπάρχουν και άλλα δρόμενα που τρέχουν, όπως καταλαβαίνετε. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας ο οποίος έχει μεγάλο ενδιαφέρον και με τα πανηγύρια μας. Και
1: βέβαια, είναι γεμάτος.
0: Έχει ζωή το νησί, είναι περισσότερο.
2: Πολύ ζεστά, όπως και όλα τα μικρά νησιά της, και το δικό μας ζωντανεύει τον Αύγουστο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα παιδιά καθίσανε να ζωγραφίσουν, δηλαδή βάλανε χρόνο και μεράκι από τον προσωπικό τους χρόνο που θα μπορούσαν να παίξουν, να πάρουν το κινητό και να δουν, ξέρω εγώ τι, ή να δουν Μουντιάλ που είχε το καλοκαίρι, γιατί, ναι, για να ζωγραφίσουν, για ποιο σκοπό?
2: Πολύ σωστά. Ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Αρχικά τα ωφέλη είναι πάρα πολλά για τα παιδιά. Θα μιλήσω ως ειδική παιδαγωγός, είναι το δικό μου το μετερίζει. Βοηθά πάρα πολύ στην λεπτή κινητικότητα, στον οπτικοκινητικό συντονισμό, στη δημιουργικότητα. Μαθαίνουμε να δουλεύουμε ομαδοσυνεργατικά. Και το πιο σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι? Είναι το μήνυμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς που περνάμε στα παιδιά μας. Mm. Το γεγονός ότι κάθε χρόνο μετά το πέρας της εβδομάδας μαζευόμαστε όλοι οι γονείς, και εκείνοι εθελοντικά και εκείνοι με το δικό τους προσωπικό χρόνο και κόπο, φτιάχνουν διάφορα γλυκά, διάφορα εδέσματα για τα παιδάκια τους, παίρνουμε αναψυκτικά, βάζουμε μουσική και κάνουμε έτσι
0: μια μεγάλη γιορτή, ας πούμε,
2: το μεγάλο πάρτι,
0: ναι,
2: για να δούμε πώς πήγε η εβδομάδα και πώς δημιούργησαν τα παιδιά, και να δουν και τα ίδια ότι όλο αυτό κάπως έχει ένα αντίκρισμα.
1: Έχει ένα αντίκρισμα. Ποιο είναι το αντίκρισμα?
2: Και κάθε φορά υπάρχει, εκτός από τον μπράβο που θα ακούσουν από τους γονείς τους και από τους συγγενείς και από τους φίλους, και παίρνουν έτσι η ψυχή τους αναπτερώνεται και το ηθικό τους αναπτερώνεται, εκτός από αυτό υπάρχει πάντα ένα κλειστό κουτί ενίδη κουμπαρά, όπου εκεί μέσα ο καθένας από εμάς και τουρίστες και περαστικοί, όλος ο κόσμος περνάει και βάζει όσα χρήματα θέλει. Όμως εμείς από την αρχή έχουμε προαποφασίσει πού θα πάνε τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν.
1: Ναι.
2: Όπως κατά καιρούς έχουμε βοηθήσει το ιατρείο, τα σχολεία μας, τις εκκλησίες μας, το Λύριο Ίδρυμα τότε με τις καταστροφικές φωτιές.
0: Ναι, ναι.
2: Και έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά.
1: Άρα αυτά τα τεχνουργήματα, ας το πω εγώ, που κάνουν τα παιδιά, ας πούμε, βγαίνουν, τα πουλάτε τρόπον τεινά για να βγάλετε ένα αντίτιμο το οποίο ο καθένας δίνει, ρίχνει σε αυτόν τον κουμπαρά για κάποιον σκοπό. Αυτή τη χρονιά νομίζω ότι ήταν ένα 5x5 γήπεδο να ξανά.
2: Αυτό. Φέτος είδαμε την ανάγκη και την θέληση που είχαν πάρα πολύ τα παιδιά να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του 5x5. Είδαμε λοιπόν ότι τρέχουν διάφορα προβλήματα. Ένα από αυτό είναι η περίφραξη του χώρου, που πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των παιδιών μας. Πέρα από την ψυχαγωγία είναι και η ασφάλεια και την άθληση. Οπότε αποφασίστηκε από κοινού οι συντονιστές να το κάνουμε έτσι, να προσφέρουμε τα χρήματα στην συντήρηση του 5x5.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, έχει βρεθεί κανένας, επειδή έχουμε διαφόρων ειδών απόψεις, ας πούμε, να πει ότι εμπορευματοποιείται τη δημιουργία των παιδιών για να γίνει το γήπεδο ή για το ένα ή για το άλλο? Δηλαδή υπήρξαν αντιδράσεις αυτό ή αγκαλιάστηκε από όλους αυτή η πρωτοβουλία?
2: Όχι, και αυτό αν θέλετε είναι το μαγικό, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι οι άνθρωποι μεταξύ μας, πόσο μάλλον είναι ένας τόπος με τόσους λίγους ανθρώπους. Όχι, αγκαλιάστηκε από όλους, μικρούς, μεγάλους, είδανε και από τα παιδιά και τη θέλησή τους και την όρεξη που έχουν κάθε χρόνο να συμβάλλουν σε αυτό και όλο ένα και περισσότερο αυξανόμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Πόσα παιδιά έχει το νησί?
2: Πόσα παιδιά έχει το νησί? Έχει λίγα παιδιά δυστυχώς. Το σχολείο γενικότερα είναι γύρω στα 70 παιδιά.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς δεν μπορούν οι οικογένειες να δραστηριοποιηθούν και να μείνουν στο νησί μας μαζί με αυτήν την οικογένεια και η δική μου, διότι δεν υπάρχουν δουλειές. Δραστηριοποιούνται λίγοι άνθρωποι και μάλιστα αυτοί που δραστηριοποιούνται επιχειρούν πάρα πολύ καλά και έτσι με αγάπη στον τόπο μας επάνω. Και ειλικρινά έχουν το σεβασμό μου που μένουν και προσπαθούν και έχουν και τις οικογένειές τους και δεν το βάζουν κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Σας χαρητήρια καταρχήν και με πάντα τέτοια ευχόμαστε και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες πρωτοβουλίες, γιατί περνάνε και μηνύματα κυρίως στα παιδιά με αυτές τις πρωτοβουλίες και γιατί και είναι πολύ και ωραίος και ο τίτλος. Μικρή Πικάσο από
1: την Πικάσο. Μικρή Πικάσο
2: από την Πικάσο, όπως είπατε, κάνει και ρήμα.
1: Εκπληκτικό είναι.
2: Εισάγουμε το παιδί στην ιδέα της ζωγραφικής με τον Πικάσο και όλα αυτά και βρήκαμε και το νησί μας, οπότε είναι κάτι που τους μένει πιο εύκολα.
1: Και εμείς θα το θυμόμαστε και δεν φημιζόμαστε για το μνημονικό μας. Θα το θυμόμαστε για πάντα.
0: Και του χρόνου.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και σας περιμένουμε στο νησί μας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, κυρία Κυριάκου. Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Η κυρία Ειρήνη Κυριάκου, ειδική παιδαγωγός για τους μικρούς Πικάσο από την Κάσο.
0: Δεν θα πας εσύ στην Κάσο.
1: Είναι μακριά. Δεν πάει υδροπλάνο.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Δεν πάει.
1: Ούτε υδροπλάνο. Δεν μπορώ να πάω με αεροπλάνο κάπου δίπλα και μετά να πεταχτώ στην Κάσο.
0: Δεν θα πας εσύ.
1: Θα πας εσύ να μου πεις.
0: Πίστεψε με, εσύ δεν θα πας.
1: Θα πας εσύ να μου πεις, να με αντιπροσωπεύσεις και εμένα, να με εκπροσωπήσεις. Όχι να με αντιπροσωπεύεις. Συγγνώμη, να με εκπροσωπήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Να πας.
0: Βεβαίως. Άμα θες να πάω, θα πάω.
1: Με τις ευχές μου.
0: Να πάω. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν με πιάνει θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Υπογράφηκαν διατάγματα από τον Τραμπ.
1: Ναι,
0: για τους δασμούς στον Καναδά. Και έχει βάλει. Απαγορεύονται εισαγωγές καταρχήν. Ναι. Γαλακτοκομικών προϊόντων. Ναι. Ορός γάλακτος. Μελάσα από ζαχαροκάλαμο.
1: Ναι.
0: Μη αλκοολούχα μπύρα. Ποιος την πίνει αυτή?
1: Πολλοί κόσμοι.
0: Πάντα το είχα πορεί αυτό.
1: Πολλοί κόσμοι
0: γιατί
1: πίνει μία.
0: Πιο.
1: Για να μπορείς να οδηγείς μετά.
0: Όχι, γιατί να πιω. Ας πιω ένα αναψυκτικό.
1: Εντάξει, μπορεί να
0: θες μετά.
1: Μπορεί να θες να πιεις μία αλκοολούχα μπύρα. Πολλοί πίνουν. Πάρα πολύ. Έχει άνθηση, σε πληροφορώ. Όλες οι μάρκες και οι εταιρείες που σέβονται τον εαυτό τους βγάζουν και ένα τέτοιο προϊόν για αυτούς που πρέπει να don't drink and drive.
0: Μόνο αν παίρνουν αντιβίωση τα πιο. Λοιπόν, κρασιά. Συγκεκριμένα. Ρούμι και βότκα. Έχουν, φτιάχνουν ρούμι και βότκα στον Καναδά.
1: Άμα έχουν μελάσα, άρα ζαχαροκάλαμα, ναι, άρα προφανώς και θα έχουν και ρούμι. Δεν,
0: ναι,
1: κατάλαβα.
0: Εντάξει. Ναι. Ρε παιδί μου, εντάξει, επειδή είναι σε άλλες χώρες τώρα.
1: Δεν έχει σημασία ότι επειδή έχουμε μάθει μόνο στην Κούβα κάνουν
0: ένα, ας πούμε. Δεν φαίνεται, ρε παιδί μου, ναι, λέω τώρα. Μπύρα από Βίνη.
1: Από τι άλλο μπύρα, αν όχι από Βίνη.
0: Από Κριθάρι.
1: Από Κριθάρι, μάλιστα.
0: Ναι. Ναι. Μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα.
1: Ναι.
0: Αυτά απαγορεύονται. Επίσης αυξάνονται οι δασμοί σε τυριά,
1: ναι,
0: χαρτί, έπιπλα, αλουμίνιο, σίδηρο, βάρκες, καρότσια γκολφ.
1: Νομίζω ότι όλα γι' αυτό το έκανε.
0: Αυτό.
1: Για το καρότσια
0: και
1: του γκολφ.
0: Και καλάμια ψαρέματα.
1: Όλα τα άλλα είναι για να θολώσει τα νερά. Το βασικό που τον νοιάζει είναι αυτό.
0: Άκου Διονύση, έχει, ναι, βάλει δασμούς, ναι, σε εξαρτήματα για καλάμια ψαρέματα.
1: Ναι ρε, γιατί στον Καναδά είναι φημισμένοι εκεί πέρα που έχουν, που κάθονται στις λίμνες, που φοράνε τις γαλότσες και αμολάνε αυτό το πράγμα που και ψαρεύουν με τις ώρες.
0: Και μετά ξαναπετάνε μέσα γιατί το έχουν σαν σπόρο αυτό.
1: Γιατί οι άνθρωποι λατρεύουν τη φύση. Λοιπόν, κάθε τέτοια κίνηση που κάνει ο Τραμπ, εμένα μου αρέσει. Γιατί φέρνει τον Καναδά πιο κοντά στην Ευρώπη. Και αυτό το αγαπώ πολύ. Μ' αρέσει. Το λέω.
0: Και θα,
1: δεν το κρύβω.
0: Και από εδώ και πέρα τα παιδιά μας θα μεγαλώνουν τρώγοντας pancakes με σιρόπι σφενδάμου.
1: Τα αναψυκτικά έχουν ζάχαρη. Και η μπύρα χωρίς αλκοόλ έχει πιο ωραία γεύση.
0: Αλήθεια, έχει πιο ωραία γεύση.
1: Κύριε Κώστα, δεν έχει πιο ωραία γεύση.
0: Γιατί τώρα, λέτε τώρα.
1: Ως λάτρης της μπύρας, και επειδή έχω δοκιμάσει σχεδόν όλων των ειδών, σχεδόν όλες τις μπύρες που έχω βρει, ας πούμε, και δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κι άλλες που δεν έχω βρει. Λοιπόν,
0: δεν είναι μπύρα.
1: Α, από τα αναψυκτικά έχουν πιο ωραία γεύση οι μπύρες χωρίς αλκοόλ.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Όχι, είναι άλλο, ναι,
0: άλλο το αναψυκτικό.
1: Κύριε Κώστα, συγγνώμη, δεν σας μαλώνω,
0: όχι,
1: το ξέρετε.
0: Όχι,
1: αλλά,
0: όχι, όχι.
1: Αλλά,
0: εντάξει, ναι, τώρα μην πάμε τώρα να,
1: μπράβο, ναι,
0: από εκεί που δεν.
1: Μπύρα από μήλα, μας λέει ο κύριος Τιμολέοντας.
0: Μιλίτης είναι ωραίος ο Μιλίτης.
1: Κάνετε στην Κεφαλονιά. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Είναι.
0: Ενώ, φαντάζομαι.
1: Ο Μιλίτης είναι η μπύρα από μήλα.
0: Φαντάζομαι, ξέρω εγώ τι να πω. Ο Μιλίτης είναι, μ' αρέσει. Πώς μ' αρέσει.
1: Γιατί σ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει, δεν ξέρω γιατί μ' αρέσει. Γιατί μ' αρέσει. Γιατί η φούστα μου κοντή. Γιατί μην πω τίποτα άλλο πρωί-πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Και μας ακούνε και άνθρωποι.
1: Και όμως, Διονύση, η πράσινη έχει ακριβώς την ίδια γεύση με την κανονική. Κύριε Δημήτρη, μισό λεπτό. Σέβομαι από αυτό που λέτε για τους δικούς μου γευστικούς κάλικες, να το πάρω έτσι. Στους δικούς μου γευστικές κάλικες δεν κελαϊδάει με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, η πράσινη. Να το. Αυτό. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Σε εσάς μπορεί να μιλάει. Να λέει και να λέει άλλα. Σε μένα δεν τα λέει. Εμένα μου κρατάει μυστικά. Η μπύρα χωρίς αλκοόλ μου κρατάει μυστικά.
0: Εμένα δεν μου μιλάει.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Μου κάνει μούτρα.
1: Κάτι τέτοιο. Βάλε ένα τραγούδι.
0: Βάλε εσύ.

0: Από αυτό το τραγούδι προτιμώ το χάμενο κορμί με φωνάζουν κι αλήτη.
1: Γιατί?
0: Λέγεται loser αυτό τώρα, αλλά δεν ξέρω, δεν μου κάνει κάτι. Σε πιάνει νταλκάς αυτό που κάνει ερωτική εξομολόγηση τώρα αυτός.
1: Α, και αυτό κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν προσέχω καν. Ο κύριος Δημήτρης μας λέει, υπάρχουν και οι έγκυες που πίνουν άνευ. Και η άνευ δεν φουσκώνει τόσο. Αν και εδώ στο Βόλο λέει η λέξη άνευ, συνήθως αναφέρεται στο τσίπουρο και το γλυκάνισο. Άνευ γλυκανίσου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρετε τι χάνετε. Όχι, εντάξει, η γούστα είναι αυτά. Αν σε ενοχλεί η μπύρα με αλκοόλ, πιέσαι ένα χυμό, βρε αδελφέ. Αυτό λέει ο κύριος Μάνου.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει και η Κατερίνα.
0: Πιέσαι ένα τσάι.
1: Ναι. Έχω ροκ μπαρ και αρνούμαι να αγοράσω τζιν χωρίς αλκοόλ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Και μπύρα χωρίς αλκοόλ που έχω πολύ είναι.
0: Εντάξει,
1: τι είναι το τζιν χωρίς αλκοόλ, κυρία Βερονίκη μας?
0: Τα ισοπεδώσαμε όλα τώρα.
1: Ναι. Εντάξει. Και πού έχετε ροκ μπαρ? Επειδή μας αρέσει ροκ, το λέμε γι' αυτό. Ναι. Θα μας πείτε, ξέρω εγώ, στα Φιλιατρά.
0: Στο Λιβάδι.
1: Ναι, στα Φιλιατρά, ξέρω εγώ, κάπου. Δεν. Αλλά πείτε μας που έχετε, άμα έχετε πουθενά, δούμε πώς έρθουμε καμιά βόλτα. Αλλά τζιν χωρίς αλκοόλ. Καλά, εγώ δεν πίνω τζιν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, είτε έχει αλκοόλ είτε δεν έχει αλκοόλ, δεν το πίνω. Οπότε δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, βάλανε έναν τύπο στη φυλακή στη Θεσσαλονίκη, ένα 59χρονο, γιατί κακοποιούσε τη σύντροφό του, 31 ετών, και το έκανε και μπροστά στα μάτια ανήλικων παιδιών και όλα, δεν είχε τέτοιο. Το ρώτησαν λοιπόν το συγκεκριμένο, για να καταλάβετε τώρα τι μυαλά κουβαλάνε οι άνθρωποι. Και λέει, εντάξει ρε παιδιά, λέει, εντάξει, δεν τη ξυλοκόπησα. Εντάξει, μπορεί να την τράβηξα λίγο από τα μαλλιά, αλλά αυτό δεν το θεωρεί βία αυτό. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μεγαλώνουν και πού μεγαλώνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δεν δηλαδή, υπάρχει. Γιατί, δηλαδή, έχει χαθεί το μέτρο προκαιρού.
0: Δηλαδή, το λες για να φτάνεις στο σημείο να λες, εντάξει ρε παιδιά, εντάξει.
1: Δηλαδή, γιατί δεν έχεις ακούσει την έκφραση?
0: Δεν τη έσπασα και τα μόνα.
1: Αυτό, δεν έχεις ακούσει την έκφραση? Καλά, ένα χαστούκι ήταν.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: ένα χαστούκι ήταν.
0: Το έχω ακούσει και αυτό.
1: Τι είναι το χαστούκι δηλαδή?
0: Ναι.
1: Δεν είναι βία το χαστούκι, είναι τι?
0: Ακόμα και υπάρχει λεκτική βία.
1: Όχι, θα μου πεις κάποιοι, και θα σου πω, εμείς μεγαλώσαμε και τρώγαμε ξύλο από τους δικούς μας, ας πούμε, και μια χαρά άνθρωποι γίναμε. Υπάρχουν αυτού του είδους συλλογικές.
0: Όχι, εγώ δεν έτρωγα ξύλο από τους δικούς μας.
1: Δεν λέω για σένα, ματάκια μου. Αποκλείεται να μην το έχεις ακούσει.
0: Θέλω να πω, ναι, εντάξει, αυτό το πράγμα είναι. Δεν ξέρω σε τι περιβάλλον. Είναι άνθρωποι που είναι νέοι σχετικά, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι να πεις ότι είναι, επειδή μου μεγαλώσανε σε άλλες δεκαετίες, σε άλλες εποχές, που ούτε και τότε ήταν αποδεκτό αυτό το πράγμα.
1: Ρε εσύ, να σου πω, στο Άγιο Πνεύμα Σερών έχει το μπάρι φίλη μας η Βερονίκη. Μας πέφτει λίγο μακριά να σου πω την αλήθεια, αλλά με το όνομα που έχει το μπάρ σας, εμένα με εμπνέει. Δηλαδή, αν ήμουν εκεί πάνω, θα ερχόμουν. Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει τζιν χωρίς αλκοόλ, ίσο νερό με βότανα. Με τόνικ 9 ευρώ. Τραγικό. Άντε καλημέρα. Άμα είναι έτσι, πάω, κόβω βότανα, τα ρίχνω σε ένα ποτήρι και τελειώνουμε, ας πούμε. Και ρίχνω και λίγο σόδα και αυτό.
0: Επίσης, θέλω να πω ότι κάποιος έχει ματιάξει τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Αυτούς που έχουν ξεχωρίσει τέλος πάντων και παίζουν και στο εξωτερικό και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Καρέτσας που παίζει στην Ντόρτμουντ, χτες που παίζανε, λέει, με την Βιγιαρεάλ, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Φοβερή. Και τον πήγαν στο νοσοκομείο τον άνθρωπο και με πρόβλημα στο κυκλοφορικό.
1: Ναι, πάντως και αυτός και ο Κωνσταντέλιας, εντάξει, ο Κωνσταντέλιας ήταν τραυματισμός.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, είναι κρίμα. Ναι. Κρίμα τα παιδιά, ας πούμε, γιατί συν τις άλλες είναι ωραίο να ακούς την εξέδρα να φωνάζει ο Έλληνας, οι Έλληνες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έστω και αν δεν αφορά εμάς, ας πούμε, ή την. Αφορά τους συγκεκριμένους παίκτες.
0: Εν τω μεταξύ, η μαμά του, η οποία ήταν εκεί, είναι μικρά παιδιά τώρα όλα αυτά, έτσι. Είναι νέα, πολύ νέα παιδιά. Η μαμά του είναι πιο μικρή από μένα. Αυτό βλέπω.
1: Καλημέρα στον κύριο Μενέλο που λέει σχετικά με τη χωρίς αλκοόλ. Έχω ξεκινήσει να πίνω εδώ και 3 χρόνια μετά από σύσταση γιατρού. Στην αρχή πίστευα ότι έχει γεύση σαπουνάδας. Εγώ ακόμα το έχω. Πλέον έχω αλλάξει γνώμη. Όχι 360 μυρών όπως έχει πει γνωστός πολιτικός. Μπύρες χωρίς αλκοόλ είναι αξιόλογες. Υπάρχουν πολλές μάρκες για να δοκιμάσει κανείς και το μόνο που τις λείπει από τη γεύση είναι το αλκοόλ. Να ενθαρρύνεται τους ακροατές τουλάχιστον να τις δοκιμάσουν. Να τις δοκιμάσουν ειδικά αυτοί που οδηγούν. Εγώ δεν προς Θεού. Γι' αυτό και έλεγα εγώ ότι υπάρχουν πολλές μάρκες. Και έχουν η κάθε μάρκα που σέβεται τον εαυτό της βγάζει και μία χωρίς αλκοόλ. Το χειρότερο είναι ότι μερικές γυναίκες δεν έχουν πρόβλημα να δεχτούν βία. Είναι απίστευτο σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν. Το έχω δει και το αναφέρω, μας λέει ο κύριος Δημήτρης. και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Και επειδή το τελευταίο 48ωρο κυκλοφορεί πολύ, εν πάση περιπτώσει, κάποιες ιστορίες για βιασμό κτλ., έχω δει και κάποια σχόλια που έχουν γίνει και από κάποιους ταγμένους, εν πάση περιπτώσει, που δικαιολογούν τρόπον τεινά αυτού του είδους τη βία. Δηλαδή, παιδιά, κάπου να έρθουμε στα συγκαλά μας. Κάπου λίγο, όπα. Θα έλεγα. Συγγνώμη τώρα.
0: Δεν ξέρω. Επειδή πήρε 360 μοίρες,
1: ναι.
0: Σήμερα ο συγκεκριμένος πολιτικός έχει συνέντευξη τύπου στη
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ο Τσίπρας.
1: Α, ναι.
0: Ο Τσίπρας.
1: Α,
0: το είχα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω, ναι. Αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν.
1: Τι κάνεις σήμερα?
0: Έχει συνέντευξη τύπου. Ξαναπάει στη Θεσσαλονίκη.
1: Το έχουμε κάνει Παγκράτη Κολιάτσο.
0: Το έχει κάνει σάντουιτς, κατάλαβες. Πήγε πριν το Μητσοτάκη. Τώρα πάει πριν
1: τον Ανδρουλάκη.
0: Τον Ανδρουλάκη θα απαντήσει στο Μητσοτάκη. Πάει πριν τον Ανδρουλάκη.
1: Να τότε να πάει και μετά μια τρίτη μετά
0: τον
1: Ανδρουλάκη. Μια τρίτη μετά τον Ανδρουλάκη.
0: Θα ξαναπάει.
1: Α, τ' αρέσει πολύ η Θεσσαλονίκη.
0: Τ'
1: αρέσει η Θεσσαλονίκη, ανεβοκατεβαίνει.
0: Αφού κάνει πρόγραμμα από εκεί.
1: Τι έχει κάνει?
0: Πρόγραμμα.
1: Α, ναι, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Είναι γι' αυτό το δώσω το όνομα. Ναι, αγαπάει. Ναι, αυτά.
0: Επίσης λέει έχει χαθεί η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι. Δεν,
0: θέλω να πω
1: δεν
0: ότι.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Θα πάει και αυτή όμως στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, καλά. Στη δίκη για τα Τέμπη που έχει ξεκινήσει πλέον επί της ουσίας.
0: Δεν πάει.
1: Δεν ξέρω αν πάει. Αυτό. Γιατί πλέον έχει ξεκινήσει. Τελείωσε η ιστορία με τις ενστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Ξεκίνησε από χθες η ακροαματική διαδικασία για τη δίκη αυτή κατά αυτή. Θα σας ενημερώνουμε για όποτε προκύπτει ό,τι προκύπτει.
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Να το έχετε κατά νου.
0: Φυσικά και θα σας ενημερώνω.
1: Ας πάει όποιος θέλει στη Θεσσαλονίκη.
0: Να πω την κίνηση, ρε παιδί μου, πριν φύγουμε.
1: Μα πες την. Αυτό τώρα... περιμένω. Ροκανίζω το χρόνο μας και
0: όχι, ήθελα να σου πω ειδήσεις, καταλαβες.
1: Τι θες να μου πεις?
0: Ήθελα να σου πω ειδήσεις.
1: Θα πάει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει καλό μετρό, να το πούτε. Λοιπόν,
1: το ξέρει το μετρό, είχε πάει. Και κουνιόταν το βαγόνι. Ήταν 3-4
0: από που λειτουργεί τώρα.
1: Α,
0: ναι.
1: Όχι, εντάξει, πάντως σε βαγόνι έχει μπει, είναι αλήθεια. Και γύρω-γύρω είχε.
0: Δεν λειτουργούσε.
1: Διάκοσμο.
0: Ναι.
1: Είχε διάκοσμο.
0: Ναι, λοιπόν, ναι. Προσέξτε τώρα.
1: Αλλά εντάξει.
0: Είναι πάρα πολύ κακή η εικόνα στον Κηφισό σήμερα.
1: Δεν
0: η χειρότερη από όλες τις ημέρες. Mm-hmm. Ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από τον κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών, όλο όμως μποτιλιαρισμένο. Και ξεκινάει στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Λένορμαν και φτάνει μέχρι πάνω.
1: Γυρίσατε για τα καλά, 35 λεπτά έκανα χθες.
0: Ναι, γυρίσατε.
1: Σε έναν, αυτό που έκανα 17.
0: Γυρίσατε.
1: Τώρα έκανα 35.
0: Ναι, γυρίσατε.
1: Σε μια διαδρομή.
0: Αυξημένη αυτό. Κίνηση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Επίσης είναι αυξημένη κίνηση πάρα πολύ στην Αρδιτού. Η Καλλιρόηση είναι σχετικά καλή ακόμα, τουλάχιστον. Η Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα έχει προβλήματα σε όλο το μήκος, αλλά όχι, δεν είναι σταματημένα τα πάντα. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Ψυχικού στο ρεύμα καθόδου μέχρι και αρκετά κάτω βλέπω. Φτάνει. Ανοίγει, ας πούμε, ανοίγει για τα καλά από την πλατεία Μαβίλ και μετά. Και μετά ξανακλίνει πιο κάτω. Τι να κάνεις. Η Μεσογείον έχει πρόβλημα από το ύψος του νομισματοκοπίου στο ρεύμα καθόδου μέχρι και το Πεντάγωνο, όπως έχει κάθε πρωί τον καλό καιρό. Στη Θεσσαλονίκη. Θα το πω γρήγορα.
1: Πες γρήγορα, γιατί είχε έρθει απ' έξω η Μαρία και περιμένει.
0: Αμέσως, ναι, Παναγία.
1: Δεν τον πάστε κανένα.
0: Τώρα, Μαρία, τώρα βγαίνουμε. Λοιπόν.
1: Τώρα βγαίνουμε, βέβαια.
0: Τι μου βγάλε εδώ.
1: Θεσσαλονίκη, με πολύ ωραία, όλα πράσινα.
0: Όχι. Ο περιφερειακός είναι χάλια.
1: Αυτό που μου δείχνει σε εκείνη τώρα.
0: Χάλια.
1: Διάβασα χθες μου ότι κάποιοι κάνανε για το flyover, λέει 14 κάτι, και κάνανε ένσταση και σταματούν οι εργασίες στο flyover.
0: Έλα.
1: Αλήθεια.
0: Αφού το είχαν λύσει αυτό το θέμα.
1: Ξέρω εγώ πάλι. Κάτι καινούριο θα θέλουν, τι σε πειράζει ένα.
0: Τέλος πάντων.
1: Ω, έχεις στείλει μήνυμα το παιδί. Ναι.
0: Παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλημέρα, παιδί. Ποιο από τα δύο? Ποιο από τα δύο?
1: Το μικρό.
0: Δημητρούλα μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά να μείνετε εδώ στο Airbus Radio 105,8. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία θα ακολουθήσουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας, αύριο πάλι.
0: Υπέροχη μέρα.
1: 6 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Λικαρνασσού στην Αθήνα. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Στη διεθνή διάσκεψη κορύφης για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα κάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στις αγορές, το πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα στη Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτας στον Πειραιά. Εκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Κάει και ολοσχερός το τριώροφο χτίριο. Ξερή βλάστηση κατακαίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η μέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις στα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων παραπέμπονται σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και συνηγόρου οικογενειών θυμάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης τελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις αφορούν μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από τους Ισραηλινούς οικισμούς και συνδέονται με την επέκταση των οικισμών και την αυξανόμενη βία επίκων κατά Παλαιστινίων. Στον απόϊχο της ιστορικής νίκης του ακροδεξιού κόμματος Αφντέ, χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν κατά της ανόδου της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγυρίζει για την εκλογική επιτυχία του κόμματος, αποδίδοντάς την στην πολιτική μετανάστευση της Γερμανίας και γράφοντας στο Truth Social «Κάντε την Γερμανία σπουδαία ξανά».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρα. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

δεν είναι αλήθεια, αλλά τουλάχιστον δεν είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα. Όπως αυτά που αραδιάζεις, κύριε Μεγκαμάτι.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

είχες πει πως θα μείνουμε λίγοι. Όλοι φεύγουν όσο είναι καιρός. Δε με νοιάζει, ας τον κόσμο να φύγει. Μου αρκεί ο διπλός μας εαυτός. Τώρα νιώθω πως αρχίζεις να αλλάζεις. Θέλεις πίσω να πας στην αρχή. Έχεις τόσα να πεις, μα

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

με το βλέμμα καρφωμένο. Βλέπω κάτι αεροπλάνα σαν σκιές του γαλαξία τη γραμμή. Δεν πειράζει, μου αρκεί.

Οι παλιές φωτογραφίες σαν νησιά στου χρόνου τον ωκεανό. Τις κοιτάζω και απορώ. Πάλι δεν καταλαβαίνω

Προχωράω μες στο σκοτάδι μου, ορμάνε και ξεσκίζουν το κενό του παλιού μου εαυτό.

Μα τη νύχτα σαν αυτή, με το βλέμμα καρφωμένο, βλέπω πάλι αεροπλάνα σαν σκιές του γαλαξία τη γραμμή. Δεν πειράζει, μου αρκεί.

Σιωπή, μια κρυμμένη απειλή, μια εχμάλωτη αλήθεια στο στόμα. Ό,τι θέλεις να πεις, πιο καλά μην το πεις, όσο

άδεια ματιά, σαν σβησμένη φωτιά, μες στα όρατα δάκρυα πνιγμένη. Έτσι, αν με κοιτάς πιο καλά, μην κοιτάς τέτοιο βλέμμα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια, σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας έδωσε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα. Ολοσχερώς καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Ξεριβλάστηση κατά καίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης στις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Εντοπίστηκαν συνολικά 97 αλλοδαπείς ελέμβους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον Πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
1: Οινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
3: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
1: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
3: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
1: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
3: Το εργαστήρι της ζωής.
1: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Η ώρα είναι 9 και 12, 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε Erdpirgu. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης, η μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη Θοδωρής Επενέκας. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11.

Σύναξης Αγίων Ιωακήμ και Άννης. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωακήμ, ο Κιαράν και η Κιάρα. Βέβαια, ξέρω ότι ο Ιωακήμ και Άννας είναι νομίζω τον Δεκέμβριο, 9 Δεκεμβρίου, αλλά και σήμερα είναι η σύναξη των Αγίων, οπότε και η σημερινή μέρα είναι για εορτάζοντες. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:01, θα δύσει στις 7:43 και η σελήνη στις 27 ημέρες. Έχει μικρύνει η μέρα αισθητά. Όσοι απολαμβάνετε ακόμα κάποια μπάνια του Σεπτεμβρίου θα αντιλαμβάνεστε ότι πλέον το ηλιοβασίλεμα είναι νωρίτερα από ό,τι ήταν. Είναι γύρω στις 8 και κάτι έχει πέσει ο ήλιος για τα καλά. Μικραίνει σιγά σιγά η μέρα και σε ένα μήνα και κάτι θα έχουμε και την αλλαγή της ώρας, θα ανοιχτώνει πολύ πιο σύντομα. Παρόλα αυτά ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός, με θερμοκρασίες αρκετά έψιλες για την εποχή. Σήμερα πάμε για 30 στον πύργο το μεσημεράκι με 4 μποφόρ και αύριο το ίδιο και την Παρασκευή. Υπάρχει μια υποψία, παραλαμβάνω, δεν βλέπω βεβαιότητα, για κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις προς το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι θα επαληθευτούν οι προβλέψεις. Έχουμε ακόμα ζέστη.

Μας ακούτε στους 102,5 στα FM ραδιοφωνικά όσοι είστε στην Ηλία και στην ευρύτερη περιοχή και μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το κινητό ή το tablet μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Το ΕΡΤΕΚΟ είναι η εφαρμογή της ΕΡΤ που μπορείτε να την εγκαταστήσετε στο κινητό σας ή στο tablet και στους σταθμούς περιφέρειας να επιλέξετε τον πύργο. Αν πάλι θέλετε να ενημερωθείτε και έχετε ανοιχτό το ΕΡΤ News, την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, στην περιφέρεια πάλι επιλέγετε πύργος και από εκεί μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο live.

Και αφού σας υπενθύμησα με ποιον τρόπο μπορείτε να μας ακούτε και ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά, ειδικά όσοι είστε εκτός Ηλίας μπορείτε από το ΕΡΤΕΚΟ και το ΕΡΤ News να επιλέγετε τον πύργο και να μας ακούτε ζωντανά. Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε και έχουν συντονιστεί με την ΕΡΤ Πύργου. Ξεκινάμε πάντα με τους φίλους μας από το εξωτερικό. Να πούμε την καλημέρα μας στη Λαμπρινή και τον Νίκο από το Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας. Την καλημέρα μας στην Αγγελική από το Γκίλφορντ της Μεγάλης Βρετανίας. Και την καλημέρα μας στον Παναγιώτη από το Ούλμ της Γερμανίας. Πάμε μια βόλτα από το Αιγαίο, να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο από τη Ρόδο και στον Αλέξη και την Ελένη από τη Χίο. Την καλημέρα μας στην Μαριβίλη από το Γαλαξίδι. Την καλημέρα μας στον Λεωνίδα από τη Σπάρτη. Καλημέρα στον Θοδωρή από τις Κροκαιές της Λακωνίας. Και την καλημέρα μας στον Νίκο από τη Ζάκυνθο. Πάμε τώρα στο Λεκανοπέδιο, να πούμε την καλημέρα μας στην Έφη από τον Κορυδαλό. Την καλημέρα μας στον Γιώργο από το Κολωνάκι. Και να του ευχηθούμε τα καλύτερα γιατί έγινε πατέρας, να του ζήσει το παιδάκι. Ο Νίκος μας στέλνει τις καλημέρες του και από την Καστοριά. Μας ακούει σήμερα από την Καστοριά και τον ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στην Γιώτα από τη Δάφνη. Καλημέρα μας στον Ευγένιο από τα νότια της Αθήνας. Την καλημέρα μας στην Νίκη από το Περιστέρι, στον Κώστα από το Ήλιον. Την καλημέρα μας στην Έφη από το Κουκάκι, στην Χρυσάνθη από τους Αμπελοκήπους, στην Κατερίνα από τους Αμπελοκήπους και στην Νίκη από το Περιστέρι. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα και την Ελένη από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα στην Έλλη από Ταύρο. Και ερχόμαστε σιγά σιγά προς την Ηλία. Να πούμε την καλημέρα μας στη Χριστίνα από τη Ζαχάρο, στον Τρίφωνα από τις Ράχες, στον φίλο το Χρήστο από την Πλατιάνα που μας στέλνει τις καλημέρες του και χρόνια πολλά. Καλημέρα Χρήστο. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το Καλλίκομο. Την καλημέρα μας στον κύριο Γιώργο από το Κάτω Σαμικό, στον κύριο Βαγγέλη και την κυρία Μίνα από το Ρίσοβο. Καλημέρα στην κυρία Αθανασία από την Εράιδα της Ολυμπίας.

την καλημέρα μας την κυρία Τζένι από τον Πύργο, την καλημέρα μας την Εύη από τον Πύργο. Καλημέρα στον Μάικ από την Αμαλιάδα, καλημέρα στον Τάσο από τον Πύργο. Την καλημέρα μας τον κύριο Δημοσθένη από το Καλλίκομο. Την καλημέρα μας την κυρία Τζένι από τον Πύργο. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου. Καλημέρα στην Ακριβή από τον Πύργο. Την καλημέρα μας στο Μάνο από το Καματερό. Μας στέλνει τις καλημέρες του και τον ευχαριστούμε που μας ακούει. Την καλημέρα μας στην Τίνα από τον Πύργο. Καλημέρα στην Βαρβάρα από τον Πύργο. Καλημέρα στην Ακριβή από τον Πύργο.

Καλημέρα στον φίλο τον Τάκη από τον Πύργο. Καλημέρα στην Εύη από την Αμαλιάδα. Και την καλημέρα μας στον κύριο Νίκο τον Κρόιφα από το Σαμικό.

Η επικαιρότητα σήμερα και η τοπική, η περιφερειακή αλλά και η χώρια και διεθνής είναι ενδιαφέρουσα. Έχουμε διεθνή θέματα που μας απασχολούν, καθώς ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Παρίσι για την διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα συναντηθεί και με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμάνουελ Μακρόν. Είχαμε και την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου σε μια κρίσιμη περίοδο για την διεθνή κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή η κατάσταση δεν έχει ηρεμήσει, αφού είχαμε κατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.

Ανοίγουν τα σχολεία μεθαύριο, 11 του μήνα, έχουμε αγιασμό. Στον πύργο έχουμε και για πρώτη φορά τη λειτουργία του θεσμού των δημοσίων ονασίων σχολείων. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί για αυτός ο θεσμός.

Επειδή με ρωτάτε αρκετοί για την κρόσιμη ακολουθία του Γιάννη Μπλέσια, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό πότε θα γίνει, διότι εκκρεμούν κάποια γραφειοκρατικά διαδικαστικά ζητήματα, τα οποία ακόμα δεν έχουν διευθετηθεί. Γι' αυτό και αναβλήθηκε η κηδεία και του άλλου παιδιού, του Δημήτρη Πέτρου. Ενδεχομένως να γνωρίζουμε μέσα στην ημέρα, αλλά και αυτό με επιφύλαξη το μεταφέρω. Ακόμα είναι άγνωστο, είναι και ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν κάποια διαδικαστικά ζητήματα. Αν έχω ενημέρωση μέχρι και τις 11 θα σας τη μεταφέρω. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Δεν θα γίνει σήμερα η κηδεία του παιδιού. Περιμένουμε νεότερη ενημέρωση.

Πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο για να κάνουμε μια συνέντευξη με τον βουλευτή Ηλίας και αιτίας υφυπουργό, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, για να συζητήσουμε τον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τι γίνεται από εδώ και πέρα, αλλά και πώς θα εξελιχθεί η πολιτική επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Δύο τηλεφωνικές απάτες εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πύργου, από την οποία προέκυψε ότι δύο κατηγορούμενοι είναι μέλη συμμορίας απατεώνων. Στην πρώτη περίπτωση, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στο Άγιο Ηλία και απέσπασε κοσμήματα, και στη δεύτερη περίπτωση, άγνωστος απέσπασε κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ από γυναίκα στον Πύργο. Οργανωμένη φυτεία κάναβης, αποτελούμενη από 8 δεντρίλια 2-2,5 μέτρων, εντόπισαν οι αστυνομικοί σε δύσβατη έκταση στην παραλία Μπρινιά της Παλαιάς Μανολάδας. Το αναμενόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος ανέρχεται σε 12.000 ευρώ. Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία για παραβάση νομοθεσίας υπέρ ναρκωτικών σε αστυνομικούς ελέγχους από την Όπια και την ομάδα Δίας Πύργου. Η τελετή αδελφοποίησης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με την πόλη Gold Coast της Αυστραλίας έγινε χθες στο αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Την αδελφοποίηση υπέγραψαν μπροστά από τον ναό της Ήρας ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Αριστίδης Παναγιωτόπουλος και ο Δήμαρχος του Gold Coast Tom Tate. Την άμεση μεταφορά των μαθητών που φοιτούν στο Φούφιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας ζήτησαν τα σωματεία και οι σύλλογοι ΑΜΕΑ που επισκέφθηκαν την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλίας. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής κ. Καρατζάς τόνισε ότι είναι δίπλα στο αίτημα, αλλά για τις κτηριακές εγκαταστάσεις αρμόδιος είναι ο κάθε Δήμος. Ο καιρός. Γενικά έθρες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πλύνουν κυρίως δυτικοί, ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργους στους 102,5 ραδιοφωνικά στο FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Επιλέγετε στους σταθμούς περιφέρειας Πύργος και μας ακούτε ζωντανά ραδιοφωνικά από τους 102,5 και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ. Την καλημέρα μας στον Μάνο από την Αθήνα που μας στείλει και αυτό στις καλημέρες του, στην Μαριβίλη από την Ιταία και στη Χριστίνα από τη Ζαχάρο που συνδέθηκαν και μας ακούνε. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, Σταμάτης Καραγκούνης, ρύθμιση του ήχου και Αθανασία Καρούμπαλη και Θοδωρή Τσεπενέκα στην μουσική επιμέλεια. Πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας και τέος υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο, για τον απόϊχο των όσων ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Κύριε Νικολακόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Φωτεινόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, γράφονταν αρκετά για τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινωθούν. Είχαμε ένα πακέτο προτάσεων, πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε, το οποίο αφορά αρκετές κοινωνικές ομάδες. Γύρω από αυτό υπάρχει μια στόχευση να βοηθήσουμε όλες τις ομάδες που έχουν ανάγκη να μοιραστεί σώποσα και το, να το πούμε, το μέρισμα ανάπτυξης.
1: Καταρχάς να πω, κύριε Φωτεινόπουλε, ότι η φετινή ΔΕΘ επισκιάστηκε τουλάχιστον στα μάτια περισσότερων από εμάς από ένα τραγικό γεγονός της απώλειας δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας εκείνη την ημέρα. Αυτό μένει, ο ένας από τους δύο είναι συμπατριώτης μας από τον Πύργο.
0: Σωστά.
1: Ήταν ένα συγκλονιστικό, θλιβερό γεγονός το οποίο πραγματικά θα μείνει από αυτή τη ΔΕΘ. Δεν θα ξεχαστεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, μπαίνοντας στην ερώτηση που μου κάνατε, θέλω να πω το εξής. Τα μέτρα πράγματι είναι στοχευμένα, αφορούν κοινωνικές ομάδες που έχουν πραγματικά ανάγκη, επαγγελματικές ομάδες που έχουν ανάγκη. Είναι μέτρα δίκαια, είναι μέτρα στοχευμένα, είναι μέτρα όμως, αν θέλετε, και δικαιολογημένα και μετρημένα. Με ποια έννοια? Έχουμε συνηθίσει οι πρωθυπουργούς να ανεβαίνουν στη ΔΕΘ, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, και να υπόσχονται πράγματα ακατάρτιτα, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς, αν θέλετε, να είναι μέτρα που πραγματικά μπορεί να σηκώσει η οικονομία της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει αποδείξει και πριν γίνει πρωθυπουργός, όταν με στοχευμένα μέτρα έκανε μια συμφωνία αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες, υποσχόμενος συγκεκριμένες παροχές, συγκεκριμένα μέτρα. Ένα από αυτά θυμίζω ότι ήταν οι μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Σε αυτή την, αν θέλετε, γραμμή κινείται ακόμα και τώρα, μετά από 7 χρόνια περίπου διακυβέρνησης, και μπροστά από τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν δυνάμεις του 2027, συνέχισε αυτή την τακτική των μειώσεων φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών. Είδαμε νέες μειώσεις φορολογικών συντελεστών ακόμα και σε επαγγελματικές ομάδες που έχουν ανάγκη και αφορούν και το νομό μας. Στους αγρότες, για παράδειγμα, έχουμε αφορολόγητο μέχρι 20.000 ευρώ. Έρχεται να προσθεθεί ένα μέτρο πολύ θετικό.
0: Εδώ πάντως υπάρχει και μια άλλη άποψη από άλλες κοινωνικές ομάδες, ότι είναι πολύ γενναιόδωρο μέτρο 20.000 ευρώ αφορολόγητο. Δεν είναι λίγο πράγμα. Είναι πολλά τα χρήματα που μπαίνει τώρα το αφορολόγητο.
1: Δεν είναι καθόλου λίγο, συμφωνώ. Έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά από άλλα μέτρα για τους αγρότες μας. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Αυλία, που γίνεται πράξη από αυτόν τον Νοέμβριο, και αυτό ήταν πάγιο.
0: Εδώ κρατάω ότι είπε ο Πρωθυπουργός τη φράση «όπως το ζήτησαν». Οπότε,
1: όπως το ζήτησαν.
0: Οπότε καταλαβαίνω θα γίνει όπως το ζήτησαν.
1: Ακριβώς. Δεν αφορά μόνο όμως αυτό το μέτρο τους αγρότες. Να θυμίσω ότι αφορά και τους τρίτεχνους, αφορολόγητο μέχρι 20.000 ευρώ. Έχουμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών περαιτέρω κατά 0,5. Έχουμε πλέον και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιθέματος. Έχει ήδη καταργηθεί για τις ατομικές επιχειρήσεις. Πλέον πηγαίνουμε. Έχουμε μείωση προκαταβολής φόρου. Αφορά όλους. Και θέλω να θυμίσω ότι το αφορολόγητο αυξήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας ήδη από την πρώτη χρονιά για όλους τους επιχειρηματίες. Κρατάμε τη στόχευση στην οικογένεια. Η οικογένεια έχει και ένα άλλο πολύ θετικό μέτρο, θα έλεγα πρωτοποριακό. πρωτοφανές και αυτό αφορά τον ατομικό κουμπαρά. Είναι σημαντική η ενίσχυση σε μια νέα οικογένεια που αποκτά παιδιά να μπορεί να φτιάχνει ένα ατομικό κουμπαρά όπου πραγματικά το κράτος θα έρχεται και θα διπλασιάζει το ποσό. Σε καταλαβαίνετε αυτό, ότι το κράτος μπορεί να φτάσει σε ένα ποσό επιδότησης ενός παιδιού που θα φτάνει περίπου στα 30.000 ευρώ. Δεν είναι λίγο.
0: Αυτό το μέτρο
1: δεν
0: βλέπω
1: είναι
0: ότι
1: λίγο.
0: Συζητιέται αρκετά και δεν ξέρω αν μελλοντικά μπορεί να γίνει και κάποια μικρή τροποποίηση αναλόγως και πώς θα πάει, να επεκτείνουμε και λίγο, να μην είναι 0-2, δηλαδή το νεογέννητο ή μέχρι 2 ετών τώρα όπως είναι, μήπως μπορέσουμε να το πάμε και στα 3 έτη, στα 4, ανάλογα και το πώς θα εφαρμοστεί και το μέτρο.
1: Έχει ακριβώς αυτό, ανάλογα με την εφαρμογή και πάνω στην εφαρμογή βλέπεις πολλές φορές την ανάγκη διόρθωση σε μια σειρά από επιμέρους ζητήματα. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν και θα το ξανακάνουμε. Και να βάλω και ένα άλλο παράδειγμα, η διόρθωση κάποιων αδικιών στα τεκμήρια. Το κάναμε κατά καιρούς αυτό, το κάναμε σταδιακά, το κάνουμε και τώρα ακόμα. Όταν ερχόμαστε πλέον και καταργούμε το τεκμήριο το οποίο δίνει η απασχόληση, ο αριθμός των απασχολούμενων ή ο κύκλος εργασιών.
0: Εδώ πάντως αυτό το ζήτημα των τεκμηρίων είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης των ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιαίτερα στους συναδέλφους σας τις μέρες που είμαι στην πλατεία δικαστηρίων του Πύργου. Αυτό που ακούω διαρκώς είναι να καταργηθούν τα τεκμήρια τελείως. Το ερώτημα είναι εφικτό ή και δίκαιο κοινωνικά, οικονομικά να καταργηθούν πλήρως τα τεκμήρια. Το λέω γιατί έχουμε πολλά τεχνολογικά εργαλεία για να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή. Θα μπορούσαμε να το δούμε μελλοντικά.
1: Είναι αλήθεια ότι τα τεκμήρια δημιουργήθηκαν ακριβώς επειδή διαπιστώθηκε μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε συγκεκριμένους κλαμπ. Όσο βελτιώνεται η στραξιμότητα και αυτό το βλέπουμε, όσο βελτιώνεται, αν θέλετε, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το είπε και ο Πρωθυπουργός αυτό. Καταλαβαίνετε ότι ναι, μπορούμε να πάμε σε κάτι τέτοιο σταδιακά. Και αυτό γίνεται. Είδατε ότι τα τεκμήρια τα διορθώσαμε σε μικρούς οικισμούς. Αφορά και την περιοχή μας, την Ηλία. Όπως καταργήσαμε και τον Ένθια σε μικρούς οικισμούς, που πλέον πήγαν μέχρι 2.000 κατοίκους. Και αυτό αφορά την περιφέρεια. Βλέπετε ότι κάνουμε τις παρεμβάσεις που χρειάζεται. Αλλά υπάρχει ένα μήνυμα, αν θέλετε, και στα τεκμήρια το είπε και ο Πρωθυπουργός. Θεωρείτε ότι δεν μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει πολλές φορές κάτω από το κατώτατο μισθό. Ή αν αυτό γίνεται, πρέπει να γίνεται. Καταλαβαίνω ότι.
0: Να μην είναι για πολλά χρόνια συνεχόμενο.
1: Δεν μπορεί να είναι κάτι μόνιμο. Το να γίνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα, εποχιακά, ενδεχομένως ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι συζητήσιμο. Εδώ μπορούμε να συζητήσουμε όμως και να κάνουμε οποιαδήποτε πρόταση και πραγματικά έχει δείξει από την κυβέρνηση μπορεί να βελτιώνει. Το ζητούμενο είναι όμως ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι αυτά είναι τα μέτρα τα οποία μπορούσε αυτή τη στιγμή υπεύθυνα, μετρημένα, στοχευμένα να δώσει ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορούμε πλέον να μπαίνουμε σε λογικές ακατάστατης παροχολογίας, διότι έχουμε καταλάβει όλοι ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να βρεθούν παρά μόνο από νέο δανεισμό της χώρας, πράγμα το οποίο δεν θέλουμε, γιατί πλέον η Ελλάδα είναι από τα κράτη τα οποία έχει πλέον και την εμπιστοσύνη των αγορών και είναι από τις χώρες που αποπληρώνει τα δανειά της, αποκλιμακώνει το δημόσιο χρέος της. Είμαστε πλέον, δεν είμαστε αυτοί που έχουμε το μεγαλύτερο πλέον δημόσιο χρέος στο ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό που κάναμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή την ραγδαία μείωση του χρέους μας, του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα και αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε. Όπως επίσης δεν πρέπει να χάσουμε την εμπιστοσύνη για να μπορούμε να δανειζόμαστε όταν χρειάζεται φθηνά. Λοιπόν, άρα ή θα πηγαίναμε σε έναν δανεισμό αν θέλαμε να παραβιάσουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Ναι, μην ξαναπάμε στο παρελθόν το ίδιο όμως, γιατί η χώρα δεν θέλει πολύ, μετά.
1: Ή θα επιβάλαμε νέους φόρους. Άρα όποιος έρχεται και προτείνει μέτρα τα οποία ξεπερνάνε τις δημοσιονομικές δυνατότητες, πρέπει να μας πει από πού θα βρει τα χρήματα και κυρίως τι καινούριους φόρους θα επιβάλλει.
0: Ένα ζήτημα που παρουσιάστηκε και χθες είναι το θέμα του ρεύματος. Γιατί η τιμή στο ρεύμα είναι υψηλή. Και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, το κόστος στο ενεργειακό ανεβάζει πάρα πολύ και το λειτουργικό κόστος. Εδώ υπάρχει μια καχυποψία του κόσμου, αυτά που ανακοινώθηκαν. Είναι λίγο πολύπλοκα, δεν τα καταλαβαίνουν όλοι. Αλλά αυτό βλέπετε ότι θα εφαρμοστεί, δηλαδή θα έχουμε μείωση του ρεύματος 30%.
1: Είναι ένας στόχος. Καταρχάς να πούμε το εξής. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι οι τιμές της χοντρικής διαμορφώνονται πλέον και διεθνώς Οι τιμές της χοντρικής πλέον επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες και είναι προφανές ότι οι δύο πόλεμοι αυτή τη στιγμή επηρεάζουν την ενέργεια, δημιουργούν μια ενεργειακή κρίση, αφορούν και την ενέργεια. Και αυτό το οποίο έχει καταφέρει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι να αυξήσει την παραγωγή, παραγωγή ρεύματος σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε αυξήσει το μείγμα αυτό τις ανανεώσιμες. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από το 2019 έχει αυξηθεί κατά πολύ. Αν δεν είχαμε και αυτό, θα ήταν δυσκολότερη η κατάσταση και το καταλαβαίνω. Αλλά ερχόμαστε να παρέμβουμε τώρα, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτή η κρίση, συνεχίζεται η ενεργειακή κρίση, ερχόμαστε και παρέμβουμε ακόμα περισσότερο με στοχευμένα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, τα οποία έχουν ένα οικονομικό κόστος, το οποίο αιτιολογήθηκε και εξηγήθηκε αναλυτικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος πώς θα βρεθεί αυτό. Και ναι, πιστεύουμε ότι στα επόμενα χρόνια μπορούμε να αποκλιμακώσουμε, στο επόμενο χρονικό διάστημα, να αποκλιμακώσουμε μέχρι 30% το ρεύμα. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι η πρώτη ενέργεια που γίνεται γι' αυτό. Έχουν γίνει και άλλα. Και θα συνεχίσουν να γίνονται όσο συνεχίζεται. Αλλά αν δεν, επαναλαμβάνω, εάν δεν αποκλιμακωθεί και η διεθνής κατάσταση και η διεθνής ένταση που υπάρχει που επηρεάζει τις τιμές ενέργειας, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα εύκολο έργο και κανένας δεν έχει μαγικές λύσεις. Και βλέπετε ότι όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή κλειδωνίζεται από την επιρροή που υπάρχει από αυτές τις πολεμικές συγκρούσεις στις τιμές ενέργειας. Και βλέπετε και γι' αυτό το λόγο ακραίες δυνάμεις που υπόσχονται πράγματα να ανεβαίνουν σιγά σιγά σε ποσοστά και τελικά στην εξουσία. Είδαμε αυτό το οποίο συνέβη στη Γερμανία. Αυτό πρέπει να γίνει μάθημα. Η χώρα μας βέβαια έχει περάσει αυτή την εμπειρία σκληρά, με σκληρά μνημόνια, αυτή την εμπειρία του λαϊκισμού. Όμως δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Πρέπει πραγματικά να συνεχίσουμε να προσπαθούμε με τριμμένες λύσεις να δίνουμε απαντήσεις στα προβλήματα όπως αυτό των πολιτών.
0: Επειδή ξέρω ότι έχετε αυξημένες κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις, αλλά με πήγατε λίγο στα πολιτικά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί αρκετοί συνάδελφοί μου έκαναν σχετικές ερωτήσεις και στον Πρωθυπουργό, για τη φημολογία περί ίδρυσης κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε και μια. Και κάποια σχόλια του Πρωθυπουργού απαντήθηκαν από τον Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει στην επικαιρότητα, συζητιέται έντονα και θα ήθελα και το δικό σας το σχόλιο. Πώς βλέπετε ένα κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, αν θεωρείτε ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και τι εξελίξεις μπορεί αυτό να κυοφορήσει?
1: Κοιτάξτε, απαντάμε τον τελευταίο καιρό όλοι σε υποθετικά ερωτήματα. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει. Και θέλουμε πραγματικά. Όταν κάποιος θέλει να κάνει ένα κόμμα, το ανακοινώνει, βλέπουμε τα στελέχη του, ακούμε τις προτάσεις του. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε κάτι τέτοιο, απαντάμε υποθετικά. Αν κρίνω από τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά σε μια σειρά από ζητήματα, νομίζω ότι είναι πολύ άδικη η κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά στα εθνικά θέματα, γιατί στα εθνικά θέματα έχουν γίνει και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής όσα δεν έχουν γίνει ποτέ στην μεταπολίτευση με πολύ συγκεκριμένες διπλωματικές ενέργειες, διπλωματικές συμμαχίες ισχυρές με Ηνωμένες Πολιτείες, με Ισραήλ, με Γαλλία. Χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν στην Αίγυπτο σε μια τριμερή πολύ σημαντική. Έχει μετατραπεί η Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο. Επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο και νότια της Πελοποννήσου. Υπογράψαμε ΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο. Θαλάσσια πάρκα, θαλάσσιος προταξικός σχεδιασμός, αυτά δεν έχουν υπάρξει ποτέ. Και είναι βέβαιο ότι αυτό ενοχλεί την Τουρκία. Σε επίπεδο αμυντικό, έχουμε ενισχυθεί όσο ποτέ άλλο το παρελθόν. Σε 1-2 χρόνια η Ελλάδα θα βρίσκεται στο καλύτερο δυνατό σημείο που υπήρξε ποτέ με την υποδοχή και τον F-35 που θα έρθουν στην Αντραβίδα και των φρεγατών Μπερκαμίνη που υπογράφηκε χθες η σύμβαση και με την ασπίδα του Αχιλέα που υπογράφηκε ήδη η σύμβαση και η συνεργασία με το Ισραήλ. Αυτά ποτέ είχαν γίνει, κύριε Φωτεινόπουλε, σε επίπεδο αμυντικό, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Αν θέλετε, μια άλλη κριτική που ακούω σε επίπεδο προσχώρησης, συνεργασίας με στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ότι έχει γίνει πολύ πάνω.
1: Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς έχει καταλάβει και με την πολιτική της, με την οικονομική πολιτική της, με την πατριωτική υπευθυνότητα, με τον κοινωνικό, με τον οικονομικό φιλελευθερισμό, αν θέλετε, και με την κοινωνική προσφορά που έχει και την κοινωνική πολιτική της, έχει αγκαλιάσει τον κεντρό χώρο και προφανώς πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν απευθυνθεί στη Νέα Δημοκρατία και πλέον αποτελούν, έχουν ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό θα μου επιτρέψετε, όταν την περίοδο των μνημονίων η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ, οφείλουμε να το πούμε αυτό, στάθηκαν στη χώρα και κράτησαν τη χώρα με κόστος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς αυτό δημιουργήθηκε ένα ρεύμα. Αυτό ξεκίνησε και από την εποχή του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ και ο οποίος είχε αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία ήδη από τότε που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της κυβέρνησης.
0: Εκτιμάτε ότι έχει και πιο περισσότερο προσωπικά χαρακτηριστικά αυτή η αντιπαράθεση παρά πολιτικά?
1: Εγώ θεωρώ ότι από την πολιτική κριτική δεν βλέπω βάσιμα στοιχεία που να με κάνουν να πιστεύω ότι είναι κάτι άλλο πέρα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά. Και ξέρετε, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας έχει δείξει ότι όποτε μπαίνουν προσωπικά ή όποτε δημιουργούνται κόμματα τα οποία έχουν προσωπικά κίνητρα, έχουν αποτύχει ικρά. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτό γίνεται δεύτερη φορά. Και όλοι θυμούνται και τη ζημιά που είχε γίνει στο παρελθόν γενικότερα. Νομίζω ότι δεν έχουν πιθανότητες επιτυχίας. Είδαμε και κόμματα τα οποία άλλα, τα οποία ανακοινώθηκαν και τα οποία όταν κλήθηκαν να διατυπώσουν απόψεις και τα αρχικά στελέχη αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη, αναγκάστηκαν σιγά σιγά να υποχωρούν, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να διατυπώσουν σοβαρές πολιτικές θέσεις για μια σειρά από ζητήματα. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι όταν αν δούμε αυτό το κόμμα, θα κληθούν όλοι να αποφασίσουν για το τι τύχη μπορεί να έχει, αλλά επαναλαμβάνω, εγώ σε τέτοια κόμματα δεν βρίσκω απαντήσεις στα προβλήματα που θέλουν οι πολίτες.
0: Κύριε Νικολακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.

Ακούσατε τον Ανδρέα Νικολακόπουλο, βουλευτή Ηλίας και τέος υφυπουργό προστασίας του πολίτη, με τον οποίο συζητήσαμε αναλυτικά όλα όσα υπόθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον απόϊχο των μέτρων που ανακοινώθηκαν, αλλά και την πολιτική επικαιρότητα και αυτήν την αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά που έχει προκύψει μέσα από βίντεο, από σχόλια, από δημόσιες τοποθετήσεις και γενικότερα πώς θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό η διαφαινόμενη, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, η διαφαινόμενη ίδρυση ενός νέου κόμματος με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά. Οπότε έχουμε μπροστά μας πλούσια πολιτική επικαιρότητα, γιατί από τώρα μέχρι και τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν την Άνοιξη, αν μου ζητούσατε να κάνω μια πρόβλεψη, έτσι να μου πείτε πού θα έβαζες λεφτά αν υπήρχε στοίχημα πολιτικό πότε θα γίνουν εκλογές, θα σας έλεγα Μάιο ή τέλη Απριλίου. Δηλαδή το Πάσχα νομίζω φέτος πέφτει Μάιο το 27. Κάπου εκεί θα τις προσδιόριζα τις εκλογές. Δεν θα έλεγα Μάρτιο. Θα ήμουν πιο κοντά στο να είναι Μάιο. 2 Μαΐου είναι το Πάσχα. Θα μπορούσα να πω ότι θα είναι λίγο νωρίτερα ή μετά. Ο Σταμάτης μου λέει μετά λες νωρίτερα. Λες νωρίτερα εσύ. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και προεκλογική περίοδο στο Πάσχα. Η εβδομάδα, η μεγάλη εβδομάδα, όλο αυτό να είναι μέσα σε προεκλογική περίοδο. Κάπου εκεί το βλέπουμε, αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό, έχουμε μπροστά μας έναν χειμώνα, έχουμε το φθινόπωρο που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τις πρώτες βροχές, να είμαστε έτοιμοι, να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, να δούμε πώς θα πάει ο χειμώνας, γιατί ο πόλεμος δεν βλέπω να σταματά, δεν βλέπω εκεί πέρα κάποια θετική εξέλιξη. Εκεί που ίσως δούμε κάποια αλλαγή είναι στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ενδεχομένως να επηρεάσουν λίγο τους συσχετισμούς ισχύως εντός των Ηνωμένων Πολιτείων και ίσως να έχουμε εξελίξεις. Αλλά σήμερα είδα τα καύσιμα 2.06, έχει φτάσει η βενζίνη, πετρέλαιο δεν είδα, αλλά η βενζίνη είναι 2.06, πολύ ψηλά, και όσο υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή και δεν επικρατεί η ύφεση, θα είναι δύσκολη η κατάσταση. 9.57 η ώρα, πάει και 58, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για το τρίτο μισάωρο της εκπομπής.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Παρίσι, συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η Σύνοδος επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος, καθώς εντείνεται ο στρατηγικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας συμμετέχουν στις εργασίες. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι έχει αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή λόγω και των εξελίξεων από τον πόλεμο στον κόλπο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 Ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενό πλοίο. Στο μεταξύ, ο ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με το πετρέλαιο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ολοσχερώς καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρμαν θα δεχθεί ερωτήσεις της αντιπολίτευσης. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, 14χρονη από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι αναμένεται να βγει σήμερα από την μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζονται στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέρειας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Χίθροου, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, ε! Θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
3: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
4: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
5: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
4: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
5: Στην υγειά του Τάκη.
3: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
3: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
5: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
3: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
5: Το εργαστήρι της ζωής.
3: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τρίτο μισάωρο της εκπομπής. Ακούτε ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News διαδικτυακά. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, με την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενεκαστή, μουσική επιμέλεια. Πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα σοβαρό θέμα που έχει προκύψει με το ειδικό σχολείο στην Αμαλιάδα, το Φούφιο Σχολείο. Έχω μαζί μας τον πρόεδρο του τοπικού συλλόγου, προκειμένου να συζητήσουμε τον κύριο Γιώργο Παπανικολόπουλο, ιδιαίτερα δραστήριο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Παραπληγικών του Σωματείου, για να μακριβείς, Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Ηλίας. Για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και την παρέμβαση που έκανε χθες. Κύριε Παπανικολόπουλε, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
8: Για πείτε μου, ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο?
9: Το πρόβλημα είναι, όπως όλα αυτά τα χρόνια και για όλα τα ειδικά σχολεία, τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά, ειδικά ότι η χθεσινή ημέρα που μας με μια επίσκεψη που κάναμε στο Φούφιο παρέα με το Σύλλογο Ύλης και με την Ομοσπονδία Δυτικής Ελλάδος, την Ομοσπονδία Αναπήρων Δυτικής Ελλάδων, διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά το μεγάλο πρόβλημα που έχει το Φούφιο Δημοτικό Σχολείο σε χώρο, σε προδιαγραφές, σε η καθαριότητα δεν το συζητάμε, τα νεχάλια, αλλού σφυγγές, τουαλέτες σπασμένες που να μην είναι καν για ανθρώπους με αναπηρία, να μην χωράει καν το αμαξίδιο. Μέσα ο χώρος να είναι τόσο στενός που εγώ με το αμαξίδιό μου που μπήκα δεν μπορούσα να γυρίσω το αμαξίδιο για να φύγω. Με προδιαγραφές που αν πάρει μια φωτιά κάτι θα κάνουν ζωντανά γυρίσω το αμαξίδιο για να φύγω. Με προδιαγραφές που αν πάρει μια φωτιά κάτι

0: κύριο Κράλη και σε άλλες και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Πήγαμε από τον κύριο Καρατζά να δούμε γιατί που έχει κολλήσει το όλο θέμα, γιατί μάθαμε ότι είναι προεδρεύον στην Επιτροπή για να ξεκινήσει να γίνεται η διαδικασία για την μεταφορά του σχολείου ή του Σώστη ή στους Αμπελόκαμπους. Υπάρχουν δύο σχολεία που με μηδαμινά χρήματα μπορούν να φιλοξενήσουν το ειδικό σχολείο και να είναι σε καλύτερη μοίρα. Όχι ότι και εκεί είναι όλα όπως πρέπει, απλά να είναι σε καλύτερη μοίρα. Να είναι μεγαλύτερα, να μπορούν να χωράνε τα 22 παιδιά παρέα με τους 15 καθηγητές να χωράνε στο κτίριο. Γιατί αν μπουν οι 15 καθηγητές και τα 22 παιδιά μέσα στο κτίριο, μπλοκάρουν. Δεν ούτε μάθημα δεν μπορούν να κάνουν, ούτε αυτό που πρέπει δεν μπορούν να κάνουν. Δηλαδή ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δηλαδή ειλικρινά εγώ χθες όχι απλώς στεναχωρήθηκα, πιέστηκα πάρα πολύ για την κατάδεια που έχουμε στα ειδικά σχολεία γενικότερα της Ηλίας, αλλά πόσο κάλλιστα στο Φούφιο σχολείο.
1: Τώρα η απάντηση από τον Δήμο ποια είναι, θα γίνει κάποια παρέμβαση, έχει δρομολογηθεί κάτι, τι σας έκανε?
0: Έχουν σκεφτεί για τους Σώστη. Από το ότι να το σκεφτώ και να το κουβεντιάσω μέχρι το τι να γίνει είναι πολύ μακριά.
1: Για φέτος όμως δεν το βλέπουμε για φέτος.
0: Εμάς είχε δεσμευτεί ο Δήμαρχος ότι, γιατί είχαμε ξανακάνει ραντεβού στο κλείσιμο των σχολείων, είχε δεσμευτεί ότι θα ξεκινήσει το Φούφιο σχολείο, θα γίνει η μεταφορά του ή θα ξεκινήσει του Σώστη. Επανερχόμαστε τώρα, 11 του μήνα ανοίγουν τα σχολεία, επανερχόμαστε τώρα και όχι απλά δεν έχει γίνει η διαδικασία, δεν έχει γίνει αυτό που πρέπει, απλά δεν έχει και συντηρηθεί το ήδη υπάρχον σχολείο, δηλαδή όταν λέμε συντηρηθεί, να βαφτεί, να φύγουν οι αράγνες, να πούμε και οι σφιγγοφωλιές από τα παράθυρα, να γίνουν δύο πράγματα μέχρι που να γίνει μεταφορά, να είναι όπως όσο γίνεται καλύτερο για θέματα υγιεινής για τα παιδιά με αναπηρία.
1: Κατάλαβα.
0: Ήταν δραματικές οι εικόνες, δηλαδή, χθες είναι.
1: Στο σχολείο τώρα άμεσα εκεί θα γίνει κάποια, μπορεί να γίνει κάτι?
0: Έχουμε ζητήσει από το Δήμο άμεσα να καθαριστεί, να απολυμανθεί και να βαφτεί. Εσωτερικά έστω.
1: Ναι, να γίνουν δηλαδή κάποια πραγματάκια έστω.
0: Για να μπορέσουν τα παιδιά να όσο μπορούν να κάνουν το μάθημά τους και οι καθηγητές, δηλαδή δεν είναι μόνο για τα παιδιά το πρόβλημα, είναι και για τους καθηγητές, τους δασκάλους δηλαδή, που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Ο ψυχολόγος, π.χ., θέλει ένα χώρο δικό του για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Και εδώ μιλάμε ότι είναι σε 25 τετραγωνικά. Κατά κάποιο τρόπο σε 25 τετραγωνικά είναι 15 καθηγητές και 22 παιδιά. Δηλαδή δεν θέλει πολύ για να καταλάβουμε τα χάλια που επικρατούν. Δεν υπάρχει ειδικό σχολείο χωρίς τουαλεταμαία. Ειδικό σχολείο χωρίς τα προβλεπόμενα, έστω τα πιο σημαντικά. Είναι άκυρο και έπρεπε να έχει... Να έχει αλλάξει αυτό το σχολείο εδώ και χρόνια, όχι τώρα.
1: Πόσα παιδιά είναι εκεί περίπου?
0: 22 παιδιά είναι. Πέρυσι ήταν 25, φέτος είναι 22 με 15 δασκάλους. Ειδικότητες.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο δασκάλους.
1: Και
0: καταλαβαίνετε ότι δεν χωράνε ούτε οι ίδιοι μέσα. Μπήκα εγώ χθες με το αμαξίδιό μου, γιατί είμαι στο αμαξίδιό μου παραπληγικός, και δεν μπορούσα να στρέψω στο αμαξίδιό μου για να μπορέσω να βγω έξω. Είναι δραματικές οι εικόνες και θέλω να κάνουν οι αρμόδιοι αυτό που πρέπει και άμεσα, γιατί εμείς σαν σωματείο δεν θα το αφήσουμε έτσι, ούτε θα το αφήσουμε ούτε να ξεχαστεί, ούτε να φτάσουμε και του χρόνου και να είναι τα παιδιά σε αυτή την κατάδεια και σε αυτό το σχολείο. Θα το παλέψουμε και θα το κερδίσουμε, γιατί είναι δικαίωμα των παιδιών. Και των ανθρώπων που έχουν αυτά τα παιδιά που παραπονιώνται και δεν τους ακούει κανένα.
1: Μάλιστα, ας ελπίσουμε να δοθεί λύση, να γίνει κάποια παρέμβαση, γιατί πρέπει όλοι να απολαμβάνουμε τα ίδια δικαιώματα και στην εκπαίδευση και σε όλους τους τομείς.

0: κάτι να γίνει, γιατί οι συνθήκες αυτές δεν είναι καλές έτσι όπως περιγράφεται.
1: Τις έχουμε περιγράψει, τις έχουμε κοινοποιήσει, τις φωτογραφίες, υπάρχει βίντεο στην ΟΡΤ που θα παιχτεί, που φαίνονται τα χάλια. Δεν λέμε, απλά δείχνουμε και το πρόβλημα από μέσα.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπανικολόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
0: Καλημέρα σας.

Ακούσατε τον πρόεδρο του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Νομοηλίας, τον κύριο Παπανικολόπουλο, ο οποίος μας περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στο Φούφιο Ειδικό Σχολείο στην Αμαλιάδα και την παρέμβαση που έκανα προκειμένου να βελτιωθούν οι υποδομές τις οποίες στεγάζονται και κάνουν μάθημα τα παιδιά.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου στην Ηλία, να δούμε πώς καταγράφει την επικαιρότητα. Με πόνο και δύναμη ψυχής η επιστολή του πατέρα. Τις δικές του εκτιμήσεις έστειλε ο Άλκης Μπλέσιας για το αεροπορικό δυστύχημα. Με εμπειρία δεκαετιών αναζητά πιθανά αίτια για την τραγωδία, η αναβολή των κηδιών και τα σενάρια που εξετάζει η πολεμική αεροπορία. Αντώνη Σαμαράς, η Ολυμπία έχει τη δύναμη. Σοφία Ζαχαράκη, δικαιούνται ίσες ευκαιρίες τα παιδιά του πύργου. Δύο απάτες, συνεχίζουν απτόητοι οι λογιστές. Ιστορία υπό εκποίηση, με κληρονομιά 100 και πλέον ετών στην Αμαλιάδα. Συνάντηση με μήνυμα στον κόσμο, το παρόν και το μέλλον. Φούφιο ακατάλληλο, είναι θέμα ασφάλειας και αξιοπρέπειας. Εφημερίδα Πατρίς διάβασα, τώρα πάμε στην εφημερίδα Πρώτη. Μπαλάκι ευθυνών στις πλάτες των μαθητών του Φούφιου Ειδικού Σχολείου Αμαλιάδας, γραφειοκρατικό αδιέξοδο λίγο πριν από το πρώτο κουδούνι της 11ης Σεπτεμβρίου, με τοπική σύγκρουση Δήμου Ήλιδας και διεύθυνσης πρωτοβάθμιας για την ευθύνη με την κατάσταση στις σχολικής μονάδας. Καλή βαθμολογία από τους τουρίστες στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου του Ινσέτε. Πύργος, εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης. Διονυσία Βιερνοπούλου, παράταση έως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027 για την εξαγορά διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων. Τα 7 σενάρια για τη συντριβή του Φάντομ. Η επιστολή του πατέρα του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Λάζαρος Κυρίζογλου, η ΚΕΔΕ και όλοι οι Δήμοι της χώρας έχουν πάντα πίστη στον ουσιαστικό διάλογο για τους κρίσιμους τομείς της ενέργειας των αποβλήτων και των υδάτων.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας του κ. Κοροβέση με τον νέο πρόεδρο του ΚΤΕΡ, τον κ. Λάβδα, για να λυθεί και μεταξύ άλλων και το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών. Αν την αν έχει τελειώσει μέχρι και το τέλος της εκπομπής, ίσως προλάβουμε να έχουμε τον κύριο Κοροβέση για να το αναλύσουμε, να δούμε τι μέλη γενέστε, διότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν την Ηλία.

Η ώρα είναι 10 και 22, ακούτε ΕΡΤ Πύργους στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Μουσική επιμέλεια από τον Θοδωρή Τσεπενέκα και την Αθανασία Καρούμπαλη. Θα είμαστε μαζί σήμερα μέχρι και τις 11 για να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα. Τοπική, περιφερειακή, εγχώρια και διεθνή. 9 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες ακόμα για να ανοίξουν τα σχολεία. Καιρός παραμένει πάντως καλοκαιρινός. Με θερμοκρασίες μέχρι στιγμής είμαστε στους 27 σήμερα. Και το μεσημεράκι 30, ας ελπίσουμε να μην ανέβει παραπάνω, να μην αυξηθεί. Έχουμε και 4 μπόφορο, οπότε λίγο το νου σας. Μην έχουμε τίποτα απρόοπτα τώρα που έχει πάει Σεπτέμβριος.

Από ό,τι βλέπω, οι αναθεωρημένες προβλέψεις αποκλείουν την ασθενή βροχή που σας έλεγα για το Σαββατοκύριακο. Οπότε ενδεχομένως να κάνουμε κι άλλο μπανάκι το Σαββατοκύριακο. Προβλέψεις για καιρό, για βροχή βλέπουμε από Τρίτη 15 του μήνα. Εκεί περίπου φαίνεται πιθανή βροχή, ενδεχομένως και καταιγίδα. Σας πήγα λίγο μακριά, μια εβδομάδα μετά, σχεδόν 6 μέρες μετά. Εκεί όμως ίσως να έχουμε τις πρώτες βροχές. Προς το παρόν, μέχρι και το Σαββατοκύριακο, λιακάδα και ζέστη.

Χθες είχαμε και την τελετή αδελφοποίησης στην Αρχαία Ολυμπία, ανάμεσα στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και τον Δήμο Gold Coast. Υπέγραψαν την συμφωνία αδελφοποίησης οι δύο δήμαρχοι, ο Άρης Παναγιωτόπουλος και ο Tom Tate, ενώ μεταξύ άλλων παρόν ήταν και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Δεν υπάρχει κάποια καινούρια ενημέρωση για τις κηδείες των δύο παιδιών, δεν έχει αλλάξει κάτι. Επειδή με ξαναρωτήσατε με μηνύματα, καταλαβαίνω πόσο πολύ θέλετε πάρα πολύ να πάτε στην κηδεία, να τιμήσετε τη μνήμη του Γιάννη Μπλέσια, αλλά επειδή ακόμα εκκρεμούν διαδικαστικά ζητήματα και δεν είναι εύκολα σε ένα τέτοιο θλιβερό γεγονός, σε μια τέτοια τραγωδία, να λυθούν όλα και γρήγορα και δεν μπορείς και να πιέσεις καταστάσεις. Όταν όλα θα είναι έτοιμα και όλα θα είναι διευθετημένα, θα σας ενημερώσω. Δεν θα γίνει σήμερα πάντως η κηδεία, δεν έχει προγραμματιστεί κάτι τέτοιο. Είμαστε όλοι σε αναμονή και για τα δύο παιδιά. Είχαμε επιστολή του πατέρα του παιδιού, του Άλκη Μπλέσια, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, με την οποία θέτει κάποια ερωτήματα και ζητά να διευκρινιστούν ορισμένες παράμετροι γύρω από το αεροπορικό δυστύχημα που στήχησε τη ζωή του γιού του, του Γιάννη, και ενός ακόμα πιλότου της πολεμικής αεροπορίας. Η ώρα είναι 10 και 27. Πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε στο τελευταίο μισάωρο για να συζητήσουμε με έναν τοπικό σύλλογο εδώ του Πύργου για μια πολύ αξιέπαινη πρωτοβουλία εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

προέρχεται και δύο κατηγορούμενοι είναι μέλη συμμορίας απαντεών. Στην πρώτη περίπτωση, άρρωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στο Άγιο Ηλία και απέσπασε κοσμήματα. Και στη δεύτερη περίπτωση, άρρωστος απέσπασε κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ από γυναίκα στον Πύργο. Οργανωμένη θητεία κάναβης, αποτελούμενη από 8 δεντρίλια 2 έως 2,5 μέτρων, εντόπισαν οι αστυνομικοί σε επίσβατη έκταση στην παραλία Μπρινιά της Παλαιάς Μανολάδας. Το αναμενόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος ανέρχεται σε 12.000 ευρώ. Τρία άτομα συνελήφθησαν στην Ηλία για παραβάσεις νομοθεσίας πέρα ναρκωτικών σε ναρκωτικών και αστυνομικούς ελέγχους από την Όφη και την ομάδα Δίας Πύργου. Η αδερφοποίηση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με την πόλη Gold Coast Αυστραλίας έγινε χθες στο αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Την αδερφοποίηση υπέγραψαν μπροστά από τον ναό της Ήρας ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείλης Παναγιωτόπουλος και ο Δήμαρχος του Gold Coast Tom Tate. Την άμεση μεταφορά των μαθητών που φοιτούν στο Φούφλιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας ζήτησαν τα σωματεία και οι σύλλογοι ΑΜΕΑ που επισκέφθηκαν τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηλίας. Από την πλευρά του, ο διευθυντής κ. Καρατάς τόνισε ότι είναι δίπλα στο έτοιμα, αλλά για τις κυριακές καταστάσεις αρμόδιος είναι ο κάθε Δήμος. Ο καιρός. Γενικά έτρεπε που βλέπετε για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και την Δυτική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν κυρίως δυτική, ασθενής

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: 11 παρά 25 η ώρα, 9 Σεπτεμβρίου του 2026, ακούτε ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM ραδιοφωνικά και από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News διαδικτυακά. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, Σταμάτης Καραγκούνης στην ρύθμιση του ήχου, Αθανασία Καρούμπαλη Θοδωρή της Επενέκας Μουσική Επιμέλεια, μαζί για περίπου ακόμα 20 λεπτάκια. Δύο ημέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία και για τη φετινή χρονιά, πριν τελεστεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, όχι μόνο του Πύργου και της Ηλίας, σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα στο τελευταίο μέρος είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για μια αξιέπαινη τοπική πρωτοβουλία που έχει ληφθεί με ιδιαίτερα κοινωνικό χαρακτήρα. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Νέων Καταραχίου. Δεν ξέρω να το λέω σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Αλέξη Γιαννακόπουλο, μαζί μας για να μας πει για.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά που μας δίνετε τη δυνατότητα να μας ακούσει όλη η Ηλία, αλλά και όχι μόνο η Ηλία, και όλη η Ελλάδα. Θέλουμε να.
0: Είστε ένας σύλλογος δραστηριός με πολλές πρωτοβουλίες, με χαρακτήρα αλληλεγγύης. Θέλω να μου πεις για αυτήν την τελευταία πρωτοβουλία που πήρατε εν όψη και της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Είχαμε γενικά ένα δυνατό καλοκαίρι με πάρα πολλές δράσεις. Τώρα την Παρασκευή μας έρχεται, θα έχουμε συγκέντρωση σχολικών ειδών στην Κεντρική Πλατεία. Είναι η τρίτη φορά που το κάνουμε, τις δύο προηγούμενες ήταν με τεράστια επιτυχία. Καταφέραμε να δώσουμε σχολικά είδη σε όλα τα σχολεία του Δήμου Πύργου, να πάνε στους διευθυντές και να τα δώσουν οι διευθυντές βάσει που ξέρουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε μικρού μαθητή. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε πάρα πολλά σχολικά είδη. Κάνουμε και κάλεσμα και φέτος, γιατί οι ανάγκες κάθε χρόνο δυστυχώς και αυξάνονται, δεν μειώνονται. Ο σύλλογός μας έχει δείξει έτσι ένα κοινωνικό πρόσωπο με πάρα πολλές δράσεις και το κοινωνικό παντοπολείο που έχουμε και βοηθάμε γύρω στις 120 οικογένειες κάθε χρόνο.
0: Τώρα αυτές τις μέρες συγκεντρώνεται σχολικά είδη.
1: Ακριβώς. Την Παρασκευή θα είμαστε στην Κεντρική Πλατεία από το πρωί, από τις 10 η ώρα μέχρι το κλείσιμο των καταστημάτων. Θα είμαστε εκεί με το τραπεζάκι μας. Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους. Θα έχουμε ανιματέρ και διάφορες δράσεις έτσι για να χαρούν το απόγευμα, κυρίως για να χαρούν οι μικροί μας φίλοι που θα συνεισφέρουν. Το ελάχιστο που μπορούν στη συγκέντρωση των σχολικών ειδών και σας περιμένουμε όλους με μεγάλη.
0: Άρα όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να προσφέρει σχολικά είδη.
1: Ακριβώς, θα είμαστε εμείς στην Κεντρική Πλατεία κοντά στο ATM της Εθνικής Τράπεζας, θα μπορεί ο κόσμος να αγοράσει κάτι και να το φέρει και στο τραπεζάκι.
0: Αυτά μετά θα τα παραδώσετε εσείς?
1: Μετά θα πάμε στο χώρο του συλλόγου, θα τα κάνουμε ταξινόμηση, θα ετοιμάσουμε τις τσάντες να είναι πλήρως οργανωμένες, να έχουν τα απαραίτητα, τα βασικά σχολικά έτη και θα τα διανύμουμε εμείς οι ίδιοι στους διευθυντές των σχολείων. Έχουμε μιλήσει και με πάρα πολλά βιβλιοπωλεία, έχουμε κάνει κάλεσμα, πιστεύουμε θα μας βοηθήσουν και τα βιβλιοπωλεία όπως κάθε χρόνο κάνουν.
0: Για όλες τις, και για δημοτικό και γυμνάσιο, δηλαδή αν θέλει κάποιος να δώσει κάτι.
1: Επικεντρωνόμαστε στο δημοτικό κύριο, έτσι. Στο δημοτικό.
0: Οπότε οτιδήποτε θέλει κάποιος να προσφέρει, είτε αυτό είναι ένα μολύβι, ένα στυλό, ένα τετράδιο, ακόμα και ένα βιβλίο και ένα
1: μπορεί
0: βοήθημα.
1: Μπορεί να είναι και κάτι το οποίο είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν το χρειάζεται πλέον, γιατί συνήθως τα μικρότερα παιδιά αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα τα σχολικά τους είδη.
0: Μπορούν ακόμα και να φέρουν βοήθημα,
1: και ένα
0: δηλαδή,
1: μεταχειρισμένο, ναι. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Αν είναι μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση, μπορούν να το φέρουν. Όπως και το γνωρίζει ο κόσμος στις δράσεις, με τεράστια επιτυχία, όπως είπαμε και τις δύο προηγούμενες φορές, καταφέραμε να βοηθήσουμε πάρα πολλά παιδάκια σε πάρα πολλά σχολεία.
0: Υπάρχει ανταπόκριση, τι βλέπεις από την περσινή αλλά και από φέτος?
1: Μέχρι στιγμής φέτος εντάξει δεν έχουμε δει ακόμα, γιατί τώρα ξεκινάει η δράση, θα είναι την Παρασκευή όπως προείπα. Τις δύο προηγούμενες χρονιές πήγε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον κόσμο, τους περιμένουμε όλους, θα έχουμε πολλές εκπλήξεις, πολλά κεράσματα στην πλατεία για τους μικρούς μας φίλους, για να περάσουν και καλά και να περάσουμε και το μήνυμα στους μικρούς φίλους μας της προσφοράς και της αλληλεγγύης, ότι κανένας δεν είναι μόνος του.
0: Από τι ώρα μέχρι τι ώρα?
1: Από τις 10 το πρωί μέχρι το κλείσιμο των καταστημάτων, 9 η ώρα. Συνεχόμενα δεν θα...
0: Ωραία. Οπότε Κεντρική Πλατεία του Πύργου, όποιος επιθυμεί να δωρήσει, να δώσει κάτι, να χαρίσει, οτιδήποτε αφορά το σχολείο, κυρίως για παιδιά δημοτικού, είτε αυτό ένα τετράδιο, ένα βιβλίο, ένα βοήθημα, μια κασετίνα, μια τσάντα, οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να το πάτε στον σύλλογο που θα έχει εκεί πέρα το τραπεζάκι του, προκειμένου αυτά να δοθούν σε αυτούς που είναι κοινωνικά ευάλωτες, σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Για το επόμενο διάστημα προγραμματίζετε κάποια άλλη δράση?
1: Κεντρωνόμαστε προς τα Χριστούγεννα για τα τρόφιμα, τη συγκέντρωση τροφίμων όπως κάθε χρόνο που κάνουμε. Παράλληλα όμως διοργανώνουμε και κάποιες εκδρομές, θα βγει το πρόγραμμα, τα ανεβάζουμε στη σελίδα μας Σύλλογος Νέων Καταραχίου. Είχαμε κάνει μια συναυλία πάλι για φιλανθρωπικό σκοπό, πολύ καλά πήγαμε με τον Ηλία τον Βρετό, την προηγούμενο διάστημα.
0: Πόσα μέλη είστε στο Σύλλογο?
1: Στο Σύλλογο είμαστε γύρω στα 25 άτομα. Αλλά είναι ότι επειδή καταλαβαίνετε τώρα όσο μεγαλώνουμε αρχίζουν οι περισσότερες υποχρεώσεις. Έχουμε πολλά παιδιά που λείπουν σεζόν, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται.
0: Σιγά σιγά δεν είστε και νέοι όσο μεγαλώνετε.
1: Ακριβώς. Έχουμε όμως και νέο αίμα, έρχεται και νέο αίμα. Συνεχίζουμε όσο μπορούμε.
0: Υπάρχει
1: ακόμα.
0: Ενδιαφέρον πάντως, είναι
1: υπάρχει
0: σημαντικό.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε πιάσει ένα μεγάλο φάσμα δράσεων. Προσπαθούμε να καλύψουμε δράσεις από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο.
0: Πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος?
1: Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2013 και έχουμε συνεχόμενη παρουσία από τότε. Χωρίς...
0: Ήταν και ένα γέννημα της κρίσης, ας πούμε. Νιώσατε, λέει, την ανάγκη να βοηθήσετε κόσμο σε μια κατάσταση δύσκολη?
1: Θα σας πω ακριβώς. Ξεκίνησε, Παναγιώτη, από το διευθυντή μου τότε, τον κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο, στο πρώτο λύκειο πύργου, που βλέπαμε αρκετούς συμμαθητές μας, όπως το λες, λόγω της κρίσης τότε να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Και έτσι αποφασίσαμε λοιπόν από τότε να δημιουργηθεί το πρώτο κοινωνικό πεντοπολείο στο σχολείο. Έτσι λοιπόν μπήκε το μικρόβιο σιγά σιγά, αποφοιτήσαμε από το λύκειο και αποφασίσαμε να το συνεχίσουμε με ιδιωτική πρωτοβουλία πλέον.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία και ελπίζω έτσι να συνεχίσετε και τις δράσεις σας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δράση. Επαναλαμβάνω, Παρασκευή από το πρωί από τις 10 μέχρι και το κλείσιμο των καταστημάτων, ο Σύλλογος Νέων Καταραχίου θα είναι στην πλατεία με τραπεζάκι, μια μικρή κατάσταση. Όποιος θέλει να δωρήσει, να χαρίσει σχολικά είδη, αυτά θα μεταφερθούν, αυτά σε συνεργασία με τη διεύθυνση της πρωτοβάθμιας θα γίνει η διανομή.
1: Κατευθείαν συνεργαζόμαστε με τους διευθυντές στο σχολείο.
0: Διευθυντές σχολείου.
1: Πάμε στα σχολεία και προκειμένου τα παραδίδουμε.
0: Αυτοί να τα παραδώσουν. Έτσι. Δεν έρχεστε εσείς σε επαφή με οικογένειες?
1: Όχι.
0: Σημαντικό και αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ανωνυμία και μια ιδιωτικότητα, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι και εύκολο για μια οικογένεια να το.
1: Οι διευθυντές και οι δάσκαλοι γνωρίζουν ακριβώς το πρόβλημα κάθε μικρού παιδιού και τις ανάγκες του και γι' αυτό το λόγο το έχουμε δώσει αυτό το ρόλο, η εμπιστοσύνη μας είναι προς τους διευθυντές.
0: Πολύ καλό αυτό, γιατί έτσι υπάρχει και ένα σεβασμός στην ιδιωτικότητα του άλλου και σε αυτόν που έχει ανάγκη. Δεν χρειάζεται κιόλας να... γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λεπτό ζήτημα.
1: Επίσης οι ανάγκες και οι ανάγκες των σχολείων μπορεί να μην είναι και από την πρώτη μέρα, μπορεί να παρουσιάζονται και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Άρα λοιπόν να μπορούν να καλυφθούν οι μικροί μας φίλοι και κατά όλη τη διάρκεια της. Γιατί συγκεντρώνουμε και χαρτί που χαρτί δεν υπάρχει στο σχολείο δυστυχώς. Ναι. Συγκεντρώνουμε πράγματα τα οποία είναι και αναλώσιμα, δηλαδή και χρειάζονται προς τα σχολεία και στους μικρούς μας φίλους.
0: Πολύ ωραία. Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και τη συνέντευξη. Συγχαρητήρια για τη δράση και όλα να πάνε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα έτσι να είμαστε πιο κοντά στον κόσμο και να μαθαίνει τις δράσεις μας.
0: Ακούσαμε τον Αλέξη Γιανακόπουλο, πρόεδρο του Συλλόγου Νέων Καταραχίου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για έναν τελευταίο σχολιασμό της επικαιρότητας πρώτου κλείσουμε.

Ακούσατε τον πρόεδρο του Συλλόγου Νέων Καταρχείων, τον κύριο Αλέξη Γιανακόπουλο, ο οποίος μας περιέγραψε την δράση που θα γίνει την Παρασκευή στην κεντρική πλατεία του Πύργου, συγκέντρωση σχολικών ειδών, για να δοθούν σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη, σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων.

Η συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Λίας με το ΚΤΕΛ, με τη νέα διοίκηση του ΚΤΕΛ, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, οπότε λογικά δεν προλαβαίνουμε για σήμερα να δώσουμε ενημέρωση. Είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει το σοβαρό ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών που πρέπει να διευθετηθεί πρωτού ξεκινήσουν, πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Παρασκευή έχουμε αγιασμό, Δευτέρα κανονικά πρόγραμμα, οπότε η συνάντηση έχει αυτό το σκοπό, να το λύσει το θέμα και να ξεκινήσουν όλα ομαλά και να μην υπάρχουν προβλήματα.

Θα ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργος ως 102,5 στα FM ραδιοφωνικά και στο ΕΡΤΕΚΟ και το ΕΡΤ News διαδικτυακά. Η ώρα είναι 11 παρά 10. Πάμε να δούμε μερικές οικονομικές ειδήσεις λίγο πριν κλείσουμε, για να έχετε και μια εικόνα του τι γίνεται σχετικά με την οικονομία. Να ξέρετε ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τις ενδικοφανείς προσφυγές στις αγροτικές ενισχύσεις του 2025. Αυτό που φιλοδοξεί τώρα η κυβέρνηση να αλλάξει είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, δεκαετίων θα έλεγα, το οποίο αφορά τις οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες.

Οι οφειλές είναι στα 3,27 δις ευρώ. Προσέξτε τώρα τι θα αλλάξει. Το οικονομικό επιτελείο προωθεί τη λεγόμενη συνέπεια. Τι είναι αυτό? Είναι μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση για τα εξοφλημένα τιμολόγια αλλά και για τα ανεξόφλητα. Αυτό το νέο εργαλείο θα συγκεντρώνει, θα καταγράφει και θα εμφανίζει δημόσια σε πραγματικό χρόνο, real time, την πορεία των πληρωμών των κρατικών φορέων προς την αγορά. Οπότε, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βλέπει ποια έχουν εξοφληθεί, ποια παραμένουν, ποια έχουν μίσο εξοφληθεί, ποιος χρωστάει, πόσα χρωστάει. Οπότε, θα υπάρχει και μια, πώς θα το πω, μια δημόσια έκθεση των φορέων που καθυστερούν τις πληρωμές. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία. Είναι κάτι αντίστοιχο με την, ας πούμε, τη διάβγεια. Δηλαδή, μέχρι τώρα εμείς ξέρουμε ότι οι φορείς χρωστούν χρήματα. Γενικώς και αορίστως έχουμε. Χρωστάει το ένα υπουργείο, χρωστάει στο νοσοκομείο. Ακούμε. Τώρα όμως το Υπουργείο θα έχει μια πλατφόρμα και ουσιαστικά θα δημοσιεύει την ταυτότητα και του συνεπούς και του ασυνεπούς φορέα. Οπότε κάθε φορέας εκτίθεται όχι μόνο στην κοινή γνώμη αλλά και στην ίδια την κυβέρνηση. Γιατί μην νομίζετε ότι μια κυβέρνηση έχει πλήρη εικόνα κάθε φορέα. Κάθε φορέας ξέρει, αλλά δεν είναι άλλο να το ξέρεις δημοσίως σε πλατφόρμα να μπαίνεις και να το βλέπεις και άλλο να ακούμε και να λέμε χρωστάει εκείνος, χρωστάει ο άλλος. Οπότε, ακόμα και να έχει εικόνα η κυβέρνηση, το σημαντικό είναι να γνωρίζει και ο κόσμος και να υπάρχει μια πλήρης, καθημερινή, έγκυρη, real time ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο ποιος εξόφλησε και τι εξόφλησε, ποιος χρωστάει και τι χρωστάει. Διότι πολλές φορές οργανισμοί του δημοσίου καθυστερούν συστηματικά, οπότε έτσι δεν θα έχει δικαιολογία και κανένας για να μην το λύσει.

Στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας αναφέρουν ότι η ανάγκη για αυτήν την πλατφόρμα είναι τεράστια, διότι είναι τιμολόγια πολύ μεγάλης αξίας και καλό είναι να είναι όλα στη φόρα. Να ξέρουν όλοι ακριβώς ποιος χρωστάει και πού. Γιατί έχουμε 265.000 τιμολόγια του Δημοσίου, συνολικής αξίας περίπου 2,6 δις από την αρχή του έτους. Στα τέλη Ιουλίου λοιπόν το κράτος χρωστούσε πάνω από 3 δις ευρώ, 3,2 δις ευρώ χρωστάει το κράτος σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογουμένους, συνταξιούχους. Είχε μια μικρή μείωση 120 εκατομμύρια, αλλά αυτό θα πρέπει να προχωρήσει περισσότερο. Για παράδειγμα, τα δημόσια νοσοκομεία χρωστάνε 1,2 δις ευρώ. Λίγο μικρότερο από τα 1,3, υπάρχει μια αποκλιμάκωση, αλλά είναι πολύ ψηλό. Και πιέζονται και επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το δημόσιο σύστημα υγείας. Τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν οφειλές 680 εκατομμύρια. Μικρότερες από ό,τι είχαν, αλλά παρότι ο ΕΦΚΑ έχει επιταχύνει την διαδικασία και την απονομή της σύνταξης, έχει πάει 40 ημέρες, υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν περισσότερο χρόνο. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Κώστα Τσάβαλο, τους πιο έγκυρους ρεπόρτερ, ειδικά στα θέματα οικονομίας, φορολογίας, οφειλών. Μπορείτε να το διαβάσετε στο Earth News αναλυτικά για να ενημερωθείτε, να έχετε πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς ισχύει. Ο ίδιος έχει ανεβάσει και ένα εξαιρετικό άρθρο, Κώστα Τσάβαλος, για το στεγαστικό, για το σπίτι μου 3. Έχουμε 2 λεπτάκια να το δούμε λίγο, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Είναι το 3ο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να αποκτήσουν στέγαση και να χρηματοδοτήσουν την πρώτη κατοικία τους. Τι αλλάζει? Το ανώτατο όριο ηλικίας πάει από τα 50 στα 55. Το μέγιστο ποσό δανείου από τα 190 πάει στα 230, με όριο το 90%. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου πάει στις 300.000 ευρώ από 250. Για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών από τα 150 για κάθε παιδιά των 4, προστίθεται και 10 τετραγωνικά, και έχουμε αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια, πάει στις 35.000 ευρώ για κάθε ζευγάρι, συν 7 χιλιάρικα για κάθε παιδί, ήταν 5 χιλιάρικα, πάει 7. Άρα, τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια πλέον των 49.000 ευρώ μπορεί να πει στο πρόγραμμα. Θυμίζω, τα 2 πρώτα προγράμματα είχαν στο επίκεντρο τους νέους, γιατί το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στους νέους 25 με 35 είναι στο 11%. Θυμάστε, το πρώτο πρόγραμμα ήταν μέχρι τα 39 έτη, στο δεύτερο ανέβηκε λίγο και φάνηκε ότι είναι μέσος όρος 38 έτη στο σπίτι μου 2, το δεύτερο. Και να κλείσουμε προσθέτοντας ότι καταργεί το ένφια σε επιπλέον οικισμούς, 131 οικισμούς επιπλέον. Καταργείται σε μικρούς οικισμούς κάτω από 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά την Ηλία, μπήκαν 2 νέες κοινότητες, τα Μακρύσια και η Κρέστενα. Είναι 2 περιοχές στις οποίες πλέον δεν θα πληρώνεις ένφια. Και το Νοέμβριο θα έχουμε γενική επιστροφή ενοικίου με πιο διευρυμένα όρια, από τα 20 στα 25.000 για άγαμους και από τα 28 στα 35 συν 5.000 το κάθε παιδί για έγγαμους. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Ήταν μαζί σας για περίπου 2 ώρες ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, με τον Σταμάτη Καραγκούνη στην ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσιπενέκα στην μουσική επιμέλεια. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Pocket News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο Παρίσι διεξάγεται η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, 120 χωρών και περίπου 2.000 εκπροσώπων από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθήσει και στο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με το Brent να πλησιάζεται 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, 14χρονη από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι, αναμένεται να βγει σήμερα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζονται στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Χίθροου, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά επτά μποφόρα από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιανοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιανοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπώνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30603.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
5: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
6: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
5: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
6: Στην υγειά του Τάκη.
7: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
8: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
7: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
8: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
7: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-8352-51.
8: Το εργαστήρι της ζωής.
9: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
10: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
11: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
12: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
11: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
12: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας. Είναι η εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο μαζί σας θα είναι η Ειρήνη Μαραγκού. Με γκολ του Μαρίν στην φλεγόμενη Allwyn Arena, η ΑΕΚ ξεκίνησε ιδανικά τη League Phase του Champions League. Είναι καλά δεδομένων των συνθήκων η ενημέρωση της Dortmund για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Η Real Madrid της λίγησε την Ίντερ και ο Χάλατ καθάρισε για την Manchester City στα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Στο κύπελλο Ελλάδας ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-2 του Βόλου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Στην ΕΟΚ τώρα η σύσκεψη για την διαιτησία. Ο Βαγγέλης Λιόλιος πρότεινε να πάρει ο ΕΣΑΚΕ τους ορισμούς της Στίχημαν GPL. Θα δούμε τα τελευταία νέα για Προμηθέα, Παναχαϊκή, Πανεγιάλιο και Απόλλωνα Πάτρας. Ιδανικό ξεκίνημα για την ΑΕΚ στην League Phase του Champions League σε μια βραδιά που η Νέα Φιλαδέλφια περίμενε για 24 ολόκληρα χρόνια. Η Ένωση επέστρεψε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και το έκανε με νίκη, επικρατώντας 1-0 της αυστριακής ΛΑΣΚ μέσα σε μια Allwyn Arena που έζησε ξανά βραδιά αστεριών και τώρα ετοιμάζεται για το Λονδίνο όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου για τη δεύτερη αγωνιστική. 20 χρόνια μετά την τελευταία της νίκη στο Champions League, η ΑΕΚ ξεκίνησε ιδανικά. Η Ένωση, όπως είπα, χρόνια μετά την τελευταία της νίκη στο Champions League, η ΑΕΚ ξεκίνησε ιδανικά. Η Ένωση

του Μάρκο Νίκολιτς είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα, δημιούργησε τις σημαντικότερες ευκαιρίες και βρήκε τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 21ο λεπτό με εκπληκτική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ρασβάν Μαρίν. Η ΑΕΚ είχε τις στιγμές να βρει και δεύτερο γκολ με σημαντικότερες ευκαιρίες αυτές των Ζήνη και Βάργα. Ακυρώθηκε γκολ του Σέρβου επιθετικού για offside του Μάγερ. Από την άλλη και η Αυστριακή ομάδα βρήκε τη μεγάλη δική της στιγμή, αλλά ο Μπρινιόλ ήταν εκείνος που πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση. Το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος και ήταν αρκετό για να χαρίσει στην ΑΕΚ αυτό το ιδανικό ξεκίνημα στην League Phase και να συνδυάσει με τον καλύτερο τρόπο την επιστροφή της στο Champions League και την επιστροφή της διοργάνωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια έπειτα από 24 χρόνια.

0: για την ιδανική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Θα μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο, χαιρόμαστε πολύ που θα τον ακούσουμε, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ρεπόρτερ της ΑΕΚ, τον Μίλτο Θεοδοσίου. Μίλτο, καλή σου μέρα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Μια πραγματικά εξαιρετική βραδιά για την ΑΕΚ στην Αγιά Σοφιά All-Win Arena. Με εντυπωσιακή εμφάνιση, πολύ σημαντική νίκη σε ένα must-win παιχνίδι, και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί η ΛΑΣΚ είναι ένας αντίπαλος που σε σχετικά με τις άλλες αντιπάλους που έχει να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στον Όμιλο, ήταν η πιο βατή. Όταν παίζει λοιπόν με μια ομάδα όπως η ΛΑΣΚ, που είναι βέβαια ταμπλούχος Αυστρίας, έχει τη δυναμική της εντός έδρας, χρειάζεται να το κερδίσει αυτό το ματς. Και έκτα τα κατάφερε μια χαρά, θα μπορούσε να είναι και πιο ευρύ το σκορ βάσει των ευκαιριών που δημιούργησε. Αλλά και το 1-0 νομίζω ότι αφήνει ικανοποιημένους άπαντες και στην ομάδα αλλά και στον κόσμο που το ευχαριστήθηκε, γιατί είδε και ωραίο ποδόσφαιρο, είδε μια εκ υψηλών απαιτήσεων και επίπεδου στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και μια ομάδα που δεν μπορείς να πεις ότι έχει ταβάνι, δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσει αυτή η ΑΕΚ και τι στόχους έχει έως το τέλος της διοργάνωσης, και αναφέρομαι σε αυτά που είπε και ο Μάρκο Νίκολη στην προηγούμενη του αγώνα, ότι όνειρό μας και πίστη μας στην ομάδα εσωτερικά είναι ότι μπορούμε να παίξουμε και περισσότερα από 8 παιχνίδια, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και με όλους τους δύσκολους αντιπάλους που έχει.
0: Και η αρχή είναι το ίμιση του παντός, Μίλτο, έτσι. Η ΑΕΚ φάνηκε αρκετά έτοιμη και τακτικά ήταν καλή. Βέβαια μας προειδέασε λίγο και το πώς θα παρουσιαστεί από το άνετο 5-0 επί του Άρη, και κακά τα ψέματα, χαίρεσε να τη βλέπεις φέτος, σαν να βλέπεις PlayStation. Δεν ξέρω, αυτός ο Μάγερ εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ.
1: Ναι, όντως. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής ο Μάγερ. Πραγματικά η ΑΕΚ, τα 6 εκατομμύρια που έδωσε στη Βόλφσμπουργκ, νομίζω ότι είναι και λίγα για την αξία του. Ένας παγκόσμιας κλάσης ποδοσφαιριστής, διεθνής με την εθνική Κροατία, χρόνια στο γερμανικό πρωτάθλημα. Βρήκε την ευκαιρία ο Ριμπάλτα, τον απέκτησε. Ένας μπαλαντέρ, ένας αρτίστας με την μπάλα, που μπορεί να ξεκινάει δεξιά στην αρχική διάταξη της ομάδας, αλλά ουσιαστικά στον άξονα κινείται ως δεκάρι περισσότερο, με εξαιρετικές εκτελέσεις στατικών φάσεων, είτε κόρνερ είτε φάουλ, με πολύ καλά πόδια, φοβερό αριστερό, με εμπνεύσεις, απρόβλεπτο στο παιχνίδι του, με κάθετες πάσες. Είναι ο εγκέφαλος στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ επί της ουσίας. Μια ΑΕΚ άριστα τακτικά από τον Μάρκο Νίκολη, είναι σφραγίδα του Σέρβου τεχνικού αυτό, γιατί όλοι οι παίκτες έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, και όχι μόνο ο Μαρίν που έβαλε αυτή την κολάρα με το απευθείας εκτέλεση φάουλ,

0: Και μάλιστα η λεπτομέρεια στην συγκεκριμένη εκτέλεση είναι ότι έστειλε την μπάλα στη γωνία του τερματοφύλακα και όχι, όχι στη γωνία του τείχους, όπως είχε κάνει κάποτε, θυμάστε, πριν 20 χρόνια, στην τελευταία
1: νίκη
0: του Σάκου Ζούλιο Σέζαρ με τη Μίλαν.
1: Mm-hmm.
0: Και πάλι με Ιταλό τερματοφύλακα η ΑΕΚ. Αυτή είναι η σύμπτωση. Ήταν ο Στέφανος Σορεντίνο τότε. Τώρα ήταν ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι που κλείθηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία 300. Ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στις 1-2 περιπτώσεις που χρειάστηκε να επέμβει και μάλιστα έπαιζε και άρρωστος, πρέπει να σου πω, με ίωση. Διότι όταν ήρθε για δηλώσεις στο τέλος του αγώνα, έπινε ντεπών και τον ρώτησα συγκεκριμένα: ντεπών πίνεις? Και λέει: ναι, είμαι άρρωστος, λέει, φίλε. Και παρόλα αυτά, στάθηκε, έκανε εξαιρετική εμφάνιση, έκανε και δηλώσεις και πραγματικά το αξίζουν συγχαρητήρια και του Μπρινιόλι, ένας πολύ έμπειρος θερματοφύλακας που είναι 33 ετών, που έχει συμβιβαστεί με το ρόλο του δεύτερου, παρότι έχει υψηλό συμβόλαιο. Είναι δεύτερος θερματοφύλακας στην ΑΕΚ, γιατί ο 300 είναι ο πρώτος. Και χρειάστηκε, χωρίς να είναι ενεργός ιδιαίτερα, να ανταποκριθεί και ήταν και ψύχρεμος και άνετος και με αυτοπεποίθηση.
1: Και τον εμψύχωσαν βέβαια στην αρχή έτσι, και οι φιλαθλοί της ΑΕΚ.
0: Σωστό, σωστό. Και αυτό του έκανε τρομερή εντύπωση. Ευχαρίστησε τους φιλάθλους. Είναι περήφανος και για τους συμπαίκτες, το είπε στις δηλώσεις. Δεν το περίμενε να τον εμψυχώσει ο κόσμος. Τόσο τον βοήθησε πάρα πολύ αυτό, γιατί ο Μπρινιόλι πλέον θα χρειαστεί να παίζει περισσότερο, διότι ο 300 έχει ένα μικρό ράγισμα στο δεξί καρπό. Τον ρώτησα μάλιστα φεύγοντας το Θωμά, λέω: πώς είσαι, μου λέει, θα μπορούσε να είμαι και καλύτερα. Λέω: τι ακριβώς έχεις? Γιατί είχε δεμένο το χέρι το δεξί με ένα μαύρο επίδεσμο. Λέει: έχω υποστεί κάταγμα εκεί. Νόμιζα ότι είναι κάτι πιο σοβαρό. Γιατί άλλο το κάταγμα, άλλο το ράγισμα. Βέβαια, μετά ήρθε ο Νίκολης στην συνέντευξη τύπου να φέρει τα πράγματα τα πιο καθησυχαστικά. Έχει ένα μικρό ράγισμα στον καρπό, στο δεξί χέρι. Θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Οπότε θα χάσει 3 μάτς με Αστέρα Τρίπολης, με Βόλο και άλλη μια ομάδα που παίζει ΑΕΚ. Δεν θα είναι ο μεγάλος ο χρόνος δηλαδή αποκατάστασης. Πιστεύω ότι θα γυρίσει πιο γρήγορα και θα είναι έτοιμος.
1: Μίλτο, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και περαιτέρω ενίσχυση της ΑΕΚ ή έχει πλέον καλυφθεί σε όλες τις θέσεις και όσο προχωράει βέβαια, έτσι, γιατί όπως είπες και εσύ έχει δρόμο το League Phase του Champions League, τρώγοντας έρχεται η όρεξη, οι τρεις πρώτοι βαθμοί αποκτήθηκαν, το επόμενο παιχνίδι και αυτό νομίζω ότι μπορεί η ΑΕΚ στο Λονδίνο κόντρα στη Σαχτάρ να πάρει κάτι.
0: Βέβαια αυτό το μάτς είναι στις 14 Οκτώβρη, έχει δρόμο για τότε και όντως είναι ένα μάτς που είναι και αυτό καθοριστικό. Από τη στιγμή που έκανε πρώτη της νίκη θα έχει και πολύ κόσμο στο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Τσέλσι που παίζει η Σαχτάρ και είναι ένας αντίπαλος που θεωρούν ότι είναι βατός, είναι στα μέτρα της ΑΕΚ για να πάρει βαθμό ή βαθμούς. Οπότε να έχει κάνει μια ιδανική αρχή. Αλλά μέχρι τότε σίγουρα τώρα το ρόστερ αυτή τη στιγμή όπως λένε και στην ΑΕΚ είναι πλήρης. Όμως δεν αφήνουν, είναι πλήρες, δεν αφήνουν... κάποια περίπτωση που θα προκύψει, αν είναι κάποιος ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου που θα μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, όχι τώρα στους Champions League γιατί δεν μπορεί να δηλωθεί, αλλά στο πρωτάθλημα, γιατί όχι να αποκτηθεί. Αλλά δεν καίγονται για μεταγραφή αυτή τη στιγμή, δηλαδή πρέπει να υπάρξει κάποια εξαιρετική περίπτωση. Άλλωστε τελειώνει και ο χρόνος 15 Σεπτέμβρη, είναι και μετά το τέλος Σεπτέμβρη για τους ελεύθερους. Οπότε αναμένουμε, δεν αποκλείω τίποτα, αλλά δεν είναι και... ξέρεις άμεση προτεραιότητα να αποκτηθεί ένας ποδοσφαιριστής. Έχει ρόστερ μεγάλο η ΑΕΚ, έχει πολύ καλή αμυντική λειτουργία παρά την κρίνια του κόσμου ότι δεν έχει αποκτηθεί δεξί μπακ, δεν έχει αποκτηθεί ένας ακόμη στόπερ. Θα θυμίσω ότι στα 4 εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη έχει πετύχει 14 γκολ και δεν έχει δεχθεί κανένα. 14-0 έχει γράψει.
1: Είναι εξαιρετική και τα μπακ έτσι και ο Πίλιος και ο...
0: ναι, εξαιρετική. Ποβέρι πάνω κάτω, ναι.
1: Πολύ πολύ τρέξιμο. Θα υπάρξει και η διακοπή, θα πάρουν ανάσες οι ποδοσφαιριστές. Βέβαια υπάρχουν υποχρεώσεις ακόμα για το πρωτάθλημα. Παίζει με την Τρίπολη, μετά θα παίξει και για το κύπελο μέχρι την επόμενη αγωνιστική όπως είπες εσύ τον...
0: Αυτό το μάτς με την Τρίπολη είναι καθοριστικό για την ΑΕΚ με την έννοια ότι προέρχεται από μια μεγάλη νίκη στο Champions League και πολλές φορές κρύβουν κινδύνους τα παιχνίδια με τον Αστέρα να μην έχει πετύχει νίκη ακόμα, να έχει 0 βαθμούς. Καίγεται για βαθμούς, θέλει να βγάλει αντίδραση. Από την άλλη, η σοβαρή ΑΕΚ, η συγκεντρωμένη ΑΕΚ και με κάποιο ρωτέσιμο που θα γίνει από τον Νίκολη, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές, έχει ευρύ ρόστερ, θα πάει και θα διεκδικήσει την νίκη. Αν είναι, είπαμε, σοβαρή και πειθαρχημένη και συγκεντρωμένη στο μάτι. Γιατί με την Κηφισιά δεν το έδειξε αυτό. πήγαν λίγο χαλαρά. Ο αντίπαλος η Κηφισιά έπαιξε πάρα πολύ δυνατά στο συγκεκριμένο παιχνίδι και την πάτησε η ΑΕΚ, δεν πήρε τους 3 βαθμούς, έχασε 2. Τώρα όμως είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Από την πρώτη στιγμή ο Νίκολης και από χθες το βράδυ φρόντισε να προσγειώσει τους παίκτες του να στραφούν στην Τρίπολη, στο αμέσως επόμενο παιχνίδι δηλαδή με τον Αστέρα που θα είναι δύσκολο, και με το κατάλληλο rotation όπως είπα να πάει να φύγει με τους 3 βαθμούς και να είναι ψηλά στη βαθμολογία.
1: Για την ατμόσφαιρα πες μας λίγα λόγια, Μίλτο. Επέστρεψε η ΑΕΚ 24 χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει να παίξει και σε Champions League.
0: Από το 2002 τότε με τις μεγάλες επιτυχίες κόντρα στη Ρεάλ. Φανταστική ατμόσφαιρα, όποιος ήταν μέσα και τόσοι ήταν πραγματικά κολλασμένοι σε εισαγωγικά ατμόσφαιρα. Εκοφαντικός ο θόρυβος, υπήρχαν στιγμές που όταν είχε την μπάλα η ΛΑΣΚ ακουγόταν τόσο έντονος ο θόρυβος της αποδοκιμασίας που πραγματικά πήγαν να σπάσουν τα τύμπανά μας. Όσο μάλλον οι ποδοσφαιριστές, οι αντίπαλοι που προσπαθούσαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα και 3 φορές την έβγαλαν πλάγιο out μόνοι τους. Από το θόρυβο, δηλαδή έπαιξε μπάλα και ο κόσμος, την κυριολεκτία. Εκτός ότι την ψύχωση στους παίκτες της ΑΕΚ και ότι ήταν αυτοί που έπρεπε για να την οδηγήσουν στη νίκη. Η έδρα παίζει ρόλο και από τότε που η ΑΕΚ επέστρεψε στην έδρα της, στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει αποκτήσει τεράστια δυναμική, είναι ξεκάθαρο και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη και νομίζω ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και στο επίπεδο του Champions League που θα έρθουν να παίξουν στη Νέα Φιλαδέλφεια, και η Ρεάλ και η Ρώμα και η Γαλατασαράι θα υποφέρουν σε εισαγωγικά στο γήπεδο αυτό. Δεν ξέρω τι, αν θα πάρει, μπορέσει η ΑΕΚ να πάρει κάποιους βαθμούς στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Αλλά σίγουρα θα υποφέρουν. Θα είναι ανταγωνιστική 100% η ΑΕΚ και θα διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί.
1: Μίλτο Θεοδοσίου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Εύχομαι να σε δούμε και από κοντά σε κάποιο παιχνίδι της Super League 2.
0: Καθώς...
1: Κάπου θα συναντηθούμε. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.

Πάμε. Κλείνοντας με την ΑΕΚ, να πούμε ότι η νίκη αυτή απέναντι στην ΛΑΣΚ έφερε και κάποια εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της, πρόσθεσε 2.100.000 ευρώ στα έσοδα της ΑΕΚ από την διοργάνωση. Θυμίζουμε ότι πριν από την σέντρα της League Face, η πρωταθλήτρια Ελλάδας είχε ήδη εξασφαλίσει 23.256.000 ευρώ μόνο και μόνο από την παρουσία της. Πάμε και στην Γερμανία. Ανησυχία στην Ντόρτμουντ, καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε με φορείο από την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ για το Champions League, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους Βεστφαλούς. Ήταν και πρώτο θέμα σε όλα τα μεγάλα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο διεθνής εξτρέμ ένιωσε δυσφορία και έγινε αναγκαστική αλλαγή μόλις το 20 λεπτό της αναμέτρησης. Ο διεθνής μέσο επιθετικός, δίχως να έχει δεχτεί κάποιο χτύπημα, σταμάτησε το παιχνίδι, ξάπλωσε στον αγωνιστικό χώρο με τους ανθρώπους της ομάδας να κινητοποιούνται άμεσα. Όπως ενημέρωσαν οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ λίγα λεπτά αργότερα με ανάρτησή τους στα social media, η αποχώρησή του δεν οφειλόταν σε κάποιο τραυματισμό αλλά σε πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα. Ο 18χρονος διεθνής μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, ενώ ο γερμανικός σύλλογος τόνισε πως είναι καλά δεδομένων των συνθήκων. Μένει να φανεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος έπειτα από ενδελεχείς εξετάσεις τις οποίες θα υποβληθεί ο Καρέτσας. Στο πλευρό του βρέθηκε και η μητέρα του, η οποία βρισκόταν στις εξέδρες του Borussia Park για να παρακολουθήσει το ντεμπούτο του γιού της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, και μπήκε μάλιστα μαζί του στο ασθενοφόρο για το νοσοκομείο. Στην πιο πρόσφατη ενημέρωση, πριν από λίγες ώρες, ο διευθύνων σύμβολος της Ντόρτμουντ είπε ότι ο Καρέτσας δεν είχε δείξει προηγουμένως κάποια ένδειξη για πρόβλημα στο κυκλοφορικό του αίματος. Αναμένουμε, όπως είπαμε, τις ιατρικές εξετάσεις. Βέβαια, να πούμε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Γερμανίας τόνισαν ότι ο Καρέτσας είχε απουσιάσει από την προπόνηση της Δευτέρας λόγω κόπωσης, αλλά τελικά επιλέχθηκε να ξεκινήσει κανονικά τον αγώνα κόντρα στην Βιγιαρεάλ από τον Νίκο Κόβατς. Θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα της Bundesliga ήταν άτυχος ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος σήμερα θα χειρουργηθεί. Έχει υποστεί ρήξη πρόσθειου χιαστού, και στην πρεμιέρα του Champions League ήταν δυστυχώς η σειρά του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, περαστικά στον διεθνή μέσο. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, η Ντόρτμουντ πήρε την νίκη με 3-2, χωρίς να πιάσει υψηλά επίπεδα απόδοσης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε με το δεξί στην League Face, επικράτησε 2-1 τη Σίντερ σε ένα παιχνίδι όπου οι Μερένχες αποδείχθηκαν πιο ουσιαστικοί, βρήκαν τις λύσεις που χρειαζόταν και πήραν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση. Σημείο αναφοράς για τη Ρεάλ ήταν ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, έτσι έφτασε τα 71 στο Champions League, ανέβηκε στην 5η θέση του πίνακα των σκόρερ πίσω από τον θρυλικό Ραούλ. Με τρίποντο άρχισε τις υποχρεώσεις της στο Champions League και η Manchester City στη νέα εποχή με τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο της. Οι πολίτες πέρασαν με 2-0 από την έδρα της Πόρτο με τον Έρλινγκ Χάλαντ να σκοράρει 2 φορές κάτω από καταρακτώδη βροχή. Ο διεθνής Νορβηγός έφτασε τα 59
goal σε ισάριθμα μάτς, κάτι που τον φέρνει στην 7η θέση των σκόρερ όλων των εποχών. Με 6 αναμετρήσεις θα συνεχιστεί σήμερα η πρώτη αγωνιστική της League Phase, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει 2 παιχνίδια στις 8 παρατέταρτο και 4 ακόμη στις 10 το βράδυ. Οι αγώνες μάλιστα που είναι προγραμματισμένοι για τις 10 κρύβουν εκπλήξεις, αφού η Liverpool αντιμετωπίζει την Ατλέτικο στο Anfield, ενώ ο Χρήστος Τζόλης ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στην κορυφαία διοργάνωση με την Arsenal στην έδρα της Νάπολη. Η Paris Saint-Germain φιλοξενεί την Slovan Bratislava, ενώ η Sporting τον Ιωαννίδη και Βαγιανίδη θα υποδεχθεί την Galatasaray αναλυτικά 8 παρατέταρτο Barcelona Feyenoord, την ίδια ώρα Stuttgart Viking, στις 10 Liverpool Atletico Madrides, Νάπολη Arsenal, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava και Sporting Λισαβόνας Γαλατά Σαράι.

και από το Champions League. Θα επιστρέφουμε στις εγχώριες διοργανώσεις στο ποδόσφαιρο. Είχαμε κύπελο Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός μέχρι ενός σημείου έκανε περίπατο με το Βόλο, καθώς βρέθηκε να προηγείται με 3-0. Στη συνέχεια χαλάρωσε και λίγο έλειψε να το πληρώσει. Ο Βόλος πέτυχε 2 γκολ σε 10 λεπτά, μείωσε σε 3-2. Ωστόσο οι Πειραιώτες διατήρησαν το προβάδισμα, πανηγύρισαν τη δεύτερη σερί τους νίκη στο κύπελο. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους ερυθρόλευκους ήταν ο Αρμάντο Γκονσάλες. Ο Μεξικανός πέτυχε 2 γκολ και μοίρασε την ασίστ στο τρίτο γκολ, το οποίο σκόραρε ο νεαποκτηθής Πουέρτα, η πιο ακριβή μεταγραφή του Ολυμπιακού, στο ντεμπούτο του. Το σκορ άνοιξε στο 42 με κοντινό πλασέ του Γκονσάλες. Στο 68 ο ίδιος διαπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού και ο Πουέρτα με σκαυτό υπέροχο σουτ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού ανέβασε το δίχτυ του σκορ σε 3-0. Στο φινάλε όμως οι Βολιώτες με 2 γκολ στο 79 με κοντινό πλασέ του Μαρκ Γκονσάλες και στο 89 με τον Χαραλαμπόγλου μείωσαν σε 3-2. Να πούμε ότι χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι πήρε και ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επαναδραστηριοποιείται από τον Χωσέ Λουίζ Μεντιλίμπαρ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού όταν παρατάχθηκαν για το μάτς πριν τη σέντρα έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία κρατώντας φανέλα με το νούμερο 9 στην πλάτη και το όνομα του άτυχου LKB. Είχαμε και εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς να αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Πειραιά και τον Ολυμπιακό να φτάνει σε συμφωνία με τον Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος θα επιστρέψει στους Ερυθρόλευκους και θα αναλάβει τη θέση του Sporting Director. Ο 62χρονος Ισπανός είχε χρέη αθλητικού διευθυντή στους Ερυθρόλευκους το καλοκαίρι του 2023. Σήμερα για το κύπελο στις 5 θα παίξουν Όφι Νέστος Χρυσούπολης και αύριο στις 6 παρατέταρτο Λεβαδιακός Άρης. Στα μεταγραφικά τώρα ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε και επίσημα την απόκτηση του Κριστιάν Γιάκιτς από την Augsburg. Ο Κροάτης μέσος μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο, με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας έτσι στο δικέφαλο τη δυνατότητα να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή το επόμενο καλοκαίρι. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έρχεται να ενισχύσει τον άξονα της ομάδας με τον ΠΑΟΚ να προσθέτει στο ρόστερ του ένα παίκτη με σημαντικές παραστάσεις από το γερμανικό πρωτάθλημα αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με ποδοσφαιρική διαδρομή στην Κροατία πέρασε από την Λοκομοτίβα, την Ίστρα πριν κάνει το μεγάλο βήμα στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Εκεί καθιερώθηκε και προκάλεσε το ενδιαφέρον της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Το 2021 πήρε μεταγραφή στην Γερμανία ενώ τον Ιανουάριο του 2024 μετακινήθηκε στην Augsburg. Και μιας και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, καθησυχαστικά είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Δημήτρη Γιαννούλη που τραυματίστηκε στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε έδειξαν το ακριβώς μέγεθος του τραυματισμού του, κάκωση δεύτερου βαθμού, με το χρόνο απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις να υπολογίζεται στις 3-4 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τα 3 μάτς του δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων, αλλά και τα 4 παιχνίδια της εθνικής μας στον Nation League. Βαρύς ήταν ο Πέλεκες για τον Σίριλ Ντέσσερς στον Παναθηναϊκό.
ο επιθετικός από την Νιγηρία στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε έφεση για να πέσει η ποινή του Νιγηριανού φορ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική. Το παιχνίδι είχε αναβληθεί μετά την απόφαση των Πρασίνων να κάνουν τη χρήση του δικαιώματος Joker Out που είχαν προκειμένου να μην αγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι υποδέχεται την Κυριακή τον Πανετολικό, στον οποίο προμηθεύει και εισιτήρια. 500 εισιτήρια θα πάρουν οι φίλαθλοι της ομάδας του Αγρινίου, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στη θύρα 22 και μπορούν ήδη να τα κλείσουν ηλεκτρονικά. Ήδη έχουν φύγει τα 150 σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από την ΠΑΕ Πανετολικός. Σήμερα έχουμε και Super League 2, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στις 4 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport για την πρώτη αγωνιστική. Και πάμε στο μπάσκετ. Θέμα χρόνου είναι να πέσουν οι υπογραφές για να επισημοποιηθεί η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρετζάκη στην ΑΕΚ. Παίχτης και ομάδα τα έχουν βρει σε όλα, ενώ και ο Ολυμπιακός επίσης έχει δώσει την συγκατάθεσή του για την μετακόμιση του Έλληνα γκάρντ. Με αυτή την μετακίνησή του στην ΑΕΚ, ο Λαρετζάκης θα βρει πολύ σημαντικό χρόνο συμμετοχής, αλλά και ηγητικό ρόλο τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στο Basketball Champions League που αγωνίζεται η ΑΕΚ. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, το ποσό που θα εισπράξει ο 33χρονος γκάρντ φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Ο Λαρετζάκης, εκτός από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, έχει αγωνιστεί σε Γάλεο, Ίκαρο, Καλλιθέας, Άρη και Κολοσσό Ρόδου, ενώ με την Ένωση έχει κατακτήσει το Basketball Champions League, το κύπελο Ελλάδας το 2018, όπως και το διεπηρωτικό κύπελο το 2019.

Όσον αφορά τώρα την έδρα του Ολυμπιακού φέτος, καθώς γίνονται εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία για την Σανέλ Αρίνα. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και ενώ σε πρώτη φάση φαινόταν ότι υπήρχαν κάποιες διαφορές για να επιτευχθεί το deal μεταξύ των δύο πλευρών, αυτές φαίνεται να γεφυρώθηκαν. Και από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός την ερχόμενη σεζόν θα χρησιμοποιήσει ως έδρα του το κλειστό γήπεδο στα Άνω Λιώσια. Θυμίζουμε ότι οι Πειραιώτες πρέπει να ξέρουν μέχρι την Παρασκευή 11 του μήνα που θα αγωνίζονται την προσεχή αγωνιστική, τόσο στην στοίχημαν GBL μέχρι να ολοκληρωθούν, όσο και στην Κυρολίγκα, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα που γίνονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Χθες είχαμε και την σύσκεψη των εκπροσώπων των ΚΑΕ, της Greek Basketball League, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, με βασικό θέμα την διαιτησία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της ΕΟΚ πρότεινε οι ορισμοί των διαιτητών της GPL να γίνονται από τον ΕΣΑΚΕ με την Συμφωνία των Ομάδων. Επιπλέον αναφέρθηκε σε μια καινοτομία που αφορά τους ορισμούς διαιτητών σε όλο το φάσμα του ελληνικού μπάσκετ μέσω της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης. Στη σύσκεψη έδωσαν το παρόν οι 13 από τις 14 ομάδες του πρωταθλήματος, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε ενημερώσει ότι δεν θα εκπροσωπηθεί. Μάλιστα ο πρόεδρος της ΕΟΚ εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για την απουσία των πρασίνων. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Βαγγέλης Λιόλιος δήλωσε ότι καταθέσαμε το πλάνο μας για την λειτουργία του ευαίσθητου τομέα της διαιτησίας στο ερχόμενο πρωτάθλημα. Η ΕΟΚ είχε κάνει την ίδια ακριβώς πρόταση και πριν από 3 χρόνια. Ίσως τότε οι ομάδες να μην ήταν έτοιμες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ας ελπίσουμε ότι τώρα, όντας πιο όριμες, θα καταλάβουν ότι πρέπει οι ίδιες να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους και το πρωτάθλημά τους από όσους τοξικούς παράγοντες επιδιώκουν να το διαβάλουν. Στον Απόλλωνα σήμερα έχουμε Media Day με τον τεχνικό της μελανόλευκης ομάδας Dirk Bauerman να έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους δημοσιογράφους εν ώψη των αγωνιστικών υποχρεώσεων που έρχονται. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον Ηλυσιακό το προσεχές Σάββατο στις 5 στο κλειστό γήπεδο της Περιβόλας. Σήμερα θα δώσει ακόμα ένα φιλικό με την Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου. Πάμε και στο βόλεϊ με την Εθνική Γυναικών να καταγράφει την κορυφαία επίδοση της ιστορίας της και την Τουρκία να κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση τον τίτλο. Ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών. Η Ελλάδα κατέλαβε την 6η θέση ανάμεσα σε 24 ομάδες της διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία πορεία και γράφοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ γυναικών. Η 6η θέση αποτελεί την καλύτερη κατάταξη της Εθνικής Γυναικών σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ξεπερνώντας και την 8η που είχε κατακτήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα το 1991. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Τουρκία που επικράτησε της Ιταλίας στον τελικό, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Σερβία με την Πολωνία να καταλαμβάνει την 4η θέση και την Ολλανδία την 5η. Και από τις γυναίκες ξεκινάει η πορεία της Εθνικής των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026. Σήμερα αναχωρούν οι διεθνείς μας με προορισμό την Ιταλία. Στη Μόντενα θα γίνει ο όμιλος της Εθνικής μας. Σε αυτόν τον όμιλο θα συμμετάσχουν η Ιταλία, η Σουηδία, η Σλοβενία, η Τσεχία και η Σλοβακία.
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ήταν ο τραυματισμός του Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής, ο οποίος τέθηκε εκτός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Τη θέση του στην τελική δεκατετράδα πήρε ο Σταύρος Μούχλιας, ο οποίος θα ταξιδέψει σήμερα με την υπόλοιπη αποστολή. Στους διεθνείς θα είναι και ο δικός μας, ο πατρινός, ο Αλέξανδρος Ράπτης. Η εθνική που φέτος ξεκίνησε τις φετινές αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο European League καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση. Στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο η εθνική πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Πρεμιέρα θα κάνει η εθνική μας την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 5. Θα παίξει με την Τσεχία. Όλοι οι αγώνες της εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και την ΕΡΤ 2 Sport.

Δράκος, ο ηχολήπτης μας, και να κλείσουμε το βόλεϊ, καθώς χθες έγινε η κλήρωση της Volley League για τη σεζόν 2026-2027, σε μια λαμπερή εκδήλωση στο κτήμα Νάσιουτζικ στα Σπάτα. Το παρόν έδωσαν αστέρια και παράγοντες όλων των ομάδων. Η κληρωτίδα έβγαλε εκτός έδρας πρεμιέρα τόσο για τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό όσο και για τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και Πανιόνιο. Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν θα διεξαχθεί την τέταρτη αγωνιστική, εκεί όπου θα κοντραριστούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Την πρώτη αγωνιστική, η οποία θα ξεκινήσει στις 24 Οκτωβρίου, θα παίξουν Όφι ΠΑΟΚ, Κηφισιά Πανιόνιος, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Άρης Φλίσβος, Ρέθυμνο Ολυμπιακός και Φίνικας Σύρου Μήλωνας. Αύριο στο Παναθηναϊκό στάδιο θα γίνει η τελευταία φύση και παράδοση της φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Ντακάρ 2026. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η τελετή θα ξεκινήσει στις 11.30, ενώ η προσέλευση του κοινού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11.20. Και να πούμε ότι η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ.

ελάχιστες ημέρες απέμειναν έως ότου η Παναχαϊκή να δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Το προσεχές Σάββατο η κοκκινομαύρη ομάδα φιλοξενείται στο γήπεδο του Πύργου Τριφυλίας στις 4.30 το απόγευμα από τον Μιλτιάδη για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας. Ένα παιχνίδι που πρέπει η πατρινή ομάδα να κερδίσει και για το πρεστίζ αλλά και για την ιστορία της. Μια αναμέτρηση που δεν θα είναι εύκολη, καθώς το ίδιο θέλουν και οι γηπεδούχοι. Τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων έδειξαν ότι η Παναχαϊκή βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, αλλά χρειάζεται παραπάνω προσπάθεια, καθώς ο τεχνικός της ομάδας, ο Σπύρος Αντωνόπουλος, πρέπει να βρει τον τρόπο ώστε οι 11 αλλά και οι υπόλοιποι που θα αγωνιστούν ως αλλαγή να τα δώσουν όλα και πάνω απ' όλα να αποκτήσουν χημεία. Οι δύο αντίπαλοι συναντήθηκαν και πέρυσι στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και συγκεκριμένα τη δεύτερη αγωνιστική, με την Παναχαϊκή να παίρνει τη νίκη με 4-2. Στο Πόλο τώρα, την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΟΕ θα πραγματοποιηθεί εκ νέου η κλήρωση του πρωταθλήματος Water Polo League 2, ύστερα από απόφαση της Ομοσπονδίας για ανακατανομή των ομίλων. Και αυτό γιατί αποχώρησαν η Λάρισα και ο Άρης Θεσσαλονίκης και τη θέση τους πήραν ο Ναυτικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης και ο Μήλωνας. Η προεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τις 22 Νοεμβρίου, ενώ η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί στις 11 Απριλίου. Στο Βόρειο Όμιλο θα παίξουν Ηρακλής, Όμιλος Φιλάθλων Θαλάσσης, Κέρκυρα, Βόλος, Ναυτικός Όμιλος Πατρών, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών, Ναυτικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης και Πανετολικός. Αυτή η νέα κλήρωση του πρωταθλήματος προκάλεσε την αντίδραση της ομάδας και της διοίκησης του Ερασιτέχνη του Πανετολικού, καθώς πλέον θα πρέπει να αγωνίζεται στον Βόρειο Όμιλο και ο Πανετολικός καλείται να διαχειριστεί αυτές τις μετακινήσεις. Μάλιστα η διοίκηση του Ερασιτέχνη απέστειλε επιστολή στην Ομοσπονδία ζητώντας εξηγήσεις αναφορικά με την απόφασή της για διεξαγωγή νέας κλήρωσης και επιφυλάσσεται για τις επόμενες ενέργειές της.

Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Η τοπική κοινωνία της Έδεσας και ολόκληρος ο αθλητικός κόσμος της περιοχής βυθίστηκαν στο πένθος στο άκουσμα της τραγικής είδησης για τον αδόκητο χαμό της 29χρονης Φέης Δημητριάδου, αθλήτριας του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσας, με διακρίσεις στις κατηγορίες K16 και K18 στο στίβο. Το χαμογελαστό κορίτσι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στη Ρόδο, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό και ανίποτη θλίψη στην οικογένειά της και στους οικείους της, αλλά και στην οικογένεια του στίβου. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Εσείς μείνετε στην ΕΡΤ Πάτρας. Ακολουθεί η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση με τον Μιχάλη Βασιλάκη. Από τη Βάσο Κρέμιδα τον Νικό Γιατράκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Τον Γιώργο Λιμπέρη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και την Κωνσταντίνα Μάτζαρη που είχε τις επιλογές και από μένα. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η διεθνής διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα Ηλίσια Παιδεία. Η Ελλάδα έχει διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Την καταδίκη των δύο ψαράδων που δικάζονται για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, ολοκληρώνοντας σήμερα την αγόρευσή του. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία συμπληρώνει σήμερα 10 ημέρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα. Επικεντρώνεται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, η 14χρονη από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι, αναμένεται να βγει σήμερα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Υπηρεσία Εθνικής Αέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Heathrow οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Σας καλωσορίζουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στην Μουσική Εγκυκλοπαίδεια με ένα τραγούδι, ο τίτλος του οποίου μιλά για το σημαντικότερο άνθρωπο στη ζωή όλων μας, μιλά για τη μάνα. Πρόκειται για ένα τραγούδι το οποίο, το στίχους του οποίου μάλλον, έχει γράψει ο Γιώργος Λυκομήτρος, έχει μελοποιήσει ο Βαγγέλης Σταυρόπουλος και ερμηνεύουν ο Γιώργος Φανάρας και η Μαρία Αλεξίου. Ο Γιώργος Λυκομήτρος, λοιπόν, ο οποίος είναι αρκάδα στην καταγωγή, και τονίζω την καταγωγή γιατί στα έργα του, καθώς είναι και πεζογράφος, γράφει και ποίηματα, έχει εκδώσει μέχρι στιγμής 3 βιβλία, ένα πεζό, 2 ποιητικά. Είναι αρκάδας, όπως είπαμε, στην καταγωγή, και είναι θερμός υποστηρικτής του αρκαδικού ιδεώδους, το οποίο αποτελεί και κεντρικό πυρήν, αν θέλετε, της έμπνευσής του. Συνεργάζεται επίσης με τον Βαγγέλη Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι και αυτός αρκάδας. Κύριε Λυκομήτρο, καλωσορίσατε στην καταγωγή. Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Θανασία, και καλημέρα και σε όσους μας ακούν.
0: Καλημέρα. Ακούσαμε, θέλω να μιλήσουμε πρώτα για αυτό που ακούσαμε, για τα τραγούδια, γιατί έχετε μελοποιήσει, έχουν μελοποιηθεί μάλλον αρκετά ποίηματά σας. Έχετε ξεκινήσατε να γράφετε πεζά έργα, έχουμε παρουσιάσει εδώ. Πάει αρκετός καιρός που μου παρουσιάσει το πρώτο σας βιβλίο.
1: Και πόρτα δεν εκείδωνε.
0: Έτσι, ακριβώς. Και τώρα συνεχίζεται, λοιπόν, με ποιητικές συλλογές. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα τραγούδι το οποίο αποτελεί μέρος ποιητικής συλλογής σας?
1: Όχι. Αυτό και ο έρωτας βγήκανε ξεχωριστά. Δεν είναι ολόκληρο CD, ας πούμε.
0: Αυτά, λοιπόν, τα δύο κομμάτια έχουν μελοποιηθεί από τον Βαγγέλη Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι συνεργάτης σας. Καταλαβαίνω.
1: Αρκάς και συνεργάτης, ναι.
0: Τι αποτέλεσε πηγή έμπνευσης κυρίως του τραγούδιου που ακούσαμε εδώ τώρα?
1: Η μάνα είναι το ιερό πρόσωπο, είναι ο φύλακας άγγελός μας, είναι η γυναίκα που μας έφερε στη ζωή, μας χάρισε τη ζωή. Είναι ο στυλοβάτης της οικογένειας, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της οικογένειας. Είναι η γυναίκα που μας προστατεύει, μας μεγάλωσε, κάθισε δίπλα στο πλευρό μας όταν είμαστε άρρωστοι κλπ. Και να συμπληρώσω την αχαριστία, εν πάση περιπτώσει η μόδα των σημερινών, είναι να μην της δίνουν ούτε το όνομά της, ούτε αυτό το ελάχιστο να της χαρίζουν με τόσα που μας έχει προσφέρει. Και δίνουν κάτι άσχετα ονόματα, ακούς κάτι τεμνίστρες, κάτι νεφέλες, σωστή, κάτι ιστορίες.
0: Κυκλοφορεί, λοιπόν, αυτό το τραγούδι η μάνα, κυκλοφορεί και ο έρωτας. Έχετε και στο παρελθόν, έχουν μελοποιηθεί και άλλες στίχοι σας στο παρελθόν. Αυτά τα δύο τραγούδια κυκλοφορούν ψηφιακά,
1: στο YouTube.
0: Ναι. Ψηφιακά. Ναι. Δεν έχει κυκλοφορήσει κάποιο φυσικό υλικό, σε κάποιο CD.
1: Όχι. Θα δούμε αν συμπληρώσουμε κι άλλα, μήπως βγάλουμε άλλο CD.
0: Είπαμε πριν ότι είστε υποστηρικτής του αρκαδικού ιδεώδους, γεννηθήκατε εκεί στην Αρκαδία, ζείτε εκεί, είναι ο τόπος σας, είναι η μούσα σας η Αρκαδία. Πώς επηρεάζει, λοιπόν, η αρκαδική γη τον τρόπο που γράφετε?
1: Το αρκαδικό ιδεώδες είναι μέτρων άριστον, παν μέτρων άριστον. Αυτό είναι.
0: Στα περισσότερα έργα σας αναφέρεστε εκεί, γιατί εμείς όταν είχαμε παρουσιάσει το βιβλίο αυτό,
1: το πεζό,
0: ναι. Αναφερόταν, στην ουσία ήταν ένα βιβλίο το οποίο μας παίρναμε από αυτό και πολλά λαογραφικά στοιχεία του τόπου,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, είναι γύρω από τις ιστορίες του χωριού έχω αναφέρει και περισσότερο. Τα παιχνίδια που παίζαμε, κοινωνικές επαφές που είχαμε, καταλάβατε, αυτό ήταν το πεζό.
0: Ναι.
1: Τα ποιήματα έχω θίξει πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολλά θέματα. Ναι. Έχουμε μελοποιήσει διάφορα από αυτά.
0: Δύο ποιητικές συλλογές. Δύο ποιητικές συλλογές, οι οποίες η κάθε μια πόσα ποιήματα περιλαμβάνει?
1: Γύρω στα 90 έχει η μία και περίπου 60 με 65 η άλλη.
0: Υπάρχει, κύριε Λυκομήτρο, συγκεκριμένη θεματική στην κάθε ποιητική συλλογή? Τα ποίηματα είναι ξεχωριστές οντότητες?
1: Ναι, το πρώτο γράφω υπότιτλο

0: είναι ο οδοντοτρόχος, βγήκε το 2009.
1: Ναι.
0: Ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, σατυρικά. Έχουν μέσα ιστορία, έχουν πολιτική, έχουν κοινωνικά θέματα και σατυρίζουμε και ορισμένα πράγματα στο πρώτο. Το δεύτερο είναι ο Δούριος Ύπος, ο οποίος έχει συνήθως κοινωνικοπολιτικά θέματα.
1: Της περιοχής ή γενικότερα?
0: Γενικότερα.
1: Έχουν κυκλοφορήσει αυτές οι δύο ποιητικές συλλογές. Από αυτές τις ποιητικές συλλογές έχουν μελοποιηθεί ποίηματα, θα μελοποιηθούν? Τι έχετε στο νου σας?
0: Έχουν, από τις συλλογές αυτές έχουν πάρει τα ποίηματα και έχουν μελοποιήσει τα 11 ποίηματα που έχει βγει σε CD κιόλας.
1: Σε CD.
0: Ναι, και από τα δύο βιβλία. Αυτά τα άλλα κυκλοφόρησαν...
1: Είναι τα πιο πρόσφατα. Για πείτε μου για τις συνεργασίες σας όσον αφορά τις, και με τον συνθέτη αλλά και με τους ερμηνευτές.
0: Με τον Βαγγέλη τον Σταυρόπουλο γνωρίστηκα, είχε έρθει εδώ στην Τρίπολη και παρουσίαζε ένα έργο δικό του, του Σιμόπουλου, συμπατριώτης μας και αυτός από τα μέρη της Μεγαλόπολης, και τον πλησίασα στο τέλος, του λέω: έχω γράψει και εγώ κάτι ποίηματα, μπορούμε να συνεργαστούμε? Έτσι όπως ήταν όμως και τον πλησίαζαν όλοι και του μιλούσαν, μου λέει ναι, έτσι κάπως αόριστα. Αλλά είδα ένα φίλο μου που ήταν, συζητούσαν και του λέω: το ξέρεις? Ναι. Μου έδωσε το τηλέφωνο, ήρθαμε σε επικοινωνία και από εκεί και πέρα άρχισε η συνεργασία. Και συνεργασία είχε και με τον Γιώργο τον Παγιάτη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει κάνει την ενορχήστρωση. Και έχει κάνει σπουδαία δουλειά. Τραγουδιστές είναι ο Γιώργος Φανάρας,
1: Μαρία Αλεξίου, ο Δημήτρης Σαβαΐδης,
0: είναι και παίζει και μπουζούκι.
1: Παίζει και μπουζούκι. Ναι.
0: Ο Σωκράτης Παπαγιάννου, το είπαμε.
1: Ναι.
0: Ναι, ο Μανώλης Χατζημανώλης.
1: Πολύ. Πολύ
0: ναι, αρκετή, μεγάλη. Ναι. Έχει τραγουδήσει και το πρώτο τραγούδι ο Δημήτρης Κοντογιάννης, τη Ζήλια.
1: Ναι.
0: Από τους γνωστούς δηλαδή που ξέρουν. Ναι.
1: Έχουν γίνει παρουσιάσεις των έργων αυτών, δηλαδή των τραγουδιών, έχουν γίνει παρουσιάσεις,
0: ναι,
1: ζωντανές.
0: Δυστυχώς πέσαμε στο κορονοϊό,
1: ναι, τότε.
0: Και δεν μπόρεσε εξ αρχής να προχωρήσει το τραγούδι. Αλλά κάναμε στις 21 Μαρτίου του 2024, μια παρουσίαση εδώ στο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης. Είχε πολύ καλή επιτυχία, είχε χαρακατεύει κύριοι συντελεστές από την Αθήνα και ένας τραγουδιστής ντόπιος από εδώ ερμήνευσε κάνα δύο κομμάτια. Έγινε μια πολύ καλή παρουσίαση.
1: Μένετε στη γραμμή, πάμε να ακούσουμε λοιπόν άλλο ένα τραγούδι και πανερχόμαστε.
0: Εντάξει.

0: Θυμίζουμε ότι είναι κοντά σας η μουσική εγκυκλοπαίδια από την ΕΡΤ Πύργου και τους 102,5. Ο Χάρης Παπαδέας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε λοιπόν κοντά μας και συνομιλούμε τον κύριο Γιώργο Λυκομήτρο, ο οποίος είναι πεζογράφος, είναι και ποιητής, καθώς έχει εκδώσει 2 ποιητικές συλλογές. Και έχουν μελοποιηθεί λοιπόν στίχοι του, ποίηματά του. Ακούσαμε ήδη εμείς τον έρωτα τώρα, το οποίο, κύριε Λυκομήτρο, είναι με τους ίδιους συνεργάτες.
1: Ναι, και αυτό. Ναι. Και η μουσική και η ενορχήστρωση και η εκτέλεση.
0: Και η ερμηνεία. Και είναι εξαιρετικές φωνές, τολμώ να πω. Και οι δυο τους.
1: Εξαιρετικότατες, ναι.
0: Τι ετοιμάζετε, τι άλλο ετοιμάζετε με την ίδια ομάδα?
1: Έχω στα σκαριά ορισμένες από τα ποίηματα,
0: ναι.
1: Ορισμένα πρέπει να βρεθεί τώρα χρόνος και ο εκτελεστής για να τα εκτελέσει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μερικά που φύγουν το σύστημα, στο πούμε έτσι, και μερικοί αποφεύγουν να τα πούν τα τραγούδια.
0: Υπάρχει και αυτό. Να ρωτήσω, πού τα ηχογραφείτε? Τα ηχογραφείτε εκεί στην Τρίπολη?
1: Όχι,
0: στην Αθήνα, έτσι.
1: Ναι,
0: ηχογραφήσεις. Από εκεί και έπειτα γράφετε κάτι, κάποιο άλλο έργο, πεζό, κάποιο βιβλίο?
1: Τώρα όχι, δεν έχω αρκετό καιρό να πιάσω το μολύβι, γιατί η προσπάθειά μας τώρα είναι να προωθήσουμε αυτά που έχουμε βγάλει. Mm-hmm. Και να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, να μελοποιήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πιστεύω ότι είναι μερικά θέματα που πρέπει να ακούγονται. Mm-hmm.
0: Και βέβαια και αυτό είναι δύσκολο στην εποχή μας, έτσι. Και η μελοποίηση είναι δύσκολη, και το να ηχογραφηθεί ένα τραγούδι είναι επίσης δύσκολο.
1: Δεν έχει υποστήριξη εταιρείας τώρα. Και ό,τι κάνεις πρέπει να το κάνεις μόνος.
0: Mm-hmm.
1: Είναι παλιά όπως η εταιρεία. Το έπαιρνε, μετέδιδε στο ραδιόφωνο και τη γινόταν γνωστό το τραγούδι. Mm-hmm. Τώρα ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μόνοι μας.
0: Mm-hmm. Πάντως, μας είπατε λοιπόν ότι το καυστικό τραγούδι δεν έχει ιδιαίτερης υποδοχής.
1: Γιατί
0: το καυστικό τραγούδι, το τραγούδι δηλαδή που θίγει ζητήματα.
1: Ναι, αποφεύγουν, μερικοί τραγουδιστές αποφεύγουν να το πούν.
0: Mm-hmm. Γενικά...
1: Το κατάγγειλο που δεν φοβάται.
0: Ναι. Ναι. Γενικά βλέπετε νέους ανθρώπους, νέες γενιές να έρχονται στις παρουσιάσεις, να ακούν αυτά τα τραγούδια?
1: Έρχονται. Σκοπός είναι πώς επεξεργάζονται τα μηνύματα που παίρνουν.
0: Mm-hmm.
1: Καταλάβατε, εκείνο,
0: ναι.
1: Γιατί το κάθε τραγουδής θέλει ένα μήνυμα. Και έχω φροντίσει να μην είναι δυσνόητα τα τραγούδια μου και οι στίχοι μου. Να είναι, mm-hmm. να το καταλαβαίνει κάποιος, να μην χρειάζεται διερμηνέα να του εξηγεί τι λέει.
0: Ναι.
1: Οπότε να μην είναι υποχρεωμένος να σπαταλήσει το χρόνο του να καταλάβει τι λέει το τραγούδι, αλλά να πάρει το μήνυμα και αν μεν του αρέσει να το υιοθετήσει, αν δεν του αρέσει να το απορρίψει.
0: Mm-hmm.
1: Να μην χάσει το χρόνο δηλαδή στο ψάξιμο του τι λέει και τι κάνει και τι
0: mm-hmm.
1: εννοεί.
0: Mm-hmm. Και η μουσική, είστε λάτρες της, καταλαβαίνω, της παραδοσιακής λαϊκής μουσικής.
1: Δημοτικά τραγούδια, μεγάλωσα με τα δημοτικά τραγούδια.
0: Δημοτικά, ναι.
1: Και βέβαια... Από ό,τι θα βλέπετε, ο στίχος είναι 15 σύλλαβος.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε αυτά τα τραγούδια, ναι.
0: Έχετε σκεφτεί να ασχοληθείτε και με πιο παραδοσιακό, δηλαδή να γράψετε, να μελοποιηθεί ποίημα έτσι σε πιο παραδοσιακό, γιατί η περιοχή εκεί και γενικότερα όλη η Πελοπόννησος έχουν παράδοση στο τραγούδι.
1: Ναι, αλλά
0: αυτό.
1: Τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι, ναι. Δεν... Τώρα τι να του πεις, θα του πεις για τους οφοκλέους.
0: Γιατί σας ρωτώ, γιατί υπάρχουν αυτά που λέμε παραδοσιακό τρόπα. Είναι η μουσική, δηλαδή διάφορα τραγούδια,
1: ναι.
0: Τα οποία και μελοποιούνται και υπάρχουν και διασκευές πολλές, έτσι, με παραδοσιακά μουσικά όργανα.
1: Ένα ή δύο τραγούδια είναι σε ρυθμό καλαματιανού.
0: Ναι.
1: Θα έχει μελοποιήσει, ναι.
0: Το Σοφοκλέωσα λοιπόν, που είχε κυκλοφορήσει αυτό σε...
1: Ναι, αυτό σε CD, ναι.
0: Σε CD. Αυτό πόσα τραγούδια περιλάμβανε?
1: Είναι 11 ποίηματα και ένα σχετομουσική,
0: mm-hmm.
1: ορχιστρικό.
0: Ναι. Αυτό το είχατε μελοποιήσει πάλι με τον Βαγγέλη Σταυρόπουλο.
1: Ναι, πάλι. Η μουσική του Βαγγέλη Σταυρόπουλου και πάλι ο Γιώργος Απαγιάτης έχει κάνει την ενορχήστρωση.
0: Αυτό λοιπόν, κύριε Λυκομήτρο, πού το βρίσκει κάποιος το CD? Υπάρχει σήμερα, κυκλοφόρησε σε συγκεκριμένα αντίτυπα?
1: Βγάλαμε αρκετά αντίτυπα, αλλά τα συζητώσει αυτή τη στιγμή δεν τα έχω δώσει, ξέρω εγώ, σε ανθρώπους να τα προωθήσουν.
0: Ναι. Και τα υπόλοιπα τραγούδια έχουν, τα βρίσκουμε λοιπόν στο κανάλι σας, στο YouTube.
1: Ναι.
0: Και το βιβλίο?
1: Τα βιβλία τα έχω δώσει εδώ στη βιβλιοπολία, στη τοπικά βιβλιοπολία και στη σύγχρονη εποχή στην Αθήνα.
0: Ναι. Επομένως, περιμένουμε μελοποίηση ποιημάτων τα οποία δεν έχουν δρομολογηθεί ακόμη, απλά είστε στην αναζήτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Στην αναζήτηση. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια. Θα συναντηθούμε. Σίγουρα θα μελοποιηθούν και άλλα ποίηματα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Γεια σας.

Το εγώ και το εμείς λοιπόν ακούσαμε, Γιώργος Λυκομήτρος έχει κάνει τους στίχους, η Deep για Deep το έχουν μελοποιήσει και το ερμηνεύουν αυτό το τραγούδι. Να πούμε λοιπόν ότι είναι η μουσική κυκλοπαίδεια κοντά σας, ο Χάρης Παπαδέας, η Αθανασία Καρούμπαλη σας κρατούν συντροφιά και θα είναι κοντά σας μέχρι και τη μία. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-35180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στο Γέρμα Καστοριάς. Στη Μαχνησία οι κτηνοτρόφοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων τους. Καλύτερη εικόνα στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας μετά από 10 ημέρες. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν στην κλειστή δομή μεταναστών στη Συντική Σερών. Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης σε περιοχές του Δήμου Ελασσόνας λόγω εντοπισμού ουρανίου και νητρικών. Σε ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με την περιοχή των Κυκλάδων να διατηρεί την πρωτιά στην ακρίβεια. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στα διόδια του Ιάσμου και τις τελευταίες αυτές ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς η ευλογιά των εγωπροβάτων, από όσο φαίνεται, δεν λέει να μας αφήσει, καθώς έχουμε νέα κρούσματα στο Γέρμα Καστοριάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας και, Μάριε, να υποθέσουμε πως τα μέτρα βιοασφάλειας στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ.
1: Παραμένουν σε ισχύ, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα βιοασφάλειας στο Γέρμα Καστοριάς και σε όλη την περιφερειακή κοινότητα Καστοριάς, μετά και τα νέα έξαρση, τα νέα κρούσματα, τρία νέα κρούσματα σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες που βρέθηκαν ευλογιάς των εγωπροβάτων. Οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν αυτές τις νέες αιστείες της νόσου στην τοπική κοινότητα του Γέρμα. Βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή αυστηρά πρωτόκολλα καραντίνας, υγειονομικές ζώνες προστασίας και απαγορεύσεων μετακινήσεων κομμαριών φυσικά, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Κατόπιν λοιπόν των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και σε εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, τα έκτακτα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην περιφερειακή κοινότητα εξακολουθούν να ισχύουν όσο έχουν, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις αποφάσεις των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Η περιφερειακή κοινότητα Καστοριάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, παρακολουθεί στενά, Βίκη, στην εξέλιξη της επιζωοτίας και προχωρά στους απαραίτητους ελέγχους και τις προβλεπόμενες ενέργειες με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Καλούνται λοιπόν οι κτηνοτρόφοι να τηρούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, καθώς συνεργασία όλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ζωονόσου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, καθώς η ευλογιά των εγωπροβάτων δεν λέει να σταματήσει, να απασχολεί τις κτηνοτροφικές μονάδες, ωστόσο όμως σαφές χρονοδιάγραμμα αλλά και συγκεκριμένες οδηγίες για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο από την ευλογιά, ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Μαχνησίας, μια περιοχή που έχει χτυπηθεί ιδιαιτέρως από την ευλογιά. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πολλές φορές έχουμε πει για τους κτηνοτρόφους και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, διότι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους, καθώς όπως είπαν και στην αντιπεριφερειακή, δηλώθηκε το τελευταίο κρούσμα στις 3 Φεβρουαρίου του 2026. Έκτοτε στην περιοχή μας δεν είχαμε άλλο κρούσμα. Οι κτηνοτρόφοι λοιπόν ζητούν σαφείς πληροφορίες και διευκρινήσεις για το πότε και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουν να επαναφέρουν ζώα στις μονάδες τους. Το ζήτημα αφορά ένα σημαντικό παραγωγικό κλάδο για τη Μαγνησία, καθώς εδώ καταγράφονται 701 εκτροφές με 99.609 πρόβατα και 48.692 εγωειδή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν για τις μετακινήσεις και τις πωλήσεις μικρών μυρικαστικών. Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να εξεταστεί η δυνατότητα άρσης της απαγόρευσης πώλησης εντός περιφερειακής ενότητας υπό συγκεκριμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ειδικά για ηλικιωμένους ή συνταξιούχους παραγωγούς που αδυνατούν πλέον να φροντίσουν τα κοπάδια τους. Ζήτησαν επίσης ενιαίο και σαφή καθορισμό των μέτρων βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τόσο για τις υποδομές και τον εξοπλισμό τους, όσο και προς τον περιβάλλοντο χώρο. Στο οικονομικό σκέλος τώρα έθεσαν το αίτημα εξίσους των αποζημιώσεων για τις ζημιές από την κακοκαιρία Ντάνιελ με εκείνες που καταβάλλονται για την ευλογιά, καθώς και πρόσθετη ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος. Ζήτησαν χορήγηση ζωοτροφών στους παραγωγούς, των οποίων τα ζώα παραμένουν υποχρεωτικά κλεισμένα μέσα στα βιβλικές εγκαταστάσεις λόγω της απαγόρευσης βόσκησης, παρότι πολλά από τα κοπάδια είναι προσαρμοσμένα σε εκτατικά ή μη εκτατικά συστήματα εκτροφής. Τώρα, το μόνο που μπορεί να κάνει η Αντιπεριφερειάρχη, όπως τους είπε, είναι να προωθήσει τα αιτήματά τους στον Περιφερειάρχη και στους αρμόδιους φορείς, ώστε να δουν τι θα κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα. Και να πω βέβαια ότι οι κτηνοτρόφοι έφυγαν λέγοντας ότι περιμένουμε από εσάς να βοηθήσετε την κατάσταση, γιατί μέχρι στιγμής κανένας δεν φαίνεται να μας καταλαβαίνει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. 10 ημέρες τώρα μετά την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η εικόνα στο μέτωπο είναι πλέον σαφώς καλύτερη, χωρίς όμως να έχει σημάνει ακόμη και το τέλος της επιχείρησης. Οι φλόγες έχουν περιοριστεί, οι ενεργές εστίες είναι διάσπαρτες και το βάρος πέφτει τώρα στην πλήρη κατάσβαση αλλά και στην αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων. Την ίδια ώρα όμως ανοίγει μια δεύτερη εξίσου κρίσιμη συζήτηση, το τι αφήνει πίσω της αυτή η πολυήμερη πυρκαγιά, με τη φωτιά μάλιστα να έχει επηρεάσει περίπου 6.800 στρέμματα. Η τραπεζίτσα, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι πλέον μόνο ένα μέτωπο πυρόσβεσης, είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα για την επόμενη μέρα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλησπέρα. Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο επικεντρώνονται πλέον στην εξάλληψη αυτών των μικρότερων εστιών, αλλά και στη συνεχή επιτήρηση της περιοχής προκειμένου να αποφευθεί νέα αναζωπήρωση. Άλλωστε, αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς όλες τις προηγούμενες ημέρες. Η ισχυρή άνεμη, η πυκνή βλάστηση και το δύσκολο ανάγλυφο επέτρεπαν στη φωτιά να επανέρχεται σε σημεία που θεωρούνται προσωρινά ελεγχόμενα. Να πούμε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου με επικρατέστερη μέχρι στιγμής εκδοχή την πτώση κεραυνού. Από τότε εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δύσκολες και πολυήμερες πυροσβεστικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο, όχι τόσο λόγω της απειλής προς κατοικημένες περιοχές, όσο κυρίως λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της δυσκολίας πρόσβασης. Σημαντική σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν και η συμβολή της τοπικής κοινωνίας, εθελοντές, κάτοικοι, δασεργάτες και μέλη της εθελοντικής ομάδας νεολαίας της Κόνιτσας. Βρέθηκαν επί ημέρες στο βουνό, συνδράμοντας τις επίσημες δυνάμεις. Στην προσπάθεια συμμετείχαν ακόμη και μοναχοί της περιοχής, όπως είδαμε χθες, να κατακλείσουν τα social media με κάποιες τέτοιες φωτογραφίες, που να δούμε και οι μοναχοί να είναι και να βοηθούν όπως όλοι οι άλλοι. Η εικόνα προς την πόλη της Κόνιτσας είναι πλέον σαφώς πιο ασφαλής. Ωστόσο, όσο η πυροσβεστική επιχείρηση περνά σταδιακά σε φάση ύφεσης, τόσο περισσότερο έρχεται στο προσκήνιο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με την νεότερη αποτίμηση, η καμένη έκταση υπολογίζεται περίπου στα 6.800 στρέμματα, σε μια περιοχή ιδιαίτερη σημαντική για το οικοσύστημα της Βόρειας Πίνδου. Το ενδιαφέρον, βέβαια, στρέφεται τώρα και στο τι θα ακολουθήσει. Η απώλεια βλάστησης, τόσο σε απότομες πλαγιές, αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους, μετακίνηση φερτών υλικών, κατολισθήσεων και πλημμυρικών φαινομένων, όταν ξεκινήσουν οι έντονες φθινοπορεινές βροχοπτώσεις. Και ακριβώς πάνω σε αυτό το ζήτημα, παρέμβησαν με ανακοίνωσή τους οι πράσινοι οικολόγοι, ασκώντας κριτική στο συνολικό σχεδιασμό της δασοπυρόσβευσης για δύσβατες ορεινές περιοχές. Η παράταξη υποστηρίζει ότι οι φυσικές περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας δεν αντιμετωπίζονται πάντοτε με την ίδια επιχειρησιακή προτεραιότητα, όταν δεν απειλούνται άμεσα σπίτια, οικισμοί ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στην περιορισμένη, όπως αναφέρεται, αξιοποίηση εξειδικευμένων ορεινών πεζοπόρων τμήματων, αλλά και δασεργατών και ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά το συγκεκριμένο ανάγλυφο. Πάντως, η πράσινη οικολογία επεκτείνουν την κριτική τους και στο επίπεδο πρόληψης. Υποστηρίζουν την εγκατάλειψη παραδοσιακών δραστηριοτήτων, όπως η κτηνοτροφία, αλλά και περιορισμένη συστηματική διαχείριση των δασικών εκτάσεων, έχουν οδηγήσει με τα χρόνια σε μια μεγαλύτερη συσσόρευση κάψιμης ύλης. Κατά την άποψή τους, αυτό αυξάνεται σημαντικά και τη δυσκολία αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς όταν αυτή είναι εκδηλωθεί σε ορεινό ή δυσπρόσθετο περιβάλλον. Πάντως, θέλουμε να πούμε ότι σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Το συμπέρασμα, βέβαια, που αυτό που θέλουν όλοι mm-hmm. είναι να κλείσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα και όλες να μην να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά, αν και στην περιοχή αναμένεται να υπάρχουν και κάποιες βροχές. Όλοι κάνουν το σταυρό τους πραγματικά ναι. και κυριολεκτικά να ρίξει μια βροχή για να σταματήσει οποιαδήποτε μικρή αιστεία που υπάρχει πέσα στο... σε αυτή τη δύσκολη περιοχή.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στην Τασούλα Κρητικού, καθώς στον εισαγγελέα Καβάλας οδηγείται σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Και είχε καεί μία έκταση 40 στρεμμάτων από πεύκα και πουρνάρια. Οδηγήθηκε στις 10 του πρωί ο 70χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση και έχει πάρει προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής έχει στη διάθεσή του βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τον 70χρονο να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Να θυμίσουμε πως η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπήρξαν εκεί και εθελοντές και υδροχόες. Να θυμίσουμε πως η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπήρξαν εκεί και εθελοντές.

0: του ποδοσφαίρου του ελαιοχωρίου. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας πως και σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Οπότε καλούνται για άλλη μια ημέρα οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες συνύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς είχαμε νέα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν χθες βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών Ακλειδή στη Συντική Σερών. Η Δέσποινα Γεννακίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Όντως είχαμε νέα επεισόδια λίγο μετά τις 11 η ώρα το βράδυ στην κλειστή δομή στο Κλειδί στη Συντική. Οι πληροφορίες λένε πως μια ομάδα μεταναστών μέσα στις εγκαταστάσεις προκάλεσαν υλικές ζημιές και φθορές. Στην τρίτη πτέρυγα του κέντρου πετούσαν πέτρες και κατευθύνθηκαν στην εξωτερική περίφραξη της δομής, καταστρέφοντας ένα κομμάτι της και προσπάθησαν από εκεί να αποδράσουν. Ευτυχώς από τα επεισόδια δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ άμεση ήταν η επέμβαση των αστυνομικών που απέτρεψε τα περαιτέρω. Σήμερα, να σας πω, στην κλειστή δομή φιλοξενούνται 332 άτομα, ενώ παραμένει το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων για αποσυφόρησή της. Ενώ μετά τις συχνότατες εξεγέρσεις, ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων, ο κ. Κούνιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, αλλά και σε επιστολές τους προς αρμοδίους, ζήτησε να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης υπήρχαν, δηλαδή φράχτες και περίφραξη. Να σου πω, Βίκη, ότι ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια στις 22 Αυγούστου, η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν τον περασμένο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται και οι 332 μετανάστες στην τρίτη πτέρυγα, όπου όμως, όπως είπαμε, σχεδόν έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να πούμε ακόμα ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ανακοίνωσε στη Βουλή ότι απελάβνονται 93 μετανάστες από τη δομή της Συντικής μετά τη συμφωνία με τον Μπαγκλατές και πως δρομολογούνται 3 πτήσεις για την επιστροφή στην πατρίδα τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το θέμα αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μάλιστα, σήμερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, σε δήλωσή του ο κ. Κούνιος σχετικά με τα χθεσινά επεισόδια, ανέφερε: η λύση έπρεπε να έχει δοθεί εδώ και πολύ καιρό. Προειδοποιήσαμε επανειλημμένα, όμως φτάσαμε στο σημείο μια κλειστή δομή με κατεστραμμένους φράχτες και υποδομές ασφαλείας να φυλάσσεται με τα σώματα των αστυνομικών. Οι συνάδελφοί μας δεν είναι ανθρώπινες ασπίδες, ούτε μπορούν να αποτελούν την περίφραξη μιας δομής. Και επανέλαβε αυτό που είπα και πριν, που ζητούσαν πριν, το επαναλαμβάνει και τώρα. Ζητούν τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές και την αναστολή της λειτουργίας της Συντικής μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι περιφράξεις και όλες οι υποδομές ασφαλείας. Και βέβαια επαναλαμβάνει ότι δεν θα περιμένουμε το επόμενο σοβαρό περιστατικό για να επιβεβαιωθούν ξανά οι προειδοποιήσεις μας.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα, ένα μικρό παράθυρο άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, για τη μη χωροθέτηση της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, χθες είχε συνάντηση ο κύριος Πλεύρης με αντιπροσωπεία από το Δήμο Ηρακλείου, την περιφέρεια Κρήτης αλλά και κατοίκους της περιοχής.
3: Βεβαίως, οι οποίοι διαφωνούν, αντιδρούν στη λειτουργία της δομής στους καθανάτους, επικαλούνται διάφορα ζητήματα από τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν, θα προκύψουν μέχρι ζητήματα πολεοδομικά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διευθέτηση ρεμάτων εκεί στην περιοχή, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δρόμος που να συνδέει δρόμος ο οποίος θα συνδέει τις εγκαταστάσεις εκεί με την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μύρων, καθώς βρίσκεται στο 10ο χιλιόμετρο, στο ύψος του 10ου χιλιόμετρου της Εθνικής Οδού. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία θέτουν. Πάντως, ο κύριος Πλεύρης χθες ξεκαθάρισε ότι είναι ηλυμένη η απόφαση του Υπουργείου να προχωρήσει με τη δημιουργία της δομής στους αθανάτους. Επισήμανε ότι μέχρι σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει προτείνει κανένα χώρο. Μόνο του το Υπουργείο έχει βρει 12 χώρους, τους έχει εξετάσει, αλλά έχει βρει μπροστά του αντιδράσεις και άρνηση από την πλευρά και του κόσμου αλλά και της αυτοδιοίκησης, και επισήμανε ότι προκειμένου να ανοίξει ξανά η κουβέντα για τη δημιουργία δομής σε άλλο χώρο, θα πρέπει η αυτοδιοίκηση μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 10 ημερών προσδιορίσε το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να φέρει μια εναλλακτική πρόταση. Τι χώρος θα είναι αυτό?

0: Θα είναι ένα γυμναστήριο, θα είναι μια αποθήκη στα οποία θα μπορεί το λιμενικό σώμα να κάνει τη δουλειά του και θα είναι κοντά στο λιμάνι. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Απάντησε και στις ενστάσεις των κατοίκων για τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στην περιοχή η λειτουργία του χώρου φιλοξενίας. Αναφέρθηκε στην αντίστοιχη δομή που λειτουργεί στην Αγιά Χανίων. Τόνισε ότι οι αλλοδαποί που μεταφέρονται εκεί είναι σε καθεστώς κράτησης, δεν βγαίνουν έξω, μένουν για λίγα 24 ώρα χωρίς να έχουν προκαλέσει μέχρι σήμερα προβλήματα και θέματα στην τοπική κοινωνία. Πρόσθεσε δε ότι το πρώτο 8μηνο του έτους στα νότια του νομού Ηρακλείου καταγράφεται το 42% των συνολικών μεταναστευτικών ροών που έχουν προς την Κρήτη. Περίπου 5.500 αλλοδαποί και πρόσθεσε ότι ο χώρος του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα της πόλης όπου φιλοξενούνται οι άνθρωποι αυτοί δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην υδροδότηση συγκεκριμένων περιοχών στο Δήμο Ελασσόνας μετά τον εντοπισμό ουρανίου στις δειγματοληπτικές εξετάσεις του πόσιμου νερού στα καλύβια της Ελασσόνας. Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από τις αναλύσεις των τελευταίων μηνών, ενώ και σε άλλες περιοχές του Δήμου ανακύπτουν ζητήματα με την ύπαρξη νητρικών στο νερό, τα οποία φυσικά το καθιστούν ακατάλληλο για πόση. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το 2022 είχε εντοπιστεί μια συγκεκριμένη πηγή στην περιοχή των καλυβιών Ελασσόνας, όπου είχε ραδιενεργό στοιχείο του ουράνιου προκειμένου στα δείγματά της και αποκλείστηκε από το δίκτυο της σύνδρευσης. Ωστόσο, φέτος, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Ελασσόνας στην ενημέρωση που έκανε εκεί στους κατοίκους της περιοχής των καλυβιών Ελασσόνας, επιβλήθηκε με τον νόμο να μετριέται υποχρεωτικά το ουράνιο, να γίνονται μετρήσεις δηλαδή στο πόσιμο νερό για τυχόν ύπαρξη ουρανίου. Έγινε μέτρηση σε όλο το Δήμο της Ελασσόνας, λήφθησαν μετρήσεις από τις 8 υδρολογικές λεκάνες σε 7 ζώνες της επαρχίας και βρέθηκε βεβαίως εκεί στην περιοχή των Κανιλιβίων υπερβολική ένδειξη στο ουράνιο. Θα επαναληφθούν οι μετρήσεις, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, και μέσα στις επόμενες εβδομάδες βεβαίως θα δουν τι στοιχεία θα προκύπτουν. Ωστόσο, αυτό που απαιτείται είναι να βρεθεί μια λύση, η οποία είναι δύσκολο να βρεθεί, γιατί μιλάμε για μια σύνθετη εξίσωση, αφού υπάρχουν επιφανειακές πηγές, οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν άμεσα να βοηθήσουν την επάρκεια νερού και θα πρέπει, όπως αναφέρει και η Δημοτική Αρχή, να ελεγχθούν. Η εικόνα δεν είναι αισιόδοξη, γιατί και στα διπλανά χωριά μπορεί να ανακύψει το ίδιο πρόβλημα. Μιλάμε για μια μεγάλη ζώνη, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ενώ δεν έχουν ξεκινήσει και στις διπλανές περιοχές μετρήσεις για το ουράνιο, για να δουν βεβαίως πώς είναι γενικότερα η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, υπάρχει μία λύση που κάνει λόγο για μεταφορά νερού από τον Όλυμπο, αλλά είναι ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ που θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια για να υλοποιηθεί, σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπαν και οι αρμόδιοι παράγοντες της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Αυτό που βεβαίως που ζητείται είναι μια άμεση λύση ώστε να υπάρχει ασφάλεια στο νερό, γιατί όπως είπαμε και σε γύρω περιοχές όπως το Φλάμπορο υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί νητρικά και σίδερος, με αποτέλεσμα να είναι ακατάλληλοι για το νερό η πόση. Αξίζει να πούμε, κλείνοντας, Βίκη, ότι έχουν απευθυνθεί και σε αρμόδια πανεπιστήμια για να δει ο Δήμος Ελασσόνας αν υπάρχει επίπτωση βεβαίως και για το ζωικό κεφάλαιο στην περιοχή, για το οποίο λαμβάνεται επί του παρόντος μέρημνα από επιφανειακές πηγές, ώστε να γίνεται εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων της περιοχής. Βίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στις Κυκλάδες τώρα, καθώς σε ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με την περιοχή φυσικά των Κυκλάδων να διατηρεί την πρωτιά στην ακρίβεια. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές φαίνεται πως έχουν ήδη αποτυπωθεί και στην εγχώρια χονδρική αγορά καυσίμων, με τις τιμές της Αγγλίας να ακολουθούν ανωδική πορεία. Πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδης ένα λίτρο βρίσκεται στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,063. Στην ισιωτική χώρα, ωστόσο, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες. Στις Κυκλάδες συγκεκριμένα, κυρίως λόγω των αυξημένων μεταφορικών εξόδων αλλά και άλλων παραγόντων, η μέση τιμή της αμόλυβδης πλέον βρίσκεται στα 2 ευρώ και 324 λεπτά και η μέση τιμή του ντίζελ κίνηση στα 2,275. Βλέπουμε δηλαδή πως η μέση τιμή στις Κυκλάδες, τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνηση, είναι ακριβότερη κατά 20 του τουλάχιστον λεπτά το λίτρο σε σχέση με τη μέση τιμή πανελλαδικά. Η χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβδη τη συναντάμε σε πρατήριο της Σύρου στα 2,14, ενώ η ψηλότερη φτάνει και τα 2,49 ευρώ στη Μήλο, τα 2,48 στην Κύθινο, 2,47 στη Σαντορίνη, ενώ ακολουθούν η Φθινούσα με το ένα και μοναδικό πρατήριο του νησιού, mm-hmm. η Κύθινος και στη συνέχεια η Αμοργός.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την παρέμβαση της δικαιοσύνης ζητούν κάτοικοι του Κουμπελί Χανίων, καταγγέλλοντας ότι η έντονη και επαναλαμβανόμενη θυσμοσμία στην περιοχή που συνδέουν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού εξακολουθεί να υποβαθμίζει την καθημερινότητά τους. Με υπόμνημα που καταθέτουν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ζητούν να διερευνηθούν τα αίτια του προβλήματος. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, πρέπει να πω. Επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και βεβαίως την ποιότητα ζωής στην περιοχή και εκφράζουν οι κάτοικοι ανησυχία για ενδεχόμενες επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Έχει τεθεί κάθε επανάληψη στο Δήμο Χανίων, στη ΔΕΙΑΧ, στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και υγείας, αλλά μέχρι τώρα η κατάσταση παραμένει, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ζητούν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή πραγματοποίηση ευνηδιαστικής αυτοψίας στο βιολογικό καθαρισμό τις ώρες εκείνες που εμφανίζονται η δυσοσμία. Ζητούν να ελεγχθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης και θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών να εξεταστούν στοιχεία λειτουργίας και τυχόν βλαβών. Το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές, Βίκη. Θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις, θέλουν επίσημους ελέγχους, θέλουν μετρήσεις στο πεδίο για να διαπιστωθεί τι προκαλεί αυτή τη δυσοσμία και αν τηρούνται βέβαια οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας. Να σου πω ότι για μια ακόμη φορά και χθες το βράδυ στο πάρκο κοντά στο γυμνάσιο εκεί της περιοχής συναντήθηκαν πάρα πολλοί κάτοικοι να συγκεντρώσουν νέες υπογραφές για το θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε τώρα σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε τη σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Μπέλα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω σε στάση στο τέρμα Νεάπολης, στα όρια με Πολύχνη, συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 256. Έχουμε δύο τραυματίες, η μία εξ αυτών γυναίκα και είναι πιο σοβαρά. Δύο αστικά συγκρούστηκαν, το δεύτερο έπεσε πάνω στο πρώτο που ήταν στη στάση εκείνη την ώρα. Στην περιοχή κατέφτασαν τρία ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
1: Σε ευχαριστώ.
5: Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στα διόδια του Ιάσμου τις τελευταίες ημέρες, καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών της αυξημένης κίνησης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα η Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλική.
6: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Και εγώ μιλώ ως παθούσα. Το περασμένο Σάββατο περιμέναμε 45 λεπτά στα διόδια του Ιάσμου για να φύγουμε προς Ξάνθη. Η ουρά των χιλιόμετρων και από τις δύο πλευρές, κυρίως όμως στο ρεύμα από την, που θέλουμε να φύγουμε για Ξάνθη, για Θεσσαλονίκη, μπορεί και να ξεπερνούσε τα 3 χιλιόμετρα και να φτάνε και τα 4. Λοιπόν, δεν εφαρμόζει η νέα Εγνατία Οδός στον σχεδιασμό που προβλέπεται σε περιπτώσεις εισόρευσης πολλών αυτοκινήτων στα διόδια του Ιάσμου, όπως ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως πολλά Σαββατοκύριακα μέσα στον Αύγουστο και στο Σεπτέμβριο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν μια εορτή αργίας για τους γειτόνους μας, τους Βουλγαρούς, οπότε εξέδραμαν οι Βούλγαροι προς την περιοχή, από τον κάθε άξονα της Κομωτινής προς τις παραλίες Τάσου ή και ναι, οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα πρέπει λοιπόν, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών, Επικοινωνιών και Καλών Πρακτικών για την Εξυπηρέτηση των Πολιτών, τον κύριο Ριφάρ Χατζηγενέ, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Ή μπαίνει κάποιος υπάλληλος επιπλέον στον γκισέ, είτε αυτό που είναι της αυτόματης διέλευσης, ή αφήνουν ελεύθερη την διέλευση των αυτοκινήτων. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Νομίζω όμως ότι μπήκε κάποια στιγμή ένας υπάλληλος στο αυτόματης διέλευσης, αυτοί που έχουν το ηλεκτρονικό πληρωμής των διοδίων. Αλλά αυτή τη φορά δεν έγινε τίποτα. Δεν ακούνε ούτε στις κρούσεις του Περιφερειάρχη, που έχει κάνει πάρα πολλές φορές έχει μιλήσει με τους αρμοδίους για το συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές της περιοχής έχουν καταθέσει πολλές φορές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, ζητώντας κάτι να γίνει για αυτό το θέμα, γιατί δεν περιποιεί τιμή καθόλου σε μια ευρωπαϊκή χώρα να έρχονται οι επισκέπτες μας και να κάθονται στο λιοπύρι 40 και 50 λεπτά. Και αν ήθελε να περάσει ασθενοφόρο, δεν θα μπορούσε.
1: Δεν υπήρχε δίωδος.
6: Κάποιος άνθρωπος που είχε πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να περάσει. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι της Εγνατίας Οδού. Και να μην ξεχνάμε και το πολύ νεκρό δυστύχημα του περασμένου Αυγούστου, ακριβώς επειδή υπήρχαν πάρα πολλά αυτοκίνητα στα διόδια.
1: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, καθώς λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ρόδου, πολλά θαλάσσια ξενικά είδη καταγράφονται στην περιοχή, όπως το καβουράκι αλλά και οι λεγόμενες ανάποδες μέδουσες. Μάλιστα, στο νησί εντοπίζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανάποδων μεδουσών που έχει καταγραφεί στη Μεσόγειο. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Ερδνοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
7: Πολύ σωστά, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η γεωγραφική θέση της Ρόδου δίνει στους επιστήμονες του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου του ΕΛΚΕΦΕ το προνόμιο, θα έλεγα, να μελετούν και να καταγράφουν πρωτιές σε ό,τι αφορά τα ξενικά είδη που έρχονται στα νερά της Μεσογείου, είδη δηλαδή που ταξιδεύουν από άλλες πολύ μακρινές θάλασσες ή ωκεανούς μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Έτσι, τώρα τελευταία είχαμε επιστημονικές ανακοινώσεις από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου. Η μία αφορούσε ένα καβουράκι, όπως είπες, Βίκη, και εσύ. Είναι ένα ξενικό καβούρι, πολύ μικρό σε μέγεθος, με πολύ έντονο κόκκινο χρώμα, που ήρθε από τον Ινδικό ωκεανό. Εντοπίστηκε ένα δείγμα στην θαλάσσια περιοχή του Λαδικού, στην Ανατολική Ρόδο, από αλιέα που συνεργάζεται με τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου. Είναι ένα ενήλικο καβουράκι, αρσενικό, το οποίο μας ήρθε, όπως είπαμε, από τον Ινδικό ωκεανό. Ταυτόχρονα οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι στα νερά της Καλυθέας της Ρόδου, δηλαδή πολύ κοντά στην περιοχή που βρέθηκε το καβουράκι, υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση ξενικής μέδουσας, είναι η Κασιόπια Ανδρομέδα, που έχει καταγραφεί ποτέ στην Μεσόγειο. Σε μία λιμνούλα μπόρεσαν να μετρήσουν περισσότερα από 14.000 άτομα από το συγκεκριμένο είδος της ανάποδης μέδουσας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, καθώς έχουμε μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή τον βιολόγο Κωνσταντίνο Καλαετζή. Κύριε Καλαετζή, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε?
8: Καλό μεσημέρι, γεια σας, σας ακούω.
1: Είστε από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ενιδρίο Σάμου, Ενιδρίο Ρόδου, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, έτσι δεν είναι?
8: Ναι.
1: Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Καλαετζή, να μας πείτε αν αυτά τα ξενικά είδη τα οποία καταγράφονται στην περιοχή της Ρόδου, όπως το κόκκινο αυτό το καβουράκι όπως λέμε, αλλά και οι λεγόμενες ανάποδες μέδουσες, αν είναι κάτι ανησυχητικό?
8: Κοιτάξτε, είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Ουσιαστικά το καβούρι έφτασε μόλις πριν μερικούς μήνες, στον προηγούμενο χρόνο τέλος πάντων. Είναι η πρώτη καταγραφή για τη χώρα μας. Είναι βέβαιο ότι τους επόμενους μήνες θα επεκταθεί και σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Είναι πολύ μικρό σε μέγεθος. Σίγουρα δεν γνωρίζουμε βέβαια αν είναι βρόσιμο, γιατί είδα πολλές τέτοιες ερωτήσεις στο διαδίκτυο.
1: Και ήταν και μία που θα σας έκανα και εγώ, γιατί κάτι τέτοιο συζητούσαμε και εμείς στα γραφεία.
8: Κοιτάξτε, είναι πολύ μικρό. Δηλαδή μιλάμε για μέγεθος γύρω στα 2 εκατοστά του καβούκι του. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό. Έχουν καταγραφεί στην οικογένεια άλλα είδη τα οποία είναι τοξικά. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι πρόκειται για ένα βρόσιμο είδος. Μπορεί και να μην έχει δηλητήριο, έτσι. Μπορεί να είναι τελείως ακίνδυνο. Αλλά σε καμία περίπτωση, χωρίς να γίνει μια μελέτη πρώτα για την ασφάλεια βρώσης, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα βρόσιμο είδος.
1: Ναι.
8: Τώρα, σχετικά με την μέδουσα. Η ξενική μέδουσα, η Κασιόπια, έχει φτάσει στην Μεσόγειο από το 1903. Δηλαδή, πρώτη καταγραφή είναι στην Κύπρο το 1903. Έχει εισέλθει βεβαίως μέσω της διόρυγας του Σουέζ, η οποία άνοιξε λίγες δεκαετίες πριν από αυτό. Στην Ελλάδα βρέθηκε το 1955, δηλαδή είναι η πρώτη καταγραφή από την Σαντορίνη. Και ουσιαστικά εμείς τώρα δεν έχουμε κάνει κάποια πρώτη καταγραφή, απλά κάνουμε έχουμε καταγράψει ουσιαστικά την μεγαλύτερη, από όσο γνωρίζουμε, συγκέντρωση mm-hmm. του είδους, καθώς εκτιμούμε ότι είχαμε γύρω στις 14.600 μέδουσες σε μία μικρή μόλις λιμνούλα στην περιοχή της Καλυθέας, στη Ρόδο.
1: Μάλιστα.
8: Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας mm-hmm. σε καμία περίπτωση, γιατί μιλάμε για τέτοια πυκνότητα μόνο μέσα στη λιμνούλα αυτή, η οποία είναι μια ρηχή λίμνη, δηλαδή βάθους ενός με 1,5 μέτρο το μέγιστο.
1: Ναι.
8: Και δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αποτελεί, ας πούμε, κολυμβητική δεξαμενή ή κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος για τους λιόμενους.
1: Mm-hmm.
8: Και επίσης να πω ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή μπορεί να έχει αλλάξει τελείως, να αλλάζει αυτό τελείως εποχικά. Δηλαδή μπορεί τώρα να έχει
1: αυτό οφείλεται στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή που συνηθίζουμε να λέμε, εκεί οφείλεται όλο αυτό το οποίο βλέπουμε
8: λοιπόν, ναι,
1: τώρα.
8: Κοιτάξτε, το είδος εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόργασης του Σουέζ.
1: Mm-hmm.
8: Από εκεί και πέρα σίγουρα η κλιματική αλλαγή και η θέρμανση των θαλασσών τα βοηθάει όλα αυτά τα είδη να εγκατασταθούν και άρα να αναπτύξουν πληθυσμούς. Αλλά για τη συγκεκριμένη λιμνούλα το θέμα είναι μικροκλιματικό. Δηλαδή οι μικροκλιματικές συνθήκες μέσα σε αυτήν οδήγησαν σε αυτήν την τεράστια έξαρση και αναπαραγωγή.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καλέντζη, για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια.
8: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Γεια σας.
1: Γεια σας. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Αντώνη Μαυρίδη, καθώς έχουμε ανοιχτή ενημερωτική συνέλευση, την οποία διοργανώνει μεθαύριο Παρασκευή ο Σύλλογος Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις αποφάσεις, μάλιστα, του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη μετεκατάσταση του οικισμού, που αλλάζει φυσικά όλα τα δεδομένα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Την Παρασκευή, λοιπόν, μεθαύριο στις 7 το απόγευμα στο Πολύκεντρο Ακρινής θα πραγματοποιηθεί αυτή η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση μετά την απόφαση που έχουμε από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο έκρινε ότι το κράτος παρανομεί αρνούμενο να υλοποιήσει την απόφαση για τη μετεγκατάσταση του χωριού, ενώ απέρριψε τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις ακύρωση των δικαιωμάτων των κατοίκων της Ακρινής με την κατάργηση του νόμου μετεγκατάσταση Ακρινής. Είχε καταργηθεί ο νόμος, ο οποίος δεν υλοποιήθηκε ποτέ επί πολλά χρόνια. Και βεβαίως μετά προέκυψε μια πρόταση και μια κυβερνητική ουσιαστικά εξαγγελία και ανακοίνωση και υλοποίηση για να γίνει το πράσινο χωριό στην Ακρινή. Κάτι που βεβαίως το Συμβούλιο, το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης, έκρινε ότι είναι παράνομο και ότι πρέπει να επανέλθει με την κατάσταση και να υλοποιηθεί. Μάλιστα, εντός του επόμενου εξαμήνου πρέπει να βγει και ένα προεδρικό διάταγμα που να ορίζει τη διαδικασία αναγκαστικής απολωτρίωσης του οικισμού της Ακρινής και να προχωράει τη μετεγκατάσταση.
1: Μάλιστα.
9: Η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση, λοιπόν, θα συζητήσει όλα αυτά τα θέματα.
1: Mm-hmm.
9: Δικαιώνει ουσιαστικά την πολύχρονη, επίμονη και μεγάλη μάχη που έδωσε ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, όπου εκεί πήγε στα δικαστήρια και κέρδισε, έφτασε να κερδίσει αυτή την δικαστική διαμάχη. Κεντρικός συζητητής στην συνέλευση της Παρασκευής θα είναι ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου, Αναστάσιος Γκανάτσιος, ο οποίος θα εξειδικεύσει και θα αναλύσει το πρακτικό συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να πούμε μάλιστα ότι όλα αυτά θα γίνουν εν ώψη και της κρίσιμης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στη 1 Φεβρουαρίου του 2027 και mm-hmm. τις εναλλακτικές νομικές και αγωνιστικές δράσεις που ήδη διαμορφώνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να προχωρήσει με την κατάσταση του οικισμού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Καθώς, Κώστα, πόσο φαίνεται, υπάρχει μια υπόθεση μακροχρόνιας υπεξαίρεσης η οποία αποκαλύφθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
11: Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της ασφάλειας πλέον Σπορτιάτη, αποκαλύφθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονης καθαρίστριας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, η οποία κατηγορείται ότι τα τελευταία 15 χρόνια έκλεβε σεντόνια είδη καθαρισμού μέχρι και τρόφιμα. Χαρτικά μέχρι και τρόφιμα από το νοσοκομείο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε διαβάστηκε εδώ στην εισαγγελία και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείρισης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Εξιχνιάστηκαν τώρα δύο διαφορετικές περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο του 2026 στον πύργο. Ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού και ενός ημεδαπού άνδρα για το αντίστοιχο αδίκημα. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Έχει περισσότερα, Χρήστο.
12: Από το έτη συνεχίζουν τη δράση τους οι ειδικοί και οι λογιστές μαϊμούδες, όπως θα το πούμε, γιατί και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποίησαν το ότι είναι λογιστές για να εξαπατήσουν τα ηλικιωμένα θύματα τους. Στην πρώτη περίπτωση, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον Άγιο Ηλία του Πύργου, μια κοινότητα κοντά στον πύργο. Παρουσιάστηκε λοιπόν ως λογιστής και την έπεισε με το πρόσχημα της αποφυγής προς τίμου να τοποθετήσει κοσμήματα σε μια τσάντα και να τα τοποθετήσει εκτός της οικίας προκειμένου να έρθουν να τα πάρουν για να μην φορολογηθεί και να μην υποβληθεί σε πρόστιμα. Στην συνέχεια, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος που είναι αλλοδαπός, κινήθηκε μεταξύ μαζί με ένα άγνωστο συνεργό του, μετέβη το σημείο και πήρε φυσικά αφαίρεση στα κοσμήματα. Στη δεύτερη περίπτωση τώρα, ο δράστης που είναι ημεδαπός επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον πύργο, προσποιήθηκε επίσης ότι είναι λογιστής, την έπεισε με ψευδείς παραστάσεις να παραδώσει κοσμήματα τα οποία είναι συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι.
12: Θα τοποθέτησε εξωτερικά του σπιτιού της η γυναίκα και διαπίστωσε ότι πολύ γρήγορα τα κοσμήματα αυτής της αξίας είχαν κάνει φτερά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στο μικροσκόπιο της τροχέας μπαίνουν και στην Πάτρα οι αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών με τους ελέγχους να εντείνονται και τα πρώτα πρόστιμα να έχουν ήδη επιβληθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ανήλικους χρήστες. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και μάλιστα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, ο οποίος εργάζεται και στην τροχέα, μας ενημέρωσε ότι οι αρμόδιοι αστυνομικοί πραγματοποιούν ήδη ελέγχους όχι μόνο στο οδόστρωμα, αλλά και σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια και άλλα σημεία του κέντρου της πόλης, όπου συχνά εντοπίζονται παραβάσεις. Αντίστοιχοι έλεγχοι, βέβαια, πραγματοποιούνται και εκτός του κεντρικού ιστού. Μάλιστα, έχουν ήδη βεβαιωθεί και κάποια πρόστιμα στην Πάτρα, τα πρώτα πρόστιμα και εδώ. Η εντατικοποίηση των ελέγχων έρχεται μετά το πρόσφατο ατύχημα που είχε ένα 16χρονο και μία 14χρονη, δύο παιδιά με πατίνι, με αποτέλεσμα να δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Είναι πολύ σκληρό αυτό λοιπόν. Έτσι, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκονται και η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας, αλλά και η χρήση προστατευτικού κράνους, αλλά και η ύπαρξη της προβλεπόμενης ασφάλισης. Τώρα, δίκη το ισχύον πλαίσιο για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα έχει ήδη αυστηροποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις να προβλέπουν μεταξύ άλλων και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και κατοχή αποδεικτικού ασφάλισης από τον οδηγό. Παράλληλα, βέβαια, το κράνος παραμένει υποχρεωτικό για όλους τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες για τα σημεία και τον τρόπο κίνησής τους.
1: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για αποτρόπες δολοφονίες των άγριων αλόγων του Ένου στην Κεφαλονιά, κάνει λόγο σε επιστολή της στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Ιθάκη Σωτήρη Κουρή η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Κυνήγι Νέμεσης, ζητώντας άμεσα μέτρα για την προστασία και διαχείριση των αλόγων του Ένου. Ο Σάκης Νέγκας από την Ερθή Ζάκυνθο έχει περισσότερα. Σάκη.
14: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθον. Λοιπόν, η συγκεκριμένη περιβαλλοντική οργάνωση λέει ότι έχει επανειλημμένες αναφορές από κατοίκους της περιοχής του Ελιού στην Κεφαλονιά, επισκέπτες και φορείς, καθώς και πλήθος δημοσιευμάτων, τα οποία περιγράφουν μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση σχετικά με τα ελεύθερα άλογα του Ένου. Η κατάσταση, όπως αναφέρει, που έχει διαμορφωθεί δεν επιτρέπει πλέον ούτε αδράνεια ούτε μετακύληση ευθυνών. Πρόκειται για επιστολή της Ομοσπονδίας Νέμεσης στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Κυθάκη Σωτήρη Κουρή. Αναφέρει λοιπόν στην επιστολή της η Ομοσπονδία ότι τα ζώα έχουν εκτοπιστεί από τα ορεινά λόγω ανθρωπογενών αιτιών, ενώ οι καταγγελίες για πυροβολισμούς, τραυματισμούς και κακοποίηση αλόγων που αναζητούν τροφή και νερό συνιστούν σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της βιοποικιλότητας και ευσοΐας των ζώων. Μάλιστα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Νέμεσης, υπάρχουν μελέτες, προτάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και αρμόδιοι φορείς. Ωστόσο, η πραγματική κατάσταση στο πεδίο όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά έχει επιδεινωθεί σε βαθμό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Μάλιστα, η Ομοσπονδία προχώρησε σε επίσημη αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλονιάς, το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας και το Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου. Εμείς θα απευθυνθούμε και στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ναι, προκειμένου να απαντήσει σχετικά, ο οποίος λέει ότι δεν είναι μόνο δικό του θέμα. Εδώ υπάρχει ένα κενό στη διαχείριση και στις αρμοδιότητες, καθώς σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη πρόκειται για ελεύθερα ζώα, δηλαδή αδέσποτα, άρα εμπλέκονται και τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Μάλιστα.
14: Και έχει τα δικά του επιχειρήματα και σίγουρα δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται σε μια επικοινωνία που είχαμε μαζί του τις καταγγελίες, τις συγκεκριμένες καταγγελίες.
1: Μάλιστα.
14: Οπότε στο θέμα θα επανέλθουμε για να ακουστούν όλες οι πλευρές και όλες οι απόψεις.
1: Εννοείται.
14: Πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Έτσι ακριβώς, Άκη. Έτσι ακριβώς.
14: Πρέπει να διευρευνηθεί περαιτέρω.
1: Έτσι ακριβώς και δεν θα μείνουμε εδώ. Θα δούμε όλες τις πλευρές και θα επανέλθουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άκη. Τώρα, τρίτος ψεκασμός για την αντιμετώπιση του δάκου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το χρονικό διάστημα στην Κρήτη, με προβλήματα να καταγράφονται σε χωριά του νομού Λασιθίου που δεν υπάρχουν οι αρμόδιοι εργολάβοι. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθυρα Κλείου στον Αγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
15: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Να σας πω λοιπόν ότι όπως επιβεβαιώνει η Διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Λασιθίου, Αγγελική Καραταράκη, τις επόμενες ημέρες και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των απαραίτητων δομοκτώνων θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του τρίτου της δακοκτονίας. Ωστόσο, η φετινή διαδικασία έχει προβλήματα. Φαίνεται ότι στον Δήμο Αγίου Νικολάου, στις τοπικές κοινότητες Βρουχά, Λούμα, Σινιά, όπως σχετικός διαγωνισμός απέβει άγωνος, δεν υπάρχει εργολάβος για να κάνει ψεκασμούς. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στο Δήμο της Ιεράπετρας, στις κοινότητες Καλαμάφκα, Μακρυλιά, Μεσελέρη, όπου επίσης είναι εκτός προγράμματος, διότι δεν έχουμε εργολάβο ψεκασμού. Γίνεται προσπάθεια από την περιφέρεια προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνει αυτή τη δουλειά, τους απαραίτητους ψεκασμούς για το δάκο. Είναι πάντως ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται δυσκολότερη διαδικασία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση για συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης του Γυμνασίου Παμφίλων λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, το ρεπορτάζ έχει Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
16: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Όντως, έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στο Γυμνάσιο Παμφίλων η απόφαση για τη συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης 1 με αποτέλεσμα το νέο τμήμα που πρόκειται να γίνει να αριθμεί 26 θέσεις. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι ενημερώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή καθώς σε δύο μέρες ανοίγουν το σχολείο και ζητούν να ανακληθεί απόφαση. Όπως αναφέρουν, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το μαθησιακό προφίλ της τάξης καθώς από τους 26 μαθητές οι 8 έχουν γνωματεύσεις για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ενώ ακόμα οι 4 παιδιά βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Το αίτημά τους είναι να παραμείνουν και τα δύο τμήματα της Δευτέρας Γυμνασίου και να εξεταστούν άμεσα όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Μάλιστα, να σου πω ότι αύριο, στη 1 η ώρα το μεσημέρι, οι γονείς έχουν συνάντηση με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, και από τη Λέσβο να πάμε στη Σάμο, καθώς παρά τις αντικσοότητες που αντιμετωπίζουν οι αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου, όπως μεταξύ άλλων τις σοβαρές ζημιές που προκαλούν στις καλλιέργειες στα αγριογούρουνα σε ορεινές περιοχές, συνεχίζουν τη συγκομιδή του περίφημου άσπρου μοσχάτου. Μάλιστα, φέτος η παραγωγή αναμένεται αυξημένη, ενώ η ποιότητα του καρπού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή. Ο Χάρης Ζαπουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη.
17: Γεια σας, καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τρίγωνο του 2026 της Σάμου, με τους απελουργούς να συνεχίσουν τη συγκομιδή του περίφημου άσπρου μοσχάτου. Να πω ότι φύγαμε από τα παιδινά και τώρα είμαστε στα ορεινά. Οι πρώτες κοπές και παραλαβές έχουν ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο. Η διαδικασία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και το Σεπτέμβριο. Θα φτάσει μέχρι και τις 15 του Σεπτέμβριου, ίσως να πάει και λίγο αργότερα. Ο ενιαίος τώρα υνοποιητικός συνεταιρισμός παραλαμβάνει τον καρπό των παραγωγών και προχωρά στην ενοποίηση στο ενοποιείο του που είναι στο Καρλόβαση. Τώρα, ο φετινός τρίγος δεν εξελίσσεται βέβαια χωρίς δυσκολίες, να το πούμε, σε ορισμένες περιοχές, όπως παραδείγματος ο Πύργος και κάποιες άλλες περιοχές ψηλά, έχουν υποστεί ζημιές από τα αγριογούρουνα. Έχουν χαθεί ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής. Μου έλεγε συγκεκριμένα αγρότης ότι είχε για να πάρει από 4 στρέμματα στα φύλλα και τελικά κατάφερε να πάρει μόνο από μισό στρέμμα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυξημένη όμως παραγωγή, ενώ ιδιαίτερα θεωρητικά είναι τα πρώτα μηνύματα και από την ποιότητα των σταφυλιών. Οι δυσκολίες δεν κάπτουν τους ανθρώπους τώρα του αμνιώτικου αμπελώνα. Όπως λένε οι ίδιοι, οι παραγωγοί αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του νησιού. Και αυτό που λένε είναι ότι παρά τις δυσκολίες συνεχίζουμε την καλλιέργεια. Αυτή είναι η ιστορία της Σάμου. Αυτή είναι η ιστορία που μας άφησαν οι γονείς μας. Βίγη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα θα προχωρήσει σε έκδοση πρόσκλησης για συμμετοχή δήμων, φορέων αλλά και του ίδιου του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου για συμμετοχή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών για τις ανάγκες φυσικά της φοιτητικής στέγασης της πόλης που φιλοξενούν τμήματα ή σχολές του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Ακριβώς έτσι, όπως τα είπες, υπάρχει αυτή η πρόθεση να εκδώσει μια πρόσκληση η Περιφέρεια Πελοποννήσου άμεσα για την λεγόμενη φοιτητική στέγη που αφορά βέβαια το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση θα κάνει λόγο για κατασκευή, Βίκη, νέων κτηρίων ή ακόμα και για μισθώσεις κτηρίων. Θα κληθούν λοιπόν οι Δήμοι ή και το ίδιο το Πανεπιστήμιο να συμμετέχουν στην πρόσκληση αυτή. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές λεπτομέρειες του σχεδίου. Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Θυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σήμερα διαθέτει φοιτητικές εστίες σε Καλαμάτα, Πάτρα και από φέτος στην Τρίπολη, που απέκτησε λοιπόν νέα φοιτητική εστία και μάλιστα αυτές τις ημέρες θα έχουμε και τα εγκαίνια. Οι εστίες πάντως, Βίκη, δεν αρκούν για την παροχή στέγασης, αφού Κόρινθος, Σπάρτη και Νάφλιο στερούνται τέτοιων υποδομών. Πρόσφατα ακόμα και η Λαϊκή Συσπήρωση Πελοποννήσου μιλά για 300 κρεβάτια στο σύνολο που έχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες, όταν οι φοιτητές, Βίκη, ξεπερνούν τις 16.000 και πλέον οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε 5 πόλεις. Άρα λοιπόν είναι και εδώ έντονο το θέμα της φοιτητικής στέγης. Θα προκύψει αυτή η πρόσκληση από Περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπάρχουν κάποια χρήματα, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τι ακριβώς θα λέει αυτή η πρόσκληση σε λίγες ημέρες και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για να έχουμε νέες φοιτητικές εστίες στέγες.
1: Μάλιστα.
18: Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Οι χρηματοδοτήσεις των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων Δήμων της Θράκης συζητήθηκαν σε σύσκεψη που είχε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης και δημάρχους της περιοχής. Θα μας ενημερώσει για αυτό η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Την ένταξη ουσιαστικά των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων των Δήμων Διδημοτήχου, Σουφλίου, Κομοτηνής, Μαρονίας Σαπών και Αριανών Ροδόπης στο Πράσινο Ταμείο εξέτασαν σε αυτή τη σύσκεψη που είχαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έγινε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Κυριαζόπουλος και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, ο κ. Παρασκευόπουλος. Μαζί ήταν βέβαια και δήμαρχοι της Θράκης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Τώρα, εκτός από την διερεύνηση να μπουν λοιπόν στο Πράσινο Ταμείο και να χρηματοδοτηθούν από εκεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια των συγκεκριμένων Δήμων, είχαμε παράλληλα και τη συζήτηση μέσω της χρηματοδότησης από την πρόταση γέφυρα του ΤΕΕ Θράκης να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια ακόμη των Δήμων Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Ιάσμου και Μίκης. Τώρα, η Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων τόσο για τις νέες εντάξεις όσο και για τη διασφάλιση της συνέχισης των συμβάσεων στους Δήμους. Και στη σύσκεψη τέθηκε εμφατικά και η ανάγκη συμμετοχής των Δήμων και της Ανατολικής Μακεδονίας, γιατί όλοι οι Δήμοι, σας είπα, ήταν Θράκη, και συζητείται τώρα και για τους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας να μπουν στο ίδιο πρόγραμμα για να αποκτήσει όλη η περιφέρεια ολοκληρωμένα και σύγχρονα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
1: Μάλιστα.
19: Τώρα, η εξέλιξη αυτών των θεμάτων θα επανεξεταστεί, πρέπει να πούμε, Βίκη, σε μια νέα συνάντηση που θα γίνει, γιατί ο κ. Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, απίψινε πρόσκληση στην Υπουργό να έρθει στη Θράκη, την αποδέχτηκε. Mm-hmm. Επομένως θα παρακολουθήσουν τώρα πολύ γρήγορα και την εξέλιξη αυτών των προτάσεων που συζητήθηκαν, Βίκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η κρουαζιέρα τόσο πανελλαδικά όσο και σε τουριστικά νησιά όπως η Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους καταγράφηκαν συνολικά 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια. Λικούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
20: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οκτάμηνο λοιπόν του έτους, οι 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων αφορούν 4.708.300 επιβάτες, ενώ τα συνολικά έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας για τη χώρα μας διαμορφώθηκαν στα 36.400.000 ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της Κέρκυρας στα παραπάνω μεγέθη. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στο λιμάνι του νησιού καταγράφηκαν 352 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων με περίπου 660.000 επιβάτες, ενώ το τέλος κρουαζιέρας που αντιστοιχεί στις προσεγγίσεις αυτές διαμορφώθηκε συνολικά στα 2.634.000 ευρώ. Το ποσό αυτό ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας λαμβάνει ποσό ύψους 878.000 ευρώ για το 2026. Αν στο ποσό αυτό προσθεθούν και τα 540.000 ευρώ που αντιστοιχούν για το 25, το συνολικό ποσό που αποδίδεται στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας στους πρώτους 13 μήνες εφαρμογής του μέτρου από τις 21 Ιουλίου του 2025 ανέρχεται σε 1.418.000 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για τα ταμεία του Δήμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Εκδήλωση τώρα παρουσίασης των τεχνικών και οικονομικών μελετών αξιοποίησης των ιαματικών και φυσικών πόρων του Δήμου Αμιντέου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμι Αδάμο από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι.
21: Η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στα μπάνια της Δημοτικής Κοινότητας Λιμνοχωρίου, καθώς και η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου νερό γεώτρησης πόηρο στο ξινό νερό, θα δοθούν επίσημα παρουσίαση των τεχνικών και οικονομικών μελετών που έχει κάνει ο Δήμος του Αμιντέου σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Αμιντέου, προκειμένου να δείξουν τη σημαντικότητα αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου της περιοχής, έτσι ώστε να αναπτυχθεί τουριστικά και οικονομικά η περιοχή του Αμιντέου, που είναι από τις πρώτες περιοχές που μπήκε στην απολιγνητοποίηση μετά την πάυση λειτουργίας του θερμοελεκτρικού σταθμού το 2020, αλλά και την πάυση λειτουργίας των ορυχείων εκεί της περιοχής, που είναι μία από τις περιοχές που έχει πληγεί πάρα πολύ με την απουσία των νέων από την περιοχή και χρειάζεται να γίνουν τέτοιες ενέργειες, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κύριος Λιάστης, στην ΕΡΤ Φλόρινας, προκειμένου να αξιοποιηθεί τουριστικά η περιοχή, να αναπτυχθούν επενδυτικές δράσεις και σχέδια, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας και να παραμείνουν οι νέοι στις περιοχές του Αμιντέου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Τώρα να πούμε, έχουμε 4 τραυματίες, έτσι να πούμε μια τελευταία ενημέρωση από το τροχαίο που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Νεάπολη, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση λεωφορείου. 4 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και μία 60χρονη μάλιστα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Περισσότερα βέβαια στην ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί. Εμείς να πάμε τώρα στην Φωτεινή Παλογιάννη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς Φωτεινή, έχουμε μουσικές παραδόσεις από τη Μακεδονία έως την Περσία που συναντιούνται στο 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών στην Ιμαθία.
22: Ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με ένα πολυσυλλεκτικό διήμερο εκδηλώσεων σε μουσεία και ιστορικούς χώρους στη Βέρεια και στις Αιγαίες αρχίζει σήμερα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό το 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών, με κεντρικό θεματικό άξονα «Ένας ήχος, μία κουλτούρα, η επιρροή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις χώρες της Καθημάς Ανατολής». Μουσικές και πολιτιστικές παραδόσεις από τη Μακεδονία, την Καπαδοκία, την Περσία, την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και την Κύπρο συναντώνται με κοινό ιστορικό σημείο αναφοράς τον Μέγα Αλέξανδρο. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αφήγηση για παιδιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, εργαστήριο παραδοσιακών φορεσιών και κοσμημάτων στο Βυζαντινό Μουσείο και συναυλία με δύο ούτια στα δίδυμα Οθωμανικά Λουτρά. Στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, ο James Wiley παρουσιάζει περσικά και αφγανικά μουσικά όργανα όπως το Ραμπάπ, το Σαντούρι και το Τομπάκ με τη συμμετοχή φοιτητών και διδασκόντων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τέλος, να πούμε, η βραδιά ολοκληρώνεται με εργαστήριο για τη μουσική και την κουζίνα των Ελλήνων της Καπαδοκίας, ενώ αύριο στις 8.30 ακολουθεί στους Βασιλικούς Τάφους η κεντρική συναυλία από τη Δυτική Μεσόγειο στην Ινδία με καλλιτέχνες από τη Σρι Λάγκα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε τώρα με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά έθριο σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Όμορφο,
2: η υπόλοιπη ημέρα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η έντονη κινητικότητα στα διπλωματικά, στο διπλωματικό πεδίο, δίνει το στίγμα σήμερα της επικαιρότητας. Το Παρίσι ο Πρωθυπουργός, μία ημέρα μετά τα μηνύματα που έστειλε στην Τουρκία από την Αίγυπτο, σήμερα είναι στη γαλλική πρωτεύουσα. Την Παρασκευή πηγαίνει στο Καστελόριζο και μετά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Τέσσερις τραυματίες μέχρι στιγμής. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο Ρίτομ στη Νότια Ελβετία. Για αρκετούς τραυματίες κάνουν λόγο τοπικά μέσα σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζουν την ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο New Andros χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Πύραυλη κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για όσους τίθενται σε περιοριστικούς όρους για ενδοκοινωνιακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Φωτιά εντωμεταξύ έχουν πάρει διεθνείς τιμές των καυσίμων. Πάνω από το όριο των $100 το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Εν τω μεταξύ, είχαμε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, ένα αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τέσσερις επιβάτες οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, ενώ ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ. Θα πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τα νεότερα από αυτό το απίστευτο περιστατικό μέρα μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Να ξεκινήσουμε μέσω Γαλλίας. Στο Παρίσι, μετά την Αίγυπτο, βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που συγκαλεί ο Γάλλος Πρόεδρος σε μια χρονική περίοδο που κυριαρχούν οι εξελίξεις στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και με φόντο πάντα τη νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάμε για μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, Έλενα, που αναδεικνύει τις σχέσεις και τις συμμαχίες που έχει χτίσει η ελληνική διπλωματία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε όμως με την Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, η οποία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Grand Palais. Διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι και οικοδεσπότης. Στη Σύνοδο είναι εντυπωσιακό ότι έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι από περίπου 120 χώρες, αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, διαστημικών υπηρεσιών και βιομηχανιών. Η ατζέντα τώρα, σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, κινείται στους τρεις άξονες: παγκόσμια διαστημική οικονομία και διεθνείς συνεργασίες. Πώς μπορεί το διάστημα και η εξερεύνησή του να αποτελέσει πλεονέκτημα για την ανθρωπότητα. Και το τρίτο είναι η διαστημική άμυνα και ασφάλεια. Τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαλήσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος κέντρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο των Ηλυσιών, προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τώρα, πριν από τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπες και εσύ, θα υπάρξει μία ανακοίνωση, αυτή είναι η πληροφορία μας από την ελληνική πλευρά, από τον Πρωθυπουργό, μία επίσημη ανακοίνωση τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, του Ανδριανού Γολέμη, σε αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο κ. Μητσοτάκης είχε συναντηθεί και είχε πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον Γολέμη τον περασμένο Ιούνιο, τονίζοντας μάλιστα ότι αποτελεί καταλήτη έμπνευσης για όλους μας και κυρίως για τους νέους. Τέλος, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να δούμε την ατζέντα που θα κλειδώσει τη συνάντηση που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια πολύ ιδιαίτερη γεωπολιτική συγκυρία αυτή τη στιγμή, με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μένει να δούμε πώς θα κλειδώσει η ατζέντα, Γρηγόρη.
0: Ελένα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε και βεβαίως όταν θα έχουμε το απόγευμα την συνάντηση θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις εδώ από το Earth News Radio 105,8. Τώρα να μείνουμε στα της διάσκεψης για το διάστημα, μια διάσκεψη που αφορά άμυνα, τηλεπικοινωνίες, πρόσβαση σε δεδομένα και βεβαίως την κλιματική αλλαγή. Ο κ. Γιάννης Δαγκλής, ο καθηγητής διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι μας αφορά μας εδώ στην Ελλάδα αυτή η διάσκεψη για το διάστημα.
2: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Συνόδου για την Ελλάδα είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση Έλληνα αστροναύτη, αποστολή στην οποία θα συμμετέχει Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης, ο Αδριανός Γολέμης. Κάτι το οποίο είχε γίνει μια προαναγγελία, θα έλεγα, το καλοκαίρι, αλλά τώρα πλέον θα γίνει πιο επίσημα. Δηλαδή, πιο επίσημα δεν γίνεται προφανώς.
3: Okay, έχουμε έναν αστροναύτη. Με το διάστημα, η χώρα τι.
2: Η χώρα έχει εδώ και θα έλεγα 2 χρόνια έχει και πολύ εφαρμοσμένη σχέση πλέον, αφού υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει πλέον δικούς της εθνικούς δορυφόρους, οπότε έχει πολύτιμη πληροφορία υψηλής ανάλυσης από το διάστημα δική της, χωρίς να πρέπει να αγοράζει αυτά τα δεδομένα, που είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για ποιο λόγο είναι απαραίτητα αυτά τα δεδομένα.
3: Τι δεδομένα είναι, μπορούμε να μάθουμε?
2: Ναι, βεβαίως. Είναι δεδομένα που αφορούν, είναι και οπτικά με την έννοια δηλαδή του στο ορατό φάσμα, αλλά και θερμικά, τα οποία σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, και υπερφασματικά ραντάρ, θα έλεγα μάλλον, δεδομένα ραντάρ, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη θάλασσα, για παραμόρφωση εδάφους, για χρήση γης. Είναι δηλαδή όλα προϊόντα που δεν έχουν τόσο χαρακτήρα επιστημονικό, εξερεύνησης δηλαδή ή επιστημονικής έρευνας, αλλά καθημερινής χρήσης. Είναι χρηστικά δεδομένα.
3: Οπότε, το αποφύγατε, να το ρωτήσω εγώ. Έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας.
2: Βεβαίως.
0: Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά το τελευταίο διάστημα, βεβαίως, με τη νέα ένταση που έχει υπάρξει. Σαφή μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο και την Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, διεμήνυσε. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε και ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δεν έλειψαν και αναφορές για το δίκαιο της θάλασσας, στις θαλάσσιες ζώνες, την αποχή από την απειλή, τη χρήση βίας και την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
4: Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
0: Πάμε λοιπόν στην διπλωματική μας συντάκτρια Καταρίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το μήνυμα που έστειλε χθες από την Τριμερή στο Ελαλαμέν της Αιγύπτου. Από εκεί λοιπόν μετέβη σήμερα στο Παρίσι η Καταρίνα. Την Παρασκευή θα πάει στο Καστελόριζο και μετά έχουν σειρά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνει όλη αυτή η κινητικότητα που καταγράφεται? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της Ελλάδας και βέβαια η Αθήνα είναι ισχυρότερη από ποτέ, είναι το μήνυμα που στέλνει η Αθήνα και με τις επισκέψεις αυτές, οι οποίες είναι τακτικές και προγραμματισμένες, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν χτες τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, τα ακούσαμε χαρακτηριστικά από το Κάιρο. Σήμερα επίσης για τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας, οι οποίες είναι σαφείς, έδωσε συνέντευξη εφόλης της ύλης για τα ελληνοτουρκικά ο Υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας λόγο ότι η επαγρύπνηση της χώρας είναι δεδομένη και επισημένοντας ότι η εποχή της πατρικής αντιμετώπισης έχει παρέλθει ανεπιστευτή. Επιδιώκουμε το διάλογο όμως, είπε ο κ. Γεροπετρίτης, ο οποίος περιμένει υποχωρήσει από την πλευρά της Ελλάδας, θα διαψευστεί παταγωδός. Προφανώς ανέφερε, απαντώντας για το αν έχει φοβάται θερμό επεισόδιο, είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Η αίσθησή του είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, όμως είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Πάντως η κυβέρνηση, να τονίσουμε Γρηγόρη, επισημαίνει παράλληλα ότι επιλέγει να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία. Απαντήσουμε. Πάντως η κυβέρνηση, να τονίσουμε Γρηγόρη, επισημαίνει παράλληλα ότι επιλέγει να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.

0: Ακριβώς, ακριβώς. Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη, είναι στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943 η απελευθέρωση του Καστελόριζου. Είναι το πρώτο νησί το οποίο απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών.
1: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και βεβαίως μετά σειρά ετοιμάζει αποσκευές σε εισαγωγικά ο Πρωθυπουργός για τις Βρυξέλλες, αργότερα βεβαίως, και για τη Σαουδική Αραβία όμως.
0: Ακριβώς.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Ιεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στον απόϊχο της νέας έντασης ελληνικής σχέσης, είπε ότι η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Ο κ. Ιεραπετρίτης προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.
2: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτεί. Επιδιώκουμε το διάλογο. Το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδώς. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρούσα, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
1: Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόγλου και τη Μαρία Γεωργίου. Υπογράμμισε δε ότι έχουμε μπροστά μας δύο ορόσημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
3: Τα επόμενα δύο ορόσημα είναι η Γαλάζια Πατρίδα, το ένα. Και το άλλο, το οποίο θα προκαλέσει διπλωματική ένταση, αλλά μόνο διπλωματική ένταση. Και το άλλο είναι η πόντιση του καλωδίου έρευνες. Θα χρειαστούμε εξαιρετικά λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να αποφύγουμε κρίση. Μάλιστα. Η κρίση μπορεί να είναι και επί του πεδίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι τουλάχιστον ήταν το μήνυμα των Τούρκων από την Κάσο το 2024. Άρα θα χρειαστεί, το στίχημα για μας είναι: ένα, να μπει το καλώδιο; δύο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, να μην υποχωρήσουμε, δηλαδή να μπει το καλώδιο χωρίς να δεχτούμε να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, και όλα αυτά να γίνουν χωρίς πολεμικό επεισόδιο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη για το περιστατικό που είχαμε νωρίτερα, που σας λέγαμε με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε πάνω σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο και φαίνεται ότι υπάρχουν τραυματίες. Ο Κώστας Μπούρης, ο ρεπόρτερ μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, τι ακριβώς συμβαίνει; Μας ακούει ο Κώστας Μπούρης; Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεσί μας με τον Κώστα Μπούρη, τον ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3. Στο περιστατικό πάντως φαίνεται ότι επλάκησαν δύο λεωφορεία, ένα λεωφορείο που προορευόταν, όπως φαίνεται, χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε στάση. Μιλάμε για ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ, το οποίο έπεσε πάνω σε στάση στη Θεσσαλονίκη, μετά την στάση Κόκορα στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί 4 άτομα με κατάγματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο έχει εκτινάξει στα ύψη την τιμή του πετρελαίου, που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην οικονομική μας τάχτρια, την Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές που τελικά φτάνουν στον καταναλωτή το τελευταίο διάστημα και βάζουν φωτιά και πάλι στους οικογενειακούς.

0: Προϋπολογισμούς. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Πάμε στην Πινελόπη Τρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κινούνται αυτή την ώρα που μιλάμε οι τιμές, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε νέα άνοδο των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 100,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό πάνω από 95. Ενώ πάρα πολύ μεγάλη είναι η αύξηση στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει σήμερα στα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χωρίς να έχει κλείσει ακόμα η συνεδρίαση. Όλο αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, έχει επιπτώσει στην εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη βενζίνη και το ντίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σήμερα το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και δεν λειτουργεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις χθεσινές τιμοληψίες, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,093 και του δίζελ στα 2,054, ενώ υπάρχουν και νομοί, όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες, όπου η αμόλυβδη πουλιέται στα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Τώρα, μεγάλη είναι η αγωνία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 του μήνα, όταν θα αρχίσει, 15 Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσει η κυκλοφορία του, και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις μπορεί να ξεπερνάει η τιμή του το 1 ευρώ και 70 λεπτά το λίτρο.
0: Είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι, σε κάθε περίπτωση, και μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, γιατί έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αλλά σε ένα μήνα από τώρα θα το βρούμε μπροστά μας και αυτό το πρόβλημα. Σήμερα έχει ενδιαφέρον ότι έδωσε μια συνέντευξη στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου Πινελόπη, και ρωτήθηκε για το αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας για το πετρέλαιο πάντα.
1: Πράγματι, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε σήμερα από το Ερνιούς, ρωτήθηκε όμως και χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, που παρουσίασε τα μέτρα για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, και σε δύο περιπτώσεις άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης κοινωνίας, εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις, όπως είπε, χαρακτηριστικά θα επιβάλλουν και υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Η κατακλείδα του κ. Παπασταύρου είναι ότι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν πίσω, άρα είναι έτοιμη, παρακολουθεί τις εξελίξεις για να λάβει μέτρα. Πάντως, να πούμε ότι όλη αυτή η αναστάτωση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές έχει επιπτώσεις και στις τιμές του ηλεκτρισμού στην εγχώρια αγορά.
0: Περιπάμε στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στη τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Οπουδήποτε χρειάστηκε, οπουδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι, ναι, να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
0: Αυτά λοιπόν. Ο κ. Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, και μέσα σε όλα αυτά είχαμε απεσιόδοξες προβλέψεις από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
3: Σας το λέω τώρα ότι αυτά είναι στιγμές μας το χειμώνα που θα λέμε πόσο έχει βενζίνη, 2 ευρώ, αυτή είναι να προπάμε να βάλουμε. Κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, ούτε είναι και συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία, που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν. Έχουμε μεγαλύτερους μισθούς. Όλα αυτό δημιουργεί μια πίεση λοιπόν. Δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς βασανιστικά, θα έλεγα, το πετρέλαιο, το τύπου Brent, να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα 100 δολάρια. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια πόλεμη κατάσταση και στην Ουκρανία και στη Σαουδική Αραβία, στον κόλπο του Περσικού, στο Ιράν, δυστυχώς έχει επιφέρει το αποτέλεσμα οι τιμές να είναι σε υψηλά επίπεδα και να συνεχίζουν την ανηφόρα.
4: Με το πετρέλαιο θέρμανση τι θα γίνει σε λίγο?
3: Το πετρέλαιο θέρμανση, ένα μήνα περίπου, ένα μήνα και κάτι, θα γίνει η κίνηση της περίοδου πετρελαίου. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι βορειότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τις φουφούδες, τα τζάκια.
4: Δεν κάνετε πρόβλεψη λοιπόν από ό,τι βλέπω για το θέρμανσης. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι.
3: Θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο. Εκτός αν υπάρξει παρέμβαση δυναμική.
0: Ακούσαμε την Πινελόπη Μητρούλια, τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, να λέει ότι θα λέμε κάποτε το χειμώνα μπροστά μας ότι έχει 2 ευρώ η βενζίνη, πάμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ. Θα είναι καλή η τιμή στα 2 ευρώ δηλαδή. Απεσιόδοξη προβλέψη, και όλο αυτό βέβαια δημιουργεί πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως μας έλεγες.
1: Όπως είπαμε προηγουμένως, η τιμή του φυσικού αερίου είναι αυτή την ώρα στα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης, να πούμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου, το φυσικό αέριο πολίτως στην ευρωπαϊκή αγορά περίπου 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, τεράστια η αύξηση. Έχει επιπτώσεις στην τιμή του ηλεκτρισμού. Και να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες η χονδρική τιμή της εγχώριας αγοράς βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Να πούμε ότι η μέση τιμή για τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τον Αύγουστο είχαμε ήδη μια αύξηση 21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα δεν είναι καθόλου θετικές, καθώς λόγω του χειμώνα αυξάνεται και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά με τόσο υψηλές τιμές φυσικού αερίου, είναι φυσικό να ανεβαίνουν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Όμως, όπως είπαμε, η κυβέρνηση παρακολουθεί και ο στόχος είναι να παρέμβει εφόσον χρειαστεί. Και βέβαια, χθες ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο μια σειρά από μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, σε μια μείωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος στο τέλος του 2019 κατά περίπου 30% σε σχέση με αυτό που ήταν το πρώτο εξάμεινο του 2026.
0: Στο τέλος πότε είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα, να επαναλάβεις λίγο.
1: Στο τέλος του 2029 και ο στόχος είναι από 23,78 λεπτά ανά κιλοβατόρα που ήταν η τιμή το δεύτερο εξάμεινο του 2025, να διαμορφωθεί η τιμή γύρω στα 17 ευρώ λεπτά ανά κιλοβατόρα στο τέλος του 2029.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά τα οποία συζητάμε στα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία ανακοινώθηκαν, ο πληθωρισμός του Αυγούστου από την Ελστάτ, και φαίνεται ότι έχει φτάσει στο 3,8%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι λένε τα στοιχεία της Ελστάτ, λοιπόν? Καλό μεσημέρι.
5: Ανωδικά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ανωδικά κινείται ο πληθωρισμός. Έφτασε στο 3,8% τον Αύγουστο, 3,4% ήταν ένα μήνα νωρίτερα τον Ιούλιο, 2,9 πέρσι τον Αύγουστο. Βλέπουμε και εδώ μεγάλη διαφορά, μία μονάδα. Εξέλιξη που εν πολύς οφείλεται στις τιμές ενέργειας αλλά και σε ανατιμήσεις σε ένα φάσμα υπηρεσιών. Η υψηλότερη τιμή, να πούμε με την ευκαιρία, το τελευταίο τετράμινο καταγράφηκε τον Απρίλιο, 5,4%. Είχαμε μια υποχώρηση έκτοτε, το Μάιο το 5,2, τον Ιούνιο στο 4,4 και τον Ιούλιο στο 3,4, αλλά παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο 40,2%, ακούσαμε και την Πινελόπη νωρίτερα σχετικά. Πετρέλαιο κίνησης 30,6%. Με λίγα λόγια, τα ενεργειακά ήταν που ενίσχυσαν τον πληθωρισμό.
0: Που δίνει τον τόνο σε αυτή την ανωδική πορεία.
5: Και η βενζίνη είχε μεγάλη αύξηση, 15,3%. Έτσι. Καλά, το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Δηλαδή, αν έβγαινε σήμερα στην αγορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η τιμή του θα ήταν απλησίαστη. Αλλά και ακόμα και τα στερεά καύσιμα αυξήθηκαν 4,3%. Ο ηλεκτρισμός είχε μικρή μείωση, 1,2%, αλλά είχαμε επίσης ανατιμήσεις στα ενοίκια κατοικιών. Τα ενοίκια συνεχίζουν να τρέχουν με υψηλές ταχύτητες, θα έλεγα, 6,2%. Η συντήρηση και επισκευή κατοικίας 4,5%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, εδώ έχουμε μεγάλη αύξηση λόγω των καυσίμων, 17,4%. Και οι διακοπές ψηλά, 6,3%. Κηλικία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αύξηση τιμών 5,5%. Τα ξενοδοχεία, επίσης μεγάλη αύξηση, 14,1%. Ακόμα και τα ασφάλιστρα υγείας πήραν αύξηση 7%. Και αν δούμε έτσι επιμέρους λίγο τα τρόφιμα, ναι, τα είδη διατροφής, εδώ ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι με 13,5%, το αρνί και το κατσίκι με 11,3%, τα ψάρια 11,5%, όλα έχουν, είναι στην ανηφόρα οι τιμές, Γρηγόρη. Μάλιστα. Απ' την άλλη, βέβαια, από την άλλη πλευρά, σημαντικές είναι οι μειώσεις των τιμών στο ελαιόλαδο, 15%, και στα βρούτα 7,1%. Αν δούμε έτσι και λίγο τις ομάδες, ως προς τις ομάδες δηλαδή προϊόντων και υπηρεσιών, η ένδυση και η υπόδηση έχει μεγάλη αύξηση, 5,3%, και η στέγαση βέβαια ακόμη μεγαλύτερη, 9,7%. Στις μεταφορές λόγω καυσίμων 7,7%, και η εκπαίδευση, ακόμα και η εκπαίδευση έχει αύξηση 2,8%.
0: Όλα είναι σε αναλυτική πόλη.
5: Ναι.
0: Υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία και στο ernews.gr. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί και πού οφείλεται αυτή η ανωδική πορεία στις τιμές των καυσίμων, στις τιμές του μαύρου χρυσού, στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού. Πού οφείλεται αυτό? Στην ένταση που βλέπουμε να κλιμακώνεται επικίνδυνα και πάλι στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν άμεσα στρατιωτικά πλήγματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή και θα μας πει περισσότερα, γιατί βλέπουμε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικά πετρελοφόρα, ενώ η Τεχεράνη Δέσποινα απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία και στον Περσικό κόλπο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες, η έντοση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πετρελοφόρων στον Περσικό κόλπο και τη θάλασσα του Ομάν, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνη κλιμάκωση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως είδαμε στην Ιορδανία, επικαλούμενη το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όπως σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, εκτόξευσε η Τεχεράνη 20 βαλιστικούς πυράβλους προς την Ιορδανία, με τους φρουρούς της επανάστασης να αναφέρουν ως στόχο την αεροπορική βάση Αλ-Αρζά. Η επίθεση παρουσιάστηκε ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα στα ιρανικά πετρελαιοφόρα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε τους αντικρώμενους ισχυρισμούς, γιατί οι φρουροί της επανάστασης λένε ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο αμερικανικά πλοία, κάτι που η κεντρική διοίκηση διαψεύδει, λέγοντας ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε και ότι όλες οι ιρανικές απόπειρες επίθεσης απέτυχαν. Να σου πω, Γρηγόρη, επίσης, ότι έχουμε και το μέτωπο της Ιεμένης. Η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στην νοτιοδυτική Ιεμένη, κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν θέσεις των Χούθη δυτικά της ΤΑΙΖ. Οι Χούθη που υποστηρίζονται από τον Ιράν είπαν χθες ότι θα διευρύνουν την επιχείρησή τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας βαθιά μέσα στο έδαφος της χώρας. Λοιπόν, και τέλος, να κλείσουμε με τους φρουρούς πάλι της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποιούν ότι ανακοίνωσαν μάλλον ότι μια θαλάσσια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης θα εκτείνεται από το Τσάμπαχάρ του Ιράν προς τα τμήματα του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Οι ακριβείς συντεταγμένες θα δοθούν λίγο αργότερα, και ότι ο εκπρόσωπός τους, ο Μόχεμπή, νωρίτερα σήμερα είχε πει ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στην ειδικά αυτή περιορισμένη ζώνη γύρω από τα στενά του ορμού θα αντιμετωπίζει κυρώσεις, και σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλοία που θα παραβιάζουν τον περιορισμό θα χάνουν την πρόσβαση σε ναυτιλιακές, ασφαλιστικές και υπηρεσίες υποστήριξης, αυξάνοντας την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοεία στην περιοχή.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από τη πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να φύγουμε από τα της Μέσης Ανατολής, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε το ρεπορτάζ για το πρώτο θέμα του δελτίου μας σήμερα, με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάση όπου περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο, και υπάρχουν 4 τραυματίες. Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ μας στην Ερυτρία, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τίμο, τι ακριβώς συνέβη νωρίτερα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένα λεωφορείο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη και επιβίβαζε, αποβίβαζε κόσμο, όταν ένα λεωφορείο που ήταν ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω δεν κατάφερε να σταματήσει, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το λεωφορείο ο οδηγός και σφινώθηκε ανάμεσα στο το προπορευόμενο λεωφορείο και τη στάση. Με αποτέλεσμα να παρασύρει 4 επιβάτες οι οποίοι περίμεναν να επιβαστούν στο προπορευόμενο λεωφορείο. Μετά την σύγκρουση του λεωφορείου με τη στάση και τους επιβάτες, οι οποίοι παρέσυρε, 2-4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εδώ επιτόπου έφτασαν 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μία κινητή μονάδα και 2 μηχανές του ΕΚΑΒ. Μία 60χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μία νεαρότερη κοπέλα έχει χτυπήσει στα κάτω άκρα και στη λεκάνη, φέρει τραύματα στα πόδια της και έχουμε και 2 τραυματίες που είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι και αυτοί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τώρα η στάση έχει ουσιαστικά ξυλωθεί, δεν υπάρχει στάση στο σημείο, έχει διαλυθεί η στάση από την σύγκρουση των 2 λεωφορείων, το οποίο έπεσε και πάνω στην στάση του ΟΑΣ. Ναι. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί.
0: Αυτό ξέρουμε, είχαν μεγάλη ταχύτητα τα οχήματα,
7: είναι κατηφορικός ο δρόμος. Είναι κατηφορικός ο δρόμος και το ζητούμενο είναι ότι αυτό που φωνάζουν εδώ οι κάτοικοι εδώ και πολλά χρόνια είναι, επειδή είναι κοντά το τέρμα των λεωφορείων, από το τέρμα μέχρι τη στάση καν που έγινε το τροχαίο, είναι μια απόσταση 800 μέτρων. Σε αυτή την απόσταση των 800 μέτρων δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Οι επιβάτες καλούνται να διασχίσουν το δρόμο μέσα από το δρόμο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Και δεν υπάρχει επίσης και διάβαση. Και ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πολύ χειρότερο. Το ένα από τα 2 λεωφορεία έχει ήδη μεταφερθεί σε άλλο σημείο.
0: Έχουμε εικόνα, μια διευκρίνηση τώρα. Τίμο, έχουμε εικόνα αν το πρώτο λεωφορείο ήταν σταματημένο.
7: Είχε σταματήσει
0: για να πάρει κόσμο, να αποβιβάσει κόσμο.
7: Ακριβώς. Και ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω έρχονταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το οποίο δεν ακινητοποιήθηκε, ακόμη δεν ξέρουμε το λόγο. Πάντως, σε φωτογραφίες που είδαμε τον οδηγό, δεν πίστευε στα μάτια του αυτό που είχε συμβεί και μάλιστα υπάρχει φωτογραφία η οποία τον δείχνει να τραβά τα μαλλιά του.
0: Τον οδηγό του δεύτερου λεωφορείου, λέμε.
7: Ακριβώς, ναι, τον οδηγό του δεύτερου.
0: Ο οποίος έπεσε πάνω στο πρώτο το σταματημένο.
7: Τώρα ήταν ανθρώπινο λάθος ή κάποια μηχανική βλάβη. Μένει να δούμε τώρα τι θα πούνε οι πραγματογνώμονες.
0: Πάντως έχει σημασία αυτό που λες, ότι μιλάμε για ένα σημείο που είναι κατηφορικός, πολύ κατηφορικός ο δρόμος και δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο για τους ανθρώπους που παίρνουν ή κατεβαίνουν από το λεωφορείο ή περιμένουν για να πάρουν το λεωφορείο. Δεν υπάρχει στάση.
7: Ναι, ακριβώς. Είναι η έξοδος από τον περιφερειακό και μπαίνουμε σιγά σιγά στον αστικό ιστό της πόλης. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για τουλάχιστον 800 μέτρα. Και μας το επισημαίνουν εδώ συνέχεια, μόψερ μιλάμε από την γειτονιά.
0: Και όπως επίσης δεν έχει διευκρινιστεί γιατί έπεσε το δεύτερο λεωφορείο πάνω στο πρώτο που ήταν σταματημένο. Αν έτρεχε, αν είχε αναπτύξει ταχύτητα ο οδηγός, αν δεν πιάσαν τα φρένα, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Φαντάζομαι θα το βρουν οι αρμόδιοι τις επόμενες ώρες.
7: Είναι εδώ στο σημείο πραγματογνώμονες τόσο από το ΝΟΑΣ, όσο και εδώ αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ξεκριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.
0: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και το αναλυτικό. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα για τους τραυματίες και ειδικά για την 60χρονη γυναίκα, η οποία είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση από ό,τι μας είπες.
7: Ακριβώς.
0: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις PISA 2025 που ανακοίνωσε ο ΟΣΑ δείχνουν μια ανησυχητική εικόνα για τις μαθησιακές επιδόσεις των 15χρονων και επαναφέρουν στο προσκήνιο μια συζήτηση που αφορά όχι μόνο τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν και αξιοποιούν τις γνώσεις που αποκτούν στο σχολείο. Η Ελλάδα παραμένει κάτω από το μέσο όρο των χωρών του οργανισμού και στα 3 βασικά γνωστικά πεδία, ενώ η σύγκριση με το 2015 δείχνει μια δεκαετία σημαντικής υποχώρησης. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αφορά τα μαθηματικά. Μόλις ένας στους 2 μαθητές στην Ελλάδα φτάνει τουλάχιστον στο level 2, στο δεύτερο επίπεδο δηλαδή, το βασικό επίπεδο επάρκειας που ορίζει η PISA. Στον μέσο όρο του ΟΑΣΑ, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 65%. Με άλλα λόγια, περίπου οι μισοί Έλληνες 15χρονοι δυσκολεύονται ακόμη και σε σχετικά βασικές εφαρμογές όπως η μαθηματική αναπαράσταση μιας απλής κατάστασης, η σύγκριση διαφορετικών διαδρομών ή η μετατροπή μιας τιμής από το ένα νόμισμα στο άλλο. Τα στοιχεία λοιπόν για τη χώρα μας προκαλούν προβληματισμό. Αναλυτικά δείχνουν ότι το 49,5% των μαθητών βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού στα μαθηματικά, το 43,8% στην κατανόηση κειμένου και το 40,9% στις φυσικές επιστήμες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των 15χρονων ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση, δυσκολευόμενο να χρησιμοποιήσει αποκτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μας είναι μαθηματικά, είπε εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τα αποτελέσματα της έρευνας ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Γιάννης Τελής, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
8: Τα μαθηματικά είναι τρόπο σκέψης και το σημαντικό για τον άνθρωπο είναι ότι πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μας είναι μαθηματικά. Η υπολογιστική δυνατότητα είναι ένα κομμάτι της μαθηματικής ικανότητας που, ξέρετε, δεν είναι μόνο απλός υπολογισμός, είναι και η φαντασία και η δημιουργικότητα και η παραγωγή νέων ιδεών. Άρα λοιπόν, διαβάζουμε τις έρευνες, ακούμε αυτά τα πράγματα με πολύ ενδιαφέρον, αλλά πρέπει όταν διαβάζουμε μια έρευνα να δούμε τι μετράει, πώς το μετράει και τι συμπεράσματα βγάζουμε. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναδρόση των αναλυτικών προγραμμάτων που δυστυχώς δεν έγινε με καλό τρόπο. Έγινε κάπου από το 2015 μέχρι το 2021 και υπάρχουν αρκετά προβλήματα στα αναλυτικά προγράμματα, από τα οποία έχουν προκύψει και τα νέα βιβλία, το πολλαπλό βιβλίο 1600, που επίσης έχει σοβαρά προβλήματα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα πολλά πράγματα δεν τα κάνουμε όπως λέει η επιστημονική διδολογία, λίγο βιαστικά. Και όντως υπάρχουν σημεία λεπτά που πραγματικά το παιδάκι στο δημοτικό πρέπει να μάθει να σκέφτεται. Τώρα, αν μάθει καλά την τεχνική του να λύνει την εξίσωση, είναι δευτερεύον θέμα. Για τα μαθηματικά δεν είναι αλγοριθμική διαδικασία, όπως κάπως κακώς υπόθηκε από επίσημα χείλη. Ο αλγοριθμός είναι ένα μικρό κομμάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει το παιδί να ξέρει να κάνει διαίρεση, αλλά το μείζον ποιο είναι? Να ξέρει να κάνει διαίρεση, πολλαπλασιασμό, πρόσθεση, άρα να μάθει να σκέφτεται. Ο τρόπος σκέψης είναι.
0: Και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με μαθηματικά. Ακούσαμε στα στοιχεία της έρευνας και διαβάσαμε ότι περίπου σχεδόν οι μισοί μαθητές, νεαροί 15χρονοι, δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο που είναι γραμμένο στα ελληνικά. Χειρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση του δημόσιου σχολείου και της ελλείψης του εκπαιδευτικού συστήματος χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της PISA, μιλώντας στο σταθμό μας η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, Φανή Πίζρα. Για να ακούσουμε τι είπε στην Έλενα Καρακιάννη και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ».
9: Επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή της Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβόμαι το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27 και 28 μαθητές μες στην τάξη. Δηλαδή, πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 και σε 4 σχολεία και μπαίνει σε τμήμα των 27 και 28 για να συμπληρώσει το μαθητό, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξτομικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί.
0: Είναι μεγάλος ο προβληματισμός σε κάθε περίπτωση για το, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι μεγάλος ο προβληματισμός για τα αποτελέσματα της έρευνας της που μόλις διαβάσαμε. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία των συμμιλώντας στο News Radio 105,8 ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακαδημαϊκός Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο οποίος σημείωσε την ανάγκη επανασχεδιασμού της γλωσσικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναρκιώτη και τον Θάνο Σκιαφάκα.
10: Έχουμε μείνει, κανείς μας δεν έχει μείνει ευχαριστημένος με την επίδοση των παιδιών. Γιατί όταν ένας 15χρονος μαθητής σε ένα ποσοστό 50% δεν μπορεί να καταλάβει τα βασικά σημεία ενός κειμένου, όχι απαιτητικού, αυτό πρέπει να θυμίσει όλους μας. Αλλά δεν φταίει το σχολείο, όπως συνήθως λέμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα, να καταλάβουμε, και το λέω με ειλικρίνεια, κύριε Σαρή, κύριε Φαναλιώτη, κύριε Σιαβάκα, ότι ευθύνη φέρει και η οικογένεια. Το σχολείο, το έλεγα προκαιρού στο Υπουργείο Παιδείας, το σχολείο είναι κοινωνικός θεσμός. Τι σημαίνει αυτό, μην το ξεχνάμε. Και αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που θέλω να περάσω απόψε συζητώντας με εσάς. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία, δηλαδή τον κακό εαυτό μας. Τι πρέπει τώρα να γίνει? Εγώ μιλάω κυρίως για τη γλώσσα. Επανασχεδιασμός σε μακροπρόθεσμη βάση της γλωσσικής και εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι κάθε φορά υπουργός παιδείας ή στην κυβέρνηση. Αν καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο σε μακροπρόθεσμη βάση, οι χαμηλές επιδόσεις μπορούν να βελτιωθούν.
11: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε στην υπόθεση τώρα με τον θάνατο της Κυριακής Γρίβα που έχει συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών, λοιπόν, παραπέφθηκαν για να δικαστούν 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αργύρων για τη δολοφονία της άτυχης κοπέλα. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, και οι 4 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως.
12: Είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
13: Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί.
12: Δίπλα είμαι. Σε 2 λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.
13: Βρίσκεται πλησίον. Ταύτην βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω.
12: Τώρα ναι.
0: Ακούσαμε το μοιραίο τηλεφώνημα, ένα απόσπαστο το μοιραίο τηλεφώνημα, τη συνομιλία που είχε άτυχη η κοπέλα με τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Κανένας δεν έκανε κάτι για να προστατεύσει την κόρη μου, δηλώνει στο Ερτ Νιούς ο πατέρας της Κυριακής, Θανάσης Γρίβας.
14: Όλοι και οι 4 δεν έκανε κανένας την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν ο πατέρας. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πού βρισκόμαστε τώρα πλέον. Ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Άννα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιμένουμε να προσδιοριστεί η δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας τους επόμενους μήνες, μετά το παραπεμπτικό βούλευμα για τους 4 κατηγορούμενους αστυνομικούς. Είναι η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αυτή. Η πρώτη έχει ήδη εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της. Έχει καταδικαστεί, θυμίζουμε, σε ισόβια κάθριξη για την δολοφονία της κοπέλας. Και σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να καθίσει και πάλι στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών αυτή τη φορά, για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό μετά την έφεση που έχει ασκήσει ο ίδιος. Αυτή λοιπόν η δικογραφία που αφορά στους αστυνομικούς είναι η δεύτερη, μετά την υποβολή μηνύσεων από την πλευρά της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, καθώς οι αστυνομικοί και με βάση το παραπεμπτικό βούλευμα δεν έπραξαν το καθήκον τους, δεν έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες που είχαν εκτιστές θεός τους και δεν έπραξαν την νομική υποχρέωση που είχαν ως δημόσιοι λειτουργοί προκειμένου να προστατεύσουν το κορίτσι. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας τους επιρρύπτει μεγάλες ευθύνες, πολλά λάθη και σοβαρές παραλήψεις αναφορικά με το τι έγινε το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024. Λένε οι δικαστές του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι κανένας από τους 4 δεν έκανε αυτά για τα οποία ορίζονται για την θέση του καθενός. Ούτε η αξιωματική ως υπηρεσίας κατήφθηνε σωστά το κορίτσι και φρόντισε να καλέσει ένα διαθέσιμο περιπολικό προκειμένου να την επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι, ούτε η επόπτρια, η οποία ήταν και υποδιοικήτρια του τμήματος Αγίων Εναργύρων, δεν έδωσε σαφείς εντολές στην πολύ νεότερη αξιωματικό υπηρεσίας για το τι πρέπει να κάνει, ούτε ενδιαφέρθηκε να ακούσει την Κυριακή Γρίβα για την καταγγελία της, σύμφωνα πάντα με το δικαστικό βούλευμα. Ο σκοπός δεν ήταν στη θέση του, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν ήταν σε εγρήγορση και ετοιμότητα προκειμένου να αντιληφθεί εγκαίρως τον δράστη και να μπορέσει να τον εφοπλίσει. Και τέλος, το εξοργιστικό ηχητικό που μόλις ακούσαμε ξανά από τον εκφωνητή της άμεσης δράσης, ο οποίος κολλησιεργεί, δεν αντιλαμβάνεται, σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα, την σοβαρότητα της κατάστασης.
0: Την κρισιμότητα της κατάστασης και λέει πολύ απλά ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.
15: Έτσι, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος, την ώρα, Γρηγόρη, που υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό σταθμευμένο έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων. Αλλά επειδή το πρωτόκολλο της αστυνομίας έλεγε ότι το περιπολικό διατίθεται στους πολίτες μόνο μέσω κλήσης στο 100, στην άμεση δράση, δεν σκέφτηκαν, δεν αξιολόγησαν την σοβαρότητα της κατάστασης και δεν σκέφτηκαν ότι υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό και μπορεί να διατεθεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση όπως ήταν η συγκεκριμένη, προκειμένου το κορίτσι να γυρίσει με ασφάλεια στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πολύ τραγικό αποτέλεσμα.
0: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Έχουμε σημαντική εξέλιξη όμως και στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, Άννα, εκεί όπου ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των 2 ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη.
15: Ναι, όπως είπε, στην πολύ αναλυτική αγόρευση του εισαγγελέας που κράτησε δύο μέρες, οι δύο κατηγορούμενοι εκείνη την ημέρα, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το αρνούνται κατηγορηματικά, βγήκαν με τη βάρκα τους στα ανοιχτά, στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτρης για να ψαρέψουν. Όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη, διαπληκτίστηκαν, άρχισαν να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς με το σκάφος τους, πλησίασαν το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους, είναι αδέρφια οι δύο κατηγορούμενοι, πήρε ένα ξύλινο κοντάρι που είχε πάνω στο αλιευτικό, χτύπησε τον Σύφη Βαλιράκη 2-3 φορές με αυτό, με αποτέλεσμα να πέσει στην θάλασσα χωρίς την θέλησή του, να χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα στο κεφάλι και στο σώμα από την προπέλα, είτε του δικού του σκάφους, είτε την προπέλα του αλιευτικού, και στη συνέχεια ανέστητος πια να βρει τραγικό θάνατο από πνιγμό, καθώς εισρώφησε νερό και πέθανε σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση. Ο Σύφης Βαλιράκης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το μόνο που πρόλαβε να κάνει είναι να αμυνθεί, εξού και τα τραύματα που βρέθηκαν στο σώμα του. Έχουμε τις αγορεύσεις των δικηγόρων της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη. Αναμένουμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
0: Άννα Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, κυρίες και κύριοι, καθώς βραχιολάκησε όσους έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Πώς θα λειτουργεί αυτό και κυρίως πώς θα προστατεύονται τα θύματα? Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
16: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο...
14: Άρα θα έχει θα είσαι κάτι αντίστοιχο
16: και κάποιο προφανώς κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
0: Στην πολιτική ατζέντα να περάσουμε τώρα. Με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνηση-αντιπολίτευσης, με αιχμή της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τα προγράμματα διακυβέρνησης των κομμάτων. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Ευγενία, παραμένουν εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Καλό μεσημέρι.
17: Εδώ, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα η εξειδίκευση των μέτρων που, όπως κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία, αποκάλυψε τα μικρά γράμματα των πρωθυπουργικών υποσχέσεων. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, κατηγορεί, Γρηγόρη, τη Νέα Δημοκρατία ότι λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας εισπράττει τεράστια ποσά από το ΦΠΑ, αλλά επιστρέφει στους πολίτες μόνο ένα πολύ μικρό μέρος. Επίσης, χαρακτηρίζει εξαγγελίες ακοστολόγητες υποσχέσεις και ημίμετρα που δεν λύνουν τα προβλήματα της οικονομίας και της καθημερινότητας, ενώ καταλογίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη προεκλογική σκοπιμότητα, καθώς, όπως λένε, δίνει στους πολίτες ακοστολόγητες υποσχέσεις. Από την πλευρά της η κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπεραμείνονται του πακέτου παροχών και μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα, ρεαλιστικά και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Επιπροσθέτως, να σου πω, Γρηγόρη, ότι κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και της μεσαίας τάξης.
0: Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιού εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα.
18: Και εδώ είμαστε, όσο η οικονομία μας πάει καλά, να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας για να αυξήσουμε και άλλο το εισόδημα. Το είδατε λοιπόν από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κάθε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ποσοτικούς στόχους. Πού θέλουμε να πάει η σύνταξη, ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός και άλλο παραπάνω και μείωση φορολογικών βαρών.
0: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού έχουν προεκλογικό χαρακτήρα, λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επίσης μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς.
19: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
0: Πάμε και στον χώρο της αριστεράς. Στο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται πυρετοδός για την παρουσία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου σε λίγες ώρες από τώρα μιλά ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς ΔΕΘ και τα κόμματα της αριστεράς. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς όπως το είπες. Από σήμερα, λοιπόν, η ΔΕΘΕ θα έχει το χρώμα της αριστεράς ή τουλάχιστον την παρουσία της. Αρχής γενομένης με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια μεγάλης χρονικής διάρκειας συνέντευξη. Θα επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό με βάση τις οικονομικές εξαγγελίες που δημοσιοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αναλύσει το δικό του πρόγραμμα με ό,τι έχει γίνει την τελευταία περίοδο. Θα επιδιώξει να επεξηγήσει ακριβώς τα οποιαδήποτε θολά σημεία που υπάρχουν στο οικονομικό του πρόγραμμα. Ωραία. Και θα διαμορφώσει και θα ασκήσει κριτική, όπως λέγεται, και στην εξωτερική πολιτική με βάση τα νέα σύννεφα που συγκεντρώνονται, όπως λένε, και στη σχέση με τις σχέσεις με Βρετανία και Ισραήλ ή με τα τελευταία αποτελέσματα στην Σαξονία. Αυτά τώρα όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι η απόφαση έχει ληφθεί σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Ο Νίκος Παπάς θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο γραμματέας του κόμματος, που θα παραχωρήσει τη συνέντευξη. Και
0: η κυρία Δούρο την ομιλία.
20: Την πολιτική ομιλία στο Βελίδιο. Το ερωτηματικό δεν είναι ο κύριος Πολάκης, θα πρέπει να σας πω, ο οποίος αναμένεται να παρευρεθεί στην Θεσσαλονίκη, χωρίς να είναι όμως ούτε στη συνέντευξη ούτε στην ομιλία. Θα είναι παρόν. Υπάρχει τριμερής ηγεσία που στο ΣΥΡΙΖΑ το αρνούνται ότι είναι τέτοια. Όλες οι επόμενες εξελίξεις για το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μετά τη 17η Σεπτεμβρίου, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η επίσκεψη στη ΔΕΘΕ.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Γιάννης Δελής, ο βουλευτής του ΚΚΕ, μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
21: Τις προτάσεις και τα μέτρα τα συγκεκριμένα, τα κυβερνητικά, πρέπει να τα κρίνει κανείς στο σύνολό του.
0: Συνολικά,
21: και δεν πρέπει να τα βλέπει αποσπασμένα από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρία Δαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Έχουμε συνολικά φορολογικά έσοδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια και συζητάμε αυτή τη στιγμή για 2,2 δισεκατομμύρια για το πώς θα μοιραστούν και ποιοι θα πάρουν από αυτό το ποσό. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το γεγονός, στη σύγκριση αυτών των αριθμών, αποδεικνύει ότι πρόκειται για μέτρα ασπιρίνες, που δεν αντιμετωπίζουν βεβαίως τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών. Εμείς δεν λέμε στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους να μην τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Να τα πάρουν. Ναι. Να το πάρουν αυτό το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί το δίνει όμως η κυβέρνηση? Για να ξεχάσουν τη 13η και τη 14η σύνταξη που την ξεκόβει.
0: Εχμηρό σχόλιο από τον βουλευτή της Νίκης Κομνηνό Δελβέρογλου. Για να ακούσουμε τι είπε από το βήμα της Βουλής.
22: Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Πειρά επίσης κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
23: Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
0: Τώρα, ευχάριστα είναι τα νέα, κυρίες και κύριοι, για την υγεία της 14χρονης από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με το πατίνι στο οποίο ήταν συνεπιβάτης. Αποσωληνώθηκε νωρίτερα και εντός της ημέρας αναμένει να βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για αυτή τη μάστιγα με τα πατίνια, παρά την απαγόρευση τη σχετική που υπάρχει από την τροχέα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας και στο News Radio 105,8 ο διευθυντής τροχέας Αττικής, ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης.
24: Βλέπουμε, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι η ιδιαίτερη χρήση τα APO, τα ελεύθερα προσωπικά οχήματα, έτσι λέγονται όλα αυτά, είναι πολύ ιδιαίτερη χρήση του στο κέντρο της Αθήνας. Λόγω ότι υπάρχουν και εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα οχήματα και βλέπουμε και ιδιαίτερα μια παραπαντική συμπεριφορά. Μόνο να σας πω ότι τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, επειδή τα έχω μπροστά μου, είχαμε 325 χρήστες πατινιών που δεν φορούσαν κράνος. Ένα αλκοτέστ.
0: Αυτό μόνο στην Αθήνα.
24: Στην Αθήνα, ναι.
0: 325 παραβάσεις
1: Στην πρώτη εβδομάδα του, του Σεπτέμβρη.
24: Ναι. Στην Αττική, να διορθώσω, στην Αττική και όχι στην Αθήνα, σε όλη την Αττική. Αττική.
1: 325.
24: 38 ΕΠΟ τα οποία είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας. Βλέπουμε ότι έχουμε 47 τροχέα, δεύτερη τροχέα Αττική, 47 τροχέα. Έχουμε τρία σοβαρά.
1: Σύνολο παραβάσεων.
24: Σύνολο παραβάσεων, από ό,τι βλέπω, κάναμε με το πρώτο 8μήνο 6.127 ελέγχους. Οι παραβάσεις συνολικά, από ό,τι βλέπω, ήταν 3.544.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από την, αναφορικά με τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό και ειδικά τους δύο Έλληνες που παίζουν στην Ντόρτμουντ, στη Γερμανία. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τη μεταγραφή τους, για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Αρχικά είχαμε τον τραυματισμό τον πολύ σοβαρό του Κωνσταντέλια. Χθες είχαμε να αποχωρεί από το γήπεδο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Τι ακριβώς σημαίνει, τους έχουν ματιάσει?
3: Μπορεί και αυτό, αλλά ειδικότερα με το θέμα του Καρέτη, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάστασή του. Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι λόγω αφυδάτωσης έχασε τις αισθήσεις του, θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, αλλά από τη Γερμανία λένε ότι δεν είναι κάτι τελικά, κάτι το
0: ιδιαίτερα
3: ανησυχητικό, αλλά θα υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν αφορά μόνο τον Καρέτσα. Έχουμε δει αρκετούς αθλητές, ειδικότερα ποδοσφαιριστές, τα τελευταία 2 με 3 χρόνια που παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο να καταραίουν και νομίζω ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι τα πολλά παιχνίδια που παίζουν, συνεχόμενη καταπώνηση και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανές.
0: Περαστικά και στους δύο πάντως, και στον Κωνσταντέλια και στον Καρέτσα, σε κάθε περίπτωση στα παιδιά να πάνε όλα καλά. Τώρα είχαμε και την ΑΕΚ θέση, η οποία ξεκίνησε με το δεξί στη League Face του Champions League, έτσι.
3: Όχι απλά με το δεξί, κέρδισε 1-0 τη ΛΑΣΚ, την Αυστριακή. Το 1-0 θα μπορούσε να ήταν 2 και 3-0 και ίσως ήταν το πιο δικαίο αποτέλεσμα. Το βασικότερο είναι η νίκη μετά από αρκετά χρόνια. Επέστρεψε στο Champions League με νίκη, οπότε έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Δέσποινα Σιριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η RDB, αφού προηγουμένως η Χρυσά Μπίλα άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τρόχαιο ατύχημα με 2 αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα 4 γυναίκες να τραυματιστούν. Ένα λεωφορείο που προπορευόταν, όπως φαίνεται, χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει σε στάση επί της Ανδρέα Παπανδρέου, στην οποία εκείνη την ώρα περίμενε κόσμος. Και οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 62χρονη φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και μία 21 ετών φέρει κάταγμα στη λεκάνη και τα κάτω άκρα. Ελαφρά τραυματίστηκαν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Telecom, Tim Honges, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επεσήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας πως η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία. Σήμερα στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γαλλό Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα ηλίσια παιδεία. Η Ελλάδα έχει διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο New Andros με σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με τον Brent να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει την κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελεστάτ. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται σε κατηγορίες που συνδέονται άμεσα στις τιμές της ενέργειας, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Δύο σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη νότια Ελβετία, στο καντόνι Τιτσίνο. Τοπικό μέσο αναφέρει πως κατέρευσε μέρος του κτηρίου και πιθανόν να υπάρχουν εγκλωβισμένοι, άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στην Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την ταυτοποίηση των ανθρώπινων οστών που βρέθηκαν σε χωράφι στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εκτιμούν ότι μεταφέρθηκαν πρόσφατα στο συγκεκριμένο σημείο και ψάχνουν για απαντήσεις μέσα από τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στη γύρω περιοχή.
11: Ο καιρός.
5: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις, στα υπηρωτικά ορεινά άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, κοντά σας αμέσως τώρα για Αρετή Μπίτα.
11: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα,
7: έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα,
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
7: σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
6: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
7: Ζάχαρη θα περάσετε,
11: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

θέλω να ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα κάπως διαφορετικά, κοιτάζοντας ψηλά, στον ουρανό και λίγο πιο πέρα. Εκεί δηλαδή όπου κάποτε υπήρχε μόνο το άγνωστο και σήμερα υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος επιστήμης, τεχνολογίας, έρευνας αλλά και ανταγωνισμού. Γιατί νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι, το διάστημα πια δεν είναι μια μακρινή υπόθεση. Είναι οι δορυφόροι που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, οι επικοινωνίες, η πλοήγηση, τα δεδομένα, η οικονομία. Είναι πλέον και ζήτημα τεχνολογικής κυριαρχίας. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, σήμερα και αύριο, το Παρίσι γίνεται το σημείο συνάντησης περίπου 2.000 ανθρώπων από 120 χώρες. Πολιτικοί, επιστήμονες, επιχειρηματίες και άνθρωποι της τεχνολογίας συζητούν για το μέλλον του διαστήματος. Η Ευρώπη θέλει να είναι παρούσα και να διεκδικεί στο δικό της ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή και μαζί της και η Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Παρίσι, θα έχει και συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν και η ελληνική παρουσία σε αυτήν τη σύνοδο αυτή τη φορά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί η συμμετοχή του Έλληνα επιστήμονα του Ανδριανού Γολέμη σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πιθανότατα το φθινόπωρο του 2027. Ήταν περίπου 1,5 χρόνο πριν, 2 χρόνια πριν, όταν είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή τον Ανδριανό Γολέμη ως έναν Έλληνα γιατρό που βρίσκονταν στο Ευρωπαϊκό Σταθμό Διαστήματος ως γιατρός, προετοίμαζε αστροναύτες και τότε είχε πει μέσα σε όλα ότι ελπίζω και η χώρα μας ως μια μικρή χώρα να λαμβάνει μέρος πια ενεργά σε διαστημικές αποστολές και γιατί όχι να έχουμε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Ήτανε 18 Μαρτίου του 2025, σας το λέω γιατί όσοι θέλετε να ακούσετε εκείνη την πολύ καταπληκτική συνέντευξη με μια άλλη αφορμή, με τους εγκλωβισμένους αστροναύτες της NASA που θα επέστρεφαν στην Γη μετά από 9 μήνες, rteco.gr σε μορφή on demand, αν θέλετε να ακούσετε εκείνη την πολύ ωραία συνέντευξη. Και εδώ δεν μιλάμε για μια προσωπική κατάκτηση του συγκεκριμένου δηλαδή ανθρώπου. Η αποστολή προβλέπει πειράματα, τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, από πανεπιστήμια, από φορείς. Δηλαδή ένα κομμάτι της ελληνικής επιστημονικής προσπάθειας μπορεί να ταξιδέψει μαζί του. Και να γιατί όχι, κάποια στιγμή θα κοιτάμε και εμείς τον ουρανό εδώ από την μικρή μας χώρα, από την Ελλάδα και θα ξέρουμε ότι κάπου εκεί ψηλά βρίσκεται και ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό ελληνικό αποτύπωμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, με συγχωρείς Λουίζα, στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και ρετύπητα στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί με πολλά και διάφορα θέματα, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με ένα άλλο θέμα. Εκτός από σας έλεγα και στην εκπομπή, είχαμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις PISA για το 2025. Η χώρα μας συμμετέχει πολλά χρόνια. Η εικόνα παραμένει πάνω κάτω ίδια για τους 15χρονους μαθητές της χώρας μας. Θα σταθούμε και στα αποτελέσματα. Πάντως γενικά, αν δει κανείς τι είναι αυτό που καταγράφεται σε σχέση με τις επιδόσεις, αλλά και το τι σημαίνει αυτό μετά, το πιο ανησυχητικό έβριμα αφορά το ότι μεγάλο ποσοστό μαθητών δεν έχουν κατακτήσει ούτε αυτό που λέμε το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού. Και η PISA δεν εξετάζει απλώς αν ένας μαθητής, για παράδειγμα, θυμάται έναν τύπο, έναν ορισμό, μία πληροφορία. Εξετάζει αν μπορεί να κατανοήσει πληροφορίες τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει σε πραγματικές καταστάσεις, να σκέφτεται κριτικά, να λύνει προβλήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό και επιλέξαμε να σταθούμε και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο. Είναι ο εθνικός εκπρόσωπος και εθνικός διαχειριστής του προγράμματος PISA στην Ελλάδα και καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Χαίρετε, κύριε Δημόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τώρα, το πρώτο ερώτημα είναι κάτι απλό. Εδώ, γιατί πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο για τη θέση της Ελλάδος σε αυτούς τους δείκτες, στις επιδόσεις, στα μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, κατανόηση κειμένου, ή για το τι σημαίνει αυτό όλο στην καθημερινή ζωή ενός παιδιού?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή της διάσταση. Η ΟΣΑ προτρέπει τις χώρες να διαβάζουν τα αποτελέσματα με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο συγκριτικός, διαχρονικά, δηλαδή τι έκανε μια χώρα στην έρευνα και σε σχέση με το τι είχε κάνει την προηγούμενη φορά που συμμετείχε σε αυτήν. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη φορά ήταν το 2022. Και επίσης πώς η χώρα κινείται σε σχέση με το μέσον όρο του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πάρουμε λοιπόν αυτά τα δύο κριτήρια, θα σας πω ότι από το 2009 και μετά η πτώση της, η χώρα έπεφτε συστηματικά σε επιδόσεις, αλλά όχι μόνο έπεφτε, απέκλεινε κιόλας, δηλαδή μεγάλωνε την απόστασή της από τον ΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είχαμε ένα διπλό πρόβλημα. Ποιο είναι το θετικό στοιχείο? Θέλω να ξεκινήσω από το θετικό στοιχείο του 2025. Ότι ναι μεν έχουμε πτώση και εμείς, αλλά έχουμε μικρότερη, σημαντικά μικρότερη πτώση από την πτώση των διεθνών συστημάτων, με αποτέλεσμα να μπορούμε να μιλάμε για σταθεροποίηση της απόστασης από τον ΟΣΑ στα δύο αντικείμενα, και στα μαθηματικά για σύγκληση. Για πρώτη φορά στα μαθηματικά έχουμε τη μισή πτώση σε σχέση με την πτώση που είχε ο ΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα τι λέμε? Λέμε ότι αυτά τα στοιχεία τα φετινά δείχνουν ότι η μεγάλη κατηφόρα ίσως έχει σταματήσει. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ.
1: Βρισκόμαστε διαχρονικά κατά το μέσον όρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μάλλον από την έναρξη της έρευνας, από το 2000 και μετά. Η αλλαγή αυτής της θέσης της χώρας προϋποθέτει μακροχρόνια και συστηματική δουλειά σε πολλά συστήματα. Παραδείγματος χάρη στην Πορτογαλία, που ξεκινήσαμε περίπου από τα ίδια επίπεδα το 2000, θα σας πω

0: Ότι πήρα 15 και 20 χρόνια για να μπορέσει να φτάσει στο μέσο όρο του ΩΣΑ. Το σημείο λοιπόν που θέλω να δώσω έμφαση είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα τουλάχιστον θετικό νέο. Από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάσουμε, διότι από εκεί και πέρα τα ευρήματα παρέχουν πολύ τροφή για σκέψη και κυρίως μπορούν να τροφοδοτήσουν την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι μεν, και πρέπει να το δούμε και στο πλαίσιο του διεθνές, έτσι. Στο διεθνές πλαίσιο είχαμε μεγάλη πτώση των επιδόσεων. Όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά συστήματα είχαν μεγάλη πτώση επιδόσεων. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλάνε για πίζα σοκ ξανά σε πάρα πολλά εκπαιδευτικά συστήματα. Ο Economist σήμερα το έχει πάρα πολύ ψηλά το θέμα. Και ούτω καθεξής, που δείχνει ακριβώς τον προβληματισμό που υπάρχει σε όλες τις χώρες. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τις χαμηλότερες ιστορικά επιδόσεις που έχουν, σημειώσει οι μαθητές διεθνώς από την έρευνα, από την έναρξη της έρευνας του 2000, κάτι που μας βάζει φοβερά σε μεγάλο προβληματισμό. Ειδικά το πρόβλημα βρίσκεται στην κατανόηση κειμένου.
1: Εδώ υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα που ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε και περισσότεροι αμέσως. Δηλαδή, γιατί είναι τόσο κρίσιμο ένα παιδί να μπορεί να καταλαβαίνει ένα κείμενο? Όταν δυσκολεύεται να καταλάβει αυτό που διαβάζει, είναι πιθανό να δυσκολεύεται και γενικώς στην καθημερινότητά του.
0: Κοιτάξτε, ο πολιτισμός μας είναι γραπτός όπως γνωρίζουμε. Δηλαδή, κάθε είδος πληροφορία διακινείται πλέον γραπτά. Η λογοτεχνία, αυτά που γράφετε εσείς στα site και στις εφημερίδες, τα σχολικά βιβλία, όλα. Επομένως, αποτελεί στοιχειώδη ικανότητα να μπορεί κάποιος να κατανοεί αυτό που διαβάζει. Και φοβάμαι ότι σωρευτικά με την τάση αυτή που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος, ειδικά σε αυτή την έρευνα όπως αποτυπώθηκε, δημιουργείται μια γενιά διεθνώς μαθητών και νέων ανθρώπων οι οποίοι στερούνται αυτής της βασικής ικανότητας. Αυτό αποτελεί θριαλίδα στα θεμέλια και του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, γιατί δεν είναι ότι διαβάζουν μόνο κάποια κείμενα, διαβάζουν και τα κείμενα της ιστορίας, τα κείμενα της λογοτεχνίας, τα κείμενα των μαθηματικών, τα κείμενα των φυσικών επιστημών. Το πρόβλημα αυτό θα αρχίσει να εκβάλλει και στα άλλα μαθήματα. Και παράλληλα είναι και θριαλίδα στα θεμέλια των κοινωνιών μας. Διότι όπως είπατε πολύ σωστά κι εσείς, είναι στοιχειώδη σήμερα απέτηση ενός πολίτη να μπορεί να διαβάζει και να κατανοεί με κριτικό τρόπο αυτά που διαβάζει. Ειδικά μάλιστα στις σημερινές συνθήκες των ψηφιακών μέσων, της επέλασης του AI και όλων αυτών των σύγχρονων εξελίξεων.
1: Και υπήρχαν, κύριε καθηγητά, και άλλα θέματα που εξετάστηκαν. Δηλαδή, τι συμβαίνει μέσα στην τάξη, ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Ρωτήσανε τους μαθητές αν υπάρχουν προβλήματα με στην τάξη. Τώρα, εδώ μιλάμε για τα δικά μας στοιχεία. Οι μαθητές διαβάζω ότι αναφέρουν προβλήματα στην τάξη. Ξέρω, θόρυβος, αταξία.
0: Κοιτάξτε, αυτά
1: συνέβαιναν.
0: Ναι, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι τάσεις σε αυτά τα φαινόμενα είναι παρόμοιες με αυτό που έχει εμφανιστεί και στις προηγούμενες φορές. Δηλαδή, να σας το πω με πολύ συνοπτικό τρόπο. Στις χαμηλού τύπου παραβατικές συμπεριφορές, στη χαμηλή παραβατικότητα, φασαρία, σκασία αρχείο, μικρή παραβατικότητα μέσα στη σχολική παραβατικότητα, είμαστε σε χειρότερο επίπεδο από τον ΩΣΑ. Αυτό φυσικά εκβάλλει στα μαθησιακά αποτελέσματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ένας εκπαιδευτικός προσπαθεί να επιβάλλει την πειθαρχία σε μια τάξη, αυτό αποβαίνει σε βάρος του διδακτικού χρόνου. Άρα σημαίνει λιγότερο και χειρότερης ποιότητας μάθημα. Από την άλλη μεριά, το καλό είναι ότι στα υψηλής παραβατικότητας ζητήματα το ελληνικό σχολείο έχει μια καλύτερη θέση σε σχέση με τους διεθνείς μέσους όρους. Δηλαδή, δεν έχουμε ακόμα στα ελληνικά σχολεία τα σοβαρά περιστατικά παραβατικότητας που μπορεί να εμφανίζονται σε άλλα σχολεία άλλων χωρών. Και μάλιστα, σε σχέση με αυτό το τομέα, στα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και μια κάποια βελτίωση των πραγμάτων.
1: Επειδή αναφερθήκατε και στο κομμάτι του εκπαιδευτικού, και εδώ σε σχετικό ερώτημα, φαίνεται ένα προβληματικό στοιχείο ως έβριμα, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη σχέση δασκάλου και μαθητή. Οι μαθητές δεν αισθάνονται, για παράδειγμα, ότι ο εκπαιδευτικός προλαβαίνει να ασχοληθεί μαζί τους.
0: Κοιτάξτε, για να είμαστε ακριβέστεροι, αυτό που αξιολόγησε η έρευνα μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια ήταν πόσο αισθάνονται να υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς τους γνωστικά. Και σε αυτό δυστυχώς αυτό που προέκυψε είναι ότι οι Έλληνες μαθητές καταλαβαίνουν τις φαίνεται ότι εκφράζουν σε χαμηλό ποσοστό ότι αισθάνονται αυτή την, σε χαμηλότερο εμπασχολητό σχετικό ποστό σχέση με τον ΩΣΑ, ότι έχουν αυτή την υποστήριξη από τις εκπαιδευτικές τους, αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτή η τάση φαίνεται επιδεινούμενη τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί σας είπα ότι η αξία έχει να βλέπουμε την τάση περισσότερο των δεδομένων. Αυτό βάζει ένα καμπανάκι οπωσδήποτε στο σύστημα, διότι ανεξαρτήτως το αν είναι αντικειμενικά σωστό ή όχι, το γεγονός και μόνο ότι οι μαθητές αισθάνονται με αυτόν τον τρόπο είναι από μόνο ένα πρόβλημα.
1: Τώρα, είναι πολλά τα καμπανάκια, αλήθεια είναι. Δεν στρέφονται προς μία πλευρά. Και το ερώτημα είναι, γιατί τα στοιχεία υπάρχουν, μπορεί και ο ακροατής μας ακούει να τρέξει, να δει, να τα αφουγκραστεί καλύτερα. Το ερώτημα είναι, τι γίνεται, για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό και ενδεχομένως αν μπορεί να αλλάξει κάτι σε σχέση και με το παράδειγμα που αναφέρατε κι εσείς της Πορτογαλίας, ας πούμε. Δηλαδή, μήπως πρέπει να δούμε τα πράγματα διαφορετικά.
0: Θα σας πω το εξής, ότι ενώ συμμετέχουμε στην έρευνα από το 2000 και μας προωθεί διαρκώς με δεδομένα αυτή η έρευνα, και σε άλλες χώρες έχει αποτελέσει αυτή η έρευνα την πηγή, τη βάση πάνω στην οποία χτίσανε τις μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι πολύ πρόσφατα στην Ελλάδα αυτό δεν συνέβαινε. Συμμετείχαμε μεν τυπικά στην έρευνα, αλλά αυτό δεν τροφοδοτούσε με οργανικό τρόπο τις διαδικασίες άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτό άλλαξε τα τρία τελευταία χρόνια, γιατί το PISA μπήκε στο κεντρικό πυρήνα του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής και υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που πάρθηκαν τα τελευταία χρόνια. Τη απαριθμή και το δελτίο τύπου και η παρουσίαση που βγήκε των πτρινόδων και έφτασε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δείχνει ακριβώς ότι πια το PISA αντιμετωπίζεται όπως πρέπει, δηλαδή ως πηγή δεδομένων που μας επιτρέπει να καταλάβουμε και τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
1: Άρα το ότι απαιτούνται αλλαγές, απαιτούνται έτσι από τη στιγμή που βλέπουμε κι εμείς έτσι.
0: Οπωσδήποτε. Απαιτούνται αλλαγές. Το θέμα είναι τι μας βοηθάνε αυτές οι έρευνες, και αυτός είναι και ο σκοπός της έρευνας εξάλλου. Είναι να μας δείξουν τα σημεία που είναι τα σημεία αδυναμίας περισσότερο κάθε συστήματος συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα. Και θα έλεγα πως στην Ελλάδα θα αναδείξει αυτά τα στοιχεία σε τρία, που αν θέλετε μπορούν να υποδείξουν και το τι κατεύθυνση πρέπει να πάρουν τα πράγματα στη συνέχεια. Το ένα πράγμα είναι η έντονα ακαδημαϊκή σχολική γνώση που έχουμε στο ελληνικό σχολείο. Δηλαδή
1: να μειωθεί αυτή
0: η ακαδημαϊκότητα της γνώσης.
1: Με την παραπολή ύλη και το...
0: Με πάρα πολύ ύλη και με την ύλη η οποία είναι που δεν δείχνει στο μαθητή με ποιο τρόπο η σχολική γνώση...
1: Δεν καταλαβαίνουν τι θέλουν, σε τι χρησιμεύει όλο αυτό. Με απλά λόγια.
0: Ναι, με απλά λόγια, η σύνδεση της σχολικής γνώσης με τη ζωή και τις συνθήκες της πραγματικής ζωής, ώστε να αναδειχθεί ότι αυτό που μαθαίνω στο σχολείο είναι κάπου χρήσιμο στη ζωή μου έξω.
1: Το χρειάζομαι μετά, δηλαδή μετά που θα βγω από το σχολείο, μετά που θα μεγαλώσω, έτσι θα περνάει.
0: Αυτή η αλλαγή προσανατολισμού επιχειρείται εν μέρη στα νέα προγράμματα σπουδών. Πρέπει να κινηθούμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε αυτόν τον τομέα, και βεβαίως αυτό πρέπει να συμβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί με τον τρόπο που διδάσκουν στο σχολείο. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό το πράγμα. Αντί να μαθαίνουμε στους μαθητές μας τους πολέμους, τις μάχες, τις χρονολογίες, το πώς οι νεκροί υπήρχαν, ποιος ήταν ο στρατηγός κτλ., έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να μάθουμε στα παιδιά τα αίτια των πολέμων γενικά και μετά να μπορούν τα παιδιά αυτά να καταλάβουν τα αίτια των επιμέρους πολέμων, Ρωσία, Ουκρανία, Ιράν, ΗΠΑ κτλ., για ποιο λόγο γίνονται.
1: Για να αποκτήσουν και την κριτική σκέψη που τόσα χρόνια λέμε.
0: Ακριβώς. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεύτερο στοιχείο που νομίζω πρέπει να ενσκύψουμε είναι η κατανόηση κειμένου, γιατί σας είπα ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και πολύ κεντρικό και για όλο το υπόλοιπο σύστημα. Πρέπει να αντισταθμίσουμε στο σχολείο την έλλειψη επαφής με κείμενα που έχουν σήμερα τα παιδιά έξω από το σχολείο. Πρέπει σε αυτό να συμβάλλουν δε όλα τα μαθήματα. Κείμενα δεν κάνεις μόνο στα γλωσσικά μαθήματα. Κείμενα κάνεις και στα μαθηματικά, κείμενα κάνεις και στις φυσικές επιστήμες, κείμενα κάνεις και στην ιστορία. Και πρέπει με έναν οριζόντιο τρόπο να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το πράγμα.
1: Κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ πολύ, πριν ολοκληρώσω και πείτε το τρίτο, να διακόψουμε για λίγο για τίτλους ειδήσεων, γιατί συνδεόμαστε όλοι περιφερειακοί σταθμοί πάνω, και θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να τραυματιστούν την ώρα που περίμεναν στη στάση, δύο εξ αυτών σοβαρά. Με τον διευθυνόντα σύμβουλο του ομίλου Telecom, Tim Hontges, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των επενδύσεων του ομίλου στην Ελλάδα, η ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς και οι προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άνδρος χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρηση στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Άγνωστα τα αίτια. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, και επιστρέφουμε ξανά στη συζήτησή μας για να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο, εθνικό εκπρόσωπο και εθνικό διαχειριστή του προγράμματος PISA. Είχαμε μείνει σε αλλαγές αυτές που απαιτούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων και όχι μόνο των επιδόσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους τους μαθητές. Είπαμε για τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα ότι θα πρέπει να μειωθεί κατά τον κύριο Δημόπουλο. Είπαμε για το τι πρέπει να γίνει για την κατανόηση, παραγωγή κειμένου και σας είχαμε διακόψει, κύριε Δημόπουλο. Περνάγαμε στο τρίτο, στην τρίτη αλλαγή.
3: Το τρίτο είναι και το σημαντικότερο. Επίσης, νομίζω, όλα τα συστήματα τα οποία έχουν δει βελτίωση είναι ότι επένδυσαν στην ποιότητα του εκπαιδευτικού του προσωπικού. Κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να έχει καλό σχολείο χωρίς να έχει καλούς εκπαιδευτικούς. Επομένως, πρέπει να βρούμε εκείνες τις πολιτικές, να δούμε παραδείγματα από άλλες χώρες που έχουν επενδύσει σε αυτό, ώστε να εφαρμόσουμε ανάλογα τις πολιτικές με στόχο να αναβαθμίσουμε την ποιότητα του εκπαιδευτικού μας προσωπικού, να ενισχύσουμε τους εκπαιδευτικούς μας, να τους υποστηρίξουμε επαγγελματικά, να τους επιμορφώσουμε και γενικά να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε η εκπαιδευτική στο σχολείο να είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε να έχουμε για τα παιδιά μας.
2: Σε ό,τι αφορά μια τελευταία ερώτηση, επειδή ο διάλογος για το νέο λύκειο, για το εθνικό απολυτήριο περνά πλέον στη Βουλή, το εθνικό απολυτήριο, έτσι όπως παρουσιάζεται, είναι προς σωστή κατεύθυνση?
3: Το Εθνικό Πολιτήριο αυτή τη στιγμή δεν έχει σχηματοποιηθεί ως συνολικό σχέδιο. Υπάρχουν προτάσεις που έχουν κατατεθεί βεβαίως στο δημόσιο πεδίο και στο διάλογο.
2: Αλλά η κεντρική φιλοσοφία του είναι και πάνω σε αυτό που λέμε.
3: Η κεντρική φιλοσοφία του είναι σίγουρα σωστή από την εξής άποψη. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια βαθμίδα στην Ελλάδα, το Λύκειο, που είναι απαξιωμένη και στην ουσία καταργημένη. Δεδομένου ότι τα παιδιά σε αυτή τη βαθμίδα το μόνο που τους απασχολεί είναι τα τέσσερα μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Επομένως, δεν μπορεί να έχει μια μορφωτική βαθμίδα τριών ετών να διδάσκονται όλα τα καμιά τριανταριά μαθήματα και το μόνο το οποίο να απασχολεί να είναι τα τέσσερα και να απαξιώνονται όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε ότι ο μορφωτικός ρόλος του Λυκείου απαξιώνεται τη σπράγμαση με αυτόν τον τρόπο. Αυτό και μόνο του είναι προβληματική συνθήκη. Και αυτό από μόνο του θα αρκούσε για να μπούμε στη συζήτηση των αλλαγών. Από εκεί και πέρα, αν προσθέσει κανένα σε αυτό, το σύστημα των Πανελληνίων, το οποίο ναι, μένει αδιάβλητο, αλλά ξέρουμε όλοι τις αδυναμίες του, πόσο κοστοβόρο είναι, πόσο ψυχοφθόρο είναι για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, κτλ. Πρέπει σίγουρα να πάμε σε μια κατεύθυνση αλλαγής, διασφαλίζοντας το κεκτημένο του αδιάβλητου και προσπαθώντας να επαναφέρουμε το μορφωτικό ρόλο του Λυκείου ξανά στο προσκήνιο.
2: Ναι, και άλλωστε και άλλες χώρες τα έχουν καταφέρει. Δηλαδή υπάρχουν αυτά χρόνια
3: ακριβώς,
2: τώρα.
3: Ακριβώς,
2: συστήματα,
3: ακριβώς.
2: Τρόποι, επιλογές. Δεν είναι και ότι δεν υπάρχουν και να το δούμε.
3: Υπάρχει μια απαραίτητη συνθήκη σε όλα αυτά και θα τα συζητάγαμε για το PISA και τις αλλαγές. Ότι κακά τα ψέματα στην εκπαιδευτική πολιτική τα πράγματα λειτουργούν σε βάθος χρόνου. Που υπερβαίνει τον πολιτικό χρόνο συνήθως. Άρα χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις για κάποιες δομικές και μεγάλες αλλαγές. Εύχομαι αυτή η συνένεση να υπάρξει, διότι θεωρώ ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι μείζονες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η παιδεία δεν είναι χώρος κομματικών ανταγωνισμών, πρέπει να γίνει κατεξοχήν χώρος συνένεσης και διαλόγου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για πάμε σε αυτό το σημείο όμως να συναντήσουμε και τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Αραιδί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η επιστροφή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έχει τρομάξει από ό,τι φαίνεται τους επενδυτές. Γι' αυτό βλέπουμε μια μεγάλη πτώση των μετοχικών αξιών στα χρηματιστήρια και από την άλλη πλευρά μια σημαντική αύξηση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των ομολογών δεκαετούς διάρκειας, που κινούνται πλέον σε νέα πολυετή υψηλά επίπεδα. Το γερμανικό δεκαετές έχει ξεπεράσει και το 3,4%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2011. Από ό,τι φαίνεται έχουμε μια σημαντική αύξηση, νέα αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου όμως. Το φυσικό αέριο μάλιστα σήμερα αυξάνεται κατά 4% και πλησιάζει πλέον τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και εν ώψη του χειμώνα οι αποθήκες στις ευρωπαϊκές χώρες είναι γεμάτες κάτω από το μέσο όρο της
0: εποχής. Των προηγούμενων ετών, ας πούμε.
1: Ναι, δεν έχουν μεγάλες ποσότητες αποθηκεύσει οι ευρωπαϊκές χώρες. Και αν συνεχιστεί αυτή η διαταραχή στον εφοδιασμό, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δημιουργεί ανησυχίες και προβληματισμό στο σύνολο της οικονομίας, στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών.
0: Και οι τιμές αυτές, όπως μας έλεγες και εσύ, του φυσικού αερίου, είναι σε υψηλό πόσο, τετραετίας, τριετίας?
1: Από τον Δεκέμβριο του 2022.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα 80 δολάρια το βαρέλι είχαμε να τα ξαναδούμε από το Δεκέμβριο του 2022. Yeah. Σχεδόν τετραετίας είναι υψηλό τετραετίας. Και αν συνεχίσει να κινείται έτσι, θα φτάσει στα 100 σύντομα, όπως είχαμε και μία αναφορά από την Goldman Sachs πρόσφατα, δηλαδή μία έκθεση που έκανε λόγο για 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο και φαινόταν λίγο ίσως
0: υπερβολικό σενάριο.
1: Το σενάριο, ναι. Τώρα έχουμε τον Brent αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως λέγαμε, με κέρδη 2,71% σήμερα. 100,57 δολάρια το βαρέλι είναι συγκεκριμένα και 95,15 δολάρια το αμερικανικό αργό, επίσης με σημαντική άνοδο 2,28%. Αυτές οι τιμές του πετρελαίου ενισχύουν και τους φόβους για τον πληθωρισμό και κατ' επέκταση για τα επιτόκια. Αύριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ευρέως να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης και είναι η δεύτερη αύξηση αυτή μέσα στο 2026. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα προχωρήσει και σε νέα αύξηση ως το τέλος του χρόνου, επίσης κατά 0,25%, διότι ο πληθωρισμός είναι επίμονος και αυτό έδειξαν και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σήμερα για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, που επιβεβαίωσε στην ουσία τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, που ήταν προκαταρκτικά βέβαια, αλλά η Ελστάτ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός τον Αύγουστο ήταν στο 3,8%, σημαντικά αυξημένος από το 2,6% που ήταν τον Ιούλιο, και έχουμε φυσικό αέριο με αύξηση 40,12%. Επίσης έχουμε το πετρέλαιο κίνησης αυξημένο κατά 30,6% και η βενζίνη αυξημένη κατά 15,3% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Μόνο δηλαδή αυτά τα τρία προϊόντα, να αναλογιστείς, έχουν φέρει αυτή την αύξηση του πληθωρισμού και στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται, όπως είπαμε, ευρέως να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων. Έχουμε μεγάλη πτώση στους δείκτες στα χρηματιστήρια. 1,53% η πτώση τώρα στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 1,86% στο Παρίσι, 2,35% η πτώση στη Μαδρίτη, 1,52% στο Μιλάνο, 0,91% η απώλεια στο Λονδίνο, 1,13% η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και στα ομόλογα που λέγαμε για το κόστος δανεισμού, 3,41% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, 4,29% με αύξηση 6 μονάδες βάσης το γαλλικό δεκαετές ομόλογο, η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 4,25%, ανέβηκε στο 4,10% η απόδοση των δεκαετών ελληνικών ομολόγων, 3,86% τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα, 3,75% τα πορτογαλικά, και τα ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ακόμη πιο πιο ακριβά έχουν ανέβει στο 5,22%. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε.
0: Σαν τεστ ανθεκτικότητας μοιάζει τουλάχιστον για την Ευρώπη, έτσι όπως ανέφερες όλους τους αριθμούς και τους δείκτες και τις τάσεις. Παντελή.
1: Μας περιμένει μεγάλη δοκιμασία ένωψη του χειμώνα, αυτό βλέπω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα καθημερινότητας, σε ένα θέμα που μας αφορά σχεδόν όλους και σίγουρα το έχετε νιώσει κι εσείς, ότι οι άδειοι δρόμοι και αυτή η χαλαρότητα ανήκουν στον Αύγουστο. Με το που μπήκε ο Σεπτέμβριος, επανήλθαμε πάλι στα ίδια, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος, με εξειδίκευσε σε θέματα αυτοκινήτου, μηχανής, οδικής ασφάλειας και ούτω καθεξής. Είναι εδώ για να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Η έξαρση του κυκλοφοριακού έτσι κομφούζιου και των παρατράγουδων των οδηγικών τον Σεπτέμβριο, όλοι λένε ότι είναι ένα απόλυτα υπαρκτό και τεκμηριωμένο φαινόμενο. Τέλος πάντων, υπάρχει και ορολογία, Πάρη, διάβαζα, οι συγκοινωνιολόγοι το ονομάζουν σοκ της φθινοπορεινής προσαρμογής. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε σένα βεβαίως και στους ακροατές μας. Επιστρέψαμε από τις διακοπές, έτσι, επιστρέψαμε.
0: Είναι αυτό που λέει, πώς το λέει μια ελληνική ταινία, γυρίσατε.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Η Καρέζη νομίζω ήταν.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και η Αθήνα, και όχι μόνο η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλες πόλεις, Πάτρα, μας θυμήθηκε με τι μας θυμήθηκε, με κίνηση, με άγχος και δυστυχώς με τις ίδιες κακές συνήθειες. Και εγώ σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τα... Εγώ τα βρήκα ότι είναι 5 τα πράγματα που δεν κουβαλήσαμε μαζί μας και τα αφήσαμε στο νησί.
0: Δηλαδή επιστρέψαμε, ας πούμε, στην πόλη, στη βάση μας, αλλά φαίνεται ότι πολλοί από εμάς ξέχασαν κάποια πράγματα εκεί όπου παραθέριζαν.
1: Έτσι, το κόκκινο, το κινητό, τις διαβάσεις πεζών, το πατίνι και βεβαίως το θρυλικό διπλοπαρκάρισμα. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι, Αρετή. Πες μου, το κόκκινο πότε έγινε, από πότε έγινε σκούρο πορτοκαλί?
0: Ναι.
1: Κόκκινο τι σημαίνει? Κόκκινο σημαίνει σταματάω. Έτσι, τελεία. Ένα στα τρία σοβαρά τροχέα στην πόλη γίνεται σε φανάρι. Είτε είναι διάβαση, είτε είναι κόκκινο, είτε είναι υπερβολική ταχύτητα. Έτσι, γιατί όλοι νομίζουμε ότι προλαβαίνουμε. Ρε φίλε, δεν προλαβαίνεις πάντα.
0: Άρα εδώ το ανησυχητικό δεν είναι ότι εντάξει, ξεκίνησε το πήξιμο πάλι στους δρόμους ή ατέλειωτες ουρές. Εδώ μιλάμε για συμπεριφορά δική μας που μοιάζει, λες, και όλη αυτή η χαλαρότητα ενδεχομένως του προηγούμενου διαστήματος μας έκανε να ξεχάσουμε και τα βασικά.
1: Έτσι. Και μια συμβουλή εγώ δίνω. Όταν ανάψει πράσινο, μετρήστε μέχρι το 3. Γιατί απέναντι μπορεί και να προλάβουν το κόκκινο.
0: Ναι. Έτσι,
1: δηλαδή, βασικά αφήστε τον άλλο να τρακάρει μόνος του. Και εσείς επιλέξτε να ζήσετε. Στο νησί είχαμε το κινητό για stories. Στην πόλη το κινητό είναι για κλείστη τροχέα. Κι όμως, εγώ το βλέπω κάθε μέρα. Viber στο φανάρι, Instagram ενώ κινούμαστε με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Πρόστιμο και δίπλωμα. Φεύγει για 2 μήνες. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Και η φυσική τι λέει? 2 δευτερόλεπτα κοιτάς κάτω με 50 χιλιόμετρα, έκανες 28 μέτρα στα τυφλά. Αν χτυπήσει...
0: 2 δευτερόλεπτα, 28 μέτρα.
1: Έτσι. Με 50 χιλιόμετρα, ε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, να το λέω για να τα καταλάβουμε. Αν χτυπήσει στην άκρη, αν δεν χτυπήσει, θα περιμένει. Έτσι. Πρέπει, δηλαδή, χτυπάει το τηλέφωνο, πρέπει οπωσδήποτε να το πατήσεις, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να κάνεις λίγο δεξιά. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Εσύ όμως μπορεί να χαθείς. Ή να χάσεις τη ζωή σου, να σκοτώσεις και κάποιον άλλον και να έχεις τύψεις σε όλη τη ζωή.
0: Και γιατί την κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα? Γιατί εμείς ξέρουμε, όπως και όλοι ξέρουμε, ότι από Παρασκευή, για παράδειγμα, που θα ξανανοίξουν και τα σχολεία, θα έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όλο αυτό, τα προβλήματα, τα παρατράγουδα, τέλος πάντων, κίνηση αν μη τι άλλο στους δρόμους, άρα κινούμαστε περισσότερο, θα χειροτερέψει.
1: Ακριβώς. Και να σου πω και κάτι. Μπορεί να γυρίσουμε μαυρισμένοι και ωραίοι. Ο πεζός όμως δεν είναι αόρατος. Προτεραιότητα έχει πάντα ο πεζός στη διάβαση. Όχι όποιος βιάζεται περισσότερο. Και κάτι ακόμα. Σταματάμε πριν τη γραμμή. Όχι πάνω της. Δεν είμαστε μπάλα του bowling. Και μην κορνάρετε, ρε παιδιά. Δεν φεύγει πιο γρήγορα αν κάποιος έτσι αρχίσουμε για το κορνάρουμε. Πρέπει να σεβόμαστε όπως ήταν σεβαστούν και εσύ όταν είσαι πεζός. Έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, βρε Πάρη, και επειδή έτσι είμαστε, τέλος πάντων, αυτό έχουμε αποδείξει όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτό το νέο μοντέλο ελέγχου της κυκλοφορίας, έχουμε τα drones, έχουμε κάμερες, έχουμε διάφορα συστήματα στη διάθεσή μας.
1: Θα λειτουργήσει.
0: Θα λειτουργήσει. Πότε θα έχουμε πρώτα δείγματα γραφής, για παράδειγμα?
1: Υποτίθεται ότι έχουμε. Αυτή είναι ένα σύστημα με τροχονόμους, με έξυπνα φανάρια, με task force η οποία επεμβαίνει όπου υπάρχει κυκλοφορία. Απομένει αυτό να το δούμε στις δύσκολες συνθήκες. Οι δύσκολες συνθήκες αρχίζουν, γιατί είδαμε και με το πατίνι, έτσι.
0: Με τα πατίνια, μέσα σε τις τελευταίες μέρες έχουμε 4 παιδιά στην εντατική από πατίνια. Με ένα νόμο ενεργοποιημένο.
1: Ενεργοποιημένο και ο οποίος αστυνομεύεται, έτσι, σίγουρα. Δίνουν εκκλήσεις οι αστυνόμοι, είναι σίγουρο. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Είναι η νέα μάστιγα. Δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι μηχανάκι το πατίνι. Είναι όχημα. Πας δεξιά, φουράς κράνος, ανάβεις φώτα το βράδυ και πάντα μόνος. Όχι μέσα με κάποιον άλλον, έτσι. Όχι αγκαλίτσες, όχι τριάδες. Και βεβαίως το πεζοδρόμιο απαγορεύεται. Μπορεί να τρομάξει τη γιαγιά, να τρομάξει το παιδάκι, να τρομάξει και εμένα που πίνω καφέ, έτσι. Αν λοιπόν πάει πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα, χρειάζεται δίπλωμα. Δίπλωμα για πατίνι. Να το μάθετε πριν σας το μάθει η τροχιά. Έτσι. Και βέβαια όχι ανήλικη. Θα το πούμε αυτό.
0: Αυτό με την ανηλικότητα, αυτό σε αυτό αν εστιάσουμε. Υπήρχαν παιδιά που είχαν ένα πατίνι. Τώρα τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός που δεν τους το παίρνει?
1: Κανονικά είναι υπεύθυνος ο γονέας. Έτσι, πρώτα απ' όλα, και έπρεπε να είναι. Τώρα, από εκεί μετά, αν υπάρξει παρανομία, ο νόμος εφαρμόζεται.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρο ότι εφαρμόζεται. Το θέμα είναι να μην έχουμε ατυχήματα και δυστυχήματα. Και εφαρμόζεται μετά. Καλό είναι να υπάρχει πρόληψη και να εφαρμόζεται πριν. Και ιδιαίτερα από τους γονείς. Άλλο που βλέπουμε συνέχεια, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, το διπλό παρκάρισμα. Έτσι. Το αγαπημένο που εγώ ακούω και ίσως το λέω και εγώ είναι ένα λεπτάκι μόνο. Αυτό το λεπτάκι κλείνει λεωφορείο, κλείνει ασθενοφόρο, κλείνει όλο το τετράγωνο και κοστίζει 40 ευρώ συν πινακίδες. Ακριβό το λεπτάκι, εγώ θα έλεγα. Μπορεί να παρκάρεις δύο στενά πιο κάτω. Τα πόδια σου.
0: Το θέμα είναι όμως, κοίτα λίγο. Να θέμα είναι όμως, εκείνη τη στιγμή που θα θες να σταματήσει για ένα λεπτάκι, εάν σου περάσει από το μυαλό ότι έχω 70% για παράδειγμα πιθανότητα να με τσιμπήσουν, να με γράψουν, να φάω πρόστιμο κτλ., σε ένα τέτοιο ποσοστό, εκεί ξαφνικά το ξανασκέφτεσαι. Όταν θεωρείς ότι η πιθανότητα είναι 10 με 20%, έτσι, εκεί λες το ρισκάρω.
1: Σωστά. Και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, επιστρέψαμε ξεκούραστη. Ας γυρίσουμε και στο σπίτι μας σήμερα το βράδυ ασφαλής, έτσι. Το κόκκινο,
0: και εμείς
1: το
0: κινητό, και γύρω μας.
1: Και γύρω μας. Η διάβαση, το πατίνι, το διπλοπαρκάρισμα. Ο κόκ δεν πήγε διακοπές, εμείς πήγαμε. Και δεν κάνει break. Δεν είναι αγκαρία, είναι η συμφωνία μας για να βλέπουμε ξανά τους δικούς μας. Τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί η ζωή δυστυχώς δεν έχει replay. Καλό δρόμο, εγώ θα έλεγα σε όλους.
0: Καλό δρόμο. Και αν έχουμε πάθει αμνησία των διακοπών, να το ξαναβρούμε λίγο, δηλαδή να επανέλθουμε λίγο.
1: Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παρή.
1: Να σε καλά, ρε.
0: Και εσύ, για καλή συνέχεια. Ήταν ο Παρής Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στα δρομικά, έτσι, ζητήματα. Αυτοκίνητο, οδική ασφάλεια, μηχανή.

Στο μεταξύ, το τελευταίο διάστημα είχαμε, η αλήθεια είναι, και ούκο λίγα περιστατικά με ανθρώπους που πηγαίνανε στο αντίθετο ρεύμα, και πρόσφατα είναι ένα περιστατικό που το έχω βιώσει και εγώ ίδια πρόσφατα, και είδα τα στοιχεία που ανέφεραν ότι αυτό συμβαίνει τουλάχιστον 8 με 12 φορές την ημέρα, δηλαδή μια οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα εδώ στη χώρα μας. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε μια σειρά από περιστατικά, μιλάμε για οδηγούς 80, 90, 95 που μπαίναν ανάποδα σε μεγάλους δρόμους, σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν και τραγικά γεγονότα και καταλήξεις. Εδώ όμως πρέπει να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση. Είναι θέμα ηλικίας μόνο? Όχι. Γιατί? Γιατί τα στοιχεία αναφέρουν ότι υπάρχει και μια κατηγορία οδηγών, νεότερων οδηγών, όπου το πρόβλημα σε αυτούς μπορεί να είναι το αλκοόλ, οι ουσίες, η κόπωση, το κινητό, όπως μας έλεγε και ο Πάρης νωρίτερα, και κάτι άλλο. Υπάρχει και αυτή η υπερβολική εμπιστοσύνη στην τεχνολογία για τους νεότερους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό το GPS που λέει πού να στρίψουμε, σε πόσα μέτρα, σε πόσα χιλιόμετρα, και εμείς πολλές φορές το ακολουθούμε σχεδόν τυφλά. Τυφλά, δηλαδή χωρίς να κοιτάμε αν αυτό που μας λέει έχει πράγματι νόημα στο δρόμο. Τέλος πάντων, οι αρχές, οι διαχειριστές των δρόμων αναζητούν τρόπους, λύσεις, πριν τα πράγματα γίνουν πολύ χειρότερα. Άλλωστε υπάρχουν τα εργαλεία στη διάθεσή μας, τεχνολογία, αισθητήρες, κάμερες, να το εντοπίζουν όλο αυτό εγκαίρως. Δηλαδή εδώ που καταλήγουμε και με τη συζήτηση που είχαμε με τον Μπάρη και με αυτό που σας ανέφερα, ότι τελικά στο δρόμο δεν αρκεί μόνο να είμαστε εμείς προσεκτικοί. Πρέπει να είναι και ο άλλος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για το λάθος του άλλου. Και όταν μιλάμε για έναν δρόμο, όπως καταλαβαίνετε, ένα λάθος μπορεί να αφήσει και ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και που πάλι πήγα να μπεδευτώ, και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλι σε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τροχαίο ατύχημα με δύο στην καλεφορία του ΟΑΣΤ σημειώθηκε στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα 4 γυναίκες να τραυματιστούν. Ένα λεωφορείο που προπορευόταν, όπως φαίνεται, χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει σε στάση επί της Ανδρέα Παπανδρέου, στην οποία εκείνη την ώρα περίμενε κόσμος. Και οι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 62χρονη φέρει κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και μια 21 ετών φέρει κάταγμα στη λεκάνη και τα κάτω άκρα. Ελαφρά τραυματίστηκαν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επειδή είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων, εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά την χρονική περίοδο 2023-2024. Με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Telecom, Tim Honges, συναντήθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του ομίλου ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επεσήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας πως η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία. Στο Παρίσι απόψε, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η διεθνής διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα ηλίσια παιδεία. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι μια νέα ζώνη απαγόρευσης στα ανοιχτά των στενών του Ορμούς θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης αυτής θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα. Νωρίτερα, το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άνδρος με σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο, το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του. Στις αγορές, το πετρέλαιο εκτινάσεται με τον Brent να ξεπερνάει τα $100 το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται σε κατηγορίες που συνδέονται άμεσα στις τιμές της ενέργειας, στον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδά. Δύο σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην νότια Αλβανία, στο καντόνι Τιτσίνο. Τοπικό μέσο αναφέρει πως κατέρευσε μέρος του κτηρίου και πιθανόν να υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός αύριο, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις. Τα υπηρετικά ορεινά άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

πάντα για τα μηνύματά σας έχουμε το Viber εδώ. Θα γράψετε Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Και μετά, ό,τι θέλετε και σε μεγαλύτερα κείμενα, με απόψεις, παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα επιστρέφει σε ένα άλμπουμ που παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα, γιατί δεν ολοκληρώσαμε, και θα συνδέσουμε το τραγούδι με μια ιστορία που θα την ακολουθήσει η πρώτη μετάδοση του τραγουδιού που τώρα που έρχεται. Είχαμε παρουσιάσει λοιπόν το άλμπουμ της Cher, All I Really Want To Do. Ήταν το πρώτο σόλο άλμπουμ της Cher, το πρώτο της άλμπουμ, παράλληλα με την καριέρα της με τον σύζυγό της Sonny & Cher. Βρείτε την εκπομπή για να ακούσετε περισσότερα πράγματα εκεί. Κυκλοφόρησε 16 Αυγούστου του 65 αυτό το άλμπουμ. Και επιμένω με ένα άλλο τραγούδι από τον ίδιο δίσκο για να καταλάβουν οι πολύ μικροί σε ηλικία ότι η Cher δεν ξεκίνησε όπως την ακούσαμε τα τελευταία χρόνια, και πολύ καλά έκανε, γιατί η μουσική που κυριαρχεί είναι η χορευτική. Έτσι λοιπόν έκανε το Believe και πήγε παντού και έπαιξε και στο Mamma Mia. Ακούμε λοιπόν την Cher. Έχω μεταδώσει ένα τραγούδι του Dylan σε αυτό το άλμπουμ. Για ακούστε τώρα ποιο τραγουδά και θα πούμε περισσότερο για το τραγούδι αμέσως μετά. Η Cher, 1965.

Και βέβαια είναι αυτό το τραγούδι που μας είπε αργότερα στη δεκαετία του 80 η Chrissy Hynde. Πολύ καλή εκείνη η εκτέλεση. Όμως, για φανταστείτε ότι το ανακάλυψε η Cher σχεδόν, όχι σχεδόν, πριν γεννηθούν οι Kings, δηλαδή στην αρχή. Γι' αυτό η Cher είναι αυτό που είναι. Και γι' αυτό πήρε και Όσκαρ αργότερα και διάφορα άλλα. Οι Kings το καλοκαίρι του 65 έκαναν περιοδία στην Αμερική. Ο εκδότης, ο publisher του συγκροτήματος, ο Edward Kassner, έτσι λοιπόν με την περιοδία αυτή που έκαναν οι Kings, έδωσε κάποια τραγούδια σε μερικούς καλλιτέχνες να τα ακούσουν. Η Cher ήταν μία από αυτές που το έπιασαν αμέσως το τραγούδι και το έβαλε στο ντεμπούτο του άλμπουμ τον Αύγουστο του 65. Όμως ακόμα πιο περίεργο από μία άποψη είναι ότι το τραγούδι την ίδια εποχή που δεν είχαν ηχογραφήσει οι Kings, και είναι περίεργο που δεν το ηχογράφησαν οι Kings τότε, και ο Ray Davies, το τραγούδισε η μεγάλη τραγουδίστρια της jazz, Peggy Lee, που και αυτή είναι από τα σπουδαιότερα ονόματα, και γι' αυτό έγραψε για αυτήν τραγούδι αργότερα ο Paul McCartney. Από το 65 λοιπόν το ίδιο τραγούδι.

Είναι απίστευτο ότι η Peggy Lee, η μεγάλη τραγουδίστρια της jazz, που ξεκίνησε με την ορχήστρα του Benny Goodman και έβγαλε όλα εκείνα τα αριστουργήματα στη δεκαετία του 50 ιδιαίτερα, αλλά και του 60, δεν θύχθηκε από την εισβολή των βρετανικών συγκροτημάτων και την αλλαγή της μουσικής. Τραγούδησε και βρετανικά συγκροτήματα, όπως αυτό το Kings. Η Peggy Lee είναι αυτή που έχει κάνει το Fever επιτυχία. Είναι αυτή που τραγουδούσε στην κλασική ταινία του Walt Disney, Lady και ο Αλίτης. Και είναι αυτή που είχε πάρει υποψηφιότητα για Όσκαρ το 1955 για την ταινία Το Blues του Pete Kelly. Αυτή ήταν που ακούσαμε στο τραγούδι των Kings. Χαίρομαι που υπάρχουν ακροατές που παρακολουθούν το πρόγραμμα από χρόνια και ο καλός μας φίλος ο Βαγγέλης μου λέει ότι είχα κάνει παλαιότερα την ιστορία του A Go To Sleep όταν το είπε και η Σία. Ναι, πιστεύω όμως ότι πάρα πολλοί ίσως δεν το γνώριζαν αυτό. Αφού λοιπόν ακούσαμε ένα τραγούδι του Ray Davies, για να πάμε στη μεγάλη επιτυχία του που μπήκε στα 10 πρώτα της Αμερικής. Το 1965 βγήκε τέλη του 64.

Και βέβαια όταν ακούσαμε αργότερα το Hello I Love You, όλοι είπαμε ότι μοιάζει με αυτό. Και αυτές οι ομοιότητες έχουν επισημανθεί ότι το Hello I Love You, τον Doors του 68, έχει απόλυτες ομοιότητες με την εισαγωγή αυτή. Ο Ray Davies είχε πει σχετικά με το θέμα ότι ο εκδότης του ήθελε να μηνύσει τους Doors. Δεν ήμουν

προτιμούσα να το κάνω αυτό. Και έκλεισε μια συμφωνία, δηλαδή πιστεύω ότι χωρίς να μηνυθούν, οι Doors έδωσαν ποσοστά από τις πωλήσεις του Yellow I Love You στον Ray Davies και έτσι ηρέμησαν τα πράγματα. Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία των Doors. Με συγχωρείτε. Είδα τη μερικές φορές, γιατί μου είπε ένας ακροατής χθες ότι είπα 1971 και μετά είπα 1980. Δεν είμαι τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει, να είμαι χωρίς κανένα λάθος. 1965, All Day and All of the Night, τον Ιανουάριο του 65 κυκλοφορεί ένα άλλο διαφορετικό τραγούδι και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει το όνομα Kings. Το τραγούδι αυτό υπήρχε στο δεύτερο άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, των Kings, και είναι το Tired of Waiting for You.

από τις μεγαλύτερες μορφές στη μουσική, ο Ray Davies και το συγκρότημα Kings, και ήταν ο αδερφός του εκεί. Οι Kings που έβγαλαν και απίθανο άλμπουμ στις επόμενες χρονιές. Αλλά αυτά τα single είναι αναφυσβήτητα η μουσική της δεκαετίας του 60. Ένας φίλος εδώ μου προτείνει, δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι ζει ακόμα, ότι θα ήταν καλό να κάνω ένα αφιέρωμα στην Ellen Merrill, μια και άκουσα την Peggy Lee, που ζει ακόμα και είναι 97 χρονών. Το βάζουμε στα υπόψη, θα δούμε. Folk rock το συγκρότημα που θα ακούσουμε, και αυτό άγνωστο στην Ελλάδα, παρόλο που είχαμε ένα συγκρότημα πολύ γνωστό στη δεκαετία του 60 με το ίδιο όνομα, We Five. Πολύ γνωστό συγκρότημα και αγαπημένο στη δεκαετία του 60. Αυτή είναι η We Five στην Αμερική. Εφτιάχτηκαν στο Σαν Φρανσίσκο στις αρχές του 60, τότε με την έκρηξη της folk. Ηχογράφησαν το 65 ένα τραγούδι ενός εξαιρετικού ντουέτου της folk που έχουμε ακούσει στις προηγούμενες εκπομπές, τον Ian and Sylvia, που ο τίτλος του ήταν You Were On My Mind. Έγιναν νούμερο 1 στο Cashbox και νούμερο 3 στο Billboard.

Αυτή ήταν η Wii 5. Σε λίγο, εδώ, θα μιλήσουμε για τη folk, για τον Donovan και για αυτόν εδώ, τον Phil Oaks.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων η μία σοβαρά, σε τροχαίο όταν 2 λεωφορεία συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη, την ώρα που περίμεναν στη στάση. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευση στα στενά του Ορμούς που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Πλοία χωρίς συντονισμό θα υπόκεινται σε κυρώσεις και περιορισμούς υπηρεσιών. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Χτυπήθηκε από ντρόουν το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άνδρος με σημαία Παναμά στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο ERT News. 2 σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. ERT News Radio 105,8.
2: Ήρθε η στιγμή του Ντόνοβαν. Ο Ντόνοβαν από τη Σκωτία, γεννημένος το 1946, 80 ετών σήμερα. 10 Μαΐου του 1946 γεννήθηκε. Από τα μεγαλύτερα ονόματα της βρετανικής μουσικής της δεκαετίας 60, 70 και αργότερα. Ανακατεύτηκε και με τους Beatles και έζησε και στη χώρα μας, όπως και ένας άλλος που ετοιμάζουμε αφιέρωμα την Πέμπτη, όχι αυτήν γιατί είναι Nick Cave, στις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, folk ξεκίνησε ο τύπος, αλλά όπως και ο Dylan, μετά πήγε και στο ηλεκτρικό, ακόμα και περισσότερο στην ψυχεδελία και την jazz. Η επιτυχία του ήταν πολύ μεγάλη το 1965, πριν ακόμα έρθει το Sunshine Superman που απογειώθηκε με αυτό και το Mellow Yellow. Colors.

την ίδια εποχή που στην Αθήνα ένας τύπος δημιουργεί τη λύρα και μας προσφέρει ανεπανάληπτες ηχογραφίες των χώρων του νέου κύματος, ο Πατσιφάς, εμπνεόμενος από όλη αυτή την κίνηση της folk μουσικής που είχε ξεκινήσει από την Αμερική και τη Βρετανία. Είχε ξεκινήσει, η folk ήταν πάντοτε, αλλά απλώς τότε υπήρξε μια αναγέννηση του είδους. Αυτές είναι οι εποχές. Τώρα η εποχή είναι διαφορετική και γι' αυτό και τα τραγούδια που ακούμε είναι διαφορετικά. Στις 28 Φεβρουαρίου του 1965, άλλη μια επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Donovan, Catch the Wind.

ο Ντόνοβαν. Αφήνουμε τη Σκωτία και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι. Ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς τραγουδοποιούς αυτής της εποχής, που είχε ξεκινήσει τις χρονιές του Ντίλαν, είναι ο Φιλ Όουκς. Τραγουδιστής πολύ σπουδαίος διαμαρτυρίας και πολιτικός ακτιβιστής. Έχει ηχογραφήσει περίπου πάνω από 200 τραγούδια στις δεκαετίες του 60 και του 70 και κυκλοφόρησε 8 άλμπουμ. Εγώ έφερα ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς του 65 που ηχογράφησε ο Φιλ Όουκς. Δεν κάνω πια παρέλαση. Αυτός είναι ο τίτλος του δεύτερου άλμπουμ του Φιλ Όουκς.

σπουδαίο τραγούδι. Σε αυτό το τραγούδι ο Phil Oakes, που είναι, ήταν επικριτής του Αμερικάνικου Στρατιωτικού Βιομηχανικού έτσι, συστήματος, τα όπλα και όλα τα άλλα, το τραγούδι λοιπόν αυτό επικρίνει ολόκληρη την Αμερικάνικη στρατιωτική ιστορία από την οπτική γωνία ενός κουρασμένου στρατιώτη που ήταν παρόν σε κάθε πόλεμο, από τον πόλεμο του 1812 μέχρι τώρα και στο μέλλον και τώρα και για πάντα. Στο ίδιο άλμπουμ, που είναι εξαιρετικά τα τραγούδια, γι' αυτό είναι και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του 65, ακούγεται και αυτό, γιατί ο Phil Oakes δεν ήταν έτσι ένας αυστηρός, ας πούμε, συνθέτης αντιπολεμικών τραγουδιών. Ήταν ένας τραγουδιστής διαμαρτυρίας, αλλά και μασατηρικό αντιπολεμικό ύφος, ας πούμε, και με χιούμορ. Αυτό το τραγούδι έγινε ύμνος αργό, ήταν ήδη στο Βιετνάμ η Αμερική, αλλά έρχονται τα χρόνια που ήταν πολύ περισσότερα έντονα στα επόμενα 5 χρόνια. Ήταν λοιπόν το τραγούδι που ακουγόταν πάρα πολύ στην επόμενη 5 ετία από το ίδιο άλμπουμ.

0: Phil Oakes και Donovan. Όμως μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του 1965 είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα, και από τις μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας του 60. Ένα garage rock, rock and roll συγκρότημα που το όνομά τους ήταν Sam, The Sam and the Pharaohs. Φτιάχτηκαν το 64 και αυτοί μετά τους Beatles και τα λοιπά, τα έχουμε πει. Το τραγούδι ακουγόταν παντού, ακόμα και σήμερα κάποιοι το παίζουν. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Sam, The Sam and the Pharaohs, Woolly Bully.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Hey, Woolly Bully, watch it now, watch it. Hey, y'all.

0: πάρε.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
2: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υπό διερεύνηση παραμένουν τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος με τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το ένα να πέσει σε στάση λεωφορείου και να τραυματίσει τέσσερις γυναίκες που περίμεναν. Πιο σοβαρά φαίνεται να είναι μια κοπέλα 21 ετών, μια 62χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ ελαφρά τραυματίστηκαν μια 17χρονη και μια 50χρονη. Απάτηση σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Στο Παρίσι απόψε, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα ηλίσια παιδεία. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Telecom, Tim Hongkes, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επισήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας πως η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία. Σκληραίνει τη στάση του το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι μια νέα ζώνη απαγόρευσης στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν, και πέραν αυτού προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης αυτής θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο New Andros με σημαία Παναμά χτυπήθηκε νωρίτερα από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Στις αγορές τώρα, το πετρέλαιο εκτινάσεται με το Brent να ξεπερνά τα $100 το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται σε κατηγορίες που συνδέονται άμεσα στις τιμές της ενέργειας, στον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται Γαλλία και Καναδάς. Τουλάχιστον 2 σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη Νότια Ελβετία, άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αύριο, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
0: από του Μπόστ την Μπένα,
4: έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα,
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
4: σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
0: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
4: Ζάχαρη θα περάσετε,
2: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

δώστε λίγη ένταση. Ένταση παρακαλώ. Games without frontiers. War without tears. Games without frontiers. War without tears. Δεν το παίζουμε τυχαία το τραγούδι, το εμπνευστήκαμε καθώς πολλά παιχνίδια, παίγνια παίζονται σε βάρος μας, εντός και κυρίως εκτός τυχών. Όπως ακριβώς το λέει αυτή η τραγουδάρα του Peter Gabriel, Games Without Frontiers.

0: Είπαμε όμως ότι θα αναγκαστούμε να διακόψουμε σε πολύ λίγο το τραγούδι. Σχεδόν κλέβω να αφήσω να παίξει. Λιγότερο από ένα λεπτό έχει μείνει. Γιατί θα πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, δίνει τη συνέντευξή του. Πάμε να πάρουμε μία γεύση, περίπου 5 λεπτά, και μετά θα τα ξαναπούμε.
1: Κλείνει από το μέσο ευρωπαϊκό όρο σταθερά, και αυτή η απόκληση συνεχίστηκε και την περίοδο διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι διαχειρίστηκε δεκάδες δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτή λοιπόν είναι η... Αυτό ήταν το σχέδιό μας, αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η βούλησή μας να απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό με ένα όραμα και ένα σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος και σαφές κοινωνικό πρόσημο.
2: Το λόγο έχει ο κύριος Τερζής από το INGR και να ετοιμάζεται ο κύριος Νίκος Παπαδημητρίου από την Εφημερίδα των Συντακτών.
3: Ακούγομαι, Άννα. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, αριστερά σας. Λοιπόν, η κυβέρνηση, όπως είπατε πριν, κατέβετε κιόλας από το βήμα, σας κατηγόρησε για το πρόγραμμά σας, κοστολογώντας τα μέτρα, άλλος είπε 13 δις, άλλος είπε 17 δις, και ταυτόχρονα ξεκίνησε και μια κριτική για την εξειδίκευση ορισμένων από τα μέτρα, ότι τα αλλάξατε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, τι απαντάτε στην κριτική της κυβέρνησης για αυτό το εύρος, άλλος λέει 13, άλλος λέει 17. Να μας δώσετε, αν γίνεται, ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα του προγράμματός σας, πώς μπορεί να περπατήσει αυτό. Και επειδή γίνεται, έχει επανέλθει και η συζήτηση για τα λεφτόδεντρα και για προγράμματα Θεσσαλονίκης από την κυβέρνηση πάλι, θέλω να ρωτήσω αν αυτό που είπατε, αν θα ζητήσετε τελικά επιβεβαίωση της κοστολόγησης από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απαιτώντας να κάνει το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία για τα προγράμματά σας. Ευχαριστώ.
1: Ναι, κύριε Τερζή, πράγματι, πριν κατέβω από το βήμα, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης είχε ετοιμάσει την κριτική που θα μου ασκούσε. Και βεβαίως αυτή η κοστολόγηση που επιχείρησαν να κάνουν, η απόπειρα κοστολόγησης, 13 δις κατέτος μάλιστα είπανε, θα έλεγα ότι δεν ήταν κοστολόγηση, ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής, έτοιμος από πριν, σουρεαλιστικού περιεχομένου. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτή η τάση να υπερκοστολογούν δημόσιες δαπάνες οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είναι μια τάση που την αποκτήσανε την περίοδο αυτή που έχουν πολλαπλασιάσει τις απευθείας αναθέσεις και τους διπλούς και τους κλειστούς διαγωνισμούς. Αν είναι μια τάση δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα προς ημέτερους. Θα έλεγα όμως ότι είναι μια τάση που υποβαθμίζει τον πολιτικό διάλογο και δημιουργεί συνθήκες τοξικότητας στην πολιτική ζωή του τόπου, διότι καλό είναι να αντιπαρατηθέμεθα πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Εμείς επιχειρήσαμε και με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με συντηρητικό τρόπο κατανείμαμε μέτρα στη βάση της δικής μας λογικής, που ανοίγουν όμως δρόμους και προοπτική, διαμορφώνουν ορίζοντα για τη χώρα, με βάση όμως το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχουμε από το μεσοπρόθεσμο το οποίο η ίδια κυβέρνηση έχει καταθέσει. 5,5 δις την τετραετία. Το διευρύναμε με νέα έσοδα μέσα από τις προτάσεις για αναδιανομή που καταθέσαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο εξαντλήσαμε και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας αλλά και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Είδα υπουργούς να κάνουν αναρτήσεις που θα γέλαγαν αν τις διάβαζαν ακόμα και πρωτοετής φοιτητές οικονομικών σχολών. Μπερδεύουν το δημοσιονομικό χώρο με τις επενδύσεις, μπερδεύουν την περιουσία με το εισόδημα. Δεν είναι αδαείς, δεν είναι άσχετοι. Το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες διότι έχουν μια στρατηγική να δημιουργήσουν την εικόνα στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες που δεν έχουν βεβαίως κανένα λόγο να γνωρίζουν λεπτομέρειες περί των οικονομικών, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο. Θέλουν να επιτείνουν το κλίμα της αναξιοπιστίας. Εκεί ποντάρουν. Τη δεύτερη μέρα όμως της ομιλίας μου στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη, το πρωί, ανακοινώσαμε ότι θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας προς αξιολόγηση στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και εκεί άλλαξε το τροπάρι. Εκεί άρχισαν να λένε, «Α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία, νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο». Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε, είμαστε θύματα μιας επικοινωνιακής πολιτικής η οποία είναι πεδαριώδης και πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα αυτού του τόπου και πώς θα τα ξεπεράσουμε. Το πρόβλημά τους λοιπόν και αυτό το οποίο και ο λόγος για τον οποίο επιχειρούν αυτή τη στρεψοδικία είναι ότι εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο που αλλάζει την πορεία της χώρας, έχει διαφορετικό κοινωνικό πρόσημο και το καταθέσαμε ακριβώς μέσα στα υπάρχοντα δημοσιονομικά πλαίσια και τους περιορισμούς.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα
1: κοινωνικό πρόσημο και το καταθέσαμε ακριβώς μέσα στα υπάρχοντα δημοσιονομικά πλαίσια και τους περιορισμούς.
0: Λοιπόν,

την παρουσίαση των υπολείπων πολιτικών αρχηγών και τώρα σήμερα δίνει συνέντευξη τύπου λοιπόν ως αρχηγός της Ελλάς, του κόμματός, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ένα από τα βασικά που υπόθηκε είναι ότι αριστερό δεν είναι να διαχειρίζεσαι τη φτώχεια, αλλά να παράγεις πλούτο. Θα παρακολουθήσετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους, στους εκπροσώπους των μέσων της χώρας από τον κύριο Τσίπρα στο earthnews.gr. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε στο Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και 91,6. Καλά το γράφετε εσείς και το δίνετε σαν εναλλακτική, γιατί είναι ανάλογα από ποιο σημείο του λεκανοπεδίου κατά κύριο λόγο μας ακούτε. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσα από τους περιφερειακούς σταθμούς αναμεταδίδεται το πρόγραμμα σε όλη την επικράτεια. Έχουμε τη δυνατότητα της μετάδοσης μέσω του Ερτέκο και φυσικά, κάτι που παρέλειψαν από χθες, έχουμε τη δυνατότητα του συστήματος DAB+. Είναι το ψηφιακό ραδιόφωνο για όσους διαθέτουν ένα τέτοιο μηχάνημα, να το πω έτσι, μια τέτοια συσκευή. Να, εδώ ο Βασίλης Νικολόπουλος τα ξέρει καλύτερα. Ωστόσο, στην Διεθνή Εκθέτηση Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο της ΕΡΤ, παρουσιάστηκε και εγκαινιάστηκε στην πραγματικότητα όλο αυτό το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+, για το οποίο μας ρωτούσατε και πριν από λίγες μέρες εάν το Earth News Radio είναι μέσα στο DAB+. Δεν ξέραμε να σας πούμε, γιατί δεν το είχαμε και σίγουρο σαν απάντηση. Τώρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ναι, είναι σε όλο αυτό το μπουκέτο. Όσοι διαθέτετε μια τέτοια συσκευή, κυρίως στο αυτοκίνητό σας, κακά τα ψέματα εκεί είναι που χρειάζεται περισσότερο, θα το έχετε ήδη εντοπίσει, όχι μόνο για το Earth News Radio, αλλά και για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και εν προκειμένου και για το Voice of Greece, τη φωνή της Ελλάδας, επειδή τώρα είναι συνδεδεμένο πάνω μας το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και όλα τα άλλα. Earth News Radio πρώτο και καλύτερο στην ενημέρωση, δεύτερο, τρίτο, Κόσμος, Ερασπορ, ελπίζω να μην ξεχνάω κανένα, Βασίλη, και φωνή της Ελλάδας. Αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη, θα το παρακολουθήσουμε και εμείς. Εγώ έχω πάθει το εξής. Είχα τέτοιο σύστημα στο αυτοκίνητό μου πριν να υπάρχει το DAB+, πριν να έχουν μπει όλα τα ραδιόφωνα. Και τώρα που μπήκαν όλα, δεν έχω εγώ τέτοιο σύστημα στο αυτοκίνητό μου. Δεν πειράζει. Είπα αυτοκίνητο και θέλω να σας πάω στο πρώτο μέρος, στον πρόλογο που προσπάθησα με μουσικό σχόλιο να παρουσιάσω, να θίξω. Και αναφέρομαι βέβαια σε όλο αυτό το παίγνιο, και δεν είναι πλέον θεωρία των παίγνιων που λέγαμε, είναι κανονική, πρακτική διαδικασία παίγνιων, παίγνιων πολεμικών, παίγνιων επικίνδυνων, παίγνιων αδιέξοδων, στις πλάτες μας, στις πλάτες του πλανήτη. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να πει κανείς ότι ισχύουν τα παίγνια, όλα αυτά που κάνουν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένοι think tanks, συγκεκριμένα think tanks σε δύο μεγάλους πόλους. Το ένα είναι βέβαια Ρωσία-Ουκρανία και το άλλο είναι ΗΠΑ-Ιράν. Με το Ισραήλ, μετά και τους αποκαλυπτικούς διαλόγους, την αποκάλυψη την τρομερή από την Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτζ, ότι είχε προειδοποιηθεί τηλεφωνικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μόλις 10 μέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023 για επικείμενο μεγάλο χτύπημα της Χαμάς, αυτό είναι μια παρένθεση, με το Ισραήλ λοιπόν και τον ίδιο τον Νετανιάχου να παίζει το δικό του το παιχνίδι. Δεν μπορεί κανείς πραγματικά να διαλέξει αυτή τη στιγμή μεταξύ ποιων πυρών μπορεί να σταθεί. Ξαναλέω, Ρωσία-Ουκρανία, πολύ ενεργό το μέτωπο, δυστυχώς. Δεν έχουν αποδώσει όποιες διπλωματικές προσπάθειες, ούτε οι απεσταλμένοι της Αμερικής στο Κρεμλίνο και το Κίεβο αντιστοίχως. Και από την άλλη έχουμε τον κανονικό πόλεμο, τον πόλεμο να συνεχίζεται στο μέτωπο του Ιράν, με το στενό του Ορμούς και όλους τους δρόμους της ενέργειας αποκλεισμένους και κυριολεκτικά πειρακτωμένους. Θα παρακαλούσα τη Λουίζα Μαραβελάκη, που έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, να καλέσει τον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί βλέπω ότι η ώρα έχει πάει ήδη 5 και 20, γιατί έχει να κάνει ο πρώτος μας καλεσμένος με ακριβώς αυτό που μας καίει όλους. Τιμές ενέργειας, ρεύματος, φυσικού αερίου, στον απόϊχο των χθεσινών δηλώσεων του αρμοδίου υπουργού, του κ. Παπασταύρου, ότι ο στόχος τουλάχιστον του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου είναι η μη

0: μείωση 30% στο ρεύμα μέσα στην επόμενη τριετία. Είπα ότι η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Σφυρόερα τη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο και φυσικά τον έχω ήδη προαναφέρει, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μας βρίσκεται στο Viber όπως έχετε ήδη κάνει και μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε είτε στο Viber, Earth News Radio και φυσικά σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και τους τρόπους επικοινωνίας. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως λοιπόν τον κύριο Θανάση Τοτικίδη, τον διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό, πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Το ξέρετε ότι.
1: Εγώ το ίδιο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μας είστε πολύτιμος.
1: Απέχω τελευταία από όλες τις συνεντεύξεις και τα κανάλια και τα λοιπά, γιατί θεωρώ ότι δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Αλλά όταν είναι με καλύτερη εσείς, πάντα είμαι πρόθυμος να βγω.
0: Το γνωρίζω, το γνωρίζω και το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Πραγματικά. Και ως άτομο και ως επαγγελματίας. Οπότε, κύριε Τοτικίδη, πάντως πιστέψτε με ότι είστε πολύτιμος για οποιοδήποτε μέσο σας καλεί, διότι έχετε πάντοτε πολύ σημαντικά πράγματα να πείτε. Και εδώ πέρα τώρα, εγώ θα σας το πάω κατευθείαν, γιατί χρόνο πολύ δεν έχουμε. Πάλι τρέχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εσείς πρέπει να φύγετε στις και μισή. Εμείς, εγώ εδώ, αλλά έχουμε τους τίτλους. Οπότε πάμε κατευθείαν στο πόσο την ανιούσα έχουν πάρει τα πάντα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γενικώς ενέργεια, ρεύμα, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, φυσικό αέριο κλπ. Έχει πάρει την ανηφόρα με πολύ μαύρα και σκοτεινά σύννεφα μπροστά μας για το φθινόπωρο που έρχεται, δεν θα πω χειμώνα, και με την κυβέρνηση να αισιοδοξεί ή να προαναγγέλει ότι θα καταφέρει μέσα από κάποια μέτρα να μειώσει την κιλοβατόρα από τα 23 στα 16 ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία. Τελεία και παύλα από μένα.
1: Θα προσπαθήσει.
0: Ναι, ναι, θα προσπαθήσει φυσικά.
1: Ωραία, λοιπόν, ας πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Τα καύσιμα, τα ορυκτά, πραγματικά έχουν πάρει την ανούσα λόγω των σειράξεων που υπάρχουν και στην Ουκρανία, αλλά κυρίως και στον Περσικό κόλπο.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν φαίνεται αυτή η ιστορία να διευθετείται στο επόμενο διάστημα. Που σημαίνει ότι τα καύσιμα παίρνουν πραγματικά φωτιά. Και αφού παίρνουν τα καύσιμα φωτιά και το φυσικό αέριο ακόμη περισσότερο, θα υπάρξει και μια πολύ μεγάλη επιβάρηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τι γίνεται τώρα? Η μόνη διέξοδος που υπάρχει για τη χώρα μας και για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας, αν εμείς μπορούμε να συνδεθούμε μαζί τους, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτό επενδύει τώρα η κυβέρνηση,
0: όντως,
1: η δική μας και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι. Τι γίνεται? Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή είναι τις έχουμε όταν υπάρχει ήλιος και εκείνη την ώρα μπορεί να υπάρχει υπερπαραγωγή ενέργειας, αλλά τις άλλες ώρες να χρειαζόμαστε ορυκτά καύσιμα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια για να μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε φτηνότερα στις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει υπαρκής ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το σχέδιο.
0: Mm-hmm.
1: Το σχέδιο λοιπόν προβλέπει ότι σιγά σιγά όλοι θα πάμε προς το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό κρύβει και μια παγίδα, θα την πούμε αργότερα.
0: Mm-hmm.
1: Τι συμβαίνει λοιπόν? Θα πρέπει να δημιουργηθούν αποθήκες. Αποθήκευση, όταν έχουμε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα που το πετάμε το μεσημέρι, θα πρέπει να το αποθηκεύουμε κάπου. Άρα θα δημιουργηθούν μεγάλες αποθηκευτικές μονάδες, όπου εκεί θα αποθηκεύονται τεράστια ποσά ενέργειας, τα οποία θα τα διοχετεύουν στο δίκτυο, οι πάροχοι, αυτός ο οποίος έχει επενδύσει σε αυτές τις μονάδες.
0: Παρένθεση γρήγορη. Εδώ μπαίνει ο παράγοντας Βουλγαρία. Είχα διαβάσει και πρέπει να είναι σχετικό, ότι έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να ξαναπουλάει ρεύμα σε εμάς, ενώ εμείς δεν έχουμε.
1: Ναι, θα σας πω, υπάρχουν μερικές, οι μέθοδοι αποθήκευσης της ενέργειας ηλεκτρικής είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, ή θα πάμε με μπαταρίες, ή εν μία άλλη μέθοδος που είναι πιο φυσική, αλλά έχουμε κάποιες απώλειες, αλλά δεν πειράζει, είναι να ανεβάζουμε, να χρησιμοποιούμε αντλίες, να ανεβάζουμε το νερό σε ψηλά φράγματα και να δουλεύουν τα υδροελεκτρικά εργοστάσια. Που σημαίνει ότι ανεβάζουμε το νερό ψηλά και όπως πέφτει ξανά κάτω, κινεί τις τουρμπίνες του υδροελεκτρικού εργοστασίου. Άρα η αποθήκη στη δεύτερη περίπτωση που συζητάμε είναι αποθήκη νερού, ανεβάζουμε το νερό ψηλότερα και λόγω της βαρύτητας ξαναπαράγουμε ενέργεια ηλεκτρική όταν τη χρειαζόμαστε.
0: Και καταλαβαίνω ότι μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα αυτό το δεύτερο.
1: Ναι, αρκεί να έχουμε νερά.
0: Αυτή η περίφημη αιωλική ενέργεια που την έχουμε, δηλαδή μας πήρε και μας σήκωσε όλο το καλοκαίρι και έφερε και τις φωτιές ή τις φούντωσε. Δεν είπα ότι τις προκάλεσε. Δεν μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε, κύριε Τωτικίδη.
1: Ναι, κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν πολλά θέματα περιβαλλοντολογικά, υπάρχουν θέματα προστασίας των δασών, υπάρχουν θέματα πώς μεταφέρεται ανάμεσα από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο μέσα από τα δάση. Χρειαζόμαστε δηλαδή πάρα πολύ υψηλές επενδύσεις, δεν αρκεί μόνο να βάλουμε τις ανεμογεννήτριες.
0: Δεν μπλέκω τώρα, δεν μπλέκω, κατάλαβα.
1: Ναι, είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη στιγμή, να μιλήσουμε για τις παραμέτρους. Ναι, βέβαια όμως. Και οι ανεμογεννήτριες αποτελούν ανανόσιμη πηγή ενέργειας. Αλλά το βασικότερο που αποτελεί μεγάλο θέμα για τη χώρα μας είναι ότι όταν ταξιδεύετε με ένα αεροπλάνο και δείτε από πάνω τις στέγες, αν αυτές μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε φωτοβολταϊκά αντί να καλύπτουμε εκτάσεις έφορες στη Θεσσαλία που θα μπορούσαμε να έχουμε καλλιέργειες αγροτικές. Κοιτάξτε, υπάρχει μια άναρχη διαδικασία και δεν υπάρχει καθόλου έξυπνη ματιά η οποία θα μπορεί να λύσει θέματα. Εμείς πάμε τώρα και καλύπτουμε χωράφια και δίνουμε και δύναμη επιδοτήσεις για να δημιουργούμε φωτοβολταϊκά πάρκα και αφήσαμε ολόκληρες εκτάσεις στις ταράτσες των αστικών πόλεων ανεκμετάλλευτες. Θα μπορούσαμε δηλαδή, που είναι καίγονται από τον ήλιο κάθε καλοκαίρι και το χειμώνα, και θα μπορούσαμε αυτές με κίνητρα να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να παράγουμε ενέργεια. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι η αποθήκευση από τους ιδιώτες και η χρησιμοποίησή τους. Δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα που εγώ θα το κάνω άμεσα στο σπίτι μου.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν έχεις φτηνή ενέργεια νυχτερινή τις ώρες που είναι οικονομική ενέργεια, μπορείς να βάλεις μία-δύο αποθήκες, δεν είναι φτηνές, μία-δύο μπαταρίες στο σπίτι σου, να αποθηκεύσεις κάποια ποσά ενέργειας, τα οποία να τα καταναλώσεις σε ώρες αιχμής.
0: Συγγνώμη, όταν λέτε δεν είναι φτηνές.
1: Κοιτάξτε, 5 κιλοβάτ αυτή τη στιγμή στοιχίζουν γύρω στα 2.500 ευρώ. Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Αλλά κάνεις γρήγορα απόσβεση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Καταρχήν και δεύτερο, έχεις δύο πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Έχεις ένα backup στο σπίτι σου για τις περιπτώσεις των διακοπών που έρχονται. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που έχετε πίσω από όλη αυτή τη μετατροπή όλων των θεμάτων. Λέξτε αυτοκίνητα, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά. Όλα γίνονται ηλεκτρικά. Το δίκτυό μας αντέχει. Άρα μήπως θα έχουμε πολλά μπλακά, ότι θα έχουμε κάποια θέματα που...
0: Αυτή είναι η παγίδα που είπατε πριν, κατά κύριο λόγο, ότι δεν αντέχει το δίκτυο.
1: Τα δίκτυα είναι ότι είναι προσαρμοσμένα για άλλου είδους μεταφορές ενέργειας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μας δώσατε ένα πάρα πολύ ωραίο πλαίσιο.
1: Χρειαζόμαστε δηλαδή πολύ διαφορετικό τρόπο προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το θέμα της ενέργειας που καταναλώνουμε. Υπάρχουν λύσεις πάντως.
0: Συνολικά και ολιστικά. Βέβαια, αν μπορέσατε μέσα σε 5-10 λεπτά να μας παραθέσετε, σίγουρα υπάρχουν λύσεις. Αυτό
1: και
0: βλέπω.
1: Λύσεις οι οποίες μαζί με την. Δηλαδή και το κομμάτι της οικονόμησης ενέργειας. Μονωμένα σπίτια, αντλίες θερμότητας προσφέρουν μέχρι 40-50% μείωση της κατανάλωσης.
0: Πολύ σας ευχαριστώ. Αχ, κύριε Τωτικίδη, γιατί εμείς τρέχουμε πάντα. Πότε θα σας έχουμε έτσι λίγο πιο σε καλό χρόνο.
1: Να είστε καλά,
0: σας χαιρετώ. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο χειρουργείο 21 ετών γυναίκα που τραυματίστηκε από το τροχαίο των δύο λεωφορείων το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη χειρουργική 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, εξιτήριο πήραν 17χρονη και η 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, όπου θα παρουσιάσει τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούζ που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα. Πλοία χωρίς συντονισμό θα υπόκεινται σε κυρώσεις και περιορισμούς υπηρεσιών. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάνω από 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έσοδα των ελληνικών οικοκυριών την τελευταία εξαετία. Άλμα άνω του 30% σύμφωνα με τη Eurostat. Στη φυλακή μετά την απολογία του, ο 33χρονος κατηγορούμενος για μαστροπία με θύματα ανήλικα κορίτσια μέσω των social media τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό, μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είναι το ταξίδι. Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας. Έχω περάσει τα 60 και δεν έχω καταλάβει ότι έχω περάσει τα 60. Λέω, δεν γίνεται, αποκλείεται, έλεγε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Έχουν περάσει κιόλας 7 χρόνια χωρίς τη φυσική του παρουσία, παρόν πάντοτε βέβαια σε ραδιόφωνα, σε αφιερώματα, σε συναυλίες.
1: Μη φοβηθείς και αρχίσεις τις αποκαλύψεις.
0: Προσωπικά δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Νομίζω ότι αναγνωρίζετε σιγά σιγά με αλφαγιώτα η φωνή μου. Επανερχόμαστε. Πιστεύω θα καταφέρω να επανέλθω και ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες με τη βοήθεια της επιστήμης.

Και όπως λέμε με τη Vivian, τη Vivian Νικολοπούλου που τώρα ανέλαβε τον ήχο, τη ρύθμιση του ήχου. Για κάποιο λόγο αυτό το κομμάτι, ο μικρός Τιτανικός. Μας κάνει να ανατριχιάζουμε, εξακολουθούμε πάντοτε να νιώθουμε το ίδιο όταν το ακούμε. Όπως και τούτο εδώ που τα λέμε, τι έγινε σήμερα, πολύ πολύ ωραία τραγούδια και σήμερα. Σήμερα που ο μήνας έχει, παιδιά, 9. Τετάρτη και 9. Κάποιος μου έχει γράψει Τρίτη και 8 για σήμερα και πήγα να το πω. Τετάρτη και 9 του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα στον Βασίλη. Να ξεκινήσω με τον Βασίλη που ρωτάει μια ερώτηση. Τον κύριο Τσίπρα με ποια ιδιότητα τον καλύπτει η ΕΡΤ, ενώ καλύπτει τις δηλώσεις του? Με την ιδιότητα του πρώην Πρωθυπουργού, έχει αυτό το δικαίωμα, είναι αυθαίρετη η απάντηση, και με απόφαση της Διεύθυνσης να καλυφθεί έστω και ένα πεντάλεπτο ζωντανά η συνέντευξη τύπου που δίνει για πρώτη φορά ως αρχηγός του κόμματός του στη ΔΕΦ. Από την άλλη, καταλαβαίνω το ερώτημα, το αντιλαμβάνομαι και ταυτόχρονα το βασικό πολιτικό γεγονός αυτή τη στιγμή που γίνεται ζωντανά είναι αυτό, η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, όπως και οποιοδήποτε άλλου αρχηγού κόμματος που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μετά τον Πρωθυπουργό και δίνει τη συνέντευξη τύπου, εξειδικεύοντας ή αν θέλετε προσταφερώντας ή τέλος πάντων παρουσιάζοντας ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα και τις εξαγγελίες όπως αυτές παρουσιάζονται παραδοσιακά κάθε Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.

Στον Μιχάλη θα στείλω χαιρετισμούς. Καλώς μας ήρθατε, λέει, και σήμερα. Ακριβώς όπως τα λέτε όμως. Πείτε μας, λέει, όπως εσείς ξέρετε, καλό 60 λεπτό πρόγραμμα. Εγώ απλά θα πω καλό απογευματόβραδο. Και 60 λεπτό δεν είναι το πρόγραμμα, δυστυχώς. Είναι λιγότερο. Λιγότερο, Μιχάλη. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν τα χειροκροτήματα ήταν επειδή είναι λιγότερο το πρόγραμμα. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα, και σε εσένα ανταποδίδω, αγαπημένη μου Γιάννη. Καλησπέρα Έλενα, ελπίζουμε να είσαι καλύτερα και ταχύ ανάρρωση, μου εύχεται ο Γεράσιμος. Ναι, αυτό είναι το περίεργο με τον COVID. Ξυπνάς το πρωί και λες, πω πω, το πέρασα, είμαι μια χαρά. 100 οξυγόνο, μια χαρά. Και στη διάρκεια της μέρας μέχρι το μεσημέρι, λίγο πέφτεις. Αυτό δεν το λέω περισσότερο για να κάνω αναφορές στον εαυτό μου, που είναι απαράδεκτα πολλές, αλλά για να σας βοηθήσω να κινητοποιηθείτε κι εσείς αν έχετε νοσήσει από κάτι παρόμοιο ή πάντως όλες αυτές οι περίεργες ιώσεις του αναπνευστικού, να μην τις αγνοήσετε, να πάτε στο γιατρό, να σας ακροαστεί, να έχετε και μια ιατρική γνώμη. Μην το αφήσετε έτσι. Ο Ιωάννης, καλησπέρα σας και καλή εκπομπή από τη Δράμα. Καλησπέρα Ιωάννη και σε σένα και στην ωραία σου πόλη. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα σε όλη την παρέα. Πόλεμοι συμφερόντων και εμείς στα ίδια έργα θεατές, ανήμποροι στις δυσκολίες που δημιουργούν. Ψέματα. Το ξέρω ότι ρωτήσατε καλοπροαίρετα και εγώ θεώρησα, γιατί και εγώ την είχα την απορία, όχι ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, ως ψηφοφόρος. Όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα και διάφορες κινήσεις που γίνονται. Πιστέψτε με όμως ότι υπάρχει το λεγόμενο ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, και συγκεκριμένοι κανόνες κατανομής, παρουσίασης κλπ. Του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου, ειδικά στους αρχηγούς των κομμάτων.

βρεθεί σε χώρο death κατά κάποιο τρόπο, έτσι παίζει στο δικό της γήπεδο η Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επισκέπτες, λέει, κατακλείζουν την πόλη για πολλούς λόγους, γιατί είναι ένικοστη death, γιατί είναι ετοιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και γιατί αυτό το Σάββατο είναι, λέει, η μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Έχει γίνει μεγάλη φασαρία γύρω από αυτό, κυρίως επειδή στήθηκε όλη αυτή η σκαλοσιά, η τεράστια σκηνή, ουσιαστικά μπροστά ή τέλος πάντων παράλληλα, να το πω, με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

0: Όταν είχα δει το τρέιλερ με την προώθηση της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια του στην μουσική σκηνή της χώρας, είχα σκεφτεί ότι δεν τέριαζε το ότι καλούσε τους φίλους να παρακολουθήσουν τη συναυλία, γιατί δεν γνώριζα ότι είναι δωρεάν. Δεν γνώριζα ότι είναι δωρεάν και λέω πώς καλείς τους φίλους, κάνεις πρόσκληση, απευθύνεις πρόσκληση, αλλά θα πάρεις εισιτήριο. Οπότε το παίρνω πίσω. Μπράβο και στον ίδιο που κράτησε χαμηλούς τόνους για το θέμα της σκηνής και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του αγάλματος. Ο Δήμος λέει γνώριζε, λέει ο Αντώνης Ρέμος. Το Υπουργείο Πολιτισμού λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά γύρω από αυτό. Τώρα τι να σας πω, είναι μια ιστορία. Δεν μου αρέσει να εφευρίσκουμε προβλήματα ή γενικώς να βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι, όπως λέει ο λαός. Εγώ αγαπώ πολύ τις παροιμίες και αν και θεωρούνται λίγο οι παροιμιώδεις έτσι φράσεις και εκφράσεις, λίγο παλαιικές θα έλεγε η νεότερη γενιά, έχουν όμως τόση σοφία μαζεμένη, συμπυκνωμένη. Δεν μου αρέσει λοιπόν από όλα τα πράγματα να βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι, αλλά επιτρέψτε μου να πω και ένα ακόμα που παρατήρησα εγώ, άλλο πράγμα ως διαφήμιση. Και θα μου επιτρέψει και ο καλεσμένος μας να περιμένει πολύ λίγο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το προϊόν, το γεγονός που θα παρουσιάσουμε μαζί του, θα μας παρουσιάσει. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η αδιαφήμιση, η φοβερή προώθηση της αναπηρίας και του προσωπικού βοηθού, το οποίο βέβαια ως πρωτοβουλία και ως κίνηση από την πλευρά της πολιτείας το θεωρώ κορυφαίο, να μπορεί να έχει προσωπικό βοηθό μέσα από την πλατφόρμα και να είναι το άτομο που το χρειάζεται να βοηθηθεί. Μέχρι εκεί καλά. Θεωρώ ότι παρουσιάζει μια ωρεοποιημένη κατάσταση της αναπηρίας και του προβλήματος που έχει η συγκεκριμένη κοπέλα, αλλά ακόμα χειρότερα, μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια να το δείξουν πόσο σπουδαίο είναι κάτι τέτοιο, χωρίς να το θέλουν οι διαφημιστές, προχωράνε σε έκφραση ρατσισμού. Την ίδια ώρα δηλαδή που προσπαθούν να διώξουν το στίγμα, να δώσουν έμφαση στα άτομα με προβλήματα κινητικότητας ή άλλα και στον προσωπικό βοηθό και τις δυνατότητες που μπορεί να τους παρέχει η πολιτεία, την ίδια ώρα μέσα στη διαφήμιση, αν το προσέξετε στο μήνυμα, η κοπέλα που είναι ανάπηρη απευθύνεται στη μητέρα της και της λέει «Α, όπ, η μητέρα μου, παιδιά, που έμαθε το ίντερνετ στα 62 της». When winter comes and food is scarce. Γι' αυτό σας λέω, όταν πας να φτιάξεις ένα θέμα, μετά σίγουρα θα υποπέσεις σε σφάλμα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην έκφραση, τη δημόσια, στο λόγο, το ρητορικό, στη ρητορία, για να μην καταλήξεις σε περίεργες καταστάσεις μίσους ή διάκρισης. Είναι δύσκολο, είναι λεπτό. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πολύ για την υπομονή του να παρουσιάσουμε μαζί με τον άνθρωπο που το συνέλαβε ως ιδέα μια πολύ ωραία εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, που θα γίνει αυτή την Παρασκευή στο Λόφο Νυμφών στο Θησίο, αγαπημένος τόπος, και είναι υπό το όνομα, να το πω έτσι, Σύναστρη. Ο κύριος Λευτέρης Μωυσιάδης είναι μαζί μας. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα πρώτα απ' όλα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην πολύ φιλόξενη συχνότητά σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Μωυσιάδη, πάντα τιμή μας. Πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι που κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Δεν θέλω να σας φάω άλλο χρόνο. Πείτε μας παρακαλώ περί τίνος πρόκειται.
1: Φαντάζομαι ότι θα κάνουμε έναν πολύ ενδιαφέρον διάλογο για να τον κάνουμε και πιο εύπεπτο για τους ακροατές μας.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε δεν μου αρέσει το μονόλογος. Να πούμε ότι ξεκινάει η Συναστρία, η οποία είναι, στο επίκεντρο της οποίας είναι μια μεγάλη έκθεση ζωγραφικής και θλιπτικής, μια μεγάλης κλίμακας πολιτιστική διοργάνωση, με επίκεντρο την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 7.30.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Δήμου Καλλιθέας και μια σειρά μεγάλων φορέων του πολιτισμού της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνδιοργανωτές της συναστρίας είναι και το Ευγενίδιο Ίδρυμα, το Πλανητάριο, στο οποίο θα σας πω στην πορεία τι θα κάνουμε, και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπως αναφέρατε εύστοχα στην αρχή. Το επίκεντρο αυτής της διοργάνωσης είναι αυτή η μεγάλης κλίμακας ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης, την επιμέλεια της οποίας και το κείμενο έχει γράψει ο κύριος Κωνσταντίνος Πράπογλου.
0: Πολύ ωραία. Συναστρία λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινάει η έκθεση με τα εγγένειά της, ώστε να μπορεί να είναι και επισκέψιμη, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, είναι ανοιχτή για το κοινό από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, κάθε μέρα στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο αίθριο του Τετάρτου Ορόφου.
0: Στο αίθριο, μάλιστα. Πολύ ωραίος χώρος, ωραία η σύλληψη, φαντάζομαι ότι θα είναι υπέροχη και η έκθεση για τους αυτούς που αγαπούν την τέχνη και όχι. Μπορεί κάποιος να βάλει τον εαυτό του να μοιηθεί σε κάτι.
1: Δώσατε ακριβώς το στίγμα, γιατί η συναστρία θέλει να δώσει μια αφορμή και να σηματοδοτήσει ότι η τέχνη δεν αφορά συγκεκριμένο φάσμα της κοινωνίας. Η συναστρία έχει ως προσανατολισμό και αφετηρία ταυτόχρονα να ενώνει σημεία, να ενώνει τις επιστήμες με την τέχνη, τη μουσική με την ποίηση, την συμπερίληψη με την κοινωνία και να ενώνει σημεία. Ξέρετε, οι πλανήτες υπήρχαν πάντα. Τα αστέρια υπήρχαν πάντα. Οι αστερισμοί όμως προέκυψαν επειδή κάποιος ένωσε τα σημεία. Ένωσε τα σημεία από την ανάγκη να αποκτήσει προσανατολισμό, κατεύθυνση, νόημα, μοίρα και όλο αυτό το πλούτο που θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να παρακολουθήσουμε στο πλαίσιο της έκθεσης, γιατί η έκθεση θα αναδείξει και θησαυρούς σπάνιους από το αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα οποία θα εκτεθούν στο πλαίσιο της έκθεσης.
0: Μας ανοίξατε πάρα πολύ την όρεξη, να ξέρετε.
1: Σπάνια τεκμήρια και θησαυρούς της Εθνικής Βιβλιοθήκης, από το αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα οποία δεν έχουν δει ποτέ, δεν βρήκα ποτέ αφορμή να δουν το φως της δημοσιότητας και να είναι προσβάσιμα στο κοινό. Υπό αυτή την έννοια είναι ένα ακόμη σημείο το οποίο ενώνει η συναστρία. Ένα ακόμη σημείο που ενώνει η συναστρία, που είναι η ποίηση, είναι ότι 13 βραβευμένοι Έλληνες ποιητές έχουν γράψει μια ποιητική συλλογή με αφορμή την συναστρία και θα είναι επίσης μέρος της έκθεσης. Λεπτομέρειες μπορεί να ψάξει κανείς να δει στην ιστοσελίδα της συναστρίας, το synastri.pro, και σε διάφορα δημοσιεύματα τα οποία έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα.
0: Καταλαβαίνω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το project. Δηλαδή, υπό τον τίτλο Συναστρία, είπατε συναστρία.pro, μπορούμε να ανατρέξουμε στην ιστοσελίδα και να βρούμε διάφορα.
1: Επίσης, πάμε
0: στην εκδήλωση.
1: Επειδή ενώνουμε και σημεία, όπως σας είπα, στις 26 Σεπτεμβρίου με Πανσέλινο, θα έχουμε την ευκαιρία στην Νέα Στοάρ Σακιού, να παρακολουθήσουμε τους 13 ποιητές στην ανάγνωση των ποιημάτων, γιατί θα κάνουμε μια πολύ ωραία ποιητική βραδιά και θα ακολουθήσει μουσική αμέσως μετά από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και στο Αρσακίου εντάσσεται στην όλη
0: την
1: διοργάνωση.
0: Είναι πολύ ενοποιημένο όλο το project. Πάμε κατευθείαν, αν θέλετε, γιατί δεν θα προλάβουμε στο χρόνο, και στην εκδήλωση της Παρασκευής, κύριε Μωυσιάδη.
1: Το αστεροσκοπείο ως συνδιοργανωτής θα φιλοξενήσει επίσης μία δράση για την οποία θα ενημερωθεί το κοινό πολύ, πολύ άμεσα για το τι θα πραγματευτεί εκεί, όπου ουσιαστικά θα γίνει η έναρξη της διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Και θα γίνει παρατήρηση και του νυχτερινού ουρανού. Γι' αυτό και έχετε, βέβαια, εμείς είχαμε καλέσει τον πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου, τον κύριο Βασιλάκο, για άλλο θέμα πριν από λίγο καιρό, οπότε και αυτός θα είναι εκεί παρόν, φαντάζομαι. Και έχετε μια πολύ ωραία συνεργασία, πάρα πολύ πλατή και ευρύ, όπως το έχετε οργανώσει. ανακοίνωση, συγχαρητήρια. Εμείς δίνουμε κάποια ψίχουλα, κάποια ψυχία στο κοινό που θα θέλει να παρακολουθήσει όλα αυτά που μαζί περιγράψαμε.
1: Ξέρετε, όλο αυτό προκύπτει και ως αφορμή να υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που θεωρεί ότι η τέχνη δεν τον αφορά. Και θεωρεί ότι η τέχνη δεν τον αφορά, επειδή πιθανόν να μην μπορεί να αποκτήσει έναν πίνακα ή έναν γλυπτό. Ενώ κατά την ταπεινή μου άποψη, η τέχνη δεν αποκτιέται. Η τέχνη καταναλώνεται. Και καταναλώνοντας τέχνη, δεν χρειάζεται να την αποκτήσεις ούτε την αγοράσεις. Μπορεί να σταθεί αφορμή να σου ανοίξει ορίζοντες, να σου δώσει μια άλλη προοπτική για τα πράγματα και να σου κάνει την καθημερινότητα διαφορετική. Υπό αυτήν την έννοια είναι μεγάλης κλίμακας η ενέργεια που μπορεί να μεταδώσει η τέχνη. Εμείς της δίνουμε απλά ένα περιεχόμενο, της δίνουμε ένα αφήγημα και καλούμε όλο τον κόσμο την ερχόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στα εγγένεια της έκθεσης Συναστρία, στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό.
0: Λευτέρης Μωυσιάδης, ο Project Manager του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που μας μίλησε λοιπόν γενικότερα για τις εκδηλώσεις της Συναστρίας, για τους ακροατές μας.
1: Δεν είμαι ο Project Manager του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
0: Συγγνώμη, έτσι μου το είπε.
1: Είμαι ο Project Manager της διοργάνωσης.
0: Της διοργάνωσης όλης για τη Συναστρία. Υπό τον τίτλο Συναστρία. Ωραία, ζητώ συγγνώμη. Άρα, synastri.pro για να βρούμε και όλα τα υπόλοιπα. Μοιραστήκαμε τις ίδιες σκέψεις και χαίρομαι πολύ περί τέχνης που είπατε νωρίτερα, κύριε Μωυσιάδη. Αρκεί κάποιος να σκεφτεί ότι πάρα πολλά νέα παιδιά που νομίζουμε ότι είναι κολλημένα σε μία οθόνη ή ότι είναι, ξέρω εγώ, ψηφιακά αναλφάβητα, όχι ψηφιακά, δεν είναι εγγράμματα όπως λένε οι διαγωνισμοί PISA κτλ. Όμως πηγαίνουν στις σχολές καλών τεχνών, είτε την ανωτάτη σχολή είτε τις ιδιωτικές, για να ακολουθήσουν το όνειρό τους και το ενστικτό τους και το ταλέντο. Τους. Οπότε ναι, η τέχνη είναι κάτι στο οποίο μπορεί κάποιος να μοιηθεί, να αρχίσει να νιώθει ότι μπορεί να την καταλάβει περισσότερο αν αρχίσει να την γνωρίζει, έτσι. Σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια διαρκής αλληλεπίδραση με την έννοια της τέχνης. Δεν γίνεται τίποτα σωστά ή λάθος στην τέχνη, ειδικά όταν είσαι ένας πολίτης ο οποίος απλά αγαπά την τέχνη όπως είμαι και εγώ, γιατί δεν υποκαθιστώ εδώ ούτε τον κανέναν επιμελητή και κανέναν ιστορικό τέχνης. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά αγαπά την τέχνη και υπό αυτήν την έννοια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Μας χωράει όλους.
0: Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Μωυσιάδη. Καλή επιτυχία σε όλη αυτή την ωραία προσπάθεια. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν θα πω όνομα, κυκλοφορεί όμως ευρέως και θα το έχετε δει, περιμένουμε την επιβεβαίωση για το θάνατο ενός πάρα πολύ γνωστού λαϊκού τραγουδιστή. Περιμένουμε την επιβεβαίωση, είναι ένα μεγάλο σοκ η ανακοίνωση του θανάτου του. Σε πολύ λίγο θα μπορούμε να το δώσουμε.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνδεθούμε με την Earth News, κυρίες και κύριοι, και την Ειρήνη Κυρίτση.
1: Γιώργος Μαζονάκης, η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο νοσοκομείο Ελπής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο καρδιολογικό τμήμα, όπου εκεί πέρα οι γιατροί έκαναν όλες τις προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Πριν από μία ώρα περίπου λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο. Αρχικά να σας πω ότι είχε επισκεφθεί ιδιώτη γιατρό, καρδιολόγο στην ειδικότητα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος εντόπισε το πρόβλημα που είχε με την καρδιά του, κάλεσε αμέσως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο βέβαια τον παρέλαβε εσπεσμένο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε. Εκεί λοιπόν έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ανάνυψης, ωστόσο ο γνωστός τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζονάκης δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Ναι. Το Μάρτιο του 1972.
0: Η Ειρήνη Κυρίτση, λοιπόν, η συνάδελφος, μετέδωσε την είδηση που ξέραμε εδώ και 5-10 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής, μόλις 54 ετών. Η αιτία θανάτου είναι ανακοπή, καρδιακή ανακοπή. Ο Γιώργος Μαζονάκης από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του.

πολύ σοκαριστική είδηση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, που το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές όλα τα μέσα και τα social media με αυτή την παράδοξη συμπεριφορά που φαινόταν να εκκινεί από έτσι ψυχολογικά, ψυχιατρικά αίτια. Είχε νοσηλίες σε ιδρύματα, αντιπαράθεση με την οικογένειά του, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι τελικά θα χάσει τη ζωή του στα 54 του χρόνια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μία δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής και σύμφωνα με πληροφορίες άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς. Υπό διερεύνηση παραμένει το τροχαίο ατύχημα με τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το ένα να πέσει σε στάση και να τραυματίσει τέσσερις γυναίκες που περίμεναν. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται αυτήν την ώρα η 21 ετών που φέρει τα περισσότερα τραύματα. Στην πρώτη χειρουργική νοσηλεύεται με ράματα στο κεφάλι οι 62χρονοι, ενώ εξιτήριο πήραν οι 17χρονοι και η 50χρονη γυναίκα. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, όπου θα παρουσιάσει τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη. Συμμετέχουν 120 χώρες, 2.000 αρχηγοί κρατών, αστροναύτες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων διαστημικής τεχνολογίας. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα Ηλίσια Παιδεία. Σκληραίνει τη στάση του το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι μία νέα ζώνη απαγόρευσης ανοιχτά των στενών του Ορμούς θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης αυτής θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άντρος με σημαία Παναμά χτυπήθηκε νωρίτερα από ντρόουν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με το Brent να ξεπερνάει τα $100 το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ομιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από ό,τι οι συνάδελφοί τους σε 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καταδεικνύουν ότι την τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών νοικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%. Συγκεκριμένα, το 2025, ένας άτεκνος και άγαμος μισθωτός που αμείβεται με το μέσο μισθό κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά, ενώ το 2019 οι αποδοχές του ήταν 15.112 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 33χρονος κατηγορούμενος για μαστροπία εμπορία ανθρώπων με θύματα ανήλικα κορίτσια. Ο κατηγορούμενος, πρωταγωνιστής σε ερωτικές ταινίες και δραστήριος σε social media, τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Δύο νεκροί από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη Νότια Ελβετία. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της έκρηξης. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται Γαλλία και Καναδάς.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή...
2: Άκουσε να δεις.

0: ώρα.
1: Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Κοιτάξτε τι είναι τώρα η συγκυρία, γιατί βλέπω πριν εκτός από όλα τα δημοσιεύματα για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, βλέπω και ένα μήνυμα της Μάρθας με το που άνοιξα τα μηνύματά σας στο Viber, 7 χρόνια χωρίς το Λαβρέντι. Έτσι το είχαμε σχεδιάσει, να μιλήσουμε για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, τον αγαπημένο μας, που έφυγε μια τέτοια μέρα, 9 Σεπτεμβρίου του 19. Αυτός ήταν στο εξοχικό του στο Πύλιο. Την επόμενη μέρα θα εμφανιζόταν με τον Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο. Ήταν μια φιλανθρωπική συναυλία υπέρ του Σωματείου Μαζί για το Παιδί. Ο αγαπημένος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε στον ύπνο του. Ποιος ξέρει, μπορεί να ονειρεύτηκε και τη συναυλία να την έζησε και να φύγε έτσι κάπως χαρούμενος. Και έχοντας το ετοιμάσει αυτό, ναι, φτάνουμε εδώ κοντά στην ώρα της εκπομπής και έρχεται η είδηση. Νέος, πραγματικά νέος, 54 πρέπει να ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, έφυγε ξαφνικά. Φαίνεται ότι η καρδιά του, που τα τελευταία χρόνια 54, τα τελευταία χρόνια είχε ταλαιπωρηθεί η καρδιά του, ενώ συναισθηματικά περισσότερο, είχε περάσει διάφορες περιπέτειες και σήμερα φαίνεται δεν άντεξε όλη αυτή την διαδρομή. Στα επίγοντα έφτασε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν κατέστη εφικτό να τον κρατήσουν στη ζωή. Σήμερα είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου του 2026, εκεί κοντά στο παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο, ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί για να αναλάβει καθήκοντα την επόμενη ημέρα. Είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις. Αν χρειάζεται να έχουμε τέτοια παγκόσμια ημέρα, καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Γιορτάζει ο Ιωακήμ, είναι Ιωακήμ και Άννης, αλλά η Άννα έχει τη δική της ξεχωριστή γιορτή. Θα περιμένουμε μέχρι το Δεκέμβριο. Χρόνια πολλά στον Ιωακήμ. Και την Άννα όμως δεν μας πειράζει καθόλου. Να είναι καλά, και αν είναι καλά να είναι και πολλά τα χρόνια. Η Βίβια Νικολοπούλου έχει αναλάβει καθήκοντα, μάλλον τα είχε αναλάβει, στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Τώρα στο ημερολόγιο, στο σαν σήμερα, την 9η Σεπτεμβρίου, είχαμε να θυμόμαστε τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, θα μνημονεύουμε και τον Γιώργο Μαζονάκη στις απώλειες.

αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δύο μέθοδοι επικοινωνίας, το Viber, Earth News μία λέξη, Radio δύο λέξεις και μπαίνετε στην πλατφόρμα. Στο Facebook απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα μας. Μπαίνετε εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σας με το Messenger.

0: θα ακούσουμε ίσως και το υπόλοιπο. Ήταν τόσο ωραία αντίστοιξη ο τρόπος που έμπαινε να δώσει, να υπογραμμίσει τη μελαγχολία αυτού του τραγουδιού ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης που είπαμε έφυγε ξαφνικά. Η Ειρήνη Κυρίτση είναι μαζί μας να μας δώσει έτσι το χρονικό και τι άλλο ενδεχομένως να ξέρουμε. Ειρήνη, καλώς ήρθες.
1: Την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης από καρδιακή ανακοπή στα 54 του χρόνια. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης νωρίτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, επί τόπου έσπασε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, επί τόπου έσπασε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή

0: της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Να σου πω ότι αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή και την επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο Ελπής.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη κυρίτη. Σε ευχαριστούμε.

υψηλής καλλιτέχνης, το είδος που υπηρετούσε ο Γιώργος Μαζονάκης, ένας άνθρωπος που είχε αυτή τη μελαγχολία που ακούμε στο τραγούδι, την είχε εν γενή. Βέβαια λένε ότι οι καλλιτέχνες άμα δεν έχουν και ένα κάτι ρε παιδί μου να σε τρώει, δεν γίνεσαι καλλιτέχνης, πιάνεις μια δουλειά εκεί πέρα, μεροδούλη μεροφάει και τελειώνει και είσαι και μια χαρά. Η τέχνη το χρειάζεται αυτό το κομμάτι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι του ακόμα πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, που σε κάποια από αυτά που είχαμε σχεδιάσει. Σε αυτό βέβαια ας το ακούσουμε, μου αρέσει πάρα πολύ.

Οπότε Vivian γύρισε μας στην παλιά τραγουδιστική γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη πριν περάσουμε στα υπόλοιπα.

Σας έλεγα νωρίτερα για το Μαχαιρίτσα. Την επόμενη μέρα, πριν φύγει, 9 Σεπτεμβρίου φύγε και αυτός, είχε συναυλία με τον Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο. Πώς έχει ο μήνας σήμερα, 9, έτσι δεν είναι? 20 Σεπτεμβρίου ο Μαζονάκης θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας. Είχε προγραμματίσει, παιδιά, τη μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη.

0: Εδώ είμαστε απολύτως σχετικό για να δούμε και κάποια από τα δικά σας μηνύματα που είναι απολύτως σχετικά. Είχαμε κανονίσει να βάλουμε ένα ωραίο quiz για σήμερα, αλλά κάτι προς το χαριτωμένο, ας αφήσουμε τις χαριτωμενιές για αύριο. Όχι ότι η ζωή έτσι κι αλλιώς σε παράλληλους δρόμους κινείται, δηλαδή μαζί με το πένθος, μαζί με την απώλεια, κάποιος άλλος, κάποια άλλη εκείνη την ώρα έχει κάτι ευχάριστο. Ξέρετε, είναι τα παράλληλα, όχι παράλληλα, τα βουλεβάρτα της ζωής τέμνονται. Συναντιούνται πολλές φορές η χαρά και ο πόνος. Δηλαδή ο Μαζονάκης που ήταν τώρα σίγουρα στο μυαλό του σε ποια φάση? 20 Σεπτεμβρίου κλείνω 33 χρόνια, είναι και ένας πολύ σημαδιακός αριθμός αυτός καλλιτεχνικής πορείας, και θα φανταζόταν από τώρα, γιατί ξέρετε, σε ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός ένας καλλιτέχνης το προετοιμάζει εκτός από τη δουλειά, τις πρόβες μέσα του. Το φτιάχνει, το εικονοποιεί, το ζει, το έχει τραγουδήσει 10 φορές στο μυαλό του πριν βγει να το τραγουδήσει. Περίμενε λοιπόν 20 του μηνός, 11 μέρες είναι, και δεν πρόλαβε να βρεθεί εκεί στην σκηνή να κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Τι να πω. Και αυτός, πως λέγαμε για το Λαβρέντι, πως εκείνο το βράδυ που κοιμήθηκε να ονειρευόταν τη συναυλία στο Ηρώδιο, να είχε προλάβει ο Μαζονάκης, ο Μαζό όπως τον έλεγαν, είχε βγάλει και το τραγούδι «Μα ζω» με το λογοπαίγνιο, με το όνομά του, ήταν η προσφυλής προσφώνηση και όχι μόνο των θαυμαστών και των φίλων και γενικότερα για το πρόσωπο αυτό. Ξέρετε, ακόμη και ανθρώπους που μπορεί να μην είναι, πώς να το πω τώρα, οπαδοί αυτού του μουσικού είδους, είναι όμως κάποια πρόσωπα που έτσι κι αλλιώς έχουν μπει στην καθημερινότητά σου. Αν δεν το έχεις κάνει εσύ, έχουν χορέψει, έχουν πονέσει, έχουν χαρεί άλλοι που ξέρεις με το ρεπερτόριο, με την παρουσία κτλ. Όταν λοιπόν φεύγει έτσι να βλέπω εδώ κάποια μηνύματά σας, θα τα δούμε μετά τους τίτλους, θα τα δούμε, γιατί αναφέρονται σε αυτό, ότι είναι κάποια πρόσωπα που ακόμη και αν δεν είναι προσωπικές μας επιλογές, είναι εκεί όμως, δηλαδή τα έχουμε μέσα σε αυτό το ψηφιδωτό που φτιάχνει την εικόνα που έχουμε για την τέχνη και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, δεν θα βάλω το quiz, γιατί το ερώτημα ήταν, δεν ξέρω, εγώ το έβρισκα πετυχημένο, ήθελα να σας πω στην αρχή ως quiz, ποιος είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης στην Ελλάδα. Και λέω, όποτε οι απαντήσεις θα γίνει της κακομοίρας, θα περνάγαμε. Αλλά φεύγει έτσι ξαφνικά και τσάμπα ο άνθρωπος και δεν κάνεις το κομμάτι του quiz. Αλλά είναι ένα σημαντικό θέμα. Διαβάζοντας το άρθρο ενός πολύ καλού συναδέλφου, λέω, κοίταξε να δεις ρε παιδί μου. Τα φέσια, λέει, του δημοσίου στους ιδιώτες είναι 3,27. Τι, εκατομμύρια? Όχι. Α, δισεκατομμύρια. Όχι. Τρισεκατομμύρια. Το δημόσιο στους ιδιώτες. Το δημόσιο ξέρετε ποιο είναι. Πάμα δεν πληρώσεις, Vivian, το φόρο σου, τον έφυγα, δεν σου λέει, έλα εδώ, δεν τρέπε. Αυτό λοιπόν, ο δάσκαλε που δίδασκες, χρωστάει 3,27 δις. Α, δις, όχι τρεις, κάτσε ρε φίλε, αμέσως πήγα εγώ να το 3,27 δις. Είναι τρομακτικό το ποσό πάντως. Για να το τεκμηριώσουμε, καλύτερα να μας ενημερώσει ο άνθρωπος που έγραψε και το άρθρο, Κώστας Τσάβαλος, ο καλός μας συνάδελφος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μπορεί να χρωστάνε οι ιδιώτες στο δημόσιο, και μάλιστα πάρα πολλά,
0: μάλιστα.
1: 114 δισεκατομμύρια.
0: Α, είναι πιο πολλά χρωστάνε οι ιδιώτες στο δημόσιο. Τους μπαγάσιδες, ναι.
1: Αλλά την άλλη όμως το δημόσιο θα έπρεπε να δείχνει
0: συνέπεια.
1: Συνέπεια. Πάνω απ' όλα, συνέπεια. Χρωστάει όντως 3,2 δισεκατομμύρια και μιλάμε οφειλές προς ιδιώτες, προμηθευτές των νοσοκομείων, φορολογούμενους που περιμένουν να πάρουν πίσω φόρους, συνταξιούχους που περιμένουν να πάρουν τις συντάξεις τους και κυρίως τις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες καθυστερούν σε πολλές περιπτώσεις αρκετό χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά παρά τις κοινοτικές συστάσεις έχουμε πάει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως χώρα για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Παρά λοιπόν τις συστάσεις για να μηδενιστούν τα χρέη και τις προσπάθειες που έκαναν οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών να περιοριστούν οι οφειλές, δεν υπάρχει ακόμη λύση στο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που δημιουργεί ζητήματα ρευστότητας και στην αγορά και κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες με τις...
0: Πνίγονται.
1: Είναι προμηθευτές, βέβαια. Είναι προμηθευτές, θέλουν κεφαλιά κίνηση.
0: Κάτι διάβασα όμως στο άρθρο σου ότι έρχεται η συνέπεια. Γι' αυτό είπα και
1: ακριβώς,
0: τη λέξη.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι η συνέπεια? Γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων και δεν θα είμαστε συνεπείς στο ραντεβού. Για πες για τη συνέπεια.
1: Λοιπόν, εντάχει ότι μέχρι το τέλος του έτους θα λειτουργήσει μια πλατφόρμα, η συνέπεια, προκειμένου να αποκτήσει για πρώτη φορά αναλυτική εικόνα για τους φορείς, το κράτος, για τους φορείς που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στις πληρωμές. Θα παρέχει αναλυτική ενημέρωση για τα τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί, αλλά και για εκείνα που παραμένουν για καιρό στα συρτάρια. Θα συγκεντρώνει, θα καταγράφει και θα εμφανίζει δημόσια σε πραγματικό χρόνο την πορεία των πληρωμών των κρατικών φορέων προς την αγορά. Και στο τέλος θα μπαίνουν στη μαύρη λίστα οι φορείς, Αντρέα, που καθυστερούν τις πληρωμές. Έτσι, να δώσω και ένα στοιχείο για να κλείσουμε, ότι από τις αρχές του χρόνου μέχρι τα τέλη Αυγούστου,
0: μάλιστα,
1: είχαν καταγραφεί 265.000 τιμολόγια του δημοσίου συνολικής αξίας 22,6 δισεκατομμύριων ευρώ.
0: Λοιπόν, χρωστάς, λοιπόν, Κώστα, χρωστάς περαιτέρω ανάλυση, θα ξαναμιλήσουμε, γιατί η συνέπεια χρωστάμε κάτι δευτερόλεπτα στους τίτλους εμείς και θα έρθουν και θα μας κυνηγάνε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς. Στο χειρουργείο 21 ετών γυναίκα που τραυματίστηκε στο τροχαίο των δύο λεωφορείων το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη χειρουργική 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, εξιτήριο πήραν 17χρονη και η 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 3,8% σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Στη φυλακή μετά την απολογία του 33 ετών κατηγορούμενος για μαστροπία με θύματα ανήλικα κορίτσια μέσω των social media τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, τονίζοντας ότι η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 34 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Εδώ είμαστε με απολύτω σχετικό. Ένα εκτάκτος διαμορφωμένο, καθόλου δεν το θέλαμε, εννοείται, όταν αυτό συνδέεται με την απώλεια ενός ανθρώπου πρωτίστως, ενός δημοφιλούς ανθρώπου, δευτερεύων, αλλά είναι σημαντικό. Όταν χάνεται ένας άνθρωπος είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα, και μάλιστα ένας νέος άνθρωπος, γιατί τώρα 54, και καλλιτεχνικά ο Μαζωνάκης ήταν, πώς να το πω, σε πλήρη εγρήγορηση καλλιτεχνική, και όπως σας είπα και πριν, αλλά το λέω για όσους και για όσους τώρα ίσως εδώ συγχρονίστηκαν μαζί μας και ακούν το Earth News Radio 105,8 και το απολύτω σχετικό, που μπήκε στο δεύτερο ημίωρο της διαδρομής του και που θα το έχετε μάθει κι εσείς ότι έφυγε ξαφνικά, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς, ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρότι πήγε εγκαίρος διασώστης με μοτοσικλέτα, ξέρετε εκεί είναι πολύ πιο γρήγορη η προσέλευση του διασώστη, όταν κινείται με μοτοσικλέτα, του έκανε κάρπα, του δώσε τις πρώτες βοήθειες, κατάφερε να τον μεταφέρουν στα Επίγοντα, στο Ελπίς, που ήταν σε εφημερία, έγιναν όλα στους καλύτερους δυνατούς χρόνους, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Έτσι λοιπόν αυτή η απώλεια ήρθε σαν μια σκούρα αχλή να σκεπάσει όλα τα υπόλοιπα που είχαμε κανονίσει για την σημερινή ημέρα. Με αυτή την έννοια είπε ότι δεν το θέλαμε. Μακάρι να ήταν 19 του μηνός και να κάναμε έτσι ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζωνάκη, επειδή 20 την επόμενη μέρα δηλαδή θα γιόρταζε με μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ήταν προγραμματισμένο. 33 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας. Αλλά δυστυχώς δεν το προλάβαμε.

0: λοιπόν κάποια από τα ραντεβού μας θα τα κρατήσουμε έτσι κι αλλιώς, και για τον Γιώργο Μαζονάκη και την καλλιτεχνική του πορεία θα ακούσουμε στην συνέχεια. Εμείς θα βάλουμε το σήμα να δούμε πόσο γρήγορα είναι. Όχι, όχι, το σήμα το θέλω, παιδί μου, και το καλύπτω εγώ, Βίβιαν. Πώς τραυματίζεται ένας παίχτης, και δυστυχώς τι ατυχία αυτή, ρε παιδιά. Μετά τον Κωνσταντέλια, ο Καρέτσας, δηλαδή έχει πέσει. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι γρουσουζιά είναι. Θέλω να πω ότι πρέπει ο παίχτης να μπει να αντικαταστήσει εκείνη την ώρα. Ο καημάς είναι σφαίρα, δεν χρειάζεται προθέρμανση ούτε τίποτα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Βάλ το βρε Ρασβάν Μαρίν, αγόρι μου. Είναι οι παίχτες που έχουν ενσωματωμένο το διαβήτη στο πόδι, παιδιά. Τέτοιος είναι και ο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καιρό είχαμε να τα πούμε.
2: Εντάξει, έτσι να θα είναι το μία εσύ, μία εγώ.
0: Έτσι, για να δημιουργείται αυτή, ξέρεις, το αχ. Αχ, να συναντηθούμε ξανά, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε ωραία στιγμή, εννοώ ποδοσφαιρικά, ωραία γενικώς δεν είναι επειδή είχαμε την απώλεια του Μαζονάκη, αλλά σε καλή ποδοσφαιρική στιγμή, και νομίζω και για τον Καρέτσα είναι καλά τα νέα για την υγεία του, γιατί πολλοί φοβήθηκαν ότι είναι κάτι που μπορεί να έχει να κάνει με την καρδιά, με το κυκλοφορικό, και εκεί είναι ζόρικα, ναι, τα πράγματα.
2: Ξέρεις ποια είναι γενικότερα τα ερωτήματα που έχουμε δει αρκετές φορές, δυστυχώς, έτσι, νέα παιδιά, αθλητές.
0: Να πούμε ότι ο Καρέτσας, ενώ ξεκίνησε στην ενδεκάδα με την Dortmund, γιατί καμιά φορά αρχίζουμε το σχολιασμό εγώ φταίω και ο άλλος σου λέει ναι, τι έγινε ρε παιδιά,
2: ναι.
0: Ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία, έκατσε κάτω, ζήτησε αλλαγή, τον πήραν και πήγε νοσοκομείο, και η πρώτη ανακοίνωση της ομάδας του ήταν ότι μπορεί να σχετίζεται με την κυκλοφορία του αίματος.
2: Και είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ερωτήματα, δεν είναι όπως εμείς που να θα κάνουμε έτσι ένα check-up μια φορά το χρόνο και τελείωσε.
0: Αυτός τους παρακολουθούν νυχθημερών οι ειδικοί.
2: Όταν λέω από την κορυφή ως τα νύχια,
0: ναι,
2: είναι πραγματικά έτσι, ελέγχουν τα πάντα, ακόμα και τα νύχια τους.
0: Μάλιστα.
2: Οι ποδοσφαιριστές. Οπότε όταν βλέπουμε, και μάλιστα και στην αρχή της περίοδου, γιατί στην αρχή πάντα έτσι, περνάνε εργομετρικά πριν από 10 μέρες.
0: Ναι. Απλώς είναι η μεγαλύτερη ένταση, γιατί ανεβάζουν
2: ναι,
0: πολύ
2: ναι,
0: την ένταση.
2: Για να καταλάβει ο κόσμος, ναι, για να υπογράψει και ένα συμβόλαιο. Δεν λένε ωραία, είστε, σε ξέρω.
0: Όχι, σε περνάνε από ιατρικό κόσκινο. Έτσι δεν πήγε ο Κουτέσα τη ΑΕΚ στη Σερβέτ, από την οποία τον είχαμε πάρει, και μετά τα ιατρικά μας κάναν παζάρια. Λοιπόν, ο Καρέτσας πάντως φαίνεται ότι από αφυδάτωση αντιμετώπισε αυτά τα προβλήματα. Αυτό αντιμετωπίζεται, θα πάρει μερικούς ηλεκτρολίτες παραπάνω.
2: Ναι, ναι, μου κάνει πάντως πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά το βασικό είναι το παιδάκι το λέω.
0: Παιδάκι, είναι 18 είναι, ρε, εσύ,
2: ναι,
0: παιδάκι είναι.
2: Ναι, ναι, όχι, δεν το λέω.
0: Γλυκά και αγαπησιάρικα το λες, ναι, το καταλάβαμε ναι, ναι, ναι, αμέσως.
2: Να είναι το στρεπόμενο παιχνίδι, να αγωνιστεί.
0: Έτσι, και να τους τριπλάρει και να τους χαζέψει όλους. Για πες μου τώρα.
2: Για να ανέβεις ακόμα παραπάνω.
0: Έτσι, ανεβάσε.
2: Νομίζω ότι χθες η ΑΕΚΑΡΑ, γιατί ήταν ΑΕΚΑΡΑ.
0: Μπράβο, ρε Δημήτρη.
2: Το 1-0 και δεν το λέω.
0: Όχι. Βλέπεις μπάλα, ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
2: Το 1-0 νομίζω είναι μικρό. Θα μπορούσε να ήταν 1-2-0 τουλάχιστον. Θα μου πεις, εντάξει, ρε εσύ, φτάνει το 1-0. Σαφέστατα.
0: Φτάνει.
2: Το πρώτο είναι το τρίποντο.
0: Αλλά εμείς παίρναμε τους Β' αναστολής καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού για να μην έχουμε τίποτα.
2: Και αυτό το αφήνω στην άκρη. Αυτό είναι τα ωραία του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, τα ωραία.
2: Δεν ξέρεις πότε το Φεβρουάριο, αν ένα γκολ σε έχει 16ο ή 24ο. Ένα γκολ. Δηλαδή μπορεί να είναι η ΑΕΚ 18η, επειδή η 16η έχει ένα γκολ παραπάνω.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Πάντως
2: ναι,
0: ήταν πρώτο παιχνίδι στους ομίλους, είχε 20 κάτι χρόνια να κερδίσει. Κάνεις αυτό που πρέπει,
2: ναι,
0: το καταλαβαίνω.
2: Παιδάκι,
0: αλλά αυτός ο Μαρίν επιτρέπεται να βάζεις διαβήτη στο παπούτσι. Γιατί αυτό δεν ήταν φάουλ, αυτό ήταν ένα ποίημα γεωμετρίας, αφού νομίζω ότι είδα τον Ευκλήδη, της Ευκλειδίου γεωμετρίας, να ύπταται πάνω από τη Φιλαδέλφια και να ξεματιάζει το Μαρίν, και του λέει μπράβο αγόρι μου, στο σχολείο εσύ τη μελέτησες την Ευκλείδιου, η καμπύλη είναι το σουξέ σου. Ναι.
2: Γενικότερα είναι, αυτό ήταν σούπερ για την ΑΕΚ, νομίζω κρατάει βασικότερα το τρίποντο και την καλή εμφάνιση.
0: Ωραία. Έτσι. Σήμερα έχουμε να δούμε και άλλα παιχνίδια. Μη μας τα λες τώρα όλα. Να πεις μόνο εκεί στην πλατφόρμα που τα δείχνει ότι χθες τη ματιάσαμε με τον Επιτρόπο που λέγαμε ότι βγάζει λίγο μάτια αυτό το κοκκινοπό χρώμα που έχει.
2: Ναι,
0: και
2: ναι.
0: Έκανε κάτι κολλήματα. Πολλοί κόσμος διαμαρτυρήθηκε.
2: Ευτυχώς
0: μετά το παιχνίδι. Γιατί άμα τα είχε πάνω στο παιχνίδι θα είχαμε ιστορίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε αγώνες για το Champions League.
2: Αύριο... από όλα αυτά ξεχωρίζω ένα παιχνίδι, το Liverpool Ατλέτικο.
0: Α, η Arsenal δεν παίζει.
2: Λέω πιο θεωρώ...
0: Και εσύ ξεχωρίζεις το Liverpool. Διώχτε τον παιδιά αυτό τον καημά. Αύριο πάλι, Δημήτρη, ευχαριστούμε.
2: Ωραία,
0: πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Yeah.

Τι καρδιές έχουν χοροπηδήξει στα παλιά, στα πολύ παλιά πάρτι με αυτό το τραγούδι, παιδιά. Πολάνκα, Νταϊάννα. Ακούστε σπαραγμό, δηλαδή.

0: Ήταν τέτοια μέρα 9 Σεπτεμβρίου του 1967 όταν στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε ο περίφημος Πολάνκα με αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα η έμπνευση για το τραγούδι ήταν μια συμμαθήτριά του με το όνομα Νταϊάννα Αγιούμπ. Αρχίζουν τα σχολεία που να είναι την Παρασκευή. Δεν έχουμε τον αγιασμό και από Δευτέρα, οπότε και τα μαθητικά ειδήλια και όλα αυτά. Τώρα βέβαια τα παιδιά με κάτι βιντεάκια στο TikTok και κάτι ραποτέτια, αλλά τέλος πάντων για όσες και όσους ερωτευόντουσαν με Πολάνκα, ζητώ συγγνώμη. Πολύ γρήγορα και συνοπτικά, κυρίως με ονόματα θα δω τα μηνύματά σας, γιατί έχω μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα καλεσμένη. Γκρινιάζαμε, σχολιάζαμε εδώ στην εκπομπή ότι όλο για τη ΔΕΘ λέμε και η ΔΕΘ το ένα και η ΔΕΘ το άλλο, και στην ουσία μόνο για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης δεν λέμε. Λέμε για τις ομιλίες, νομίζω τώρα να έχει και την συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας στο Βελίδιο, για τα μέτρα, για τα πακέτα, για και όλα αυτά που παρουσιάζονται, καινοτόμα εργαλεία, επιστημονικές ανακαλύψεις, επιχειρηματικές δράσεις με ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον, αυτά περνάνε, θα με συγχωρήσετε για την επιστημονική έκφραση της καθαρεβούσης, στο ντούκου. Και μου είχε στείλει και ένας ακροάτης ένα μήνυμα, λέει ναι, λέτε, αλλά γιατί δεν κάνετε κι εσείς κάτι, δηλαδή μπράβο, καλά κάνεις και το καταδεικνύεις και τα λοιπά. Και είπαμε να το κάνουμε σήμερα, πολύ γρήγορα λοιπόν, και ζητώ συγγνώμη, αλλά είπαμε σήμερα η δυσάρεστη επικαιρότητα μας άλλαξε τελείως ό,τι είχαμε κανονίσει. Φεγγαρολουσμένη αεκάρα μας έγραψε η Πέπη, ο Ιωάννης μας έστειλε ωραίες μουσικές πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο, ο Κώστας με τα καλωσορίσματά του, η Μάρθα που είχε επισημάνει από την αρχή 7 χρόνια χωρίς το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, και έτσι ξεκινήσαμε εμείς. Ένα μήνα και κάτι πιο μεγάλος μου ο Μαζό, μας έγραψε η Φραντσέσκα. Ο Πέτρος που σχολιάζει αυτό που συμβαίνει με ανθρώπους γνωστούς και άγνωστους που πολύ συχνά και σε νεαρή ηλικία φεύγουν. Η Νικολέτα που εκφράζει και αυτή τη λύπη της. Ο Γιάννης που μας καλεί, θα το πω αύριο αυτό Γιάννη μου. Ο Μιχάλης, κρίμα, καλό ταξίδι Γιώργο Μαζονάκη. Η Δήμητρα που λέει ότι το δημόσιο χρωστάει τόσα δις στους ιδιώτες, λέει που βρίσκει λεφτά και αγοράζει όπλα. Από τα δανεικά, ξέρω εγώ. Από άλλους πόρους. Καλησπέρα Ανδρέα, ένα ΕΠ χρωστάνει κρατικοδίαιτοι ιδιώτες, μας γράφει ο Σπύρος, αλλά το δημόσιο είναι το κακό που χρωστάει 3 δις. Τυπικό νεοφιλελέ αφήγημα, και ο Αλέξανδρος αν και Ολυμπιακός ήταν ένα σου τηλεφώνημα. Καλύψαμε όσο μπορούμε από το δικό μας κομμάτι της επικοινωνίας. Να υποδεχτώ τώρα την καλεσμένη μας, γιατί θα συζητήσουμε και κάτι πολύ σημαντικό. Ακούμε πολύ συχνά, μα τα νερά, έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας, φταίει σε μεγάλο κομμάτι και η αγροτική παραγωγή που εκεί σπαταλάμε τα νερά, και οι καλλιέργειες, και θα ακούσετε στη ΔΕΘ συνέχεια, η πρωτογενής παραγωγή, θα στηρίξουμε τα... Ναι, όλα αυτά όμως χρειάζονται εργαλεία. Και κοίταξε να δεις τώρα που στη ΔΕΘ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρουσίασε τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτά τα ζητήματα, όχι με τα πακέτα των επιδοτήσεων. Καλύτερα να μας τα πει όμως η κυρία Χρυσίλα Σπίδου, που είναι η αντιπρίτανης έρευνας, καινοτομίας, ψηφιακής διακυβέρνησης και διαβίου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να μας μιλήσει για αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Κυρία Λασπίδου, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς...
1: Να πω ότι είμαι big fan.
0: Παπασταματίου. Ορίστε...
1: ο κύριος Μοστομέ.
0: Ναι, σας προλάβαμε.
1: Και σας ακούω πολύ συχνά, οπότε χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σας.
0: Ωραία. Κάτι μου είπατε, κάποια διόρθωση κάνατε σε αυτά?
1: Όχι, δεν έκανα, όχι αυτό. Να πω ότι σας ακούω πολύ στο ραδιόφωνο.
0: Πολύ χαίρομαι. Και τώρα χαίρομαι που θα ακούσουμε εσάς, γιατί θα μας πείτε σημαντικά πράγματα. Νομίζω ότι παρουσιάσατε εκεί στη ΔΕΘ, παρουσιάστηκε μάλλον, μια προσπάθεια πολύ σημαντική με τα ζωντανά εργαστήρια, με καινοτομίες που αφορούν αυτό, το νερό, την τεχνητή νοημοσύνη. Για πείτε μας 2-3 βασικά πράγματα.
1: Ναι, να σας πω. Λοιπόν, αυτό που κάναμε, είχαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ένα άλλο υποπερίπτερο, θα έλεγε κανείς, πέρα από το μεγάλο περίπτερό μας που είχαμε στο 17, όπου ήταν όλα τα πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό γίνεται επειδή έχουμε πάρει μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να στήσουμε ένα Living Lab, ένα βιωματικό εργαστήριο, το οποίο το ονομάζουμε Agri Labs. Τι είναι αυτό το Agri Labs και γιατί, πώς διαφέρει από τα άλλα έργα. Χτίζει στο ότι ξέρουμε ότι δεν στερούμαστε ούτε ιδέες ούτε επιστημονικά επιτεύγματα, αλλά ειδικά ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, υπάρχει μια δυσκολία στο να ενσωματώσουν και να υιοθετήσουν αυτές τις τεχνολογίες.
0: Ναι, γιατί είναι άλλο τι βλέπεις σε μια οθόνη, άλλο πώς αυτά μπαίνουν στην καθημερινή δραστηριότητα. Χρειάζεται να αλλάξει ολόκληρη η κουλτούρα, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, και οι άνθρωποι αυτοί είναι και μεγαλύτερης ηλικίας από ό,τι έχουμε δει, και γενικά υπάρχει μια δυσκολία. Σου λέει, πώς να εμπιστευτώ εγώ κάτι που το ξέρω και το κάνω τόσα χρόνια. Υπάρχει μια δυσκολία στο να αλλάξουν. Εμείς λοιπόν με αυτά τα βιωματικά εργαστήρια έχουμε, καταρχήν στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας έχουμε τη χαρά να έχουμε πολλές εκτάσεις. Έχουμε 1250 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία είναι γη καλλιεργήσιμη. Έχουμε και φάρμες με αγελάδες, με γουρούνια, με κότ. Έχουμε και ζώα δηλαδή, έτσι σε φάρμες. Αλλά οπότε κάνουμε παρεμβάσεις και στην κτηνοτροφία. Αυτό που κάνουμε, έχουμε στήσει πειραματικούς αγρούς. Έχουμε στήσει αυτές τις τεχνολογίες που είναι με αισθητήρες, που σου λέει με έξυπνο τρόπο, αυτή που λέμε η έξυπνη γεωργία. Βλέπει πώς είναι το χώμα, βλέπει πώς είναι η κατάστασή του, βλέπει πώς είναι το φυτό,
0: βλέπει
1: αν χρειάζεται να βάλεις το ζυζανιοκτώνο, βλέπει πότε θα ψεκάσεις, πόσο λίπασμα θα βάλεις, πόσο θα ποτίσεις, που όπως είπατε πολύ σημαντικά.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές αφήνουν, ξέρετε, να τρέχει και μετά λέμε δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει, πώς να το πω τώρα, ένα σύνολο από αισθητήρες και επεξεργαστή και τεχνητή νοημοσύνη που σου λέει αυτό θέλει τώρα ζυζανιοκτώνο ή δεν θέλει.
1: Πόσο να...
0: Σοβαρά το λέτε τώρα.
1: Ναι. Υπάρχουν τα drones από πάνω καταρχήν που έχουν σαρώσει το έδαφος και σου λένε λείπει εδώ σε αυτό το κομμάτι να βάλεις περισσότερο άζωτο.
0: Ναι, αλλά αυτό, συγγνώμη, μπορώ να το έχω εγώ άμα είμαι ένας μεσαίος μικρός αγρότης? Γιατί
1: μπορείτε.
0: Ναι.
1: Καταρχήν όμως θα πρέπει να το εμπιστευτείτε εσείς αν είστε ένας.
0: Μωρέ, εγώ το εμπιστεύομαι και να σας πω κάτι, τέτοια αγροτική δουλειά την κάνω κι εγώ.
1: Θα σας πω λιγάκι. Αυτό που έχουμε λοιπόν είναι, τα έχουμε στημένα και οι λύσεις μας είναι αυτό που λέμε ο συνσχεδιασμός. Δεν τις φέρνουμε top-down έτοιμες και του λέμε αυτό θα εφαρμόσει.
0: Πάρε το πακέτο και κάντο, ναι, γιατί ο αγρότης έχει και μια ιδιαιτερότητα, δεν είναι ένας υπάλληλος, έχει μια αυτονομία στον τρόπο δράσης, συνομιλεί με τον τόπο, ακόμα και πολιτικά οι αγρότες θέλουν άλλη προσέγγιση από άλλες τάξεις, το ξέρετε εσείς αυτό.
1: Και ο Έλληνας αγρότης θεωρείται
0: ακόμα περισσότερο, ναι.
1: Από τα πιο σκληρά, θα έλεγα, groups ανθρώπων, τα οποία μπορείς να διεισδύσεις. Και να σας πω κάτι, όταν του λες κάποιον να αλλάξει κάτι, γίνεται έτσι αμυντικός. Σου λέει κάτσε, γιατί να το
0: εντάξει, αυτό ισχύει και γενικά και εμένα τώρα. Άμα μου πούνε που φτιάχνω την εκπομπή χειροποίητη εδώ, Vivian το τραγούδι έτσι, και μου πούνε βάλτε εδώ ρε παιδί μου στην εφαρμογή, αυτά που θέλεις εσύ θα κάνει, αλλά θα τα δώσει έτοιμα.
1: Ναι.
0: Δεν θα το κάνω εύκολα. Θέλω πρώτα, ξέρετε, γιατί έχει μάθει κάποιος τη μέθοδό του. Εσείς λοιπόν τους βάζετε σε ένα ζωντανό εργαστήριο και εξοικειώνονται εκεί με αυτό πριν το κάνουν στη δική τους περιοχή.
1: Ακριβώς, και τώρα σε αυτή τη φάση θα τους δίνουμε κομμάτια γης που θα τους λέμε έλα εδώ και κάνε, σπήρε εδώ τι θα σπήρε. Εμείς εδώ θα βλέπεις τι κάνουμε εμείς και θα εφαρμόζεις τα δικά μας και δείχνω θα είναι το δικό σου.
0: Ναι.
1: Θα είναι το δικό σου. Να δούμε
0: και
1: πόσο
0: θα νερό
1: χρησιμοποίησες, πόσα φάρμακα, πόσο, γιατί τις περισσότερες φορές αυτοί λένε καλά βάλε να υπάρχει, να είμαστε σίγουροι.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, δεν είναι ακριβής η εφαρμογή. Οπότε εκεί, και επειδή θα δει και το διπλανό του, έχουμε ήδη υπογράψει MOUs με τέτοια συμφωνητικά με πολλούς αγροτικούς συνεταιρισμούς για να έρθουν πολλοί αγρότες. Υπάρχει και αυτή η
0: και όταν έρχονται οι νεότεροι, ξέρετε, αυτοί τα ρουφάνε και μετά.
1: Έτσι είναι. Και ο στόχος μας είναι να ξέρετε οι νέοι άνθρωποι. Οπότε εμείς έχουμε στήσει αυτή την υποδομή, η οποία καταρχήν στείλουμε την ψηφιακή υποδομή. Mm-hmm. Στείλουμε τους μετεωρολογικούς σταθμούς που παίρνουν η πληροφορία για τον καιρό. Έχουμε στημένα.
0: Και αυτά μπορείτε να τα διαθέσετε μετά και στις καλλιέργειες αλλού, θέλω να πω.
1: Ναι, θα σας πω. Εδώ το πιο σημαντικό είναι η υποδομή. Από τη στιγμή που θα στηθεί, δηλαδή το να έχεις ίντερνετ στην ουσία.
0: Μετά
1: οι ίδιοι αυτοί οι sensors, αυτοί οι αισθητήρες, δεν είναι ακριβοί ιδιαίτερα. Εντάξει, τώρα το να πετάξει τον drone αυτό δεν θα πετάει κάθε μέρα.
0: Αν
1: θα πετάξει μια φορά στην αρχή, θα κάνει ένα assessment, ας πούμε, μια εκτίμηση και μετά θα βγάλει τις συμβουλές. Αυτό που θα δώσουμε την ευκαιρία είναι και ο φοιτητής, ο startup, αυτός ο οποίος έχει μια ιδέα, να αρχίσει να την κουμπώσει εκεί, να τη δοκιμάσει πάνω στο κύριο. Γιατί ένας που αναπτύσσει κάτι και θέλει να το τεστάρει, να το δείξει στους αγρότες, πού θα το επιδείξει, αν όχι εκεί. Και μετά όλα τα δεδομένα μας αυτά είναι ανοιχτά. Να ξέρετε ότι υπάρχει πολύ, δηλαδή κάποιοι που χρησιμοποιούν τεχνολογία.
0: Είναι ανοιχτό λογισμικό δηλαδή.
1: Έχουν αγοράσει ένα κλειστό σύστημα το οποίο πατάς ένα κουμπί και κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα.
1: Και αν δεν το βολεύει αυτό, που συνήθως δεν το βολεύει γιατί οι συνθήκες πλέον με την κλιματική κρίση είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που πιθανά έχει κανείς στο νου του, δεν μπορείς να παρέμβεις. Είναι κλειστό. Και μετά, αν βγει κάτι ανώτερο, κάτι πιο εξελιγμένο, πρέπει να πετάξει.
0: Και εταιρείες έτσι το κάνουν για να είναι κατοχυρωμένες και να πουλάνε το επόμενο προϊόν. Σωστά.
1: Αυτό είναι όμως old news. Πλέον δεν κάνουμε κάτι. Πλέον η καινούργια γενιά είναι όλα ανοιχτά και όλα ευέλικτα και modular, έτσι, να μπορούν να κουμπώνουν διάφορα καινούργια.
0: Προσαρμόσιμα, σωστά.
1: Προσαρμόσιμα, και είναι αυτό το οποίο εμείς προσφέρουμε. Ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτές υποδομές για να έχουν να κουμπώσουν. Και το πιο σημαντικό είναι ότι θα πιστούν, θα τα δουν, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος.
0: Στο διατάφτα. Ποιος το σκέφτηκε αυτό με τα ζωντανά εργαστήρια, κυρία Λασπίδου?
1: Αυτά τώρα είναι, να σας πω κάτι, η τάση της Κομισιόν γενικά είναι ότι σαν εργαλεία υλοποίησης θεωρούν τα ζωντανά εργαστήρια. Γιατί οι πολιτικές βγαίνουν, αλλά για να μπορέσουν να εφαρμοστούν θα πρέπει να περάσουν μέσα από τέτοιες διαδικασίες, τις οποίες έχουν αυτό που λένε την τετραπλή έλικα, που είναι τέσσερις κατηγορίες. Είναι ο ακαδημαϊκός τομέας, είναι οι εταιρείες και ο ιδιωτικός τομέας, είναι η πολιτεία, που στην περίπτωση μας είναι το Υπουργείο, και μετά είναι ο πολίτης που τον αφορά.
0: Ποιο Υπουργείο είπατε ότι είναι?
1: Είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Να τους πείτε ένα μπράβο πάντως, και ένα μπράβο μεγάλο σε εσάς, γιατί τώρα. Όχι, το λέω να σας πω κάτι μέσα από την καρδιά μου, γιατί και εμείς κάνοντας τόσα χρόνια υπηρετώντας αυτό το λειτουργήμα, πέφτουμε πάνω στα στραβά, στα κακοφτιαγμένα, γινόμαστε πικροί, γιατί είναι υποχρέωσή μας.
1: Έτσι.
0: Όταν συναντάς κάτι λοιπόν, είμαι εντυπωσιασμένος, πρέπει να σας πω, ειλικρινά. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι πρωτοσέλιδο από τη ΔΕΘ. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα εντυπωσιακά πράγματα. Αλλά τώρα εσείς μου περιγράφετε κάτι που είναι από τη μία άκρη μέχρι την άλλη φτιαγμένο για να δουλέψει, και από αυτό είναι πολύ σπάνιο, κυρία Λασπίδου.
1: Και έχει τεράστιες δυνατότητες με ρομποτάκια. Αυτό το σκεφτόμαστε, να βάλουμε αυτοκινούμενα μέσα, να βάλουμε αυτά τα ανθρωποειδή τα οποία θα μπορούν να συλλέγουν τον καρπό και με το έξυπνο ρομποτικό χέρι.
0: Καλά, μας τρελάνετε τώρα, γιατί σε λίγο. Όχι, το καταλαβαίνω. Αλλά ναι, αυτό που κάποτε ούτε η επιστημονική φαντασία δεν το είχε, κανένα Star Trek, ας πούμε, μπορούσε να το υπενιχθεί. Τώρα το έχουμε, και το ζήτημα είναι να εξοικειωθούν, εντάξει, και οι νεότερες γενιές των παραγωγών, και αν αυτό το πράγμα δουλέψει και με ένα σωστό προσανατολισμό, είναι κρίσιμο για την αυτάρκεια ενός κράτους, της πατρίδας μας, να μπορέσει να έχει την πρωτογενή παραγωγή που του αξίζει. Και αυτό μας περιγράφεται, είναι ιδανικό μοντέλο. Είναι ιδανικό.
1: Και να εμπνεύσει τα παιδιά, που δεν ξέρω αν είχατε ακούσει ότι οι γεωπονικές σχολές σε όλη την Ελλάδα ήταν πολύ πεσμένες οι μονάδες τους. Και θέλουμε τα παιδιά να γυρίσουν.
0: Μπορεί το μέλλον να έρχεται εκεί, από το χωράφι και το ζωντανό εργαστήριο. Να το δει και η πολιτεία πιο ζεστά. Εδώ μας δώσατε και ωραίο παράδειγμα. Ντρέπομαι που είπα μπράβο σε Υπουργείο. Δεν πρέπει ο δημοσιογράφος να το κάνει. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πριτάνη. Σας ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Η κυρία Χρυσίλα Σπίδου, η αντιπρίτανη έρευνα καινοτομία ψηφιακή διακυβέρνηση και διαβίου εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Για μια ΔΕΘ που είναι κρίμα που δεν τη γνωρίζουμε και τι παρουσιάζεται εκεί. Αφήνουμε το Γιώργο Μαζονάκη να μας πάει μέχρι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η απώλειά του είναι κυρίαρχη ιδέα, είδηση, με συγχωρείτε, σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6, να είστε καλά. Α, και αυτό είναι ένα τραγούδι που το διάλεξα γιατί ήταν από τα αγαπημένα μου από όταν το είχε πει ο Φίλιππος Νικολάου και ο Μαζονάκης το είπε με την καρδιά του.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, το μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοκάρει το πανελλήνιο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Πέθανε από ανακοπή, εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ελπής. Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος. Με αμέτρητες επιτυχίες όπως το «Μου λείπεις» και το «Ανήκω σε μένα», θεωρείται ένα από τα πρόσωπα που άλλαξαν τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης. Διεθνής διάσκεψη για το διάστημα στο Παρίσι με την συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Οι ανακοινώσεις για τον αστροναύτη Αδριανό Γολέμη. Ο Περσικός φλέγεται. ΗΠΑ και Ιράν στοχεύουν με πετρελαιοφόρα εντός και γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε από ντρόουν. Καλά στην υγεία τους οι δύο Έλληνες ναυτικοί. Πάνω από τα 100 δολάρια το Brent λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το 3,8 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο με ισχυρές ανατιμήσεις σε καύσιμα και υπηρεσίες. Έχουμε σενάρια για οτιδήποτε. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο, δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα διεκδικήσουμε πρωτιά στις εκλογές. Αν δεν σχηματίσουμε κυβέρνηση θα πάμε ξανά στις κάλπες, αναφέρει από την Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Απάτη μαμούθα 40 εκατομμυρίων με παράνομες επιστροφές φόρου. 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες στο μικροσκόπιο της έρευνας. Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης μετά από σύγκρουση με άλλο λεωφορείο. 4 γυναίκες τραυματίες από τη σύγκρουση, η μία σοβαρά. Την ενοχή των ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη ζητά ο εισαγγελέας. Τον χτύπησαν με κοντάρι, τον έριξαν στη θάλασσα και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προαναγγέλει βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία. Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στον 37χρονο σμιναγό Δημήτρη Πέτρου. Στο Παρίσι για την διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Μακρόν έκαναν και την παρουσίαση των αστροναυτών. Ο Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με το Παρίσι και την Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Έλενα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η διάσκεψη. Ανακοινώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ο Ανδριανός Γολέμης ως ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Ήταν μια πραγματικά ιστορική στιγμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον Γολέμη στο βήμα.
0: Ναι. Δεν μας... Έλενα, να το ξαναπούμε λίγο γιατί χάθηκες για λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ναι, να σας πω ότι, ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της διεθνούς διάσκεψης κορυφής για το διάστημα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ουσιαστικά παρουσίασε τους αστροναύτες που θα ταξιδέψουν με επικεφαλή στον Γάλλο αστροναύτη και στη συνέχεια κάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να ανέβει στο βήμα. Εκεί μίλησε για την παρουσία του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο επόμενο ταξίδι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη σημασία αυτή την ιστορική στιγμή και τη σημασία βέβαια που να ταξιδέψει ένας αστροναύτης με την ελληνική σημαία στη στολή του.
0: Μάλιστα, σε θερμό μαθαίνουμε κλίμα με τον Εμμανουέλ Μακρόν, έτσι, η συνάντηση. Δυστυχώς δεν έχουμε την Έλενα Αποστολίδου. Πάμε να ακούσουμε την παρουσίαση του Έλληνα αστροναύτη από τον Πρωθυπουργό, παρουσία όπως είπαμε του Γάλλου Προέδρου.
2: committed to strengthening the European space.
3: Στόχος είναι να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα, δεν είχε στρατηγική για το διάστημα. Έχουμε πλέον δορυφόρους σε τροχιά, πάνω από 15 δορυφόρους. Έχουμε πολλά προγράμματα και έχω τη τιμή να μπορώ να ανακοινώσω ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα ταξιδέψει στο διάστημα, το όνομά του Αδριανός Γολέμης. Παρακαλώ, ένα θερμό χαιρετισμό, χειροκρότημα για τον Αδριανό Γολέμη. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα και πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά, με τις επιστήμες, για να απομακρυνθούν, να αφήσουν τις οθόνες τους. Με τον Πρόεδρο έχουμε κοινή ανησυχία για τους νέους να μην είναι προσδεδεμένοι στους αλγόριθμους, να φτιάξουν τους μικροδορυφόρους όπως το κάνουν στο σχολείο και είμαι βέβαιος ότι ο Αδριανός θα μας κάνει υπερήφανους. Θα δούμε και την ελληνική σημαία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Τώρα ο Γιάννης Δαγκλής, καθηγητής διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, μιλώντας στο Ethnos Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι μας αφορά εμάς στην Ελλάδα η διάσκεψη αυτή για το διάστημα.
4: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Συνόδου για την Ελλάδα είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση Έλληνα αστροναύτη, αποστολή στην οποία θα συμμετέχει Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης, ο Αδριανός Γολέμης. Κάτι το οποίο είχε γίνει μια προαναγγελία, θα έλεγα, το καλοκαίρι, αλλά τώρα πλέον θα γίνει πιο επίσημα. Δηλαδή, πιο επίσημα δεν γίνεται προφανώς.
5: Okay, έχουμε έναν αστροναύτη. Ναι. Με το διάστημα, η χώρα τι.
4: Η χώρα έχει εδώ και θα έλεγα 2 χρόνια έχει και πολύ εφαρμοσμένη σχέση πλέον, αφού υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει πλέον δικούς της εθνικούς δορυφόρους, οπότε έχει πολύτιμη πληροφορία υψηλής ανάλυσης από το διάστημα δική της, χωρίς να πρέπει να αγοράζει αυτά τα δεδομένα, που είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για ποιο λόγο είναι απαραίτητα αυτά τα δεδομένα.
5: Τι δεδομένα είναι, μπορούμε να μάθουμε?
4: Ναι, βεβαίως. Είναι δεδομένα που αφορούν, είναι και οπτικά με την έννοια δηλαδή του στο ορατό φάσμα, αλλά και θερμικά, τα οποία σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, και υπερφασματικά ραντάρ, θα έλεγα μάλλον, δεδομένα ραντάρ, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη θάλασσα, για παραμόρφωση εδάφους, για χρήση γης. Είναι δηλαδή όλα προϊόντα που δεν έχουν τόσο χαρακτήρα επιστημονικό, εξερεύνησης δηλαδή ή επιστημονικής έρευνας, αλλά καθημερινής χρήσης. Είναι χρηστικά δεδομένα.
5: Οπότε, το αποφύγατε, να το ρωτήσω εγώ. Έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας.
4: Βεβαίως.

0: Σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο η είδηση του ευνίδιου θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή καρδιάς. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μεταφέρθηκε σπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Έφυγε σε ηλικία 54 ετών, σκορπίζοντας θλίψεις στους θαυμαστές του, τους φίλους του, αφού ήταν από τους πλέον αγαπητούς τραγουδιστές της γενιάς του. Πάμε ευθύς αμέσως στην Ειρήνη Κυρίτση για να μας ενημερώσει. Ειρήνη, καλησπέρα. Θλίψη έχει σκορπίσει, έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη?
1: Πράγματι, τη τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης από καρδιακή ανακοπή στα 54 του χρόνια. Ο θάνατος του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου διακομίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταφύγει ο Γιώργος Μαζονάκης νωρίτερα. Εκεί λοιπόν παρουσίασε κάποια συμπτώματα διαθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Ειδοποιήθηκε αμέσως στο ΕΚΑΒ, επιτόπου έσπευσε διασώσεις του ΕΚΑΒ με μηχανή. Και ξεκίνησε αμέσως κάρπα. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε και το ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σπευσμένα στο νοσοκομείο Ελπίς, το οποίο εφημέρευε. Στα επίγοντα του νοσοκομείου συνεχίστηκε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, αλλά οι προσπάθειες απέδισαν άκαρπες. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν τα κατάφερε και οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στην δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Η ξαφνική είδηση βέβαια του θανάτου του έχει σκορπίσει θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και έχει σοκάρει βέβαια και τους θαυμαστές. Ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε πίσω του μια πολυετή πορεία που σημάδεψε την σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, ενώ ο νοσοπότης στις 20 Σεπτεμβρίου επρόκειται να γιορτάσει τα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας με μεγάλη συναυλία στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Όπως είπες και εσύ, κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του κατάφερε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και να αποκτήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό με πολύ χαρακτηριστική φωνή, ιδιαίτερο προσωπικό ύφος και έντονη παρουσία στη νυχτερινή διασκέδαση. Εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς Έλληνες τραγουδιστές με σημαντική δισκογραφία και πάρα πολλές αμέτρητες, θα έλεγα, επιτυχίες.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα.
0: Αλλάζουμε θέμα στα ελληνοτουρκικά. Περάσαμε μόλις τον απόϊχο και των μηνυμάτων που έστειλε, όπως ακούσαμε, από την Αίγυπτο και την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συνδεθούμε με την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για το ρεπορτάζ, καθώς εκτός από τα μηνύματα στο El Alamein, ο Πρωθυπουργός είναι τώρα στο Παρίσι, την Παρασκευή πηγαίνει στο Καστελόριζο και μετά σειρά έχουν Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Κατερίνα, καλησπέρα. Μεγάλη έντονη κινητικότητα διπλωματική.
3: Πολύ έντονη, ισχυρή διπλωματική κινητικότητα και είναι έμπρακτη απόδειξη ότι η Αθήνα έχει ισχυρούς στρατηγικούς εταίρους, ότι διασφαλίζει τα εθνικά και κυριαρχικά της δικαιώματα και τα μηνύματα προς όλους είναι ότι ναι, επιθυμούμε διάλογο με τη γειτονική χώρα, ωστόσο οι κόκκινες γραμμές είναι τις χώρες αδιαπραγμάτευτες. Ξεκάθαρο το μήνυμα χθες του Πρωθυπουργού από το Κάιρο μετά την τριμερή, μια συνάντηση με ιδιαίτερη σημασία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα επίσης πολύ σημαντική συνάντηση και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Γαλλία και η διμερή συνάντηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο, που δείχνει την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι συζητήθηκαν και θέματα όπως είναι το θέμα της διασύνδεσης του ηλεκτρικού καλωδίου, καθώς επίσης το κυπριακό και η ενίσχυση των σχέσεων Αθήνας-Παρισίων, ενώ
0: και δίνει και το σημαντικό πολιτικό στίγμα της χώρας, δηλαδή ουσιαστικά. Ακριβώς. Και αυτό σε επίπεδο συμβολισμών έχει την σημασία του και την αξία του. Στέλνει μηνύματα στην Άγκυρα.
3: Ακριβώς. Σήμερα το πρωί είχαμε επίσης και μια εφόλιστη συνέντευξη για τα ελληνοτουρκικά, για τη στάση της Αθήνας από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος διεμήνυσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα, για όλα τα σενάρια. Δεν είμαστε θεροβάμονες. Ξεκαθάρισε ότι επιθυμούμε το διάλογο. Ωστόσο, η Ελλάδα, άλλωστε, όποιος κλείνει την πόρτα, είπε χαρακτηριστικά στο διάλογο, βάζει υποθήκη για μια εμπόλεμη κατάσταση. Όμως είμαστε σαφείς και τα μηνύματά μας ξεκάθαρα για τη διασφάλιση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Να σας πω επίσης ότι ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις συμμαχίες και στις σχέσεις και με το Ισραήλ και με τον αραβικό κόσμο, λέγοντας ότι εμείς δεν θα ρωτήσουμε για τις συμμαχίες μας και δεν θα κάνουμε ό,τι μπορεί να επιθυμούν κάποιοι. Ενώ αναφερόμενος για την επίσκεψη, όταν ρωτήθηκε σχετικά του Πρωθυπουργού στα τέλη της εβδομάδας στο Καστελόριο, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Πρωθυπουργός δικαιούται να πάει σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας.
0: Να πούμε, Κατερίνα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι αυτό που είπε ότι έχουμε σενάρια για οτιδήποτε σχολιάζεται πολύ έντονα από τον τουρκικό τύπο.
3: Η Αθήνα το περιμένει αυτό και σύμφωνα με ανώτατες διπλωματικές πηγές, μας έλεγαν πριν μερικές ώρες, πριν μερικά 24 ώρα, ότι δεν είμαστε θεροβάμονες, ξέρουμε την αντίδραση της Τουρκίας. Ωστόσο, εμείς προχωράμε στο πρόγραμμά μας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ενδείξεις και αντιδράσεις, αλλά πρώτη μας προτεραιότητα είναι η διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
0: Μάλιστα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως είπαμε, προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.
4: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτεί. Επιδιώκουμε το διάλογο. Το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό διότι και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά,

0: στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
1: Τώρα, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε για δύο ορόσημα που έχουμε μπροστά μας στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις.
2: Τα επόμενα δύο ορόσημα είναι η Γαλάζια Πατρίδα, ναι, το ένα, και το άλλο, το οποίο θα προκαλέσει διπλωματική ένταση, αλλά μόνο διπλωματική ένταση, και το άλλο είναι η πόντιση του καλωδίου, έρευνες. Θα χρειαστούμε εξαιρετικά λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να αποφύγουμε κρίση. Μάλιστα. Η κρίση μπορεί να είναι και επί του πεδίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι τουλάχιστον ήταν το μήνυμα των Τούρκων από την Κάστρο το 2024. Άρα θα χρειαστεί, το στίχημα για μας είναι: ένα, να μπει το καλώδιο; δύο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, να μην υποχωρήσουμε, δηλαδή να μπει το καλώδιο χωρίς να δεχτούμε να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, και όλα αυτά να γίνουν χωρίς πολεμικό επεισόδιο.
1: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, ενώ στην εγχώρια αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης και δίζελ κινείται πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Ανοιχτό άφησε μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Υπουργός Ενέργειας το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης αν συνεχιστεί το ράλι των τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 101 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής στα 96,4 δολάρια το βαρέλι, και το φυσικό αέριο έχει κλείσει στην ευρωπαϊκή αγορά μία ανάσα από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα στα 79,88, με μία άνοδο της τάξης του 5,32%. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης, της απλής αμόλυβδης, είναι στα 2 λεπτά και στα 2 ευρώ και 10 λεπτά, ενώ του δίζελ κίνησης είναι στα 2,063. Αυτή είναι η μέση πανελλαδική τιμή, ωστόσο νομίζω, όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες, η τιμή είναι πολύ υψηλότερη, ξεπερνάει τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Και μεγάλη είναι η αγωνία για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές, κυρίως ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, με μειωμένη φορολογία, και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις από την αγορά, η τιμή του μπορεί και να φτάσει, με βάση τα σημερινά δεδομένα, να φτάσει επίσης στα 2 ευρώ το λίτρο. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ξεκίνησε, μάλλον πέρυσι τον Οκτώβριο, ξεκίνησε να διατίθεται στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Όμως η κατάσταση δεν είναι άσχημη μόνο σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τα υγρά καύσιμα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στον ηλεκτρισμό. Όπως είπαμε, το φυσικό αέριο, η τιμή του αυξάνεται κατακόρυφα και αυτό έχει επίπτωση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Για αύριο η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά, μέση χοντρική τιμή, είναι στα 183 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να υπενθυμίσουμε ότι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο, ο οποίος Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο είχε μια αύξηση 20%. Με λίγα λόγια, και η εικόνα της αγοράς ηλεκτρισμού έχει επηρεαστεί από όλη αυτή την κατάσταση και βλέπουμε μια συνεχή άνοδο. Να πούμε ότι το αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στις αγορές της Ευρώπης, οι οποίες μάλιστα είναι ακριβότερες από την ελληνική, και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα η Ιταλία, η Γερμανία, η τιμή προσεγγίζει τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα.
1: Και το θέμα είναι, Πινελόπη, αν είμαστε μπροστά σε ένα νέο κεφάλαιο ενεργειακής κρίσης. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Στο Earth News μίλησε το πρωί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο.
4: Οτιδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι, ναι, να μπορεί να βοηθήσει το μέλος της οικογένειας.
1: Απεσιόδοξες προβλέψεις από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκο Παπαγεωργίου, που μίλησε στο Earth News.

0: Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Σας το λέω τώρα ότι αυτά είναι στιγμές μας το χειμώνα που θα λέμε πόσο έχει βενζίνη, 2 ευρώ, αυτή είναι να προπάμε να βάλουμε. Κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, ούτε είναι και συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία, που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν. Έχουμε μεγαλύτερους μισθούς. Όλα αυτό δημιουργεί μια πίεση, λοιπόν. Δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς βασανιστικά, θα έλεγα, το πετρέλαιο, το τύπου Brent, να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα $100. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια πόλεμη κατάσταση και στην Ουκρανία και στη Σαουδική Αραβία, στον κόλπο του Περσικού, στο Ιράν, δυστυχώς έχει επιφέρει το αποτέλεσμα οι τιμές να είναι σε υψηλά επίπεδα και να συνεχίζουν την ανηφόρα.
2: Με το πετρέλαιο θέρμανση τι θα γίνει σε λίγο?
1: Το πετρέλαιο θέρμανση ένα μήνα περίπου, ένα μήνα και κάτι, θα γίνει η κίνηση της περίοδου πετρελαίου. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι βορειότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τις φουφούδες, τα τζάκια. Okay.
2: Δεν κάνετε πρόβλεψη λοιπόν από ό,τι βλέπω για το θέρμανση. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι.
1: Θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο. Εκτός αν υπάρξει παρέμβαση δυναμική.
0: Σε ανωδική τροχιά επανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο και έναντι 2,9% τον Αύγουστο του 2025. Η νέα επιταχύνσή του αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων, αλλά και στις ανατιμήσεις που καταγράφονται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Κώστα. Δύσκολα τα πράγματα, άσχημα.
3: Ναι, ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας και με την ευκαιρία να πω, Θάνο, ότι η υψηλότερη τιμή το τελευταίο τετράμινο καταγράφηκε τον Απρίλιο. Ο πληθωρισμός ήταν 5,4%. Mm-hmm. Μετά υπήρξε μια υποχώρηση στο 5,2 το Μάιο, 4,4 τον Ιούνιο, 3,4 τον Ιούλιο, αλλά πάλι τώρα τραβάει την ανηφόρα. Τον Αύγουστο, όπως είπες και εσύ, τέλος Αυγούστου, 3,8% ο τιμάριθμος. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο. Τα ενεργειακά προϊόντα είναι αυτά που δώσανε την όθηση βασικά.
0: Φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ανατιμήσεις στα ενίκια. Δώσε μας την εικόνα, ναι.
3: Φυσικό αέριο, 40,2% αύξηση τιμή του. Πετρέλαιο κίνησης, 30,6%. Βενζίνη, 15,3%. Πετρέλαιο θέρμανσης, 53,2%. Ακόμα και τα στερεά καύσιμα αυξήθηκαν 4,3%. Αλλά βλέπουμε όμως μεγάλες ανατιμήσεις και σε υπηρεσίες. Ενίκια κατοικιών, 6,2%. Επισκευή και συντήρηση κατοικίας, 4,5%. Διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, 5,6%. Αλλά τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν πετάξει κανονικά, 17,4%.
0: Και λόγω των καυσίμων, έτσι.
3: Ακριβώς, λόγω των καυσίμων, διακοπές 6,3%. Όλα, ακόμα και τα πανδοχεία, τα ξενοδοχεία, 14,1% αύξηση τον Αύγουστο. Τα ασφάλιστρα υγείας επηρεάστηκαν για αυτά. Πώς και γιατί, δεν ξέρω, αλλά 7% αύξηση. Στα τρόφιμα και τα είδη διατροφής τώρα ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι, 13,5%. Κατσίκι και αρδί, 11,3% πάνω. Τα ψάρια, 11,5%. Όλα. Τα έλαια, 8,8%. Στον αντίποδα βλέπουμε μόνο το ελαιόλαδο, η τιμή του οποίου μειώθηκε 15% και στα φρούτα είχαμε μία μείωση 7,1%. Και αν δούμε, θα είναι έτσι εντάχει.
0: Τώρα όλο αυτό το καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύει την προσπάθεια της κυβέρνησης για την μείωση των τιμών στο ράφι, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς. Και άμα δούμε μάλιστα και τα προϊόντα σε ομάδες και τις υπηρεσίες σε ομάδες, η μεγαλύτερη αύξηση είναι στην στέγαση, 9,7%. Λόγω ενοικίων, επισκευής και συντήρησης κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανσης. Καλά, το θέρμανση άμα έβγαινε σήμερα στην αγορά, Θάνο, θα ήταν στο 1,90.
0: Και πέρσι πόσο βγήκε, θυμάσαι? 1,10.
3: Ναι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι και από μήνα σε μήνα καταγράφηκαν αυξήσεις, γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Απ' την άλλη, είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί, ναι μεν, πακέτα στήριξης, και την προηγούμενη διετία το 24 και το 25 3,2 δισεκατομμύρια, άλλα 2,2 δις τώρα το φρέσκο, το καινούργιο το πακέτο της ΔΕΦ για το 27, αλλά το ζήτημα είναι η αγοραστική δύναμη. Φαίνεται να μην ξεκολλάει από τις χαμηλές θέσεις, αν και σήμερα είχαμε, θέλω να το πούμε με την ευκαιρία, και στοιχεία από τη Eurostat σχετικά με τους μισθούς. Είναι καλά τα στοιχεία, τουλάχιστον η εικόνα. Ναι. Αλλά άλλο όμως οι μισθοί και άλλο η αγοραστική δύναμη. Δηλαδή μπορεί να αυξήθηκαν οι μισθοί, αλλά αυξήθηκαν τόσο πολύ οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που δεν σου φτάνουν αυτές οι αυξήσεις.
0: Να πούμε την είδηση όμως, Κώστα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να γνωρίζει. Σύμφωνα με την Eurostat, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από ότι εκείνοι σε άλλες 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Βεβαίως, και θα πούμε ακριβώς τι λέει η Eurostat. Το 25 λέει, το 2025, ένας άτεκνος και άγαμος μισθωτός που αμείβεται με τον μέσο μισθό κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά. Το 19, πάμε 6 χρόνια πίσω, 7 σχεδόν, οι αποδοχές ήταν 15.112 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι σε διάστημα 6 χρόνια, 6 ετών, το εισόδημα του αυξήθηκε κατά 37,8%, που ισοδυναμεί με σχεδόν 5.900 ευρώ. Δηλαδή σχεδόν 1.000 ευρώ κάθε χρόνο. Και έτσι λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία νοικοκυριού η Ελλάδα κατέλαβε τη 17η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάνω από την Πορτογαλία και στις τελευταίες θέσεις είναι η Ρουμανία, η Βουλγαρία και άλλες χώρες. Και έχει και άλλα παραδείγματα με δύο εργαζόμενους γονείς και με παιδιά. Δεν ξέρω αν θες να πούμε ένα ακόμη.
0: Όχι, Κωστή, να το πείσουμε εδώ το ρεπορτάζ.
3: Όμως, ναι. Επειδή βλέπουμε τη Βουλγαρία να είναι στους μισθούς πολύ χαμηλότερη από την Ελλάδα, όμως η Ελλάδα με τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη είναι στο ίδιο επίπεδο, Θάνο.
0: Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Στη σημασία που αποκτά η ελληνική κεφαλαία αγορά σε μια περίοδο που η χώρα έχει να ανταπεξέλθει στο στόχο των αυξημένων επενδύσεων, εστίασαν στις παρεμβάσεις τους στο συμπόσιο της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς, ο Κυριάκος Πιερακάκης, έθεσε ψηλά τον πύχη των επενδύσεων από τα 46 δις ευρώ σήμερα να ξεπεράσουν τα 60 δις ευρώ στο 2030. Εάν η χώρα θέλει να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και έκανε ειδική αναφορά στην ένταξη του χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε μεγαλύτερη ρευστότητα και περισσότερους επενδυτές.
4: Η Ελλάδα μπόρεσε να περάσει από την εποχή που το χρηματιστήριο ήταν σύμβολο κρίσης στην εποχή του σήμερα, όπου το χρηματιστήριο πλέον γίνεται υποδομή ανάπτυξης. Η Ελλάδα πάβει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως μια μικρή περιφερειακή χρηματιστηριακή αγορά και αποκτά θέση μέσα σε ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό δίκτυο.
0: Τώρα, από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής, Βασιλική Λαζαράκου, εστίασε στη νέα εποχή και στις αλλαγές που συντελέστηκαν, αλλά και στην αυστηρή και συστηματική εποπτεία της αγοράς που απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
5: Το μήνυμα προς την αγορά λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Η εποπτεία στην Ελλάδα λειτουργεί γρήγορα, αυστηρά, αποτελεσματικά. Και η αγορά απάντησε. Η αξιόπιστη εποπτεία χτίζει εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη φέρνει κεφάλαια.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου θα πάμε. Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Περσικού κόλπου, με την Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας να ανακοινώνει επιθέσεις σε πλοία και στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Για άλλη μια φορά κλιμακώνεται η ένταση και μεταξύ των τάνκερ χτυπήθηκε και δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτικής και νησιωτικής πολιτικής, οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, είναι καλά στην υγεία τους, όπως και όλο το πλήρωμα. Σύμφωνα με αναφορές εταιρεών ναυτικής ασφάλειας, πρόκειται για το πλοίο New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ όταν δέχθηκε την επίθεση. Την ίδια ώρα, τώρα, θα είναι οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η θαλάσσια ζώνη περιορισμών επεκτείνεται πέρα από τον Περσικό, καλύπτοντας πλέον και τμήματα του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Ειδικότερα δήλωσαν σήμερα ότι μια νέα απαγορευμένη ζώνη έξω από τα στενά του Ορμούς θα καλύπτει τμήματα του κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, προσθέτοντας ότι θα ανακοινώσουν τις ακριβείς συνταγμένες αργότερα. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την σχετική του Ιράν για σημαντική πρόοδο με το Ομάν και τα δύο παράκτια κράτη στο Ορμούς σε συζητήσεις για μια προσωρινή ναυτιλιακή διαδρομή μέσω του στενού. Να σημειώσουμε εδώ, Θάνο, ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν περιορίσει την κυκλοφορία μέσω του Ορμούς ενός ζωτικού ενεργειακού αγωγού από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες της 28 Φεβρουαρίου, ενώ η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αντιαποκλεισμό στα Ιρανικά λιμάνια. Χθες οι Ιρανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι έπληξαν 10 πλοία που επιχείρησαν να διασχίσουν το Ορμούς χωρίς συντονισμό. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν βοηθήσει στη διευκόλυνση της διέλευσης πλοίων από το στενό κατά μέσο όρο με 30 πλοία. Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, τέλος, ο Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν κάθε βράδυ να βοηθήσουν 5 ή 6 πλοία να περάσουν και συνήθως αυτά τα πλοία δέχονται χτυπήματα. Τέλος, οι δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν 2 αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτείων, κάτι το οποίο διέψευσε η κεντρική Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και την αντιπαράθεση που μένεται με αιχμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τα προγράμματα των κομμάτων. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λόγο για μέτρα στοχευμένα και αξιόπιστα, παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που αφορούν όλους τους πολίτες, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Μέγκα.
8: Εδώ είναι το κλειδί της πολιτικής μας. Ενώ μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε τα έσοδα, πώς? Δημιουργώντας δουλειές από την πολιτική μας. Αν ισχυριστεί κάποιος ότι η σχροκέρδεια θα πατηθεί ένα κουμπί και θα εξαφανιστούν, κοροϊδεύει τον κόσμο. Παράλληλα, δίνουμε και κάποια μόνιμα επιδόματα. Η διαφορά μας με τους άλλους είναι ότι δεν παίρνουμε από τη μία τσέπη από παραπάνω φόρους και δίνουμε στην άλλη τσέπη πενιχρά επιδόματα.
0: Στο Earth News μίλησε για την αξιοπιστία των κυβερνητικών μέτρων η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.
9: Και εδώ είμαστε, όσο η οικονομία μας πάει καλά, να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας για να αυξήσουμε και άλλο το εισόδημα. Το είδατε λοιπόν από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κάθε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ποσοτικούς στόχους. Πού θέλουμε να πάει η σύνταξη, ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός και άλλο παραπάνω και μείωση φορολογικών βαρών.
0: Πάμε τώρα στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε τα πειρά από την αξιωματική αντιπολίτευση που μιλά για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα. Καλησπέρα, Ευγενία.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας κορυφώνεται αμέσως μάλιστα μετά και την κυβερνητική εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Με το ΠΑΣΟΚ, Θάνο, να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων αποκάλυψε τα μικρά γράμματα των πρωθυπουργικών υποσχέσεων. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας εισπράττει τεράστια ποσά από τον ΦΠΑ, αλλά επιστρέφει ελάχιστα στους πολίτες. Επίσης, χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες ακοστολόγητες υποσχέσεις και ημίμετρα που δεν λύνουν τα δομικά προβλήματα της οικονομίας, ενώ καταλογίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη προεκλογική σκοπιμότητα, καθώς, όπως λένε, δίνει στους πολίτες ακοστολόγητες υποσχέσεις. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπεραμείνονται του πακέτου παροχών και μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα, ρεαλιστικά και δεν θέτουν σε κίνδυνο την δημοσιονομική πορεία της χώρας. Επιπροσθέτως, Θάνο, κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και της μεσαίας τάξης βεβαίως. Τώρα, από την αντιπαράθεση δεν έλειψε και το ζήτημα του δημοσίου χρέους, με τη Νέα Δημοκρατία να θυμίζει τα πεπραγμένα του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, για την ιστορική δηλαδή εξέλιξη του δημοσίου χρέους, και με το ΠΑΣΟΚ να απαντά θυμίζοντας τις εικόνες των γαλάζιων κυβερνήσεων. Η κόντρα αναμένεται, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, Θάνο, ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και τη Νέα Δημοκρατία να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες, με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να εμφανιστεί ως ο κεντρικός αξιόπιστος πόλος της αντιπολίτευσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ευγενία είναι η μάχη του κέντρου. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
11: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
0: Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελίες, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και μίλησε για μέτρα ασπιρίνες.
12: Τις προτάσεις και τα μέτρα τα συγκεκριμένα, τα κυβερνητικά, πρέπει να τα κρίνει κανείς στο σύνολό του.
2: Συνολικά,
12: και δεν πρέπει να τα βλέπει αποσπασμένα από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρία Αδαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Έχουμε συνολικά φορολογικά έσοδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια και συζητάμε αυτή τη στιγμή για 2,2 δισεκατομμύρια για το πώς θα μοιραστούν και ποιοι θα πάρουν από αυτό το ποσό. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το γεγονός στη σύγκριση αυτών των αριθμών αποδεικνύει ότι πρόκειται για μέτρα ασπιρίνες που δεν αντιμετωπίζουν βεβαίως τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών. Εμείς ναι, δεν λέμε στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους να μην τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Να τα πάρουν. Ναι. Να το πάρουν αυτό το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί το δίνει όμως η κυβέρνηση? Για να ξεχάσουν τη 13η και τη 14η σύνταξη που την ξεκόβει.
0: Τώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στάθηκε σε κατηγορίες πολιτών που δεν αγγίζουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως είπε χαρακτηριστικά.
13: 500.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός από τα 400 ευρώ. Το ξέρει η Νέα Δημοκρατία αυτό? Κόφτες, ψαλίδια, κοπτοραπτικοί.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται για την παρουσία του κόμματος στην Θεσσαλονίκη, στον απόϊχο της πρότασης του κόμματος να μετατραπεί ο ΕΦΚΑ σε ένα κοινωνικό επενδυτικό ταμείο. Η Ρένα Δούρου μίλησε γι' αυτό στον FM 100 της Θεσσαλονίκης.
14: Θα προστατεύει την κατοικία και έτσι λέω ότι σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που επιδοτεί τις υψηλές τιμές, ανεβάζοντας τιμές στην αγορά και αφήνοντας την περιουσία να συγκεντρώνεται στα funds.
0: Σύμφωνα με τον βουλευτή της Νίκης Ανδρέα Βορύλα, οι πολίτες κρίνουν τα μέτρα στην καθημερινότητά τους.
15: Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε, μιλώντας στο Open, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
16: Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα παραθέτει συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματός του και πάλι στην Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
17: Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον. Σκοπεύουμε, και το είχα πει σε άλλες παρεμβάσεις που έχω κάνει, να δημιουργήσουμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα ταμείο νέων γενεών.
0: Αλλάζουμε και πάλι και θέμα και κλίμα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο αστικών λεωφορείων σημειώθηκε το μεσημέρι στην Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες που βρίσκονταν σε στάση. Πρόκειται για μια 21 ετών η οποία υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, μια 62χρονη που νοσηλεύεται με τραύμα στο κεφάλι και μια 17χρονη και 50χρονη οι οποίες πήραν εξιτήριο. Ο Τίμος Φακαλής θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Τίμο.
18: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Εδώ από το σημείο του τροχαίου ατυχήματος βρισκόμαστε στη στάση Καν-Καν επί της οδού λεωφόρου Παπανδρέου, όπου σταμάτησε το λεωφορείο 57 για να αποβιβάσει και να επιβιβάσει κόσμο, και λίγο πιο πίσω έρχονταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το λεωφορείο 28, το οποίο ουσιαστικά κατέβαινε προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αστικού λεωφορείου και σφινώθηκε ουσιαστικά μεταξύ του προπορευόμενου αστικού που είχε σταματήσει και τις στάσεις των λεωφορείων, παραστέλλοντας ουσιαστικά δύο επιβάτες οι οποίοι περίμεναν να επιβιβαστούν, ενώ τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και πήραν πριν από λίγο εισιτήριο άλλοι δύο επιβάτες οι οποίοι επέβαιναν πάνω στο αστικό. να πούμε ότι στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος πάνω στο οδόστρωμα δεν υπάρχει κάποιο ίχνος φρεναρίσματος. Αυτό τώρα σημαίνει είτε ότι δεν πάτησε φρένο ο οδηγός, είτε ότι πάτησε και δεν έπεισαν τα φρένα. Έχουν απομακρυνθεί και τα δύο λεωφορεία από το σημείο, καθώς και τα κομμάτια της στάσης που ουσιαστικά διαλύθηκε από την σύγκρουση. Πάντως εδώ είναι ένας δρόμος καρμανιόλα, δεν υπάρχει στο σημείο και στους δύο άξονες και στα δύο ρεύματα πεζοδρόμιο. Για περισσότερο από 12 χρόνια εδώ οι κάτοικοι ζητούν να κατασκευαστούν πεζοδρόμια στο σημείο. Είναι μια απόσταση 800 μέτρων από το τέρμα των λεωφορείων μέχρι την πρώτη στάση που καλούνται πολλές φορές να διασχίσουν εδώ οι πολίτες και ουσιαστικά διασχίζουν το σημείο μέσα κυριολεκτικά από το δρόμο. Ευτυχώς οι δύο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο. Η 62χρονη είναι καλύτερα στην υγεία της, ενώ η 21 ετών κοπέλα αυτή τη στιγμή χειρουργείται και περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας της.
0: Πάντως έχουμε δει Τίμω τα πλάνα συγκλονίζουν, έτσι. Έχει διαλυθεί η στάση τελείως.
18: Η στάση έχει διαλυθεί και ευτυχώς δεν είχαμε δεν συνήθαμε κάποιο νεκρό. Στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε το τροχαίο σήμερα, πριν 4 χρόνια, συνήθαμε μία κοπέλα η οποία προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Άλλες 3 φορές η στάση έχει διαλυθεί από διερχόμενα οχήματα.
0: Λοιπόν, Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Την καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για άτομα που κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι προανήγγειλε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Η εξαγγελία έγινε με αφορμή τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το πώς θα λειτουργήσει το βραχιολάκι και κυρίως πώς θα προστατεύονται τα θύματα, το εξήγησε ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
19: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο.
0: Άρα θα έχει
19: θα είσαι
0: κάτι αντίστοιχο
19: και κάποιο προφανώς κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
0: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική αστυνομία διαχειρίζεται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
19: Η ημερομηνία του Μαρτίου του 2024 σημάδεψε την αστυνομία, τη δράση της, την προοπτική και τον κοινωνικό της ρόλο, ούτως ώστε πραγματικά να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα φαινόμενο, κοινωνικό φαινόμενο που είναι η ενδοοικογενειακή βία και η οποία ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους. Τόσες πολλές αδράνειες, τόσα πολλά λάθη
0: σε μια στιγμή,
19: σε ελάχιστα λεπτά. Γιατί μιλάμε για ελάχιστα λεπτά? Έκτοτε η αστυνομία έχει αλλάξει ροή, έχει αλλάξει για αυτήν η ροή των πραγμάτων, βγήκαν πρωτόκολλα.
0: Με αφορμή το βούλευμα για την παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι η δικαιοσύνη θα κρίνει ξεχωριστά την ευθύνη καθενός, υπογραμμίζοντας ότι ο τρόπος αντιμετώπισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας έχει αλλάξει.
20: Για τον καθένα θα αποφασίσει η δικαιοσύνη ξεχωριστά ποια είναι η ευθύνη του σε αυτό το περιστατικό. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έφτασε σε μια αστυνομική υπηρεσία, όπως αναφέρατε και εσείς, και ουσιαστικά έφυγε αβοήθητος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
0: Σε μια πράξη με υψηλό συμβολισμό προχωράει η Βουλή, η οποία αποφάσισε να υιοθετήσει τα παιδιά των πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Ο Ανδρέας Μαραθιάς θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ανδρέα.
21: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έκανε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μετά την διάσκεψη των Προέδρων, η υιοθεσία του παιδιού, καταρχάς στελέχους του λιμενικού σώματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ ρεπερισμού στο άσπρο κοινωρία τον περασμένο Ιανουάριο και μάλιστα στο παιδί θα δίνονται 10.000 ευρώ ετησίως έως το 25ο έτος της ηλικίας του, συνολικά δηλαδή 170.000 ευρώ. Επίσης, όπως μας τόνισε ο κύριος Κακλαμάνης, προχωρά και η υιοθεσία των τέκνων των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους πριν από λίγες μέρες όταν κατέπεσε το αεροσκάφος Phantom F4 κατά τη διάρκεια του Amphis Flight Week στην Τανάγρα. Η σχετική υπόθεση, όπως μας είπε, θα εξεταστεί από το ελεκτικό συνέδριο και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί και συγκεκριμένα εντός διμήνου. Εξάλλου, να σου πω, Θάνο, ότι στην επισκευή δύο οικημάτων στο Καρτελόριζο, προκειμένου να αποδοθούν σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ακριτικό νησί, προχωρά η Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση που μας έκανε ο κ. Κακλαμάνης, εν ώψη μάλιστα της επικείμενης επίσκεψης του στο Καρτελόριζο.
0: Την Παρασκευή.
21: Ναι, για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης της νήσου Μεγίστης και μετά από συνεννόηση με τον Δήμαρχο κύριο Ασβεστή, δύο από τα σπίτια τα οποία έχουν παραχωρήσει στο Δήμο κάτοικοι του Καστελόριζου, ομογενείς από το Καστελόριζο, θα επισκευαστούν με έξοδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, συνολικά 150.000 ευρώ, και θα διατεθούν το ένα σε γιατρούς και νοσηλευτές και το άλλο σε δασκάλους και καθηγητές για τις ανάγκες της στέγασής τους.
0: Ανδρέα, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου. Υπεστήριξε ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Η Άννα Βλάχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άννα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη απέναντι στους δύο κατηγορούμενους ψαράδες, για τους οποίους ζήτησε την καταδίκη τους για το αδίκημα που κατηγορούνται, δηλαδή για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία. Για τον εισαγγελικό λειτουργό, οι δύο ψαράδες είναι αυτοί που προκάλεσαν με τις πράξεις τους το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Όπως περιέγραψε αναλυτικά στην εισαγγελική του αγόρευση, το μεσημέρι της 24ης Ιανουαρίου του 2021, οι δύο ψαράδες, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς τους δικούς τους, βγήκαν με το αλευτικό να ψαρέψουν ανοιχτά στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ήρθαν αντιμέτωποι με το Σύφη Βαλιράκη, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, άρχισαν τους επικίνδυνους ελιγμούς με το σκάφος τους, πλησίασαν το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη. Όπως είπε ο εισαγγελέας, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους άρπαξε ένα ξύλινο κοντάρι που είχε στο σκάφος στο αλιευτικό και χτύπησε 2 με 3 φορές στο σώμα τον Σύφη Βαλιράκη, με αποτέλεσμα αυτός να χάσει την ισορροπία του, να πέσει στην θάλασσα και στη συνέχεια να χτυπήσει στην προπέλα είτε του δικού του σκάφους είτε του ψαράδικου. Αυτό επέφερε τα θανατηφόρα τραύματα, τις βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, σε συνδυασμό με την πτώση του στο νερό, επήλθε ο πνιγμός και ο θάνατος. Όπως είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, η εγκληματική συμπεριφορά των δύο κατηγορούμενων ολοκληρώθηκε με το γεγονός ότι τον εγκατέλειψαν αβοήθητο στην θάλασσα και ενώ είχαν ήδη αντιληφθεί ότι είναι χτυπημένος, επέστρεψαν πίσω και δεν είπαν ποτέ ξανά τίποτα, ούτε συνέδραμαν τις αρχές στην αναζήτησή του επί ώρες στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Όπως σημείωσε, ο Σύφης Βαλιράκης το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να αμυνθεί στα χτυπήματα που δεχόταν, εξού και τα αμυντικά τραύματα που βρέθηκαν στην ισορρό του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στις καταθέσεις και των αυτόπτων μαρτύρων, αλλά και στις αντιφάσεις τις οποίες έπεσαν, όπως είπε, οι μάρτυρες που θέλησαν να βοηθήσουν με τις καταθέσεις τους τους δύο κατηγορούμενους. Για τους αυτόπτες μάρτυρες είπε ότι δεν είπαν στο δικαστήριο όλα όσα γνωρίζουν, βοήθησαν ως ένα βαθμό το δικαστήριο, αλλά κράτησαν και πράγματα τα οποία ποτέ δεν είπαν. Για τους δε υπόλοιπους μάρτυρες που κατέθεσαν ότι το σκάφος των δύο κατηγορούμενων ψαράδων έμεινε εκείνη την ημέρα στο λιμάνι και δεν βγήκε για ψάρεμα, είπε ότι από την αποδεκτική διαδικασία προέκυψε ότι έπεσαν στη σωρία αντιφάσεων και κατ' επέκταση ψευδομαρτύρησαν. Έχουμε περάσει στις αγορεύσεις των δικηγόρων και αναμένουμε πλέον την ετοιμιγορία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας ενδεχομένως τον επόμενο μήνα.
0: Συγκλονίζει η περιγραφή του εισαγγελέα. Τώρα, Άννα, απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου, απάτη μαμού θα έλεγα, περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες.
1: Ναι, η εγκληματική δράση των 46 προσώπων εκτείνεται πίσω στο 2023-2024. Τους καταλογίζεται ότι δημιούργησαν 152 εταιρείες φαντάσματα. Μέσω αυτών των εταιριών να πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ώστε να εισπράττουν ποσά από δίθεν επιστροφές φόρου και από δίθεν παρακρατήσεις φόρου. Οι εικονικές συναλλαγές έφτασαν τα 40 εκατομμύρια ευρώ και ήδη είχαν καταφέρει να εισπράξουν τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης των ποσών που δόθηκαν στους φερόμενους ως δράστες αυτής της απάτης Μαμούθ και βεβαίως πάγωσαν όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Το πόρισμα Βουρλιώτη από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ήδη διαβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και ερευνώνται για βαριά κακουργήματα τα 46 αυτά πρόσωπα, εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Άννα, για το ρεπορτάζ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και πάλι στην πηξίδα του κόσμου είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη.
7: Φάνο, κυρίες και κύριοι, σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου για τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη αλλά και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η ένταση πλέον έχει περάσει στο εσωτερικό της Βρετανίας με ισχυρές αντιδράσεις για τη στάση της κυβέρνησης και σήμερα η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στη Βουλή όπου ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δέχθηκε το μεσημέρι τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης με τη νέα πολιτική απέναντι στο Ισραήλ να αναμένεται να κυριαρχήσει. Η Βρετανία, να πούμε, Θάνο, θεωρούσε ήδη παράνομους τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Τώρα όμως περνά σε συγκεκριμένα μέτρα, απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και προβλέπει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε με μέτρα κατά της βρετανικής διπλωματικής παρουσίας, ζήτησε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών, ενώ κατηγορεί το Λονδίνο για παρέμβαση στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Όπως είναι φυσικό, η ρήξη κυριαρχεί και στα σημερινά βρετανικά πρωτοσέλιδα, ενώ η ιδιαίτερα σκληρή ήταν η παρέμβαση του Σερ Εφρέμ Μίρβης, αρχιραβήνου των Ενωμένων Εβραϊκών Κοινοτήτων της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπέρναμ ότι με τα μέτρα και τη ρητορική της κινδυνεύει να τροφοδοτήσει τον αντισημιτισμό και να αυξήσει το φόβο και την ανασφάλεια μεταξύ των Εβραίων στην Βρετανία. Να πούμε ότι στην ίδια κατεύθυνση με το Λονδίνο κινούνται Παρίσι αλλά και ο Καναδάς με μέτρα για το εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς. Τώρα να πάμε στην Ελβετία όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε δύο νεκρούς από έκρηξη, πολύ μεγάλη έκρηξη σε υδροελεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας. Παραμένει ασαφές εάν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλιό σταθμό παραγωγής, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί, ή στο νέο σταθμό που χτίστηκε δίπλα του και έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Τέλος, να κλείσουμε λέγοντας ότι οι ταραχές ξέσπασαν χθες το βράδυ μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τύρανα διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής, Θάνο.
0: Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις, απαντάει η Τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής με αφορμή και τα δύο πρόσφατα τροχεία στην Τίνο και τα Αγγλικά Νερά, με θύματα μία 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο διοικητής της Τροχέας, Σωτήρης Καλταμπάνης, τονίζοντας ότι έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχει καταγραφεί υψηλή χρήση ηλεκτρικών πατινιών.
3: Βλέπουμε, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι η ιδιαίτερη χρήση, τα APO, τα ελεύθερα προσωπικά οχήματα, έτσι λέγονται όλα αυτά, είναι πολύ ιδιαίτερη χρήση του στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ότι υπάρχουν και εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα οχήματα και βλέπουμε και ιδιαίτερα μια παραπατική συμπεριφορά. Μόνο να σας πω ότι τη τελευταία εβδομάδα
4: του Σεπτεμβρίου, επειδή τα έχω μπροστά μου, είχαμε 325 χρήστες πατινιών που δεν φορούσαν κράνος.
5: Ένα αλκοτέστ, ένα
4: στην
5: Αθήνα.
4: Στην Αθήνα, ναι, ναι.
5: 325
4: ναι,
5: ναι. Παραβάσεις στην ναι, πρώτη ναι, εβδομάδα του, ναι, του Σεπτέμβρη.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στην Αττική, να διορθώσω, στην Αττική και όχι στην Αθήνα, σε όλη
5: ναι,
4: την
5: Αττική. 325. Ναι, ναι.
4: 38 ΕΠΟ τα οποία είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας. Βλέπουμε ότι έχουμε 47 τροχέας, δεύτερη τροχέας Αττικής, 47 τροχέα. Έχουμε τρία σοβαρά.
5: Σύνολο παραβάσεων.
4: Σύνολο παραβάσεων, από ό,τι βλέπω, κάναμε με το πρώτο 8μηνο 6.127 ελέγχους. Οι παραβάσεις συνολικά, από ό,τι βλέπω, ήταν 3.544.
0: Ο κύριος Καλταμπάνης μίλησε στην εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τους Γιώργο Πίκουλα και Στέλιο Βραδέλη.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα. Καλά τα νέα για τον Καρέτσα. Όσοι είδαμε χτες Champions League το παιχνίδι της Dortmund και βλέπαμε τον νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή να πέφτει κάτω και να ζητά βοήθεια, ιατρική βοήθεια και να αποχωρεί με ασθενοφόρο από το γήπεδο. Ευτυχώς τα τελευταία είναι αρκετά καλά και οι Γερμανοί, η Dortmund, η ομάδα του, κάτι ησυχάζει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα υπάρξουν νέες εξετάσεις. Ενώ στα χαρμόσυνα, και επίσης τα χαρμόσυνα νέα, καθαρά αγωνιστικά, έτσι, σημαντική νίκη για την ΑΕΚ. Χτες το απόγευμα κέρδισε 1-0. Στο Champions League, οπότε ξεκινάει αυτό που λέμε ποδοσφαιρικά με το δεξί, την προσπάθειά της για να προκριθεί στην επόμενη φάση στο Champions League.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
6: Ο καιρός.
0: Μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
23: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, το μικρόφωνο ο Θάνος Γιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και σε λίγο η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν έκαναν την παρουσίαση των αστροναυτών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη Αδριανού Γολέμη σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τονίζοντας ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες, προκειμένου να αφήσουν τις οθόνες τους. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα ηλίσια παιδεία. Υπό διερεύνηση παραμένει το τροχαίο ατύχημα με τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το ένα να πέσει σε στάση λεωφορείου και να τραυματίσει τέσσερις γυναίκες που περίμεναν. Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται αυτήν την ώρα η 21 ετών κοπέλα που φέρει τα περισσότερα τραύματα. Στην πρώτη χειρουργική νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι η 62χρονη, ενώ εξιτήριο πήραν η 17χρονη και η 50χρονη. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρόεδρος της Ελλάς επισήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση, ενώ ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Απάτησε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης. Η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία. Είμαστε πολύ κοντά, ξέρουμε ότι όλος αυτός ο άξονας στο τέλος θα καταρρεύσει, είπε χαρακτηριστικά. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 33χρονος κατηγορούμενος για μαστροπία εμπορία ανθρώπων με θύματα ανήλικα κορίτσια. Ο κατηγορούμενος, πρωταγωνιστής σε ερωτικές ταινίες και δραστήριος σε social media, τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίμπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Βαγγέλης Σαρής, Θάνος Χιαφάκας και Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Συνάστρια, τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θάνο το στυλό σου. Είπαμε ότι εμείς γράφουμε εδώ πάντοτε και οι τρεις.
1: Έγραφα όσο ζω, μαζώ.
0: Είναι, ξεκινήσαμε με αυτόν τον τρόπο, θεωρήσαμε ότι είναι και το πιο σωστό και έντιμο. Έτσι το νιώσαμε όλοι μας, δεν χρειάστηκε καν να το συζητήσουμε ή να το συμφωνήσουμε. Είναι η είδηση η οποία πρωταγωνιστεί εδώ και λίγη ώρα. Όταν άρχισε στην αίθουσα σύνταξης να συζητάτε σιγά σιγά, όχι παιδιά, μαθαίνω για το μαζονάκι ότι λένε ότι πέθανε και λοιπά, άρχισε, επικράτησε ένας πανικός και αρχίσαμε όλοι να αναζητούμε τρόπο να μάθουμε
1: αν
0: όντως
1: αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια. Κανείς μας δεν ήθελε να
1: δεν
0: το πιστέψει.
1: Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε.
0: Έτσι.
1: Τρενάραμε την είδηση γιατί
0: ακριβώς.
1: Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε.
0: Ακριβώς. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε όμως ο δημοφιλής, αγαπημένος τραγουδιστής, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, νομίζω τον θυμόμαστε όλοι, ο Γιώργος Μαζονάκης, έφυγε και έφυγε ευνηδίως από ανακοπή καρδιάς. Εμείς είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα και με τον Δημήτρη Φαναριώτη
2: και τον Βαγγέλη Ψάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις. Θα μιλήσουμε και για το θέμα του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό που διαβάζουμε τώρα είναι για τις σκηνές που εκτελήσονται και έξω από το νοσοκομείο Ελπής, εκεί όπου και τυπικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ήταν σε ένα ιδιωτικό ιατριό, αυτό γνωρίζουμε μέχρι τώρα, σε ένα ιδιωτικό γραφείο για κάποια θεραπεία. Είχε πλούσιο πρόγραμμα μπροστά του το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Και μια συναυλία νομίζω, Βαγγέλη, στις 20 μηνός.
0: Βεβαίως. Και τραγούδι και παρουσίες διάφορες και ήταν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο λοιπόν στην περιοχή του Κολονακίου. Εκεί φέρεται να υπέστη την ανακοπή. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, μετέβη στο σημείο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο και εφημέρευε. Έγιναν προσπάθειες υπεράνθρωπες από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου να γίνει η ανάνυψη. Δεν τα κατάφεραν παρόλα αυτά να τον επαναφέρουν στην ζωή και έτσι διαπιστώθηκε και επίσημα πλέον εκεί στο νοσοκομείο, περίπου μια ώρα μετά από μια ώρας προσπάθεια. Διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε και επίσημα ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν βρίσκεται πλέον στην ζωή.
1: Βαγγέλη, αν μου επιτρέπεις, καταρχάς έφυγε ένας νέος άνθρωπος στα 54 του. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας αγαπημένος καλλιτέχνης. Έχω μιλήσει με πολύ κόσμο, με φίλους, με γνωστούς. Πολλοί κλαίνε σήμερα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω επίσης να πω ότι είναι ένα από τα πρόσωπα που άλλαξαν τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης και ότι μαζί με τον Μαζονάκη σήμερα φεύγει και ένα κομμάτι από τη δική μας ζωή, από τα δικά μας νιάτα, από τον δικό μας τρόπο διασκέδασης, και αυτό είναι μια μεγάλη απώλεια
0: από τις πίστες της εποχής
1: και
0: μας,
1: μια έτσι. Μεγάλη πληγή. Στα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ένα κομμάτι της νεολαίας και όχι μόνο της νεολαίας έβλεπε τον εαυτό της, είχε μια δική του αυθεντικότητα, ήταν ένα ιδιαίτερο παιδί με πολλές επιτυχίες, αμέτρητες επιτυχίες που όλοι έχουμε σίγουρα τραγουδήσει ή και φωνακτά πολύ δυνατά. Μου λείπεις, ανήκω σε μένα. Κεντρική προσωπικότητα με κεντρικές εμφανίσεις, κεντρικά ρούχα, αλλά αυτό δεν άλλαζε σε τίποτα.
2: Ούτε μείωνε την αξία του.
1: Την αξία και της φωνής
2: ούτε
1: του
2: στο ελάχιστο.
1: Και των τραγουδιών του. Να πούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε πάρα πολλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια της ζωής του.
0: Είχε πορείες, ήρθε πάλι στο προσκήνιο και έγινε μέρος της επικαιρότητας και για λόγους που δεν το φανταζόμασταν κάποια στιγμή.
1: Με αντιδικίες και
0: πρόσφατα.
1: Δικαστικές διαμάχες με την αδελφή του.
0: Με οικογενειακά ζητήματα.
1: Και με τον εγκλισμό του στο Δρομοκαίτιο. Δεν ήταν εύκολη οι τελευταίοι αυτοί μήνες. Αν τολμώ να το πω, μια πονεμένη ψυχή, έτσι, σε σχέση με όλα αυτά που έχει περάσει. Γεννήθηκε, όπως είπαμε, και στο μαγκαζίνο στις 4 του Μάρτη του 1972 στη Νίκη. Νίκαια του Πειραιά, με καταγωγή από την Σιτία, ένας πραγματικά μοναδικός καλλιτέχνης. Τον συνάντησα τυχαία, ήμασταν μαζί, υπηρετήσαμε μαζί στρατιώτες για ένα
0: αυτό
1: πολύ μικρό
0: αυτό θα ήθελα λίγο να μας το περιγράψεις, γιατί μου το έλεγες ότι βρεθήκατε στο στρατό μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Στην Κόρινθο βρεθήκαμε για λίγο, για πολύ λίγο.
0: Και ήταν μάλιστα αφού είχε κάνει το μπαμ, αφού είχε βγει και ήταν, είχε αρχίσει να γίνεται αγαπητός στο κοινό.
1: Αν θυμάμαι καλά, ήταν ή το καλοκαίρι του 96 ή το καλοκαίρι του 97. Εκεί δεν το θυμάμαι καλά. Θυμάμαι όμως ότι είχαμε
0: είχε
1: μιλήσει.
0: Ήδη μια πεταετία καριέρας.
1: Μιλάμε για αστέρι. Ήταν ήδη αστέρι. Αστέρι. Αναγνωρισμένο από όλους και από όλες.
0: Έπαιζαν τα βίντεο κλιπ του παντού.
1: Θυμάμαι το άγχος του το μεγάλο. Είχε φοβερό άγχος. Για ποιο λόγο όμως είχε? Γιατί πίστευε ότι ο στρατός μπορεί να του καταστρέψει την καριέρα. Ότι να τον ακυρώσει ως καλλιτέχνη.
0: Και να μείνει πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Ο κόσμος όμως δεν τον ξέχασε ποτέ.
1: Όχι μόνο δεν τον ξέχασε και δεν θα τον ξεχάσει και ποτέ, πιστεύω. Γιατί πραγματικά ήταν ένα σπουδαίο παιδί, ένα σπουδαίος καλλιτέχνης. Ένας άνθρωπος που έδωσε το στίγμα της εποχής με τα τραγούδια του. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι ταυτίστηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας με τα τραγούδια του.
0: Είναι έτσι. Δημήτρη, δεν ξέρω και εσύ πόση σχέση είχες με τα μουσικά ακούσματα του Γιώργου Μαζονάκη. Ξέρω ότι δεν είναι το είδος της μουσικής τόσο που προτιμάς.
2: Θα είμαι ειλικρινής.
0: Παρ' όλα αυτά
2: είχα...
0: θέλω λίγο και τη δική σου άποψη.
2: Μου ήταν εξαιρετικά συμπαθής ως άνθρωπος. Ως φωνή ήταν επίσης εξαιρετική. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω πολλά τραγούδια του, όπως γνωρίζεις εσύ και ο Θάνος, αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου την είδηση του ξαφνικού θανάτου του, γιατί όπως είπε ο Θάνος, το σημαντικότερο είναι ότι δεν πέθανε ένας διάσημος τραγουδιστής, πέθανε ένας νέος άνθρωπος στα 54 του χρόνια, ο οποίος είχε μπροστά του ακόμα πολλά χρόνια λαμπρής καριέρας. Καλό κατεβόδιο να ευχηθώ να αναπαυθεί η ψυχή
1: και
2: του.
1: Συλληπιτήρια στους
2: και φυσικά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Στην οικογένεια, στους οικείους του.

0: κοιτάς. Earth News Radio 105,8, συντονισμένη στο τέλος της μέρας εδώ με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Να πούμε ότι τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της.
0: Η Λουίζα Μαραβελάκη επίσης.
1: Και η Λουίζα Μαραβελάκη και ο Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της.
0: Η Λουίζα Μαραβελάκη επίσης.
1: Και η Λουίζα Μαραβελάκη και.

0: ετών από ανακοπή καρδιάς.
1: Εγώ θα πω, Βαγγέλη, ότι το κλισέ ότι θα είναι πάντα εδώ και με τη φωνή του και με τα τραγούδια του.
0: Έλεγε ο Δημήτρης νωρίτερα ότι γιατί ο καθένας έχει τα δικά του ακούσματα.
2: Ναι, δεν τον έχω παρακολουθήσει πολύ. Απ' την άλλη μου ήταν εξαιρετικά συμπαθής, πρέπει να σας πω, γιατί παρακολουθούσα ένα πάρα πολύ γνωστό talent show όπου ήταν,
0: στο οποίο συμμετείχε τα τελευταία χρόνια
2: και μου είχε κάνει εντύπωση η γλυκύτητα, η σχεδόν στοργική συμπεριφορά του απέναντι σε νέα παιδιά, νέους καλλιτέχνες, τους οποίους τους εμψύχωνε πάρα πολύ ψυχολογικά και τους έλεγε ότι πρέπει να προσπαθήσουν να κατακτήσουν το όνειρό τους και ότι θα σταθεί στο πλευρό τους. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικών καλλιτεχνών τους είχε προτείνει μάλιστα να τραγουδήσουν και ένα-δύο τραγούδια μαζί. Περί χαρίς βεβαίως οι νέοι
0: συμμετέχοντες,
2: αυτοί τραγουδιστές, συμμετέχοντες. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά, μερικές φορές, ξέρετε, παιδιά,
0: ήταν
2: τα λόγια
0: πολύ γλυκός
2: είναι πολύ
0: τρόπος,
2: φτωχά.
0: Σχεδόν πατρικός που προσέγγιζε.
2: Ακριβώς αυτό που λες,
0: τους νέους.
2: Πατρικός,
0: έτσι.
2: Ναι.
1: Να πω κάτι για τους νέους.
0: Που τον έβλεπαν ένα ίνδαλμα μπροστά τους.
1: Ένα περιστατικό. Πριν από λίγες ημέρες, ανέβαινα την Κηφισίας βράδυ μετά από κάποια εκπομπή που θα είχαμε. Και ή με τη Βάλια ή μαζί, μάλλον με τη Βάλια, και έτσι όπως ανέβαινα βλέπω, ακούω πολύ δυνατή μουσική από ένα αυτοκίνητο και λέω αμάν, λέω έχουμε θέμα εδώ, και καθώς πλησίασα σιγά σιγά ανοιχτά παράθυρα ακούω το ανήκω σε μένα. Ήταν ένας πολύ νεαρός που το είχε βάλει αυτό το τραγούδι. Προφανώς είχε τα δικά του θέματα, ποιος ξέρει τι είχε σκεφτεί, τι σκεπτόταν εκείνη την ώρα.
2: Ερωτευμένος, μάλλον.
1: Προφανώς, ναι. Μα ήταν.
0: Είναι λίγο και επαναστατικό τραγούδι. Έχει το ένα ανήκω τόνο επανάστατο.
1: Ναι, κάτι θα είχε συμβεί.
0: Και στα όνειρά μου.
1: Με
0: κανέναν.
1: Με κάποια κοπελιά τώρα, προφανώς, αλλά αυτό το story ίσως δεν έχει ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον όμως είναι ότι άκουγε τη μουσική στο τέρμα, τέρμα τα αγκάζια που λέμε, και ότι ήταν μικρό παιδί, νέος άνθρωπος, πολύ νέος άνθρωπος. Και λέω, κοίταξε να δεις. Λέω, okay, αγγίζει τη δική μου τη γενιά ο Μαζωνάκης, γιατί εντάξει, εγώ διασκέδασα με Μαζωνάκη.
0: Και εγώ.
1: Τραγούδισα τα τραγούδια του.
0: Και ζεμπεκές, φανταστικές.
1: Φανταστικές ζεμπεκές.
0: Το Τέσσερις Πήγες, ας πούμε, μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Φοβερό.
2: Αυτό είναι από τα λίγα τραγούδια που ξέρω, εξαιρετικό πραγματικά.
1: Αλλά είναι αυτό που είπες, ή εσύ το είπες, ή ο Δημήτρης, Βαγγέλη, ότι είχε ένα πέρασμα στους νέους ανθρώπους και στη νέα γενιά τώρα, στην σημερινή νέα γενιά.
0: Ναι. Δεν είναι τυχαίο που τραγουδούσε γίνονταν χαμός. Και θυμάμαι κάποια περίοδο που τους μάζευε και μεσημέρι, τις Κυριακές νομίζω το μεσημέρι, και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί το άκουγα στο ραδιόφωνο σε διαφήμιση και έλεγε «μαζοχτείτε», έλεγε
1: «μαζοχτείτε».
0: Ο ίδιος έτσι ήταν το σύνθημά του, «μαζοχτείτε», και ελάτε δηλαδή να μαζευτούμε και να διασκεδάσουμε και από νωρίς, από το μεσημέρι της Κυριακής, και μου είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση.
1: Κρίμα πάντως, κρίμα, γιατί αυτή η πορεία έπρεπε να συνεχιστεί. Τώρα ποιος είσαι εσύ, θα μου πείτε, που λες έπρεπε. Απλά ξέρεις, ήταν λίγο στενάχωρο όλο αυτό που συνέβη με το δρομοκαίτιο, με τα προβλήματα με την αδελφή του, τις δικαστικές διαμάχες. Η μία αδερφή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μάνατζερ και πολύ στενή συνεργάτη δάτου. Μετά προκύψαν διαφωνίες, περιουσιακά ζητήματα. Όλο αυτό το σκηνικό.
0: Νομικές εμπλοκές,
1: δικαστικές εμπλοκές. Όλο αυτό το σκηνικό νομίζω ότι του δημιούργησε μια έτσι επιπρόσθετη στεναχώρια.
0: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, την περίοδο που ήσασταν στο στρατό, δόθηκε ποτέ η ευκαιρία σε κάποια εκδήλωση,
1: όχι,
0: κάτι να τραγουδήσει? Όχι.
1: Όχι, δεν ήθελε. Δεν είχε κέφι.
0: Ήταν αυτό που είπες. Είχε την έγνοια, είχε τυχόν και τον ξεχάσει ο κόσμος.
1: Μεγάλη ανησυχία ότι ο στρατός μπορεί να του καταστρέψει την καριέρα του. Ότι θα τον ξεχάσει ο κόσμος, ότι δεν θα επανέλθει, ότι δεν θα μπορέσει να τραγουδήσει σε μεγάλη πίστα ξανά. Είχε τέτοια άγχη.
0: Και το «Είσαι το λάθος μου», το τελευταίο, μου ήρθε ακόμη φοβερή ζεμπεκιά επίσης του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: Επιστρέψαμε μετά από αυτό το πολύ, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του νομίζω, από τα πλέον ξεσηκωτικά, ζεϊμπέκικα, του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Το οποίο σηματοδοτεί και μια άλλη εποχή, έτσι. Τέσσερις το πρωί τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν τα κάνεις αυτά πια. Και δεν τα κάνεις όχι γιατί δεν αντέχεις βιολογικά, δεν τα κάνεις γιατί είναι ο εργοδότης, γιατί είναι η δουλειά σου, γιατί είναι τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα.
0: Θα επανέλθουμε και πάλι στην συνέχεια στο θέμα του χαμού, του αδόκητου και ευνίδιου χαμού του Γιώργου Μαζονάκη. Να πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά όμως και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο κυριαρχεί σήμερα στο οικονομικό πεδίο, πριν πιάσουμε τα του διαστήματος, έχει να κάνει με την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων στο χρηματιστήριο της ενέργειας σε διεθνές επίπεδο.
2: 101 το Brent, Βαγγέλη και Θάνο, 96 το Argo, έσπασε το φράγμα. Βέβαια να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι μόλις λυθεί η διένεξη με το Ιράν θα πέσουν τιμές του πετρελαίου. Τι λες, κάτι καινούργιο μας είπες.
1: Δημητρή, 10 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου, αν δεν κάνω λάθος θα μου πεις εσύ, ξέρεις καλύτερα, 28 του Φλεβάρη, είχε πει μετά την έναρξη του πολέμου έχουμε κερδίσει, τέλειωσε ο πόλεμος. Τον Απρίλιο ξαναβγαίνει ο πρόεδρος Τραμπ και λέει ότι το Ιράν, η στρατιωτική του μηχανή έχει καταστραφεί στο 100%.
2: Ολοκληρωτικά.
1: Λοιπόν, ο πόλεμος συνεχίζεται εδώ και 7 μήνες και κανείς δεν μπορεί πλέον να στοιχηματίσει πότε θα τελειώσει.
0: Κλιμακούμενος.
2: Εγώ μπορώ να στοιχηματίσω για το εξής, ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα πάμε με τον πόλεμο ανοιχτό. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή η φρουρή της Επανάστασης, γιατί είναι το πλέον σκληροπυρηνικό τμήμα των Ιρανών, του Ιρανικού καθεστώτος. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν σπιθαμή πίσω. Ο Τραμπ επιμένει και αυτός, βλέπουμε ότι έχουμε μια κλιμάκωση βομβαρδισμούς για 4-5 μέρες, μετά υπάρχουν συζητήσεις, ναι θα τα βρούμε και τα λοιπά. Το Ομάν τα βρήκε με το Ιράν, θα ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ, παράλληλα τα ελέγχουν και οι Αμερικάνοι και πραγματικά δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα έχει τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος λέγαμε ότι ο πόλεμος φθοράς ήταν στην Ουκρανία, όπου εκεί έχουμε 4,5 και πλέον χρόνια πολέμου και ότι στο Ιράν θα τελείωνε γρήγορα. Έχουμε ήδη 6 μήνες πολέμου στο Ιράν, έτσι. Πάμε για τους 7. Και είναι προφανές ότι δεν υπάρχει, έχει βρεθεί σε αδιέξοδο ο κύριος Τραμπ για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το Ιράν.
1: Σε αδιέξοδο όμως έχει βρεθεί και η παγκόσμια οικονομία. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και με τις τιμές να εκτοξεύουν.
2: Ναι, γιατί το όπλο του Ιράν απεδείχθη δεν ήταν ούτε η πύραυλη, ούτε το πυρηνικό του σχεδιαζόμενο, εν πάση περιπτώσει, οπλοστάσιο, αλλά ήταν τα στενά του Ορμούζ. Απεδείχθη το ισχυρότερο όπλο.
0: Και διατάραξε τις ελεύθερες ναυσιπλοείες.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο Φώτης Παπούλιας όμως είναι εδώ μαζί μας, έτοιμος για τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Παρίσι, στη Διεθνή Διασκέψη Κορυφής για το Διάστημα, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν έκαναν την παρουσίαση των αστροναυτών. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Αδριανός Γολέμης, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς. Πανελλήνια συγκίνηση. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο 34 βαθμούς στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σκιαφάκα.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Μιλούσαμε για την οικονομία σε μια ημέρα δύσκολη, σε μια εκπομπή που εύλογα ξεκίνησε με την θλιβερή είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα μιλήσουμε και σε λίγο με έναν πολύ γνωστό παραγωγό για τον δημοφιλή τραγουδιστή. Θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στα της οικονομίας και σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Μιλούσαμε λοιπόν για το ζήτημα της ενέργειας, των καυσίμων που έχουν εκτοξευθεί εξαιτίας των εξελίξεων, του αδιεξόδου στην Μέση Ανατολή, και δυστυχώς οι παράγοντες της αγοράς ενέργειας εδώ στο εσωτερικό της χώρας μας προειδεάζουν ότι έρχονται πολύ πιο δύσκολα. Εγώ μένα με έπιασε το στομάχι μου όταν άκουσα παράγοντα της αγοράς να λέει ότι μπορεί μετά από λίγο καιρό να λέμε, παιδιά, είναι κοντά στα 2 ευρώ η βενζίνη, πάμε να βάλουμε. Ότι είμαστε τυχεροί που βλέπουμε.
2: Ο κύριος Παπαγεωργίου το είπε αυτό.
0: Ο κύριος Παπαγεωργίου, των πρατηριούχων.
2: Έτσι. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει η βενζίνη.
0: Είμαστε ήδη, η μέση τιμή είναι γύρω στο 2,10.
2: Είναι
0: της αμόλυβδης.
2: Και παραπάνω εγώ έχω δει στα πρατήρια.
0: Μιλάμε για μέση, φαντάσου.
2: Και με έναν πληθωρισμό στο 3,8 και εξαιτίας των καυσίμων, αλλά όχι μόνο της ενέργειας. Είχαμε 3,4 τον Ιούλιο, 2,9 πέρσι τον Αύγουστο. Στην κούρσα μπροστά είναι φυσικό αέριο, πετρέλαιο, κίνησης, ενέργεια γενικότερα.
0: Φυσικό αέριο συμπαρασύρει και τον ηλεκτρισμό, το ηλεκτρικό ρεύμα. Μην το ξεχνάμε.
2: Αλλά έχουμε όμως και προβλήματα σε σχέση με ανατιμήσεις στα ενίκια, στις επισκευές κατοικίας, στις μεταφορές.
1: Αυτό που θέλω να πω, παιδιά, είναι το εξής, ότι θα θυμάστε ότι πριν από 3, 4, 5 χρόνια όλοι έσπευδαν να αγοράσουν πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα γιατί ήταν φθηνό το καύσιμο. Και τώρα έχουμε φτάσει στο εξής παράδοξο.
0: Έχει εξισωθεί.
1: Έχει εξισωθεί και ορισμένες φορές, Βαγγέλη, έχει ξεπεράσει και την τιμή της βενζίνης το πετρέλαιο.
0: Έγινε και αυτό, αν δεν κάνω λάθος, 2 φορές μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, δεν είναι παράδοξο για το εξωτερικό. Στο εξωτερικό, βγαίνοντας, το έβλεπα αυτό. Να είναι η βενζίνη πιο οικονομική από το πετρέλαιο. Έτσι, έβλεπες αυτή την αντιστροφή, την οποία τη ζήσαμε και στη χώρα μας μέσα σε αυτό το δύσκολο χρονικό διάστημα.
2: Πάντως και στα τρόφιμα υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια. Το μοσχάρι στο 13,5, το αρνί 11,3, τα ψάρια 11,5, και διερωτάται κανείς, όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει από την κυβέρνηση, άλλοι το βλέπουν με θετικό μάτι, άλλοι με αρνητικό μάτι, ανάλογα και με την πολιτική χρειά και τα πολιτικά γυαλιά που βλέπει κανείς και προσεγγίζει την πραγματικότητα. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια εξαιτίας του πληθωρισμού ουσιαστικά
0: είχε ξανεμιστεί. Εξαϊλώνεται.
1: Ναι, γιατί έγινε και προσπάθεια με τις τιμές των σούπερ μάρκετ, τα 1000 προϊόντα τα οποία.
0: 1740. Για την ακρίβεια.
2: Ναι, αλλά αν έχεις μια μείωση της τάξης του 5 ή του 7% και
0: αλλά
2: ξαφνικά έχεις μια αύξηση του 13%. Δεν υπάρχει μείωση.
1: Ναι, υπάρχει αύξηση.
2: Υπάρχει αύξηση. Είναι απλά μαθηματικά.
1: Κοίτα να δεις τώρα, σούπερ μάρκετ. Υπάρχει βέβαια μια τακτική, ας πούμε, την οποία ακολουθούν πολλές οικογένειες. 3 σούπερ μάρκετ. Ποιο έχει προσφορά σήμερα απορρυπαντικά, πάμε σε αυτό. Ποιο έχει προσφορά γάλα, πάμε στο άλλο. Δηλαδή, αν κάνεις μια μικρή τουρνέ των κοντινών στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να εξοικονομήσεις κάποια χρήματα.
2: Αλλά έχεις χρόνο να το κάνεις.
1: Ακριβώς. Αυτό ήθελα. Πρόλαβες, Βαγγέλη.
0: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είσαι λίγο χασομέρης για να καταφέρεις να κάνεις αυτό το πράγμα. Να γυρίσεις
2: δηλαδή,
0: από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
1: Να το κάνει η γυναίκα. Πηγαίνει σε 3 σούπερ μάρκετ μέρα παραμέρα.
2: Εγώ δεν έχω το χρόνο να το κάνω. Ναι. Αλήθεια σου λέω. Δεν μπορώ. Δηλαδή, αν αφιερώσω αυτό το tour που λες, δεν θα έρθω στη δουλειά.
1: Εντάξει. Γι' αυτό υπάρχουν οι σύζυγοι, για να μπορούν να μας επικουρούν σε τέτοια δύσκολα ζητήματα.
2: Γι' αυτό έχουμε τις συζύγους.
1: Όχι, αλλά είναι και αυτός ένας τομέας στον οποίο μπορούν να επικουρήσουν.
2: Όπως λένε οι γυναίκες, τους έχουμε τους άντρες για να κατεβάζουν τα σκουπίδια το βράδυ.
1: Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι
2: ωραία μας
0: λοιπόν,
2: τα λέει, Δημήτρη.
1: Ψηλήνει υπηρέτες των κοντών.
0: Νομίζω ότι για να μην ξεφύγουμε. Να πούμε ότι τα αποτυπώματα των τιμών αυτών, της έκρηξης των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα, φαίνεται στην ανωδική τροχιά που κατέγραψε ο πληθωρισμός και τον Αύγουστο στο 3,8. Έτσι. και ουσιαστικά σέρνουν έτσι το άρμα του πληθωρισμού οι αυξήσεις στην ενέργεια και συνολικά στην τιμή των καυσίμων, αλλά και γενικότερα οι ανατιμήσεις, οι οποίες καταγράφονται σε ευρύ φάσμα.
2: Το θέμα είναι πού θα σταματήσει όλο αυτό, Βαγγέλη, και αν θα σταματήσει. Έτσι, γιατί επηρεάζει το νοικοκυριό και επηρεάζει και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Έτσι, δηλαδή τα φροντιστήρια, την εκπαίδευση, την υγεία.
1: Ναι, και επηρεάζει και επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολύ τους καταναλωτές. Μην ξεχνάμε ότι η βενζίνη είναι ταμπού στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει φτάσει από τα 3,5 δολάρια το γαλόνι, που είναι 4,5 λίτρα, στα 4,5 δολάρια το γαλόνι. Αν φτάσει τα 5, το οποίο είναι ένα ψυχολογικό όριο πάρα πολύ σημαντικό, εκεί θα έχουμε πολύ έντονες αντιδράσεις. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς πάρα πολλοί Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένα πράγμα που οδηγεί σε αδιέξοδο, μια κατάσταση αδιέξοδη, η οποία θα συνεχίσει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά ανά τον πλανήτη πλέον.
2: Και αν μου επιτρέπετε ένα πολιτικό σχόλιο σε όλα αυτά τα σωστά που λες, Δημήτρη, είναι ότι όλο αυτό δίνει τροφή στο μήλο της ακροδεξίας, έτσι. Δηλαδή παίρνουν την απόγνωση του κόσμου και την κάνουν πολιτική.
1: Ναι, όχι μόνο γι' αυτό, είναι και το μεταναστευτικό
2: και αυτό,
1: μείζον θέμα.
2: Και αυτό, έτσι. Και αυτό.
0: Το ευχάριστο πάντως από τις οικονομικές ειδήσεις σήμερα ήταν αυτό που μας ήρθε από τα στοιχεία της Eurostat, που δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στη χώρα μας έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από 10 χώρες τους συναδέλφους τους, αντίστοιχους σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, και δείχνει μια αύξηση των εσόδων στα ελληνικά νοικοκυριά την τελευταία εξαετία, αποτυπώνουν τα στοιχεία της Eurostat, άνω του 30%, 37% αν δεν κάνω λάθος από ό,τι μας είπε ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με Γιώργο Μαζονάκη και έχουμε τη χαρά στην τηλεφωνική μας γραμμή να φιλοξενούμε την μεγάλη ερμηνεύτρια, την Κατερίνα Στανίση, την οποία και καλησπέριζουμε. Κυρία Στανίση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αυτό το εφήβιο κακό, το άσχημο, η είδηση άσχημη, μας έχει στεναχωρήσει όλους. Έχω, πέρα από ότι ήταν συνάδελφος, έτυχε να συνεργαστούμε κάποιες φορές και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός, πάρα πολύ καλά, το πόσο καλή ψυχούλα είχε, πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος, έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί με πολλά χαρίσματα, δοτικός πολύ, με την οικογένειά του, με τις αδερφές του, ήταν μαζί, τι να πω, σεβόταν όλο τον κόσμο, τους συναδέλφους, τι να σας πω, τι να σας πω.
1: Θυμάστε κάτι έτσι
2: από την
1: συνεργασία σας, από την επικοινωνία που είχατε, θυμάστε κάτι?
2: Πολύ, περάσαμε πάρα πολύ καλά, κανένα πρόβλημα, τι να πω.
1: Έχει τραγουδήσει το «Σ' έχω κάνει Θεό», έτσι δεν είναι?
0: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Τεράστια επιτυχία.
2: Βέβαια. Και μου έκανα και πλάκες μάλιστα.
0: Τι του λέγατε?
2: Και όταν έλεγα τώρα θα σας τραγουδήσει ο Μαζονάκης μια μεγάλη επιτυχία. Τους έχω κάνει Θεό και γέλαγε ο κόσμος. Τι να πω. Εκείνος με σεβόταν πάρα πολύ. Κυρία, και όλους τους αδέλφους του.
3: Κυρία Στανίση, είχε πάντα, νομίζω ότι βοηθούσε τους νέους ανθρώπους, τους νέους καλλιτέχνες. Το έχετε βιώσει αυτό εσείς?
2: Μα τι να σας πω τώρα, αφού τα αδέρφια του.
3: Ναι.
2: Γιατί καμιά φορά ξέρετε η δόξα. Μ' ακούτε?
3: Ναι, πολύ καλά.
2: Ναι.
3: Η δόξα τυφλώνει,
2: συνήθως. Καμιά φορά στο κολόνι και σε κάνει άλλο άνθρωπο. Και του έδωσα συγχαρητήρια. Του λέω, μπράβο που έχεις τα αδέλφια σου μαζί. Μπράβο. Τα είχε μαζί του τα κορίτσια. Στη δουλειά του.
1: Ναι.
2: Κρίμα που έφυγε τόσο νέος.
1: Είχε να δώσει πάρα πολλά ακόμα.
2: Βεβαίως, έχει μεγάλο κοινό. Μεγάλο κοινό. Πολύ τον αγάπησε ο κόσμος. Πάρα πολύ. Τι να πω.
1: Και πέρασμα στην νεολαία, ακόμα και τώρα και σήμερα που μιλάμε, ο κόσμος στα νέα παιδιά.
2: Είναι νέος, ήταν 50 χρονών τώρα, νέο παιδί.
1: Νέο παιδί, πολύ. Νέος άνθρωπος.
2: Ναι. Mm-hmm. Και είπε και πολύ καλά τραγούδια. Έχει μεγάλες επιτυχίες.
1: Τεράστιες επιτυχίες.
2: Βέβαια.
3: Ήταν ευαίσθητος άνθρωπος, κυρία Στανίση?
2: Εγώ πιστεύω, έτσι όπως τον έζησα, ήταν μια ψυχούλα, δεν ξέρω, έτσι, με πολλές ευαισθησίες. Καμιά φορά άλλο είσαι και άλλο δείχνεις, ξέρεις.
1: Ναι, είναι και η άμυνα καμιά φορά που χρειάζεται.
2: Ναι, βεβαίως, και σε κάνει να είσαι, να φαίνεσαι πιο...
3: Σκληρός.
2: Πιο σκληρός, ας πούμε. Αλλά δεν ήταν. Όχι. Όποιος τον γνώρισε από κοντά, ήξερε ότι καλή καρδιά.
1: Πέρασε και περιπέτεια μεγάλη τελευταία, έτσι δεν είναι, η κυρία Στανίση?
2: Καλά, αυτό ήταν, ναι, αλλά εκεί δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτά ήταν οικογενειακά. Πιστεύω και εκεί που πήγε κάτι θα υπήρχε, τι να πω.
1: Να ηρεμήσει η ψυχή του.
2: Ήταν όμως ένα μεγάλο πλήγμα,
3: Ναι, ήταν.
2: Βέβαια. Πέρα από την... δεν μιλάμε για την καριέρα που ακούστηκε, ας πούμε, γενικά και τέτοια, αλλά και για τον ίδιο. Ήταν ένα σοκ.
1: Ήταν ένα σοκ, όντως.
2: Βέβαια.
1: Μια δύσκολη κατάσταση. Ναι. Μια πολύ δύσκολη
2: αυτό
1: κατάσταση.
2: Αυτό όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι η οικογένεια δεν τον αγαπάει, τον αγαπούσε. Και να πούμε ο Θεός να του δώσει μια μεριά στον παράδεισό του και να ξέρει ότι τον αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Κυρία Στανίση, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά μου. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
4: Σε κούκαν!

0: τόσο διαφορετικός ο τρόπος που το τραγούδισε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε σχέση με την Κατερίνα Στανίση που πριν από λίγο ακούσαμε, έτσι, να μιλάει για το θάνατό του.
1: Βαγγέλη, πόσες φορές έχουμε τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, mm-hmm. και ότι αυτό το χειροκρότημα που ακούστηκε στο τέλος είναι και το δικό μας χειροκρότημα στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε πριν από λίγες ώρες. Ωστόσο, υπάρχει και μια, θα έλεγα, νομική εξέλιξη.
0: Ναι, να πούμε ότι η ασφάλεια έχει αναλάβει την έρευνα για τον θάνατό του στην υποδιεύθυνση της ασφάλειας των Αθηνών. Λοιπόν, ανατέθηκε η έρευνα και ο σχηματισμός δικογραφίας. Αναμένεται να συνδράμει και η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, το ελληνικό FBI, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν με κάποιο τρόπο τελεστεί αξιόπινες πράξεις, και ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση φέρεται να είναι ο γιατρός ιδιοκτήτης της κλινικής όπου και υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής. Έτσι, αναμένεται να ληφθούν βέβαια καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον εκλειπώντα, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια μετά στο νοσοκομείο Ελπής, και το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έσπευσε προς βοήθεια.
1: Μην έχεις καμία αμφιβολία πάντως, Βαγγέλη, ότι θα ακουστούν πολλά από εδώ και στο εξής.
0: Είναι σίγουρο, και αυτό καταλαβαίνουμε και από την πορεία της
1: και σε
0: έρευνας,
1: σχέση με το νομικό κομμάτι, το αστυνομικό κομμάτι, αλλά και το νομικό κομμάτι και το περιουσιακό κομμάτι. Δηλαδή, νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα δούμε πολλά κεφάλαια σε σχέση με το θάνατο mm-hmm. του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Αναμένεται βέβαια ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το ιατροδικαστικό πόρισμα, έτσι, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής.
1: Ότι
0: να πούμε.
1: Έφυγε, ότι πέθανε, ότι δεν είναι πια κοντά μας, είναι κοντά μας με τα τραγούδια του, με τη φωνή του, θα είναι πάντα εδώ. Αλλά ο ίδιος δεν είναι κοντά μας.
2: Και είχε και ένα αφιέρωμα η ΕΡΤ
1: σήμερα,
2: έτσι.
1: Πολλά να δώσει.
0: Θα το πούμε.
2: Βαγγέλη.
0: Ναι, οι αστυνομικοί της ασφάλειας, να πούμε ότι μετέβησαν στην κλινική, δεν βρήκαν το γιατρό ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγο μετά τις 8, μετά από σχετική κλίση, μετέβη ο ίδιος και προκειμένου να καταθέσει στο αστυνομικό τμήμα για την υπόθεση αυτή. Και η ΕΡΤ, όπως είπες Δημήτρη, αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, μεταδίδοντας σε επανάληψη απόψε στις 11 το βράδυ από τη σειρά «Τα νούμερα», το επεισόδιο το οποίο είχε τίτλο «Ένα θαύμα», στο οποίο ο αγαπημένος τραγουδιστής ήταν special guest. Και
1: τι ώρα είναι, στις 11?
0: Στις 11 απόψε το βράδυ.
1: Να το δούμε.
0: Και ήταν ένα επεισόδιο το οποίο είχε σημειώσει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Σε αυτό συνέβαλε σίγουρα και η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη εκεί, έτσι.

0: Στις περιπτώσεις, να πούμε, που έχουμε ευνίδιο θάνατο, παγίως γίνεται έρευνα από την αστυνομία για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες και τα αίτια τους. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε μπορεί να υποκρύπτεται κάτι, έτσι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αγωνία όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αγάπησαν, οι θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, οι πάρα πολλοί οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί του και μόνο θετικές κουβέντες έχουν να πούν. Το διαπιστώσαμε αυτό σε όλα τα τηλεφωνήματα που κάναμε εδώ μέσα από το Earth News Radio.
1: Όχι μόνο αυτό, Βαγγέλη, υπάρχει και
0: όλοι αγωνιούν για πένθος,
1: και ένα πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Και με τον Δημήτρη που κάναμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με κάποιους ανθρώπους. Ο Δημήτρης κατάφερε και μίλησε με κάποιους. Ναι, δεν μπορούσαν να πιάσουν λέξεις. Μόνο κλάμα άκουγες.
0: Δημήτρης, είχες
1: σε σχέση
0: και
1: με
0: επαφή τηλεφωνική με πρόσωπο του... κοντά
2: ναι,
0: του, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Γιώργο Μαζωνάκη.
2: Με δυσκολία μπορούσα να μιλήσει. Ήτανε, έκλαιγε και μίλαγε ταυτόχρονα. Εντάξει, φαντάζεσαι, εδώ έχουμε στενοχωρεθεί εμείς που δεν τον γνωρίζαμε προσωπικά. Ίσως μόνο ο Θάνος.
0: Ο Θάνος τον έχει γνωρίσει.
2: Τον είχε συμφαντάρει.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει ότι ο άνθρωπος αυτός μπόρεσε, τον γνωρίσαμε μέσα από τα τραγούδια του. Κλάψαμε μαζί του, αγαπήσαμε μαζί του, ερωτευτήκαμε μαζί του, τα σπάσαμε μαζί του. Δηλαδή, γι' αυτό είπα πριν ότι φεύγει ένα κομμάτι από την δική μας ζωή. Έτσι όπως έχουμε ζήσει εμείς οι ίδιοι τον Μαζωνάκη.
2: Και η ειρωνία της τύχης ότι στις 20 Σεπτεμβρίου, σε 11 μέρες δηλαδή από τώρα, θα πραγματοποιήσει αυτή τη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, αφιερωμένη στα 33 χρόνια της πλούσιας καριέρας του. Είναι μια ειρωνία της τύχης λίγες μέρες πριν συμπληρώσεις αυτή την σημαντική επέτειο.
0: Αυτό το ορόσημο, ένα
2: ακόμη. Αυτό το ορόσημο ακριβώς, να φύγεις τόσο πολύ αδόκητα, όπως είπε και ο Βαγγέλης πολύ σωστά. Είναι, προκαλεί μια γενικότερη θλίψη. Δεν είναι αστείο να φεύγει ένας νέος άνθρωπος, έτσι, και τόσο αγαπητός μάλιστα.
0: Η ώρα όμως πλησιάζει 9, να πούμε. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
1: Εγώ σας αφήνω για να συνεχίσετε.
0: Ο Θάνος θα μας αφήσει. Εγώ με τον Δημήτρη θα συνεχίσουμε σταθερά μέχρι και τις 10. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, βεβαίως. Θα δούμε και την υπόλοιπη δισογραφία εντός και εκτός συνόρων με τον Δημήτρη. Είναι πλούσια. Αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να αφιερώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας στο Γιώργο Μαζωνάκη. Συμφωνήσαμε όλοι απόλυτα, νομίζω.
1: Και χωρίς δεύτερη σκέψη. Λοιπόν, από μένα καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια στα παιδιά στην εκπομπή.
0: Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας. Και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ήρθε η ώρα για δελτίο ειδήσεων στις 9 και επιστρέφουμε εδώ. Φώτης Παπούλιας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Αδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τονίζοντας ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάς επισήμανε ότι στόχος του είναι να ηττηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Πάνω από τα 80 ευρώ η μεγαβατόρα του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης. Η κυρία αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, είπε ο κύριος Νετανιάχου. Είμαστε πολύ κοντά, ξέρουμε ότι όλος αυτός ο άξονας στο τέλος θα καταρρεύσει. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιά στο νοσοκομείο Ελπής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Και επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, κυρίες και κύριοι.
1: Με τη μεγάλη φωνή της Edith Piaf.
0: Πραγματικά.
1: Και δεν βάλαμε τυχαία, βέβαια, έτσι.
0: Δεν ήταν καθόλου τυχαίο, γιατί θα πάμε προς την γαλλική πλευρά, θα πάμε προς Παρίσι μεριά, έτσι.
1: Εκεί, στο Μέγαρο των Ηλυσίων, και να πούμε ότι αυτή τη διάσκεψη για το διάστημα Ευαγγελή, η οποία διεξάγεται σήμερα και αύριο στην πόλη του Φωτός, είναι μια πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας, δηλαδή του πρόεδρου Μακρόν. 120 αντιπροσωπείες με αρκετούς από κάθε χώρα, ηγέτες κρατών, επιστήμονες, αστροναύτες και ανθρώπους οι οποίοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην κατάκτηση του διαστήματος. Και αυτό το οποίο συζητάτε αυτή τη στιγμή είναι το μέλλον της οικονομίας, της ασφάλειας και των ρυθμίσεων που αφορούν στο διάστημα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στο διάστημα υπάρχουν χιλιάδες δορυφόροι.
0: Έχει και η χώρα μας μικροδορυφόρο.
1: Έχει και η χώρα μας μικροδορυφόρο, πάρα πολύ σωστά. Πρέπει αυτά να μπουν σε μια τάξη, γιατί ξέρεις, υπάρχουν τα περίφημα διαστημικά σκουπίδια στο διάστημα, που είναι δορυφόροι οι οποίοι είναι παλιοί, χάσανε την αξία τους πλέον, είναι πεπερασμένοι όσον αφορά την τεχνολογία.
0: Αποτελούν διαστημικά σκουπίδια, έτσι όπως τα λέμε πλέον.
1: Ναι, είναι διαστημικά σκουπίδια, τα οποία βρίσκονται στην τροχιά της γης και είναι πολλοί αυτοί οι δορυφόροι, είναι χιλιάδες για την ακρίβεια, γιατί οι δορυφόρους στέλνουμε στο διάστημα από τη δεκαετία του 60. Οπότε έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το πρόγραμμα. Μπορεί να μας ακούγεται λίγο έτσι, παράτερο, ας πούμε.
0: Ναι, λίγο τραβηγμένο για μια χώρα σαν την Ελλάδα.
1: Την ενέργεια, την οικονομία, το ένα το άλλο, αλλά το διάστημα θα παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα προσεχή χρόνια.
0: Και η χώρα μας μπαίνει πλέον δυναμικά και σε αυτόν τον τομέα, όπως όλα δείχνουν. Και τα ζητήματα του διαστήματος και η εκμετάλλευση του διαστήματος έχει να κάνει και με την κλιματική κρίση.
1: Βέβαια.
0: Και με τις πυρκαγιές και με την άμυνα όμως.
1: Και με την άμυνα. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε και τους κατασκοπευτικούς δορυφόρους, έτσι. Αυτό που θέλω να τονίσω επίσης, Βαγγέλη, είναι η ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της Συνόδου Κορυφής για το διάστημα, καθώς θα αποτελέσει μια ευκαιρία να αναδειχθεί ο ρόλος της Ευρώπης ως διαστημικής δύναμης, προωθώντας τη χρήση του διαστήματος προς όφελος όλων και τη διεθνή συνεργασία βάσει κοινών κανόνων. Και στο περιθώριο αυτής της διεθνούς συνάντησης θα πραγματοποιηθεί στη Σαμβαλίδε συνεδρία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Ουκρανίας για τα θέματα της άμυνας. Η Ουκρανία, πολύ σημαντικό θέμα και η άμυνα. Ενώ αύριο το βράδυ ο Γάλλος πρόεδρος θα παραθέσει στο Προεδρικό Μέγαρο, στα Ηλίσια, δείπνο στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα προσέλθουν στο Παρίσι. Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι δεν προσεκλήθη η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρειος Κορέα. Και καλά, οι δύο τελευταίες.
0: Γιατί άραγε.
1: Έλαντε. Γιατί εντάξει, το Ιράν και η Βόρειος Κορέα δεν έχουν καμιά ιστορία μεγάλη σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του διαστήματος. Για την ακρίβεια, δεν έχουν σχεδόν καμία. Η Ρωσία όμως, αν θυμάσαι τον περίφημο Γιούρι Γκαγκάρι.
0: Το συζητάς.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλη πείρα από το διάστημα. Και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι υποβαθμισμένη είναι και η αμερικανική παρουσία και ότι μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου ακύρωσαν τη συμμετοχή τους επιχειρηματίες εμβληματικοί όπως ο Elon Musk και ο Jeff Bezos. Ενώ απόν είναι και ο καγκελάριος Friedrich Merz, όχι επειδή ήθελε να σνομπάρει αυτή την σπουδαία διάσκεψη, αλλά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, όπως ανακοινώθηκε από την καγκελαρία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο.
0: Να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκη συμμετείχε λοιπόν στην παρουσίαση του πληρώματος της αποστολής προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μέλος του οποίου θα είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα.
1: Ποιος το περίμενε αυτό, έτσι,
0: πριν από μερικά χρόνια, επιστημονική φαντασία.
1: Ακριβώς.
0: Θα σε έλεγαν ούφο.
1: Ούφο θα σε έλεγαν. Ναι.
0: Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε στο πλαίσιο των εργασιών αυτής της διεθνούς διάσκεψης κορυφής για το διάστημα, στο Παρίσι ανακοινώθηκε ότι το πλήρωμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αστροναύτη από τη Γαλλία, ο οποίος θα είναι επικεφαλής, έναν από την Τσεχία και τον εκπρόσωπο μιας ακόμη ευρωπαϊκής χώρας. Η αποστολή, να πούμε, θα εκτελεστεί από την εταιρεία VAST σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος διαστήματος,
1: τον ΕΣΑ,
0: τον ΕΣΑ ακριβώς, αλλά και την NASA. Και ο υφιστάμενος προγραμματισμός προβλέπει την αναχώρηση της αποστολής μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε, Δημήτρη, και να ακούσουμε την παρουσίαση που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχοντας δίπλα του τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν στον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα ταξιδέψει στο διάστημα.
2: Στόχος είναι να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα, δεν είχε στρατηγική για το διάστημα. Έχουμε πλέον δορυφόρους σε τροχιά, πάνω από 15 δορυφόρους. Έχουμε πολλά προγράμματα και έχω τη τιμή να μπορώ να ανακοινώσω ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα ταξιδέψει στο διάστημα. Το όνομά του Ανδριανός Γολέμης. Παρακαλώ, ένα θερμό χαιρετισμό, χειροκρότημα για τον Ανδριανό Γολέμη. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα και πιστεύω ότι ο Ανδριανός, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά, με τις επιστήμες, για να απομακρυνθούν, να αφήσουν τις οθόνες τους. Με τον Πρόεδρο έχουμε κοινή ανησυχία για τους νέους να μην είναι προσδεδεμένοι στους αλγόριθμους, να φτιάξουν τους μικροδορυφόρους όπως το κάνουν στο σχολείο και με βέβαιος ότι ο Ανδριανός θα μας κάνει υπερήφανους. Θα δούμε και την ελληνική σημαία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Ήταν μια ξεχωριστή εκδήλωση πάντως, την οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, Δημήτρη, πριν από μερικά χρόνια κανείς δεν θα φαντάζονταν ότι η χώρα μας θα συμμετείχε. Έτσι.
1: Αύριο θα έχουμε πολλές ομιλίες ηγετών κρατών που βρίσκονται εκεί πέρα στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Αναμένονται πολύ ενδιαφέρον καθώς το διάστημα, η τεχνογνωσία, η τεχνολογία, οι δορυφόροι, η άμυνα άπτονται όλων αυτών των θεμάτων, δηλαδή με το θέμα της χρήσης του διαστήματος από δορυφόρους και άλλα συστήματα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει καμία έτσι ιδιαίτερη δήλωση αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ευρώπη, την ακροδεξιά κτλ. Γιατί φαντάζομαι ότι κάποιοι ηγέτες θα θέσουν πολλά τέτοιου είδους θέματα.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον εδώ στο Earth News Radio να πούμε, ναι, ότι και την εκπομπή του Δημήτρη Πετρόπουλου μίλησε ο κύριος Γιάννης Δαγκλής, ο οποίος είναι καθηγητής διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Μίλησε γιατί πολλοί απορούν, όπως λέγαμε και πριν, Δημήτρη, για το τι ρόλο μπορεί να έχει η χώρα μας, τι ρόλο μπορεί να έχει η Ελλάδα μέσα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, σε μια τέτοια διάσκεψη για το διάστημα. Τα λέγαμε και πριν για το τι μπορεί να είναι, ότι ναι, και η άμυνα, έτσι, χωρίς να λέμε πολλά, να ακούσουμε όμως τον κύριο Δαγκλή.
3: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Συνόδου για την Ελλάδα είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση Έλληνα αστροναύτη, αποστολή στην οποία θα συμμετέχει Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης, ο Ανδριανός Γολέμης. Κάτι το οποίο είχε γίνει μια προαναγγελία, θα έλεγα, το καλοκαίρι, αλλά τώρα πλέον θα γίνει πιο επίσημα. Δηλαδή, πιο επίσημα δεν γίνεται προφανώς.
0: Okay, έχουμε έναν αστροναύτη. Με το διάστημα, η χώρα τι σχέση έχει?
3: Η χώρα έχει εδώ και θα έλεγα 2 χρόνια έχει και πολύ εφαρμοσμένη σχέση πλέον, αφού υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει πλέον δικούς της εθνικούς δορυφόρους, Οπότε έχει πολύτιμη πληροφορία υψηλής ανάλυσης από το διάστημα δική της, χωρίς να πρέπει να αγοράζει αυτά τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα για ποιο λόγο είναι απαραίτητα αυτά τα δεδομένα.
4: Τι δεδομένα είναι, μπορούμε να μάθουμε.
3: Ναι, βεβαίως. Είναι δεδομένα που αφορούν, είναι και οπτικά με την έννοια δηλαδή του στο ορατό φάσμα, αλλά και θερμικά, τα οποία σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, και υπερφασματικά ραντάρ, θα έλεγα μάλλον, δεδομένα ραντάρ, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη θάλασσα, για παραμόρφωση εδάφους, για χρήση γης. Είναι δηλαδή όλα προϊόντα που δεν έχουν τόσο χαρακτήρα επιστημονικό, εξερεύνησης δηλαδή ή επιστημονικής έρευνας, αλλά καθημερινής χρήσης. Είναι χρηστικά δεδομένα.
4: Οπότε, το αποφύγατε, να το ρωτήσω εγώ, έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας.
3: Βεβαίως.

0: Αλάν Σουσόν δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα.
1: Συνεχίζουμε
0: αυτό, είναι
1: όμως
0: πολύ γνωστό.
1: Γαλλιστή, έτσι.
0: Ακριβώς. Αλλά έβλεπα χτες, έχει συμπληρώσει τα 79 του χρόνια, παραμένει εξαιρετικά δημοφιλή στη Γαλλία. Κλείνω την παρένθεση, την εξηγηματική μουσική παρένθεση.
1: Τώρα, και μιας και ακούμε, συνεχίζουμε να ακούμε γαλλική μουσική, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν, συζήτησαν ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στα έργα συνδεσιμότητας, Δημήτρη.
0: Και Βαγγέλη, οι δύο άνδρες, οι δύο ηγέτες, αντάλλαξαν απόψεις και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Μακρόν για τη χθεσινή επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Είναι φυσιολογικό να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Είναι ζέοντα θέματα.
1: Ασφαλώς.
0: Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
1: Και βέβαια,
0: και μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία είναι μια μεγάλη δύναμη, έτσι.
1: Αυτό δεν αλλάζει ποτέ, νομίζω. Mm-hmm. Συζήτησαν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έπειτα από τη συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI, η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου. Η γαλλική αυτή εταιρεία έρχεται λίγο και σαν εγγύηση.
0: Ναι, σίγουρα. Και τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Πρόεδρος της Γαλλίας μίλησαν για τις πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Τεράστιο θέμα σε όλη την Ευρώπη. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αυστραλία ήδη το έχει κάνει, η Βρετανία ήδη το έχει κάνει, η Γαλλία ετοιμάζεται να το κάνει.
1: Και εμείς ετοιμαζόμαστε.
0: Και εμείς ετοιμαζόμαστε να το κάνουμε και πολύ σωστά ετοιμαζόμαστε να το κάνουμε, γιατί κάτω των 15 ετών είναι πάρα πολύ επικίνδυνο τα παιδιά να παρασυρθούν σε παιχνίδια εξαιρετικά επικίνδυνα, όπως αυτό ας πούμε που κρατάνε την αναπνοή τους. Λέει ποιος θα κρατήσει πιο πολύ περισσότερο την ανάσα του, και που έχουν πεθάνει και παιδιά
1: κάποια,
0: από αυτό.
1: Έτσι, κάποια κουτά challenges τα οποία υπάρχουν στο, στο διαδίκτυο και βάζουν τα παιδιά να κάνουν πράγματα διακινδυνεύοντας και την ίδια τους τη ζωή.
0: Πολύ ακόμη, επικίνδυνα έτσι. Πράγματα. Mm-hmm. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έδεσε ακόμα το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς και το ενεργειακό κόστος, αλλά και την ανάγκη να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ καλά το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ωστόσο,
1: ναι, ναι.
0: Η κατάσταση στα στενά του Ορμούς μου φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει σύντομα. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, θα πάμε σε ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ με τον πόλεμο ανοιχτό, είτε θα είναι σε έξαρση είτε θα είναι σε ύφεση.
1: Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το ζήτημα της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 στα social media, mm-hmm. με αφορμή και την πρόσφατη επιστολή του Εμμανουέλ Μακρόν προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή της σχετικής απαγόρευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ζήτησε ο Γάλλος πρόεδρος και είναι σημαντικό. Δηλαδή, ζήτησε
0: πλαίσιο πανευρωπαϊκό.
1: Ένα πλαίσιο που να αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό συζήτησε μεταξύ άλλων με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Φαίνεται ότι κινείται στην.
0: Συμπίπτουν
1: οι απόψεις. Ακριβώς.
0: Είναι γεγονός.
1: Λοιπόν, έχουμε όμως, για να έρθουμε πίσω στα δικά μας, να φύγουμε από το Παρίσι, να γυρίσουμε εδώ στην Αθήνα. Έχουμε και μια νέα δημοσκόπηση.
0: Νέα δημοσκόπηση. Είναι η πρώτη μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται στο 30,6%, ο κύριος Τσίπρας στο 16% και τρίτο με 12,8% το ΠΑΣΟΚ. Την παρουσίασε το ΣΤΑΡ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μεδημάρα Ζαχαρέα. Και αυτή αποτυπώνει το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά την καλοκαιρινή περίοδο και ενόψει των εθνικών εκλογών, τις οποίες ο Πρωθυπουργός έχει προσδιορίσει.
1: Και μετά τις εξαγγελίες.

0: στην ΔΕΘ, νομίζω,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, το είπα είναι, αυτό. Ναι, okay. Βεβαίως. Έχει μεγάλη σημασία. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μια άνοδο περίπου 1% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς με 13,5. Τρίτη θέση το Πασόκ με 10,8. Και ακολουθεί η Ελληνική Λύση 7,6. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7,4. Πλεύση Ελευθερίας 4,1. Φωνή Λογικής 3,1. Και τα υπόλοιπα κόμματα κάτω από το όριο.
0: Και η ελπίδα για τη δημοκρατία στο 3%.
1: Στο 3% ακριβώς.
0: Είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, έτσι, το οποίο παρόλα αυτά βλέπουμε ότι έχει χάσει πάρα πολύ από πάρα τα πολύ. Ποσοστά τα οποία είχε όταν πρωτοεμφανίστηκε, και είδαμε και στο εσωτερικό να έχουν δημιουργηθεί τριβές και να φιλορροεί, να έχει φύγει, να έχουν φύγει πάρα πολλά από τα αρχικά του
1: στελέχη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό το οποίο μου είναι εντυπωσιακό είναι η Φωνή Λογικής, η οποία μπαίνει στη Βουλή της κυρία Λατινοπούλου.
0: Έτσι όπως...
1: Αν και έχει πολύ σκληρή γλώσσα η κυρία Λατινοπούλου.
0: Με τη δημοσκοπική εικόνα που αποτυπώνεται στη συγκεκριμένη της GPO εδώ, ναι.
1: Επτακομματική τουλάχιστον.
0: Είναι,
1: είναι πάντως πραγματικά.
0: Έχουμε πολύ δρόμο όμως, Δημήτρη.
1: Έχουμε πάρα πολύ, φαίνεται, δρόμο, πάρα πολύ δρόμο. Και όπως ξέρουμε, οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής, της ημέρας, αν θέλεις.
0: Και η φωτογραφία αυτή λέει 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Οι εκλογές, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός και το ξεκαθαρίζει σε κάθε ευκαιρία, θα γίνουν άνοιξη του 2027. Μάλιστα, στη Θεσσαλονίκη προτίθηκε Απρίλιο ή Μάιο. Πρόεδρε, δεν απάντησε. Είπε ότι ακόμη είναι νωρίς.
1: Ναι. Πάντως σίγουρα θα είναι οι εκλογές με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί όσο πιο πίσω πηγαίνουμε βλέπουμε πόσο έντονος ήταν ο δικομματισμός. Δηλαδή εγώ θυμάμαι δεκαετία 80-90, Πασόκ Νέα Δημοκρατία παίρνανε 70-75% μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ένα καθαρά δικοματικό σκηνικό. Εδώ είναι κατακαιρματισμένο το σκηνικό. Και επίσης, επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για την ακροδεξιά, η Ελληνική Λύση, η οποία ας πούμε ότι έχει κάποιες έτσι ακροδεξιές τάσεις, βρίσκεται στο 7,6%. Έτσι. Δεν είναι καθόλου μικρό ποσοστό.
0: Είναι ένα κόμμα το οποίο κινείται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεξιότερα της Δημοκρατίας. Ναι, δεν ξέρω αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ακροδεξιό.
0: Ναι, χαρακτηρίσουμε
1: πιο σωστό αυτό που λες. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Βελόπουλος. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς ποιο θα είναι το σκηνικό της επόμενης μέρας των εκλογών. Αν θα βγάλει αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία, αν θα υπάρξουν συνεργασίες και ποιες, αν θα γίνει δεύτερος γύρος εκλογών, μπορεί να γίνει ακόμα και τρίτος γύρος κατά ορισμένους αναλυτές. Σε κάθε περίπτωση παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Και όχι μόνο επειδή είναι η χώρα μας, αλλά επειδή γενικότερα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να ανακοπεί η πορεία της ακροδεξιάς, η οποία σόκαρε τους πάντες με την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία, της AfD, το κρατήδιο Σαξονίας Anhalt.
0: Που έχει σκορπίσει έτσι με προβληματισμό τουλάχιστον στην Γερμανία η κατάσταση εκεί.
1: Και τεράστιο πονοκέφαλο για τον Φρίντριχ Μέρτς, έτσι.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρουν τι τους έρχεται και τι έκταση μπορεί να πάρει αυτό το πράγμα που έζησαν στο συγκεκριμένο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε γενικότερα πώς τον κίνδυνο να διαδοθεί αυτό το πράγμα και πέρα από τα γερμανικά σύνορα.
1: Ναι,
0: ούτως ή άλλως βλέπουμε κάποιες εξάρσεις.
1: Βεβαίως, και υπάρχουν και κόμματα. Έτσι, υπάρχει το Reform UK του Nigel Farage, το οποίο είναι ακροδεξιό. Υπάρχει το Vox, υπάρχει το Vox στην Ιταλία, το Τσέγκο στην Πορτογαλία. Υπάρχει και ο Ρομπέρτο Βανάτσι, ακροδεξιός πρώην στρατηγός της αστυνομίας, που οι δημοσκοπήσεις, όπως μας έλεγε πριν από λίγες μέρες ο Κρίστιαν Μαυρίς, του δίνουν περίπου 7%. Η κυρία Μελόνι Τσιμπάη στις δημοσκοπήσεις και αυτή από το 26 έχει πάει γύρω στο 28-29%. Οπότε εάν κατέληγε σε συμμαχία με το κόμμα του Βανάτσι, οριακά μεν, αλλά θα μπορούσε να σχηματίσει μια νέα κυβέρνηση. Και να πω ότι δεν είναι τυχαία η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία συγκεντρώνει τόσο μεγάλα ποσοστά, καθώς είναι πλέον και με τη Βούλα
0: η μακροβιότερη
1: η μακροβιότερη πρωθυπουργός στη μεταπολεμική Ιταλία τελευταία 80 χρόνια, 1485-4 δεν θυμάμαι ακριβώς ημέρες.
0: Μάλιστα, πάμε τώρα όμως, γιατί η ώρα πλησιάζει 9:30 και ο Φώτης Παπούλιας αναμένει για τους τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θα περάσουμε σε εκείνον.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχε παρουσιάσει τον Αδριανό Βολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση. Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς. Πανελλήνια συγκίνηση. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας. Έχουμε 25 λεπτά ακόμη μπροστά μας, έτσι για να δούμε και άλλες πτυχές της σημερινής επικαιρότητας, Δημήτρη.
2: Με το Βαγγέλη Σάρη για το δίδυμο.
1: Και το Δημήτρη Φαναριώτη εδώ πάντοτε. Και αρχικά να πούμε ότι στην υιοθεσία του παιδιού του άτυχου λιμενικού που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας τον Γενάρη του 26 στο άστρος της Κοινουρίας προχωράει η Βουλή, όπως ανακοίνωσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος του σώματος, ο κύριος Κακλαμάνης. Στο παιδί θα δίδονται 10.000 ευρώ ετησίως έως το 25ο έτος της ηλικίας του. Επίσης ανακοίνωσε ότι προχωρούν οι διαδικασίες και για την υιοθεσία των παιδιών των δύο πιλότων που βρήκαν τραγικό θάνατο, θυμίζουμε, στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Η σχετική υπόθεση που θα περάσει από το ελεγκτικό συνέδριο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Και επίσης να πούμε ότι είχαμε και ένα μεγάλο κύκλωμα απάτης και μεγάλη επιτυχία των ελεγκτών της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 46 πρόσωπα φέρονται να είχαν αναπτύξει εγκληματική δράση, στείνοντας 152 εταιρείες φαντάσματα, η δράση των οποίων εκτείνεται τη διετία 2023-2024.
2: Και πώς γινόταν η κομπίνα, Βαγγέλη?
1: Κοίτα να δεις. Οι απατεώνες, γιατί περί απατεώνων πρόκειται, έκαναν εικονικές συναλλαγές μεταξύ των εταιριών αυτών, προκειμένου να εισπράττουν διάφορα ποσά από τις επιστροφές και από τις παρακρατήσεις φόρων. Έβαζαν αχυρανθρώπους, όπως λέγονται, ως βιτρίνα, παρουσιάζονταν ως λογιστές, φοροτεχνικοί, παρέχοντας την αντίστοιχη τεχνογνωσία μέσω λογιστικών υπηρεσιών, και μέσα στη διετία αυτή, 23-24, είχαν πραγματοποιήσει εικονικές συναλλαγές 40 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, 40 εκατομμυρίων ευρώ. Και είχαν ήδη προλάβει να δημιουργήσουν μια μαύρη τρύπα στα δημόσια ταμεία 16 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που ήδη είχαν προλάβει να εισπράξουν. Το πόρισμα Βουρλιώτη, του επικεφαλής της αρχής, του κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχει ήδη σταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να ξεκινήσει ποινική έρευνα, ενώ οι εμπλεκόμενοι έχουν μπει στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης για βαριά κακουργήματα, όπως για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Είναι πολλά τα λεφτά, έτσι.
2: Είναι πολλά τα λεφτά και πραγματικά με εντυπωσιάζει, μαζί με τις απάτες που παριστάνουν τους εκπροσώπους της ΑΔΕ κτλ. Βγάλε τα χρυσαφικά σας έξω, γιατί θα τα πλήξει ραδιενέργεια και τα ρέστα.
1: Πώς βρίσκουν πάντα τρόπο να σκαρφίζονται για να κλέβουν.
2: Έχω μία απορία γι' αυτό. Τώρα αυτό θα μπορούσα να μας το λύσει μόνο σε ένας αστυνομικός ή ένας αστυνομικός συντάκτης, εν πάση περιπτώσει. Κάνουν ρεπορτάζ ή παίρνουν στην τύχη τηλέφωνα και όποιος τους κάτσει? Αυτή είναι η απορία μου, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, ένα ρεπορτάζ εντός πολλών εισαγωγικών, έτσι. Δηλαδή, αν ξέρουν ότι κάποιος είναι ανοϊκός, είναι μεγάλος ηλικία, δεν έχει καλή αντίληψη, ή παίρνουν και του λένε, αν δεν μου τα δώσει, θα σε σκοτώσω. Προσπαθώ να καταλάβω πόσο οργανωμένοι είναι, δηλαδή, αν όντως ψάχνουν να βρούνε τα θύματα ή αν τα χτυπάνε στην τύχη στο τηλέφωνο και όποιος τους κάτσει. Αυτή είναι η απορία μου. Θα μας τη λύσει προφανώς κάποια στιγμή ή θα μας τη λύσουν οι αρχές ασφαλείας.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλω να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί είχαμε μία ανάρτηση στο X, το πρώην Twitter, από τον Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, όπου τοποθετήθηκε για τον θάνατό του, εκφράζοντας παράλληλα τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους φίλους του. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική που είχε άδεια ενός απλού παθολογικού ιατρείου, επισημένοντας ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο και καλεί τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες.
2: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Αυτό έρχεται στο πλαίσιο που λέγαμε και νωρίτερα, ότι διενεργείται έρευνα από την ασφάλεια. Από τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, γράφει ο κύριος Γεωργιάδης, σε μία διαδικασία όπου λέγεται πλασμαφαίρεση.
2: Αφαίρουν το πλάσμα από το αίμα.
1: Ακριβώς. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη οφείλουμε όμως να ελέγξουμε, λέει χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης. Είναι μια υπόθεση που το λέγαμε νωρίτερα και με το θάνατο Σιαφάκα, Δημήτρη, θα μας απασχολήσει όπως φαίνεται για καιρό ακόμη, έτσι.
2: Ναι, ναι, και αυτό που κάνει ο κ. Γεωργιάδης είναι σωστό, γιατί πολλές φορές παρασύρονται οι άνθρωποι, βλέπουν ή ακούνε κάποιον ο οποίος είναι γιατρός, είναι οτιδήποτε άλλο και τους λέει ότι εκεί παιδιά είναι οι καλύτεροι. Δεν μπορεί να το υιοθετήσει αυτό έτσι, ειδικά όταν αφορά στην υγεία σου. Πρέπει να ξέρεις πολύ καλά σε ποιο γιατρό πηγαίνεις, αν πηγαίνεις σε κλινική, αν αυτή είναι αξιόπιστη. Είναι πολλά. Είναι πολλά που, τα ζητήματα.
1: Και αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης είναι ότι οφείλουμε να ελέγξουμε το τι έχει γίνει. Στην πραγματικότητα λοιπόν λέει η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρίου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Η πλασμαφαίρεση δηλαδή. Σε αυτήν αναφέρεται. Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή στο ιδιωτικό αυτό ιατρείο στο οποίο αναφέρεται ο Υπουργός Υγείας.
2: Μόλις του βάλαν το φλεβοκαθετήρα, λένε οι πληροφορίες μέχρι στιγμής.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν αυτό που λέει είναι ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο, αφού η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατατόπους Ιατρικού Συλλόγου. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει ο κύριος Γεωργιάδης, καλό τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο, να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες και εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια και τους χιλιάδες φίλους του.
2: Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον, Βαγγέλη, είναι το αντικείμενο στο οποίο εξειδικεύεται η συγκεκριμένη κλινική, η οποία σύμφωνα με το όσα αναφέρει στην ιστοσελίδα της επικεντρώνεται στη διασταύρωση της ιατρικής επιστήμης με τις νέες τεχνολογίες αναγεννητικής ιατρικής.
1: Εμένα μου φαίνονται λίγο κινέζικα αυτά, δεν μπορώ ακριβώς να το καταλάβω. Καλά, αλλά είναι κάτι περίεργο.
2: Ναι, είναι, ακούγεται λίγο...
1: ακούγεται λίγο περίεργο, λίγο πρωτοποριακό, θα έλεγε κάποιος άλλος. Τίποτα δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε. Την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη από πλευράς ελληνικής αστυνομίας έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση της ασφάλειας Αθηνών, όπως είπαμε και νωρίτερα, και αναμένεται να συνδράμει και το ελληνικό FBI για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός ιδιοκτήτης της κλινικής όπου και υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής.

0: πάμε λίγο, Βαγγέλη, και εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια σπάνια σύγκρουση Βρετανίας-Ισραήλ. Έχει μεγάλη Ισραηλινή κοινότητα το Ισραήλ. 8 χώρες χαιρέτησαν την απόφαση του Λονδίνου να απαγορεύσει τις εισαγωγές από παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, αλλά και να επιβάλλει περιορισμούς σε ορισμένες υπηρεσίες. Υπάρχει κοινό ανακοινοθέν των Υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Κατάρ, Αιγύπτου, Ινδονησίας και Ιορδανίας, όπου χαιρέτησαν το χθεσινό κοινό ανακοινοθέν 12 χωρών σχετικά με την ανάγκη για μια λύση 2 κρατών στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση. Γεγονός είναι ότι ακόμα και ο ίδιος ο κ. Νετανιάχου πριν από λίγες μέρες στυλίτευσε την στάση των επίκων, οι οποίοι επίκοι όπως γνωστόν είναι ένοπλοι και πολλές φορές δεν έχουν διστάσει ακόμα και να σκοτώσουν Παλαιστινίους. Είναι ένα μείζον θέμα, γιατί η Βρετανία, όπως είπαμε, είναι μια χώρα η οποία έχει εξαιρετικά καλές σχέσεις με το Ισραήλ και προκαλεί αίσθηση ότι ο Άντι Μπέρναμ προχώρησε σε μια τόσο σκληρή στάση. Με το Ισραήλ βεβαίως να χαρακτηρίζει τις βρετανικές κυρώσεις ηθικά διαστρεβλωμένες, ανταπάντησε ανακοίνοντας το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την επιβολή απαγόρευσης εισόδου στο Ισραηλινό έδαφος για 12 Βρετανούς αξιωματούχους. Στο άλλο μείζον θέμα στη Μέση Ανατολή είναι αυτό το δημοσίευμα της Χαρέτς που λέγαμε χτες.
1: Που λέει ουσιαστικά ότι είχε ενημερωθεί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου 10 μέρες πριν και δεν κίνησε τις διαδικασίες ως
0: όφιλε. Κατά πρώτο δεν ενημέρωσε τον αρχηγό της ΣΥΝΠΕ, των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι γνωστό πόσο ικανές είναι. Σήμερα λοιπόν είπε ότι θα καταθέσει αγωγή κατά της Χαρέτς. Η Χαρέτς, να πούμε ότι μαζί με την Jerusalem Post είναι οι δύο μεγαλύτερες Ισραηλινές εφημερίδες και έγκριτες, αμφότερες. Η Χαρέτς είναι κεντροαριστερή, η Jerusalem Post είναι, ας το πούμε, δεξιά. Πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χαρέτς, είχε ενημερωθεί το φθινόπωρο του 23, 10 ημέρες πριν για τη μεγάλη κλίμακας επίθεση της Χαμάς, και ο κ. Νετανιάχου διέψευσε κατηγορηματικά.
1: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έλαβαν θέση.
0: Τα Ηνωμένα Αραβικά
1: Εμμυράτα. Γιατί υποτίθεται ότι από εκεί υπήρξε η ενημέρωση προς τον Νετανιάχου. Έτσι. Ναι, εκείνος το αρνείται. Τι λένε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα?
0: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα λένε καταρχάς, επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ της Χαρέτς, αλλά η ίδια εφημερίδα διευκρινίζει ότι ο Νετανιάχου δεν ενημέρωσε αξιωματούχους ασφαλείας του Ισραήλ παρά την προσωπική προειδοποίηση και δεν έκανε τίποτα σχετικά με την πληροφορία που έλαβε, και ο πρόεδρος των Εμμυράτων κάλεσε τον κύριο Νετανιάχου να λάβει σοβαρά υπόψη την κατάσταση και να προετοιμαστεί για επίθεση, όπως ανέφερε η εφημερίδα.
1: Κάτι που δεν έγινε.
0: Κάτι το οποίο δεν έγινε. Και προκαλεί εύλογα ερωτήματα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει μια εξαιρετική αντικατασκοπία. Οι μυστικές του υπηρεσίες θεωρούνται οι καλύτερες στον κόσμο. Και θα έπρεπε κατά την λογική να έχει ενημερωθεί, να έχουν ενημερωθεί οι μυστικές υπηρεσίες και οι αρμόδιες συνολικά υπηρεσίες ασφαλείας για να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή.
1: Και αν δεν αλλά έχει φοβότανε, έτσι το Ισραήλ τέτοιου είδους υπηρεσίες.
0: Ακριβώς. Και φοβόντουσαν, ο Νετανιάχου φοβόταν ότι θα γίνει στη Δυτική Όχθη επίθεση και όχι στη Γάζα. Και γι' αυτό δεν έλαβε τα μέτρα που χρειαζόταν για την Γάζα. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι θα έχει συνέχεια αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι καθόλου απλό, με δεδομένο ότι το Ισραήλ σε λίγες εβδομάδες έχει εκλογές. Και καταλαβαίνεις ότι αν αυτό επιβεβαιωθεί, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα για τον κύριο Νετανιάχου, για να μπορέσει δηλαδή να καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές. Το Ισραήλ παραμένει διχασμένο, έτσι. Η αριστερά με τη δεξιά παραμένουν σε μεγάλη σύγκρουση και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μεταφραστεί αυτό στις κάλπες και τώρα, ναι, συνολικά η στάση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.
1: Να έρθουμε λίγο στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε δηλώσεις τώρα λίγο πριν επιβιβαστεί στο Air Force One σε δημοσιογράφους. Έφευγε για τον Ντάλλας, για το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών. Ο Τραμπ, λοιπόν, ο οποίος χθες θυμίζουμε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, έτσι.
0: Ναι, αλλά ο Πούτιν δεν είπε τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο κύριος Τραμπ μπορεί να λέει ότι θέλει, ο Ζελένσκι επίσης.
1: Και από το Κρεμλίν, ότι αν θα υπάρξει σχολιασμός. Ο Τραμπ, λοιπόν, είπε ότι είχε μια εξαιρετική συνομιλία με τον Πούτιν. Είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Θέλει, και αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει να συνάψει συμφωνία, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, είπε. Στην συνομιλία που είχαν, μετέφερε στον Τραμπ ο Πούτιν την εκτίμησή του για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης. Είχε καταστήσει σαφές ότι η Ρωσία δεν είχε εχθρικά σχέδια έναντι της Ευρώπης.
0: Κρατά αυτό μια επισήμη γι' αυτό.
1: Και κυκλοφόρησε και από χθες, έτσι, αν το θυμάσαι. Από τον Λευκό Οίκο, ότι ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι δεν έχει σκοπό να χτυπήσει την Ευρώπη. Ο Τραμπ τόνισε σαφώς πόσο επιθυμητό είναι να τερματιστεί η σύγκρουση το συντομότερο δυνατό, διαβάζω, κάτι που θα άνοιγε αμέσως προοπτικές εντυπωσιακές και μακροπρόθεσμες επιπλέον για την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Αυτό σημείωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου.
0: Ο Δημήτρης Πασκόφ.
1: Έτσι, πόσο ήθελε ο Τραμπ να σταματήσει η συγκεκριμένη σύγκρουση.
0: Ο Τραμπ, Βαγγέλη, θέλει να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν, αλλά αυτό δεν τελειώνει με τίποτα.
1: Δεν καταφέρνει ούτε τον πόλεμο στον οποίο έχει εμπλακεί.
0: Στον οποίο ενεπλάκει και κατά πληροφορίες και κατά ορισμένους αναλυτές τον παρέσυναν οι Ισραηλινοί, λέγοντάς το ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κερδίσει το Ιράν σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση, κάτι το οποίο δεν του βγήκε. Και τώρα είμαστε εγκλωβισμένοι σε δύο μεγάλες πολεμικές σειράξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, χωρίς να φαίνεται από πουθενά ένας τρόπος να τερματιστεί η σύγκρουση. Γιατί αφενός εδώ θα έπρεπε να, αν είχαμε μια δήλωση Πούτιν, ας πούμε, που έλεγε ότι ναι, θα τελειώσω τον πόλεμο και συμφωνώ σε αυτά και σε εκείνα, τότε θα είχε μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Αντιστοίχως, αν είχαμε και δηλώσεις από τους φρουρούς της Επανάστασης ότι προτείναμε ένα σχέδιο τέλος πάντων και ότι οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει μερικώς κτλ., πάλι θα μπορούσαμε να ελπίζουμε. Τώρα ο κύριος Τραμπ, επειδή είναι όχι απρόβλεπτος, ευμετάβλητος φοβερά στις δηλώσεις του, έτσι. Είναι ευμετάβλητος σε βαθμό κακουργήματος. Δεν μπορείς να βασιστείς αυτά τα οποία λέει. Πιο πολύ εκφράζει ένα ευχολόγιο, αυτό το οποίο θα ήθελε να συμβεί, παρά αυτό το οποίο τελικά θα συμβεί.

0: Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος το τέλος της μέρας και στο τέλος της εκπομπής που φέρει τον ομώνυμο τίτλο, να πάμε στη γειτονική μας Αλβανία, όπου εκεί είχαμε πολύ μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής. Είναι η 101η μέρα διαδηλώσεων. Όλα αυτά, Βαγγέλη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φαραωνικό έργο τουριστικής αξιοποίησης που προωθεί η οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ειδικότερα ο Τζάρετ Κούσνερ. Και οι διαδηλωτές ζητούν επίσης την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος φέρεται να έχει ευνοήσει αυτή την κατάσταση. Υπάρχει ένα δημοσίευμα μιας εξαιρετικά έγκριτης εφημερίδας για αυτό το θέμα, της Wall Street Journal, που λέει ότι είναι βαρύ το ποινικό βιογραφικό του Αρτούρ Σέχου, του Αλβανού που ζει στο Μαϊάμι και συνδέεται με την πώληση γης των Κούσνερ για το μεγάλο τουριστικό project στην Αλβανία. Μάλιστα, ο Σέχου είναι ένας από τους ανθρώπους που πούλησαν εκτάσεις αντιπερίπου 240 εκατομμυρίων δολαρίων στην κοινοπραξία που στηρίζει το project. Και αυτός είναι και αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Ο 60χρονος Αρτούρ Σέχου, όπως είπαμε, ο οποίος σύμφωνα με τη Wall Street Journal ζει σήμερα στο Μαϊάμι και αρνείται τόσο τις κατηγορίες περί ναρκωτικών όσο και τους ισχυρισμούς ότι απέκτησε παράνομα γη. Βαγγέλη.
1: Να πούμε, επιστρέφοντας στα δικά μας, ότι έλαβαν εξιτήριο 2 από τις 4 τραυματίες που είχαμε στο τροχαίο με την εμπλοκή λεωφορείων στην Θεσσαλονίκη. Οι 2 από τις 4 λοιπόν έχουν λάβει ήδη που ενεπλάκησαν.
0: Οι άλλοι που τις έπεσε η στάση σχεδόν όλη η στάση πρέπει σοβαρά τραύματα.
1: Έπεσε η στάση κυριολεκτικά και έχει υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας να πάνε όλα καλά και για τις 2 γυναίκες οι οποίες παραμένουν ακόμη στην πρώτη χειρουργική κλινική στο νοσοκομείο εκεί στην Νεάπολη ήταν, θυμίζουμε, το ατύχημα αυτό. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε και χειρότερα, δηλαδή δεν ζήσαμε και χειρότερα, γιατί οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές που μας έρχονταν από τη Θεσσαλονίκη.
0: Απομένουν μόνο 15 δευτερόλεπτα, σας καληνυχτίζουμε από τον Βαγγέλη Σαρή
1: και από τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ευχαριστώ σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Φώτης Παπούλιας. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει τον Αδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τονίζοντας ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρόεδρος της Ελλάς επισήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πάνω από τα 80 ευρώ η μεγαβατόρα του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης. Η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, είπε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία. Είμαστε πολύ κοντά, ξέρουμε ότι όλος αυτός ο άξονας θα καταρρεύσει, πρόσθεσε. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίμπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπής. Σε εξέλιξη έρευνα της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του, έχει προσαχθεί να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και από 18 έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πως

κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

Ταλαντούχος, εκεντρικός, αυθεντικός, τολμηρός. Ένας λαϊκός καλλιτέχνης που έλαμπε πάνω στις πίστες.

0: πάντα μαζί σου.
1: Ερνιούς Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Ένα απόγευμα που πραγματικά, όσο το ακούσαμε, σοκαριστήκαμε. Νομίζω λίγο πολύ όλοι στην Ελλάδα, ο Γιώργος Μαζωνάκης, στα 54 μόλις χρόνια του, έφυγε από τη ζωή σήμερα το απόγευμα.

0: σαριά, λίπες και καρές.
1: Τα λέει όλα με το στίχο αυτό.
2: Ναι, τα έχει πει με τα τραγούδια του. Και δεν αδείς.
1: Και όχι μόνο.
2: Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα φαινόμενο. Και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, σε εκείνον, πέρα από την πορεία του, αυτό το ταλέντο του, τα hit του, τις επιτυχίες του, είναι η τρομερή αδυναμία που του είχε πάντα ο κόσμος. Σχεδόν μια ταύτιση.
1: Ναι. Είχε καταφέρει, το είχε κατακτήσει αυτό ο Μαζωνάκης. Δηλαδή είχε φτιάξει ακριβώς αυτή την αυθεντική, όπως ήταν και ο ίδιος πολύ αυθεντικός, είχε φτιάξει αυτή τη σχέση με το κοινό του που ήταν σχέση λατρείας.
2: Ναι.
1: Μαζό,
2: όσο ζω, μαζό.
1: Δεν είναι εύκολα αυτά τα σλόγγαν να τα βγάλει.
2: Και χρειάστηκε, τα έφερε έτσι η ζωή του, όπου χρειάστηκε αυτός ο κόσμος, ή τουλάχιστον έτσι λειτουργήσε ο κόσμος, δεν ξέρω αν η ανάγκη ήταν αληθινή, και μπήκε μπροστά, τον θωράκισε. Δηλαδή είπε, μην πειράζεται.
1: Βέβαια.
2: Ακόμα, αν έπρεπε, αν δεν έπρεπε,
1: αν δεν, εμείς, δεν το ξέρουμε,
2: το
1: αλλά ξέρουμε ότι ο κόσμος ήταν πάντα δίπλα στο πλευρό του.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό που νομίζω ότι είχε καταφέρει να κερδίσει με το κοινό είναι ότι τον νιώθαν δικό του, ένα λαϊκό παιδί. Ήταν το παιδί της νύχτας που ερχόταν από μια λαϊκή οικογένεια και αυτό νιώθαν πιο οικείο. Δηλαδή μου κάνει και λίγο σαν τον...
2: Δεν ξέρω ποια λέξη στο μυαλό σου.
1: Ναι,
2: κοίτα να δεις, ο τρόπος που μιλούσε, η σχέση με την η πίστη του, ο τρόπος που μιλούσε γι' αυτό, είναι κάτι που αγγίζει πάρα πολλούς. Η απλότητά του ήταν ένα συμπαθητικό παιδί, όλοι το λένε.
1: Παιδί,
2: ακόμα και αυτοί που είτε συνεργάστηκαν και απομακρύνθηκαν και τώρα είναι και καυστικοί, ήταν καυστικοί, τώρα δεν είναι ώρα να πούμε το τίποτα. Τώρα αποχαιρετάμε έναν άνθρωπο με απόλυτο σεβασμό. Αλλά ακόμα και αυτοί που υπήρξαν καυστικοί συμφωνούν. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και παρέμεινε μέχρι τέλους ένα καλό πονόψυχο παιδί.
1: Πονόψυχο παιδί, και μάλιστα ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ήταν πολύ ντροπαλός και όλη αυτή η αλαζονία που πολλοί του καταλογίζουν.
2: Μια προκλητικότητα στην εμφάνιση.
1: Στην εμφάνιση του ήταν άμυνα. Ναι, ναι, ήταν η άμυνά του αυτή. Να. Είχε καταφέρει και είχε φτιάξει μια περσόνα, έτσι, ο ίδιος. Και από τους, νομίζω, αν όχι ο πρώτος, από τους πρώτους που κατάφεραν και μέσα από το στυλ της, αυτό
2: ναι,
1: που κυκλοφόρησε, ας πούμε, πολύ τολμηρά για την εποχή του
2: και για
1: πράγματα.
2: Τις πίστες στην Ελλάδα τώρα.
1: Ακριβώς για τις
2: πίστες.
1: Δεν υπήρχε αυτό.
2: Όχι,
1: έτσι, όχι. Δηλαδή έχει κάνει πάρα πολλές τολμηρές εμφανίσεις.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν συστηθήκαμε όμως.
2: Δεν συστηθήκαμε. Λοιπόν, πρώτον ακούμε Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Στο ένα μικρόφωνο η Νεφέλη Λίγερου.
2: Και στο άλλο η Ιωάννα
1: Ταραμπίκου. Και μαζί μας η Βίβιαν
2: Νικολοπούλου. Ήχο, και όπως πάντα η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τι λες, να αφήσουμε λίγο Γιώργο Μαζωνάκη να τον ακούσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, και μετά θα μιλήσουμε με μια γυναίκα που θα έχει πολλά να μας πει.
2: Okay.
3: Και με τη λύπη το μανάρι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις, το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με κολώνει. Υπάρχεις μέσα μου κι αυτό μ' αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με γκαζόνι. Μα την εξάρτηση δεν θέλω.

0: Χαλκίδη, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που
1: είσαι μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Αν εμείς είμαστε σοκαρισμένες, όλος ο κόσμος, μόνο μπορούμε να φανταστούμε εσύ που τον γνώριζες προσωπικά και είχατε συνεργαστεί.
2: Ναι, δυστυχώς είναι μια είδηση που ακόμα δεν πιστεύω ότι το έχουμε πιστέψει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πιστέψει κανείς.
0: Πέρα από το καλλιτεχνικό, το οποίο το ξέρουμε και θα το συζητήσουμε και καθόλου δεν το υποβαθμίζουμε, έλεγα και συμφωνούσε και η Ιωάννα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κάπως ο κόσμος τον λάτρευε. Κάτι περισσότερο από έναν καλλιτέχνη. Τον ένιωθαν πολύ δικό τους.
2: Πολύ δικό τους. Ήτανε,
0: γιατί?
2: Ήτανε, κοίτα που λέμε, ήτανε απίστευτα.
0: Ναι, ναι.
2: Πολύ μοναδικός. Αυτό ξεχώριζε το Γιώργο Μαζωνάκη. Ήταν μοναδικός, διαφορετικός και μοναδικός. Είχε το δικό του χαρακτήρα, τη δική του προσωπικότητα και νομίζω ότι ο κόσμος αυτό αγκάλιασε. Τη μοναδικότητά του και στη φωνή του και στα τραγούδια του και στην προσωπικότητά του.
1: Ποιο ήταν αυτό το χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του? Μοναδικός, ιδιαίτερος, λίγο πολύ ο κάθε άνθρωπος είναι έτσι. Αλλά ποιο ήταν αυτό το στοιχείο? Ήταν ένα μεγάλο παιδί? Ήταν πολύ απλός? Προσπαθώ
2: ήταν
1: να καταλάβω
2: απλός,
1: δηλαδή που ακούμπησε.
2: Ήταν απλός, ήταν καλλιτέχνης και ένιωθε τα τραγούδια που τραγουδούσε, τα ένιωθε και ο κόσμος ταυτίζεται με αυτό. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή είναι λίγοι οι καλλιτέχνες που όταν τραγουδάνε πραγματικά νιώθεις αυτό που λένε.
1: Πάντως τη φωνή του, βαθιά φωνή, βραχνή φωνή και δηλαδή στα αυτιά μας έφτανε ότι βγαίνει από το πολύ μέσα του, δηλαδή ήταν κάτι άλλο. Αυτή η φωνή έβγαινε πραγματικά από το, όχι από το στομάχι, από το είναι του μέσα.
2: Ναι,
0: παιδιά, πόσους ξέρουμε που μπορούν να ερμηνεύσουν από ζεμπέκικο μέχρι, δεν ξέρω εγώ, αυτές τις μοντερνιές που έκανε.
1: Ξέρεις κάτι, είναι κάποιες φωνές που σε καθυλώνουν. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν είναι σωστές.
0: Την άκουγες και ήξερες Μαζωνάκης.
1: Ναι, γιατί
2: η μοναδικότητα του και της προσωπικότητάς του που το έβγασε στη φωνή του, γι' αυτό λέω ήταν μοναδικός.
1: Ήταν μοναχικός άνθρωπος, διότι το τόνιζε αυτό.
2: Ναι, δεν, πέρα από συνεργασία, γιατί είχαμε δουλέψει κιόλας μαζί, βέβαια πάνε πολλά χρόνια, αλλά δεν είχα φιλικές σχέσεις, να πεις ότι βγαίναμε παρέα και τα λοιπά. Αλλά έτσι έμοιαζε. Αν και δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο μοναχικός. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να...
0: Πάντως επίσης είναι ένας άνθρωπος που λένε όσοι τον γνώριζαν ότι βοηθούσε. Βοηθούσε αγνώστους. Βοηθούσε οικονομικά. Που λέγανε είναι άρρωστο αυτό το παιδί, χρειάζονται αυτά τα χρήματα για χειρουργείο. Το έκανε. Δεν ξέρω αν ήταν γενναιόδωρος και με τους συναδέλφους του, ενώ καλλιτεχνικά γενναιόδωρος. Αλλά έτσι αυτή την εικόνα έχουμε. Έχεις και εσύ το ίδιο, όχι σε προσωπικό επίπεδο, σε έναν γενναιόδωρο άνθρωπο.
2: Έναν καλό άνθρωπο.
1: Ένα καλό άνθρωπο.
2: Ένα καλό παιδί.
1: Τι ωραίο, υπάρχει πιο ωραίο.
0: Ναι, μα δεν λέμε ότι όλοι συμφωνούν, ακόμα και συνεργάτες που είχαν απομακρυνθεί και θεωρούσαν ότι έχει πάρει λάθος δρόμο, ότι είναι καλό ψυχός.
2: Να σας πω τώρα που το συζητάμε, θυμήθηκα, μόλις είχα πρωτοβγάλει την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά, είχε έρθει στην παρουσίαση του δίσκου μου. Και έχω φωτογραφίες από τότε, δηλαδή ερχόταν και στους νέους καλλιτέχνες.
1: Βοηθούσαν.
0: Πιστεύεις ότι είναι ένας τραγουδιστής που τα τραγούδια του θα μείνουν?
2: Δεν το συζητώ.
0: Το πιστεύεις αυτό, δηλαδή θα συνεχίσουμε να τον ακούμε ακόμα και όταν περάσεις καταλαγιάσει λίγο? Αυτή η νοσταλγία, αυτός ο πόνος, μετά η νοσταλγία. Θεωρείς ότι έχει και διαχρονικά τραγούδια?
2: Φυσικά, φυσικά. Και έχουν μείνει ούτως ή άλλως
0: τόσα
2: πολλά
0: χρόνια.
2: Τόσα χρόνια. Δεν θα φύγουν ποτέ αυτά. Έτσι πιστεύω.

0: Δυστυχώς είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός.
1: Νέος άνθρωπος 54 ετών.
2: Και έχει πάρα πολλά να κάνει ακόμα. Είμαι σίγουρη ότι αυτός ο άνθρωπος, αν ζούσε, θα άλλαζε ακόμα και το στυλ του τραγουδιού. Θα άφηνε ένα πολύ πιο δυνατό στίγμα το αποτύπωμά του στο λαϊκό.
1: Θα εξελισσόταν, ας πούμε, και του
2: με έναν άλλο τρόπο. Ναι.
0: Θεωρώ ότι ήταν πρωτοπόρος, τέλος πάντων, στο λαϊκό τραγούδι, γιατί είχε και άλλη αισθητική δική του. Μπορούσε να ενώσει και μοντέρνα και να τα κάνει όλα, δεν ξέρω, με το δικό του τρόπο. Το μοναδικό. Και όλοι να το αγκαλιάσουν. Είτε ένας άνθρωπος που του αρέσουν μόνο τα λαϊκά, θα άκουγε το Μάζωνε και στα πιο μοντέρνα του.
2: Πάντως είναι γεγονός, άνθρωποι που δεν ακούνε αυτό το στυλ των τραγουδιών, η άποψή τους είναι ότι συμπαθούσαν πάρα πολύ αυτή τη φυσιογνωμία, αυτό τον αυθεντικό, δηλαδή αυτό που τους συγκινούσε ήταν ο ίδιος ο καλλιτέχνης, αυτό που έβγαζε προς τα έξω.
0: Ναι.
2: Η απλότητα και...
1: Δεν τον έχεις τίποτε live. Τον έχεις δει? Ρωτάω, όχι εσένα, Βικτόρια, που... Λοιπόν, λοιπόν, εγώ που δεν ακούω πολύ αυτή τη μουσική και στους χώρους αυτούς δεν πάω, είχα πάθει την πλάκα μου και δεν ήταν και στα καλύτερά του από το πώς είχε καταφέρει να φτιάξει μία παρέα σε ένα νυχτερινό μαγαζί. Δεν ήταν ένας συμβατικός καλλιτέχνης της πίστας. Λέω, ήταν κάτι. Αυτό ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Πέρα από φωνές, πέρα από ρεπερτόριο. Βικτόρια, εσύ το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλύτερα.
0: Δεν ήταν τυχαία ο Γιώργος Μαζωνάκης τόσα χρόνια.
2: Πρώτος ήταν.
0: Πρώτος.
2: Από τους πιο εμπορικούς τραγουδιστές των τελευταίων δεκαετιών.
1: Ναι.
0: Διαχρονικός και θα παραμείνει και στις καρδιές μας και μέσα από τα τραγούδια του. Η φωνή του θα μας συντροφεύει για πάντα.
2: Η τελευταία του ανάρτηση, και μου φάνηκε πολύ ιδιαίτερο.
1: Ναι, την είδα τώρα.
2: Το είδες?
1: Το εντομάτι του, που έλεγε για τους
2: συναυλία. Όχι, αυτό που ανέβασε πριν λίγες ημέρες. Ναι, για τη συναυλία. Που λέει από κάτω, Γιώργο, βγαίνεις. Ο ίδιος το είχε γράψει. Ανάρτησε ότι στις 20 Σεπτεμβρίου... όχι, εγώ λέω
1: τη φωτογραφία. Είχα δει το βίντεο.
2: Ναι, όπου έλεγε ότι στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη η μεγάλη συναυλία για τα 33
1: ήταν
2: χρόνια.
1: Ήταν χαρούμενος πάντως.
2: Πολύ,
1: σχέδια,
2: πολύ,
1: πολύ.
2: Και όχι μόνο, θα πήγαινε και στο Άλσο στις 30.
1: Ναι, και ξεκινούσε σε νυχτερινό μαγαζί και,
2: τον Οκτώβριο. Δηλαδή είχε άλλες, θα ολοκλήρωνε 4 Οκτωβρίου τις καλοκαιρινές εμφανίσεις του.
1: Είναι η ζωή, παίζει παιχνίδια πολύ περίεργα. Βικτόρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Ναι, μόνο, να σου πω, μόνο αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Βικτόρια Χαλκίτη, φυσικά την γνωρίζετε όλοι, έτσι τραγουδίστρια, και την ευχαριστούμε πολύ, γιατί αυτές τις στιγμές δεν είναι και εύκολο τώρα να βγεις και να μιλήσεις.
2: Και πόσο μάλλον όταν έχεις συνεργαστεί με έναν άνθρωπο, έτσι, όπως μας έλεγε και η Βικτόρια, ήταν. Είχαν μία σχέση συνεργασίας. Να πούμε ότι η ΕΡΤ αποχαιρετά σήμερα το Γιώργο Μαζωνάκη στις 11 η ώρα, δηλαδή σε μισή ωρίτσα, στην ΕΡΤ 1 θα παιχτεί το επεισόδιο της σειράς Τα Νούμερα. Δεν ξέρω αν το έβλεπες, του Φίβου Δελιβοριά.
1: Όχι, αλλά
2: το θυμάσαι με το... Ναι, τη θυμάσαι, εγώ τη θυμήθηκα.
1: Όχι.
2: Και μάλιστα είχε σημειώσει τα υψηλότερα επίπεδα τηλεθέασης από τη σειρά του Δελιβοριά.
1: Είχε
2: τα νούμερα.
1: Κάνει διάφορα τέτοια και στο θέατρο.
2: Βέβαια. Και στον κινηματογράφο θα πούμε για μια πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι σε μια πάρα πολύ,
2: πολύ ωραία ταινία
1: που την είχα δει τότε όταν είχε κυκλοφορήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Ναι, και μετά πάλι μαζί.
1: Έρχεται Radio 105,8. Επιστρέφουμε. Rock my world, baby.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση. Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ και προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς. Σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, έχει προσαχθεί να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Γενικά εθρίος ο καιρός, αύριο 34 βαθμούς στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μια ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Earth News Radio 105,8.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Επιστρέψαμε εδώ, η ώρα είναι 10 και 36, ακούτε News Radio 105,8.
1: Να συστηθούμε, Νεφέλη Λιγερού στο ένα μικρόφωνο, Ιωάννα Ταραμπίκου στο άλλο, οπότε πες τα κορίτσια
0: απ' έξω. Έτρωγα κιόλας εγώ, είχα μείνα με την μπουκιά στο στόμα, τι να κάνουμε στο διάλειμμα. Η Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο και τις ευχαριστούμε. Γιώργο Μαζονάκη ακούμε, Γιώργο Μαζονάκη αναλύουμε.
1: Και τραγούδι το ανήκω σε μένα, που νομίζω ότι είναι ο ύμνος του.
0: Όταν το Μαζονάκη ρώτησαν, ναι, αν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιο τραγούδι, είπε δεν μπορώ. Αντιμετωπίζω όλα τα τραγούδια. Ναι. Όταν ο δημοσιογράφος του είπε, το Στρίφωνος του είπε, εγώ θα έλεγα το ανήκω και τα λοιπά. Ναι. Του λέει, ναι, ο κόσμος,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ο κόσμος αυτό,
0: αυτό, αλλά όχι εγώ.
1: Ναι.
0: Πάμε στον Σταύρο Εκίζογλου, συγγνώμη, ναι, ο οποίος είναι μουσικός συνεργάτης του Μαζονάκη και μάλιστα του Γιώργου Μαζονάκη σε μια περίοδο, τη δεκαετία του 90, Σταύρο.
2: Σωστά.
0: Άρα τέλη 90.
2: Τέλη 90. 98 με 99. Ναι, ήταν μια περίοδος για αυτόν η οποία ήταν φαντάρος. Ήταν φαντάρος τότε. Ήταν πολύ ειδική εκείνη η φάση στη ζωή του, θυμάμαι.
0: Ναι.
2: Και δουλέψαμε τέλος πάντων στο Bio-Bio τη σεζόν του 98-99 και μετά κάναμε κάποιες περιοδίες. Του δίνανε άδειες από το στρατό.
0: Ναι, λοιπόν, εγώ το θυμάμαι.
2: Ναι, θέλω να πω για τον Γιώργο. Τον Γιώργο πάντα τον αναφέρω οπουδήποτε δουλεύω.
0: Mm.
2: Επειδή εκτός το ότι έπαιζα μπουζούκι με διάφορους καλλιτέχνες, έπαιζα και σε μικρά μαγαζιά που παίζω και τραγουδάω. Τον Γιώργο πάντα, πάντα όμως, μίλαγα για αυτόν, γιατί ήταν ο καλύτερος συνεργάτης, χωρίς να θέλω να υποβιβάσω και να
0: μειώσω
2: κάποιον άλλον. Απλά ήταν ο καλύτερος συνεργάτης. Δηλαδή
1: με ποια έννοια ήταν ο καλύτερος?
2: Ήταν, δηλαδή δεν ένιωθα ότι δουλεύω με μια φίρμα, να το πω έτσι απλά. Ένιωθα ότι δουλεύω με τον Γιώργο, τον φίλο μας, τον καθημερινό. Τις συναυλίες, όσες ήταν μακρινές, τις κάναμε με αεροπορικό. Τέλος πάντων, οι πιο κοντινές ήταν με πούλμαν που πηγαίναμε μαζί μας. Ήταν μια παρέα όλοι μαζί. Ήταν δηλαδή ένα με τα παιδιά μαζί να πάμε να φάμε στο ίδιο ξενοδοχείο, να κοιμηθούμε όλοι. Δεν υπήρχαν τέτοια κενά του ότι εμείς μένουμε στο πεντάστερο και εσείς οι μικροί μένετε στο, εκεί στη γωνία, στο απλό ξενοδοχείο κτλ. Αλλά εκτός αυτού, μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό καλλιτέχνη. Πάρα πολύ καλό καλλιτέχνη, εξαιρετικό άνθρωπο. Την ώρα που το άκουσα έπαθα σοκ και δεν ξέρω, δεν θέλω να πω τα υπόλοιπα, το τι μου συνέβη. Εντάξει, τέλος πάντων, και ακόμα δηλαδή είμαι σε αυτή τη φάση. Όπως φαντάζομαι και όλη η Ελλάδα, διότι τον αγάπαγε όλη η Ελλάδα, τον αγαπάει.
0: Μα αυτό λέγαμε, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν τον αγάπαγε, τον προτιμούσε, άντε σε τιμάω και έρχομαι να σε παρακολουθήσω. Εδώ
2: ακριβώς
0: τα τελευταία χρόνια είχε δημιουργηθεί μια σχέση ταύτισης, μια σχέση πολύ προστατευτική απέναντι, μεταξύ του κοινού και του καλλιτέχνη.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Χάσαμε τον Σταύρο Εκίζογλου. Θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Μουσικός συνεργάτης του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και χρόνια μαζί γνωρίζονται.
0: Το καταλαβαίνεις πάντως ότι υπάρχει κάτι κοινό. Δηλαδή η Βικτώρια Χαλκίδη που σου λέει, εντάξει, δεν είχαμε συνεργαστεί πολύ, δεν είχαμε φιλικές σχέσεις. Τι είχα καταλάβει? Ο Σταύρος Εκίζογλου που ήταν έτσι μεγαλύτερη σε διάρκεια η συνεργασία. Όλοι μιλούν για αυτό το καλό παιδί.
1: Το καλό, καλός άνθρωπος. Καλό παιδί, καλός άνθρωπος.
0: Λοιπόν,
1: να,
0: τον έχουμε στη
1: γραμμή.
2: Εξαιρετικό παιδί.
1: Εξαιρετικό παιδί.
0: Άρα ο κόσμος έχει ένα αισθητήριο. Γιατί τώρα μιλάμε μεταξύ μας. Ο κόσμος και την πατάει και νομίζει κάτι και δεν ισχύει αυτό. Άλλη εικόνα έχει για ανθρώπους που θαυμάζει και αγαπάει και δεν ισχύει αυτή η εικόνα. Η περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη ήταν, δηλαδή, κάτι ήξερε ο κόσμος. Καλά τον είχε διαβάσει.
2: Τον είχε διαβάσει καλά, ναι, ναι. Νομίζω ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό, ναι, τον είχε διαβάσει καλά.
0: Ναι. Τι δεν ξέρουμε, τι δεν έχουμε καταλάβει, τι έτσι δεν, ίσως ήξεραν οι συνεργάτες, οι φίλοι του. Να, ας πούμε, η Ιωάννα ρώτησε πριν, ήταν μοναχικός, ήταν, εγώ θα έλεγα, και φοβικός ίσως, όχι απλά μοναχικός.
1: Και ντροπαλός ο ίδιος το έχει πει.
2: Ήταν ντροπαλός, όπως είπα πριν, ήταν και αθόρυβος, ήταν Δεν ήθελε πολύ, δεν ήθελε πολλά, ήταν αθόρυβος, ήθελε την παρέα του, ήθελε τους κοντινούς του κοντά μαζί του, όμορφα και ωραία, τους συνεργάτες του μαζί του, όμορφα και ωραία, χωρίς να σηκώνει σημαίες. Δηλαδή πηγαίναμε, ας πούμε, σε συναυλίες που είχαμε παίξει το καλοκαίρι εκείνο, θυμάμαι, του 99. Λοιπόν, ήθελε να είναι μαζί με όλους, δηλαδή με τον κόσμο. Βγαίναμε να φάμε όσες φορές είχαμε πάει στις συναυλίες, σε όσες συναυλίες είχαμε κάνει. Ήταν με τον
3: δίπλα
2: κόσμο μαζί.
3: Ήταν
2: δίπλα μας. Ερχόταν να του μιλήσουν, τέλος πάντων. Δεν ήταν, όχι, πάρτε τον από εδώ και τα λοιπά. Κόσμος δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ναι, ο κόσμος που μας βλέπαν έξω μαζί όλους. Λοιπόν, εν ολίγης μιλάμε για εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό
0: θυμάστε
2: παιδί.
0: Θυμάστε μια σκηνή, πρέπει να είναι 1-2 χρόνια πριν, που ήταν σε ένα μαγαζί και κάτι είχε καθυστερήσει, είχε πέσει το ρεύμα, κάτι είχε γίνει. Και είχε, ή ήταν πολύς ο κόσμος που ήθελε να τον δει και είχαν σχηματιστεί ουρές και είχε βγει έξω μες στο κρύο και
3: τους
0: προσέφερε. Αυτό έγινε
3: χειμώνα,
0: το περασμένο χειμώνα.
3: Ναι. Επειδή έκανε κρύο, τους έδινε σφινάκια για να.
0: Ναι, αλλά βγήκε ο ίδιος.
2: Ο ίδιος, μα σας λέω, ήταν πολύ απλό. Και φυσικά οι μετέπειτα συνεργάτες του, οι πάρα πολλοί συνεργάτες που είχε, φυσικά, και οι πιο φρέσκοι που ξέρουν περισσότερα πράγματα και πιο φρέσκα πράγματα γι' αυτό, νομίζω ότι θα σας πούνε πάνω κάτω τα ίδια. Δηλαδή, νομίζω ότι όποιοι μιλήσουν για τον Γιώργο θα πούνε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτά που είπα και εγώ. Δηλαδή, πιο φρέσκοι συνεργάτες θα πούνε τα ίδια πράγματα που σας είπα εγώ. Θα σας μιλήσουν για ένα εξαιρετικό παιδί, για έναν εξαιρετικό τραγουδιστή, αθόρυβο στις πρόβες. Δηλαδή, με τις πρόβες συνήθως γίνεται ένας χαμός με τους καλλιτέχνες. Όταν είμαστε στις πρόβες, είμαστε εμείς μεταξύ μας. Και εκεί μιλάμε έτσι.
3: Βγαίνει και ο χαρακτήρας κιόλας.
2: Βγαίνει και ο χαρακτήρας.
3: Ναι.
2: Μιλάμε τώρα, όπως σας είπα πριν, νόμιζα ότι είμαι με τον φίλο μου, τον Γιώργο, που τότε ήταν η αρχή της συνεργασίας. Δηλαδή με αντιμετώπισαν με έναν τρόπο, λες και με ξέρανε χρόνια, λες και με ξέρανε χρόνια. Επίσης και κάποιους άλλους νεότερους συνεργάτες που είχαν έρθει στη μετέπειτα από μένα κτλ. Δηλαδή έβλεπα αυτή την αγάπη και πάντα έλεγα για τον Γιώργο οπουδήποτε, όπως σας είπα και πριν.
0: Με αγάπη και σεβασμό. Σταυρό, με πολύ προσοχή, γιατί εκεί οι στιγμές είναι περίεργες και δύσκολες. Τα τελευταία χρόνια που τον παρακολουθούσες. Ό,τι βλέπαμε και εμείς και υπήρξε αυτή η ένταση και τα λοιπά. Τι ένιωθες, έτσι ένιωθες...
2: Εγώ ένιωθα ότι τον αδικούνε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Πάρα πολύ, καμία σχέση με όλα αυτά. Λοιπόν, μεγάλη αδικία και στεναχωριόμουν πάρα πολύ για αυτά, διότι δεν θέλω να παροθέσει.
0: Όχι βέβαια, και κανείς μας δεν μπορεί και δεν είναι και η στιγμή
2: έτσι. Επειδή τον υπερεκτιμούσα, δεν θέλω να παροθέσει από αυτή την πλευρά. Απλά νομίζω ήταν πολύ άδικο αυτό που του συνέβη. Πάρα πολύ άδικο.
0: Να.
2: Πάρα πολύ. Μιλάμε για έναν φυσιολογικό άνθρωπο. Ο καθένας έχει τη ζωή του, έχει τα πάθη του, ο καθένας έχει.
0: Τους δαίμονες του, τα πάνω του, τα κάτω του.
2: Τους δαίμονες του, τα πάνω του, τα κάτω του. Ξέρετε κάτι, να σας πω κάτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτίθεσαι σε κόσμο. Ξέρετε τι σημαίνει να έχω να κάνω ένα βράδυ, η καθημερινότητά μου, η καλλιτεχνική, να έχω να κάνω εγώ, η φίρμα, η χι φίρμα, με 1000 άτομα που ήρθαν σήμερα να με δούνε. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αυτό λοιπόν. Εντάξει, ο κόσμος δεν μπορεί εύκολα να το καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν.
0: Γιατί μένει στη λάμψη, στα λεφτά, στην αγάπη και στη δόξα.
2: Ακριβώς.
3: Η ευθύνη όμως.
0: Η φθορά, παιδιά. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό πράγμα αυτό.
3: Έτσι.
0: Ούτε είναι φυσιολογικό να βγαίνει στο δρόμο, να σε κοιτάνε και να σου μιλάνε όλοι. Ακόμα και να σου λένε ότι σε λατρεύουν. Και αυτό κάτι σου κάνει στο μυαλό. Δεν είναι φυσιολογικό. Γιατί όλοι παλεύουν. Ο στόχος τους είναι αυτός. Και όταν τον πετυχαίνουν, παλεύουν, ας πούμε, με την ψυχή τους. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά.
2: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, θα μας μείνει μια καλή ανάμνηση.
0: Πολύ κρίμα, πολύ νέος.
2: Είναι
0: 54.
2: Σοκαριστικό.
3: Και πολλά τραγούδια θα μας συντροφεύουν. Είμαι σίγουρη για γενιές και γενιές.
2: Ξέρετε τι σημαίνει. Μιλάμε, βγαίναμε. Τι να σας πω τώρα. Μιλάμε. Τι να σας πω.
0: Λατρεία.
2: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Όταν πήγα την πρώτη λοιπόν συναυλία, δεν θυμάμαι πού ήταν. Στην Καβάλα, δεν θυμάμαι πού ήταν. Στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Καλά, το συζητάμε στην Κρήτη, είχε γίνει. Λοιπόν, σε κάποια από αυτές, η πρώτη μου ήταν, η πρώτη που πήγαμε συναυλία, μιλάμε. Λοιπόν, ανεβαίνανε πάνω στην πίστα. Πήγε στην πίστα, ανεβαίνανε πάνω στο πατάρι, στο πάλκο που παίζανε οι μουσικοί όλοι. Και αυτό γινόταν μετά το είδα ότι γινόταν κάθε φορά. Ο κόσμος ανέβαινε πάνω, ήθελε να, ακόμα και εμάς να μας πιάσει. Δηλαδή ήταν σοκαριστικό αυτό που έχω ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο.
3: Και αυτό το επέτρεπε, έτσι, η ίδια η συμπεριφορά του το επέτρεπε στον κόσμο.
2: Το επέτρεπε, ναι, και όπως θέλω να ξαναπώ πάλι, εγώ ήμουν ένα διάστημα, μία σεζόν, ας πούμε, ένα οχτάμινο που διήρκησε αυτό. Τώρα φανταστείτε τι γινόταν και στη μετά. Στα μετέπειτα χρόνια του, στα μέχρι τώρα δηλαδή, αλλά τότε που δουλεύαμε σε εκείνη την περίοδο που ήμουν εγώ μαζί του, μιλάμε για μεγάλα σουξέ. Το ανήκω σε μένα, που πριν άκουσα που λέγατε, το ανήκω σε μένα. Ήταν η εποχή που είχε κάνει λοιπόν αυτές όλες τις επιτυχίες στο Φεύγω για μένα.
0: Αχ, για μένα να νιώσω καλά. Αυτό Σταύρο Βίβια να ακούσω, αυτό δεν ξέρω αν το ακούσαμε πριν. Τώρα με βάζει να τραγουδήσω, δεν είναι η στιγμή.
2: Να μην το τραγουδήσω
0: το
2: τώρα
0: κι εγώ. Φεύγω, εσύ καλά το πας, βρε Σταύρο,
2: λοιπόν,
0: πες για να μας ακούσει η Βίβια.
2: Και μαζί,
0: το φεύγω για μένα.
2: Ναι, φεύγω για μένα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γινότανε στο μαγαζί. Ήταν από τις πρώτες δισκογραφικές του δουλειές. Δηλαδή ήταν ο δεύτερος, τρίτος δίσκος του. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τέλος πάντων, όλα αυτά έχουν συμβεί και συνέβαιναν μέχρι την τελευταία του παράσταση.
0: Γέμιζε μαγαζιά μέχρι τέλους.
3: Πιστεύεις, Σταύρο, ότι έτσι θα συνέχιζε ή θα ακολουθούσε κάποιον άλλο δρόμο μετά?
2: Εγώ πιστεύω ότι θα συνέχισε και νομίζω και άλλοι τραγουδιστές που είναι της εμβέλειας του Γιώργου, οι οποίοι έχουν ένα ρεπερτόριο όχι τόσο βαρύ, αλλά όχι και τόσο ελαφρύ. Έχουν μέσα και το pop, έχουν το modern, έχουν και το λαϊκό μέσα. Ο Γιώργος νομίζω ότι θα επέλεγε μία ευθεία πλεύσης, δηλαδή σαν να ανεβήκαμε με το αεροπλάνο και φτάσαμε στο σημείο πλεύσης τώρα, μέχρι πριν να προσγειωθούμε για να πούμε ότι εντάξει, τώρα σταματάμε να τραγουδούμε. Δηλαδή θα κράταγε μία πορεία λίγο πιο προς το λαϊκό. Νομίζω.
0: Γιατί κάπως δεν ξέρει κανείς.
3: Δεν το ξέρουμε.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό. Νομίζω, γι' αυτό λέω το. Νομίζω.
0: Και επίσης ήταν και ο άνθρωπος, παιδιά, πέρα από τον καλλιτέχνη, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια πορεία και μια διαδρομή με πάνω και κάτω. Δηλαδή,
2: ναι, ακριβώς.
0: Νιώθω λίγο ότι είναι υποκριτικό να κάνουμε καλλιτεχνική ανάλυση τώρα.
2: Ναι, είναι υποκριτικό. Όχι, να μην μπούμε σε αυτή την.
0: Ναι. Λέω, νιώθω, δηλαδή εγώ τουλάχιστον, ας πούμε τώρα που έχουμε δημόσιο λόγο, ότι είναι λίγο υποκριτικό να κάνουμε που θα πήγαινε καλλιτεχνικά όταν τον βλέπαμε ότι πάλευε και προσωπικά.
2: Φαντάζομαι λόγο.
0: Μακάρι να ερχόταν και αυτή, έτσι. Είναι ένας καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος πόσο μπερδεμένο. Όλα μαζί.
3: Είναι αυτό που και ο ίδιος το βλέπαμε. Έβλεπες λίγο μια θλίψη. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπα. Ένα πόνο. Ένας πονεμένος. Κάπου μου βγάζε και ένα πονεμένο.
0: Έβλεπα κάτι.
3: Μια πονεμένη ψυχή, ας πούμε.
0: Έβλεπα κάτι. Άκουγα διάφορα από όλοι. Άσχετη και σχετική. Το συμπονούσα. Γιατί ξέρεις ότι είναι ένας, ό,τι και αν συμβαίνει, ένας μάλλον καλός τύπος. Αυτό υποπτευόσον. Ένας άνθρωπος που είχε προδοθεί, δεν είχε. Αυτό βίωνε ο ίδιος πάντως. Άρα ένιωθε συμπόνια και ήταν στενάχωρο.
3: Αυτό.
2: Ακριβώς έτσι.
0: Όπως ήταν στενάχωρο το να βλέπω ένα κόσμο που πήγαινε στο μαγαζί για να το λατρέψει και κάποιες φορές δεν μπορούσε αυτός ή δεν τραγουδούσε και ο κόσμος τον ανέβαζε, βρε παιδιά. Τραγούδαγε ο κόσμος γι' αυτόν.
3: Το έλεγε ότι με έσωσε η πίστη και η πίστα.
2: Η πίστη και η πίστα.
3: Μεγάλη αλήθεια.
2: Να σας πω κάτι.
0: Είναι παρήγορο
3: αυτογνωσία.
0: Πάντως είναι παρήγορο ότι αυτός ο άνθρωπος που έφυγε προώρα και είναι τόσο στενάχωρο, είχε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Τουλάχιστον για τον ίδιο, έτσι.
2: Ήτανε, ναι.
0: Και πρέπει να την είχε, Σταύρο, δεν μπορεί.
2: Ήτανε πολύ κοντά.
0: Δηλαδή, είναι η πρώτη και τελευταία κουβέντα που έλεγε, είχε να κάνει με αυτό.
2: Ήτανε πολύ κοντά.
0: Είναι βάλσαμο για αυτό που τον νιώθουν αυτό. Σταύρο.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εμείς
2: λοιπόν, να σας πω κάτι, θυμάμαι και έτσι ήταν πάντα. Ο Γιώργος, να πω μια λαϊκή λέξη να χρησιμοποιήσω. Ο Γιώργος την έβρισκε όταν τραγουδούσε. Την έβρισκε. Το γούσταρε αυτό, να μιλήσω με λαϊκές λέξεις. Γούσταρε, την έβρισκε Θυμάμαι, ας πούμε, έβγαινε τότε στο B.O.B. που ήμασταν το 98, όταν έλεγε το «Φεύγω για μένα», έφευγε ο ίδιος του, ταξίδευε, δηλαδή τον ταξίδευε. Έβγαινε ο Στράτος που έπαιζε βιολί τότε, λοιπόν, ο Στράτος που έπαιζε βιολί και μαγικό βιολί, και ταξίδευε ο Γιώργος, δηλαδή έβλεπες έναν άνθρωπο, ένα σώμα εκεί, αλλά ένιωσε ότι η ψυχή του ταξιδεύει εκείνη τη στιγμή.
0: Και ξέρεις κάτι, και τώρα και σήμερα, μετά από 30, τι πόσα χρόνια θα, 33 θα γιορτάζει στην πίστη. Λοιπόν, ενώ το βλέπεις ακόμα και αν άλλοι καλλιτέχνες, λαϊκοί καλλιτέχνες, έτσι, δεν το λένε, αλλά βλέπεις αυτή τη φθορά, ή βλέπεις ότι το έχουν ξεπεράσει και κάπως πρέπει να επιστρέψουν και για οικονομικούς, για κοινωνικούς.
2: Ακριβώς.
0: Στον Γιώργο Μαζονάκη δεν το βλέπεις αυτό, αυτή την κούραση του κόσμου και της πίστας και της νύχτας που είναι δικαιολογημένη.
3: Και παρόλο
0: δεν το είχε.
3: Όχι μόνο δεν το είχε, συνέβησαν πράγματα που θα μπορούσε να είχε πτώσει, έτσι, στη δημοφιλία του. Κάθε άλλο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο αυτό για την αποδοχή του κόσμου, αλλά εγώ σου λέω που έβγαινε. Που έβγαινε ο ίδιος με όλα τα ζητήματα που είτε υπήρχαν είτε όχι. Αλλά και κάποιοι βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, το έχουν ξεπεράσει. Έχουν περάσει 20-30 χρόνια, έχουν πάρει αγάπη, έχουν χορτάσει. Ψυχή, κουράσει και η νύχτα. Δεν
2: είναι τυποποιημένα.
0: Το βλέπεις αυτό, έτσι. Μπράβο, Σταύρο, είπες τέλεια.
2: Είπες
0: την τέλεια κουβέντα. Ότι για κάποιους καλλιτέχνες είναι τυποποιημένα. Για το Μαζονάκι δεν ίσχυε αυτό.
2: Να σας πω κάτι, όπως λένε πολλοί, και τους λέω κι εγώ, πάμε να ακούσουμε τον τάδε, μου λέει κάποιος, αφού τραγουδάει για το καταστατικό, δηλαδή να πάμε να ρίξουμε τη σφραγίδα αυτή, να τελειώνει, πάμε ο επόμενος παρακαλώ, τι θέλει ο κύριος, που έχει πρόβλημα το οικόπεδο, να πάρει μια σφραγίδα ακόμα να φύγουμε. Για το καταστατικό δηλαδή και μόνο. Δεν ήταν έτσι ο Γιώργος, όχι, δεν ήταν έτσι. Όπως σας είπα πριν, την έβρισκε με απλές λαϊκές λέξεις. Γούσταρε και την έβρισκε.
0: Σταύρο, εκεί ζωγνέ. Τον άκουσα,
2: ήταν 17 χρονών.
0: Ήσουν ή ήταν.
2: Ήταν 17
0: χρονών. Στην Πάτρα τον είχες ακούσει.
2: Στον Πειραιά.
3: Στον Πειραιά. Μετά πήγε στην Πάτρα το 92, 20 χρονών.
2: Στο ρετρό, στον Πειραιά. Μιλάω εγώ τώρα για το 89.
0: Ναι.
2: Με 90. Στο ρετρό, στον Πειραιά. Λοιπόν, ένα μαγαζί. Ήταν το γνωστό του Πειραιά τότε και πάρα πολύ καλό μαγαζί. Και λέγανε τότε, ήρθε ένας τραγουδιστής. Εγώ έπαιζα στον Πειραιά σε ένα άλλο μαγαζί. Λοιπόν, και λέγανε, ήρθε ένας τραγουδιστής, μια ξαδέρφη μου που δούλευε σε αυτό, τραγουδίστρια εξαιρετική. Μου λέει, φέραμε, Σταύρο, έναν τραγουδιστή. Ένας Γιώργος Μαζονάκης, λέει. Πόπο, λέει, θα τρελαθείς, λέει, μα τον ακούσει. Και μετά από χρόνια έτυχε και δούλεψα και μαζί, τέλος πάντων. Και πήγαινα και τον άκουγα εκεί. Και ήταν παιδί 17-18 χρονών, πόσο ήταν. Εξαιρετικός από τότε.
0: Σταύρο Κυζόγλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Μα νομίζω το 92 πήγε στην Πάτρα, εκεί τον
2: τσίπησαν.
3: Το τσίπησαν, 93 έβγαλε δίσκο.
2: Ναι, μετά από αυτό το μαγαζί που σας λέω πήγε στην Πάτρα κτλ. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστούμε, Σταύρο.
0: Σε ευχαριστούμε γιατί μας ταξίδεψες.
2: Ναι, να είχαμε χρόνο θα σας ταξιδέψω.
0: Τη νιώσαμε και την νοσταλγία σου και τη θλίψη σου.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, ευχαριστώ, γεια σας.
0: Λοιπόν, Σταύρος Κυζόγλου, μουσικός συνεργάτης του Γιώργου Μαζονάκη, είμαστε σε αυτή τη φάση, Ιωάννα, δηλαδή... Και εμείς είμαστε λίγο σοκαρισμένοι και ακούμε.
3: Μα ήταν τόσο ωραίο ο λόγος του, έτσι, και τις μικρές στιγμές που ακόμα που μας περιέγραψε μετά από μια συναυλία, όλοι μαζί θα πηγαίναν να φάνε και θα ήταν εκεί
0: και
3: δίπλα.
0: Και στα ίδια ξενοδοχεία.
3: Και μέναν και στα ίδια ξενοδοχεία αυτό. Ένας καλός άνθρωπος, εγώ νομίζω ότι αυτές οι λέξεις κρύβουν και το μεγαλείο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι, ναι. Αχ, αυτό το τραγούδι.
3: Να το.
0: Ωραία. Λοιπόν, με αυτό θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα.
3: Ακριβώς.
0: Θέλεις να μας θυμίσεις έτσι που είμαστε, πού είμαστε,
3: που
0: τι κάνουμε και πού πάμε.
3: Λοιπόν, Νεφέλη Λιγέρου, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα, Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία
0: Σφυρόερα
3: στη παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, και έρχεται ο Γιώργος Καριωτάκης ή ο Φώτης ο Παπούλιας για το δελτίο ειδήσεων των 11 ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν στο Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρόεδρος της Ελλάδας επισήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιά στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου είχε μεταφερθεί. Σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύσης Ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του, έχει προσαχθεί να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες θανάτου του. Για αναπάντητα ερωτήματα για τον ευνίδιο θάνατο του Μαζονάκη, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στη Συρία σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίμπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός. Αύριο στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ταξίδια για την καλύτερη κρυψόνα.
1: Επιστρέψα, Mert News Radio 105,8. Αχ, και αυτό το τραγούδι είχε είχε συστήσει το Γιώργο Μαζονάκη σε ένα νέο κόσμο. Ναι. Αλλά εμείς τώρα να θυμίσουμε στον κόσμο. Λοιπόν, Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού,
2: Βίβιαν Νικολοπούλου, Μαρία Σφυρόερα, τα κορίτσια που φροντίζουν τη μουσική και
1: που χωρίς αυτές
2: δεν θα μπορούσαμε,
1: να κάνουμε τίποτα.
2: Και μιας και έλεγες, είναι η συνεργασία με τους Going Through.
1: Ναι, επανασυστήθηκε στον κόσμο αυτό, το θυμάσαι.
2: Τολμούσε πολλά πράγματα, δηλαδή. Έκανε κομβικές συναντήσεις. Μία με τους, Going Through, με τη Μέρι Λίντα, με την Πίτσα Παπαδοπούλου. Να. Δηλαδή έκανε επανεκκινήσεις.
1: Και ένα
2: κάθε
1: τραγούδι
2: φορά.
1: Θυμάμαι που έλεγε για ένα Gucci φόρεμα. Και αυτό ήταν.
2: Ναι.
1: Όμως τώρα, ναι, για να είμαστε δικοί. Και είχε λιδωρηθεί. Δεν δηλαδή δεν λέγανε. Υπέρναγε φάσεις που και αφισβητήθηκε και τον αντιμετώπισαν λίγο.
2: Έφτιαχνε όμως την περσόνα του. Ναι, την περσόνα του την έχτιζε σιγά σιγά. Ναι. Καλά, η σχέση με τη μόδα που είχε ήταν.
1: Κανένας άλλος
2: καλύτερος. Κανένας άλλος ακριβώς.
1: Δεν ήταν έτσι.
2: Έπειθε. Ναι. Έπειθε, ό,τι και να φορούσε. Ό,τι και να. Φοβερά ρίσκα. Έτσι. Μέχρι πρόσφατα.
1: Ναι, μέχρι τέλος. Τέλος. Πάντως υπάρχει ένας άνθρωπος και μετά απλά πάει να υπάρχει και εμείς το δεχόμαστε. Καλά, τώρα αυτά μην μπούμε σε υπαρξιακούς.
2: Όχι, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια και τέτοια μέρα.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι.

0: παλιά μου.
1: Όμως, επειδή λίγο, εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικές. Ο άνθρωπος έχει φύγει ελάχιστες ώρες από τη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μείνει πίσω δικοί του, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Απλά να πούμε ότι δεν έπαθε ανακοπή στο σπίτι του. Δηλαδή εδώ έχει ξεκινήσει μια έρευνα. Εμείς κάνουμε και άτυπα το ρεπορτάζ μας και ναι, τα λέμε μεταξύ μας.
2: Γιατί οι αρχές έχουν ξεκινήσει και ψάχνουν την κλινική, μια κλινική εκεί στο Κολωνάκι, σωστά?
1: Ναι, ήταν μια κλινική που είχε πάρα πολύ συγκεκριμένο περιπτωλόγιο, θέλω να σου πω. Και ήταν και μια γυναίκα. Το λέει και ο γιατρός που καταθέτει, ο παθολόγος γιατρός, ο ιδιοκτήτης, ας το πούμε, της κλινικής, ο οποίος λέει: εγώ δεν έκανα κουμάντο και έκανε η σύζυγός μου. Υπάρχει πράγματι μια γυναίκα, σου λέω, έκανα ρεπορτάζ από ασθενείς εγώ.
2: Ναι.
1: Είναι μια κλινική, έχει πολύ συγκεκριμένο πελατολόγιο, πάρα πολύ ακριβά χρεώνει αυτού του τύπου τις υπηρεσίες, οι οποίες τις προωθούσε η ομάδα εκεί ιατρική με διάφορους τρόπους.
2: Αισθητικής, ανανέωσης.
1: Πολλά, ναι, πολλά και διαφορετικά.
2: Ναι.
1: Και εκεί προσέχω τι λέω. Πολλά και διαφορετικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε πάει ο Γιώργος Μαζωνάκης εκεί, ήταν ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Τι άλλο τώρα να σου πω.
2: Και ο Υπουργός Υγείας έκανε κάποιες.
1: Ότι δεν είχαν άδειες και ότι ξεκινάει για αυτή την διαδικασία.
2: Και θα το ελέγξει. Οφείλουμε να το ελέγξουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Τι είναι ακριβώς αυτό ψάχνω τώρα, η πλασμαφαίρεση ψάχνω δηλαδή. Θέλει πολύ συγκεκριμένους γιατρούς που θα μπορέσουν να το κάνουν, έτσι δεν είναι?
1: No.
2: Από ό,τι διαβάζω είναι...
1: Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι, υποτίθεται ότι αντιμετωπίζουν τέλειως διαφορετικά πράγματα, μέχρι και αυτοάνωσα. Δηλαδή εμένα είχε πάει εκεί γνωστός μου στη συγκεκριμένη κλινική για αυτοάνωσο και του είχαν προτείνει αυτή τη θεραπεία.
2: Αλήθεια?
1: Ναι. Σου λέω για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και μέσα στους κινδύνους, που είναι φυσικά πολύ σπάνιο, είναι η εμβολή και η ανακοπή.
2: Μόλις το είδα.
1: Α, το είδες?
2: Να το.
1: Κίνδυνη. Φυσικά.
2: Αεροεμβολή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αν και σπάνια υπάρχει κίνδυνος.
1: Ναι. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
2: Λιγότερο συνηθισμένη κίνδυνη, αλλά είναι.
1: Ναι.

0: Όταν μπήκε, λέει, ο φλεβοκαθετήρας, ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και υπέστη ανακοπή. Έγιναν πρώτες προσπάθειες, ανημερώθηκε το ΕΚΑΒ.
1: Και αμέσως, θέμα λεπτών ήταν σε ένα
0: τέταρτο. Τέσσερα, λέει, λεπτά, ναι, μέχρι να φτάσει η μηχανή του ΕΚΑΒ σε πέντε το αυτοκίνητο. Γιατί είναι κεντρικά στο
1: είναι
0: κέντρο.
1: Είναι στο κολονάκι, ναι, όλα αυτά.
0: Και φυσικά υπήρξε γιατρός που έκανε κάρπα αυτά τα λεπτά που μεσολάβησαν. Δηλαδή, όταν πήγε το ΕΚΑΒ, βρήκε γιατρό από πάνω να προσπαθεί να τον επαναφέρει.
1: Και μετά στο ΕΛΠΙΣ.
0: Νομίζω ότι απλά ήταν μια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ήταν μια μη αναστρέψιμη κατάσταση και απλά διαπιστώθηκε τυπικά ο θάνατός του στο νοσοκομείο που με εφημερεύαινε. Άκουσες την περιγραφή ενός ανθρώπου που έπεσε στο κτίριο αυτό, ανέβαινε και είδε να τον κατεβάζουνε.
1: Όχι.
0: Όπως, ευχαριστικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ένας άνθρωπος πήγαινε στη δουλειά του, έμπαινε στο κτίριο αυτό να κάνει τη δουλειά του. Και έπεσε πάνω στη στιγμή που τον κατέβαζαν και τον είδε. Το περιγράφει αυτός ο καρισμένος ο άνθρωπος. Τον αναγνώρισε αμέσως. Πω, άστα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε ανάσα να αλλάξουμε θέμα, Ιωάννα μου.
1: Ένα θέμα που αφορά γενιές και γενιές μάλλον.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε ανάσα να αλλάξουμε θέμα, Ιωάννα μου.
1: Ένα θέμα που αφορά γενιές και γενιές μάλλον.

0: Και έπιανε και αυτό το ζήτημα. Και αυτή την ταινία την έχουν αγκαλιάσει οι σημερινοί πιτσιρικάδες.
1: Όπου αυτή η ταινία.
0: Καλησπέρα.
1: Έχουμε τον Νίκο Γραμματικό στην παρέα μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς
1: χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ στην παρέα, γιατί τόσα χρόνια περάσαν και να που η γενιά. Και οι τωρινοί νέοι, δηλαδή, ναι, οι τωρινοί 20άριδες, 25άριδες, αρχίζουν και αγκαλιάζουν την ταινία «Οι Απόντες».
0: Την ταινία... οποία την ανακαλύπτουν και μέσα από το YouTube πάρα πολύ.
1: Τώρα, τώρα. Ναι. Μία ταινία του 1996, έτσι.
2: Κοιτάξτε, θέλω να πω καταρχήν ότι εγώ θα ζήλευα να ήμουν εκεί, ενώ να κάνω εκπομπή.
1: Αλήθεια.
2: Τι εννοείται, έζησα τη ζωή μου στο ραδιόφωνο πάρα πολλά χρόνια, από 21 χρονών μέχρι τα 33-34.
1: Ναι. Είναι το ραδιόφωνο, έχει...
2: Το τρίτο πρόγραμμα και στο δεύτερο.
1: Άλλη μαγεία.
0: Είναι μεγάλη η αγάπη.
1: Είναι αγάπη, μεγάλη αγάπη.
2: Και στο τέταρτο πρόγραμμα.
1: Μόνο το Earth News Radio.
2: Τότε λεγόταν πρώτο πρόγραμμα.
1: Το πρώτο πρόγραμμα είμαστε, ναι.
2: Το πρόγραμμα...
1: Δεύτερο πρόγραμμα. Αυτά ήταν.
2: Κρίμα που αλλάξανε ονόματα, γιατί τα ονόματα αυτά ήταν σύμβολα.
1: Οι πιο παλιοί τα θυμόμαστε, τα ξέρουμε όμως.
0: Ναι.
2: Τα θυμόσαστε, αλλά οι νέοι δεν τα ξέρουν.
0: Οι νέοι πολλά δεν ξέρουν. Την ταινία σας φαίνεται όμως ότι την έμαθαν.
1: Τα ανακαλύπτουν σιγά σιγά.
2: Εγώ πριν κάνω ταινίες, ξεκίνησα κάνοντας ραδιόφωνο, οπότε είμαι άνθρωπος του ραδιοφώνου.
0: Ναι. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Οπότε η συζήτησή μας η ραδιοφωνική έτσι παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Πώς εσείς έχετε καταλάβει ότι αυτή η ταινία αγαπήθηκε από τους σημερινούς πιτσιρικάδες, ότι την ανακάλυψαν σιγά σιγά κυρίως μέσα από πλατφόρμες και την έχουν αγαπήσει?
2: Αυτό το έχω καταλάβει πάρα πολλά χρόνια πριν, όχι τώρα.
0: Ναι, ότι έγινε σιγά σιγά. Δηλαδή περνάνε γενιές και η ταινία μένει. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που την κάνει ελκυστική σε γενιές που είναι
2: τόσο διαφορετικές? Ήταν μια ερώτηση που έγινε πριν από ένα μήνα που έφτιαξε η ταινία, όχι ένα μήνα, πριν το καλοκαίρι, εννοώ Ιούνιο.
0: Ναι.
2: Πέφτει η ταινία στην κινηματογραφική λέσχη στην Ήδηλα που ήμουν και εγώ μέλος τότε όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο. Και κάποιος ρώτησε γιατί αυτή η ταινία έχει μείνει στον χρόνο. Και ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος που έχουμε γράψει μαζί το σενάριο και του οφείλεται πολύ μεγάλο κομμάτι από της ταινίας.
0: Ναι.
2: Απάντησε ότι ίσως θα μπορούσα να πω ότι είναι ότι η ταινία από την πρώτη της αρχή ας πούμε έγινε με ειλικρίνεια στην καρδιά και πολύ κόπο. Εγώ έχω να προσθέσω για κάτι άλλο σε αυτό που το σκέφτηκα μετά από αυτό που είπε ο Νίκος. Ότι ίσως η ταινία έχει κάποιο τύπου αρχιετυπικές έτσι υποτίμησες, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε απόλυτα.
2: Που την κάνουν, ας πούμε, που την κάνουν εντέλει διαχρονική. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι τύπου, καταρχήν φιλία.
1: Όλα ξεκινάνε από μία παρέα, έτσι. Έξι φίλοι που ζουν στη Σαλαμίνα.
2: Για την αντρική φιλία έχουν γραφτεί πράγματα.
1: Που είναι λίγο μετά την εφηβεία εκεί.
0: Είναι το coming of age τώρα. Αυτό έτσι τη περιγράφει.
2: Όχι, συγγνώμη, δεν είναι coming of age. Θέλω να πω ότι η φιλία είναι ένα πράγμα το οποίο απασχολεί. Την τέχνη από τον Όμηρο και μετά.
0: Φυσικά.
2: Η αντρική φιλία κυρίως.
0: Ναι. Γιατί συνήθως οι άντρες περιγράφουν και γράφουν και πρωταγωνιστούν.
2: Ναι, εγώ απορώ ας πούμε γιατί μια γυναίκα δεν έκανε μια ταινία για τις φίλες της. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό. Μια γυναίκα σκηνοθέτησε.
0: Ναι, προσπαθώ τώρα να σκεφτώ
1: αν υπάρχει μια τέτοια ταινία.
0: Η οποία τέλος πάντων έχει αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα. Δεν μου έρχεται τώρα. Αλλά okay.
1: Το ψάξουμε. Αλλά δεν νομίζω.
0: Τέλος πάντων, τώρα δεν τα έχουμε και. Πιστεύετε ότι τελικά αυτό. Γιατί ας πούμε, αναλύουμε όλοι αυτούς τους σημερινούς πιτσιρικάδες οι οποίοι. Εγώ λίγο με τα social media, με την τεχνολογία, φαίνεται να είναι πολύ διαφορετικό.

0: εκεί. Αλλά αυτή η κάπως απομονωμένη περίεργη γενιά, αυτή αγαπάει κάτι που δημιουργήσατε εσείς, αναφερόμενος εκείνες στην αντρική φιλία του τότε. Τελικά μήπως παραμένουμε ίδιοι, ας πούμε. Αλλάζουν οι γενιές, αλλά τα βασικά περιμένουν. Γι' αυτό ναι, είναι αυτό πάνω στο σχόλιο που κάνατε.
1: Οι αρχιετυπικές υποτείνουσες.
0: Ναι.
2: Δεν. Εντάξει, εγώ είμαι δάσκαλος σε σχολές κινηματογράφου και σε δραματικές σχολές από το 2003. Έχουμε περάσει 23 χρόνια.
0: Ναι.
2: Έχω ζήσει με την. Ζω ακόμα με νέους ανθρώπους που έρχονται και φεύγουν κάθε χρόνο. Έχω υπάρξει με χιλιάδες μαθητές. Πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν κάτι να βρούνε. Αυτό που συμβαίνει και εμένα, για μένα είναι, πέρα από τα social media που είναι κάποιοι συνέχεια στο κινητό και όλα αυτά, αυτό που συμβαίνει και εμένα, για μένα είναι λίγο δύσφορο, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ότι και βλέπω από το 2003 μέχρι τώρα μια πτώση του μορφωτικού, παιδευτικού, δεν ξέρω πώς να το πω, επιπέδου, και δεν ξέρω ποιος στέει, αν φταίνε οι καθηγητές στο σχολείο, αν φταίνε οι γονείς, και ίσως και τα παιδιά σε έναν βαθμό θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη μετά από όταν γίνουν 18, 19, 20 που έρχονται στις σχολές, να καθίσουν κάτω και να καλύψουν τα τεράστια κενά που έχουν από την παιδεία τους πριν. Και αυτό θέλει πάρα πολύ κόπο πια όταν είσαι 20 χρονών, γιατί εμείς μεγαλώσαμε αλλιώς, εγώ μεγάλωσα αλλιώς δηλαδή, εντελώς διαφορετικά, καμία σχέση. Υπάρχει δηλαδή μια διαρκή πτώση, ας πούμε, είναι μορφωτικό, παιδευτικό, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ναι, ναι.
2: Που την ευθύνη για αυτό το πράγμα, δηλαδή κάποιοι
0: πρέπει να την πάρουν. Τουλάχιστον κάπως πρέπει να το ερμηνεύσουν.
2: Συγγνώμη, έχω ακούσει ατάκες του τύπου ποιος είναι ο πρωταγωνίστης της Ιλιάδας, ο Όμηρος. Λοιπόν. Και δεν ξέρω ποιος στέει, αν φταίνει οι δάσκαλοι, αν φταίνει οι μαθητές, δεν ξέρω. Αλλά όταν μεγαλώνεις και γίνεις 19-20, παρόλο τον κόμπο που πρέπει να καταβάλεις, πρέπει να τον καταβάλεις, ας πούμε.
0: Και για να ξεστραβωθήσω λίγο, τι. Πια ως νέος ενήλικας.
2: Αλλά όταν θέλεις να γίνεις σκηνοθέτης ή ηθοποιός.
0: Δεν μπορεί να μην έχεις διαβάσει, να μην έχεις δει ταινίες και να μην έχεις κάτι να ξέρεις.
2: Όχι, όχι, το να δεις ταινίες δεν φτάνει.
0: Να διαβάσει.
1: Χρειάζεται και μια πιο βαθιά.
2: Πρέπει να καθίσει κάτω και να διαβάσει τι βασικέ αρχέ.
0: Βέβαια, παιδιά, να μην ξέρει κλασικού, να μην έχει ιδέα. Δυστυχώ, εσεί έρχεστε σε επαφή με πιτσιρικάδε οι οποίοι, ας πούμε, έχουν ερωτευτεί τον κινηματογράφο, θέλουν να ασχοληθούν και δεν ξέρουν, δεν έχουν διαβάσει, δεν έχουν ιδέα.
2: Πολλοί. Υπάρχουν πάντα εξαιρέσει στον κανόνα, εννοείται. Yeah. Αυτό το κάνουν, υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο. Αλλά όσο περνάει ο χρόνος, ας πούμε, υπάρχει μια, δεν ξέρω αν έχουν παίξει ρόλο, εγώ δεν έχω ούτε Facebook, ούτε TikTok, ούτε δεν ξέρω πώς θα λένε αυτά.
0: Τα social media.
2: Δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Αλλά παρατηρώ, ας πούμε, ότι αυτό από το 2003 που κάνω εγώ μαθήματα, όλο και περισσότερο εξελίσσεται, δηλαδή κάποιοι λαμβάνουν γνώση, υποτίθεται πληροφορία, που τους γίνεται ίσως και γνώση μέσα από αυτό το πράγμα, μέσα από τα social.
0: Και συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να κλείσουμε. Ζητώ συγγνώμη που τώρα βάζουμε έτσι εσπεσμένα την τελεία μας. Ναι, κύριε Γραμματικέ.
2: Ναι, όχι, εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως είναι παρήγορο ότι αυτή λοιπόν η γενιά που βλέπουμε τα, όχι τα ελαττώματα,
1: με όλα τα χαρακτηριστικά που διαπιστώνετε
0: εσείς, τους απόντες τους έχει ερωτευτεί.
1: Αρχίζουν και αγαπάνε τους απόντες που έχει μια μεγάλη αλήθεια για τη φιλία. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο Νίκος Γραμματικός.
1: Και είναι ο Φώτης Παπούλιας που έρχεται για τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή συζήτησαν στο Παρίσι ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έθεσε το ζήτημα των επιπτώσεων από την κρίση στα στενά του Ορμούς. Έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς. Σε εξέλιξη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Έχει προσαχθεί και καταθέτει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση. Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ και προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν και οι τιμές των καυσίμων. Νέα ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου την Τετάρτη, με το Brent να ξεπερνά τα 101 δολάρια το βαρέλι και να κλείνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο 34 βαθμούς στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Διάβασα κάτι πάρα πολύ όμορφο και είναι το μοναδικό που νιώθω την ανάγκη να σας μεταφέρω. Τώρα θα σας το βρω, διότι το υπογράφει ο Φίβος Δελιβοριάς και είναι φυσικά για τον Γιώργο Μαζονάκη. Γράφει λοιπόν στο λογαριασμό του, είναι η ανάρτησή του όταν έμαθε και αυτός. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από τη στιγμή που έμαθε την είδηση και λέει: «Μου έφυγε η γη κάτω από τα πόδια. Την αισθάνθηκα κανονικά να φεύγει. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να σκεφτώ πως όσες φορές δουλέψαμε ή βρεθήκαμε παρέα, δεν υπήρχε καθόλου γη από κάτω μας. Ο Γιώργος δεν είχε καμία σχέση με το έδαφος και αυτό ήταν η πηγή του τεράστιου χαρίσματός του. Το στοιχείο που τον κράτησε ως το τέλος μακριά από την βαρεμάρα, την ηχητική ομοιομορφία, τη στιχουργική ρομποτική που έχει αντικαταστήσει στο λαϊκό τραγούδι πολύ πριν το AI. Λίγο πριν πει στο στούντιο, έλεγε μια μικρή ολόδική του προσευχή. Και ακόμα κι αν ένας στιχουργός δεν είχε καταφέρει να του δώσει κάτι σημαντικό, εκείνος του έδινε φτερά, το ανέβαζε κατευθείαν στο στερέωμα. Όποιος άνθρωπος είναι έτσι, βέβαια, είναι φυσικό να γεμίζει την πραγματικότητα με τρύπες. Κάθε βήμα του να είναι δίπλα στο κενό, κάθε βόλτα του στο πάλκο να είναι ένα πιθανό γκρεμοτσάκισμα. Ο Γιώργος όμως την επιλογή του την είχε κάνει. Όχι μόνο θα μας έπαιρνε μαζί στην πτήση του, αλλά και θα την κερνούσε εξ ολοκλήρου ο ίδιος, αν ποτέ γινόταν πτώση. Δεν θα ανεχόταν λοιπόν ούτε μια μελούρα, ούτε ένα ψήγμα ηρωοποίησης, ούτε ένα εκ του ασφαλώς κατηγορώ για τη σκληρή και βρώμικη ζωή της νύχτας. Κάθε άνθρωπος χάζει τη ζωή του κάπου. Ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα και το έκανε με τόση αγάπη και τόση βαθιά ανάγκη που θα μείνει για πάντα αναμένο κεράκι στον μεγάλο σκοτεινό ουρανό».

Γίνεται χαμό στα social media. Ο θάνατος, ο πρόωρος, ξαφνικός και τραγικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη είναι πρώτη είδηση. Ο κόσμος εκφράζει τη λύπη του, τη θλίψη του και άλλα πράγματα, γιατί παρακολουθούσε την πορεία του τόσα χρόνια και την πορεία του τα τελευταία χρόνια και τα διάφορα ζητήματα που είχαν προκύψει. Συνεχίζεται και το ρεπορτάζ, τυπικό ή άτυπο, ας πούμε, κυκλοφορούν φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου, όπου εκεί ήταν που ο καλλιτέχνης υπέστη να κοπεί. Το παθολογικό ιατρείο και όχι κλινική. Εδώ ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του έκανε λόγο για, και επαναλαμβάνω τα λόγια του, υποτιθέμενη κλινική. Ένα παθολογικό ιατρείο στο οποίο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη, όπως η πλασμαφαίρεση, στην οποία πρόκειται να υποβληθεί ο άτυχος τραγουδιστής.

Υπάρχουν διαζύγια και υπάρχουν και πολύ τσουχτερά διαζύγια. Σκεφτείτε ότι ένας μεγιστάνας στην Νότιο Κορέα καλείται να δώσει 1,64 δισεκατομμύρια ευρώ στην πρώην σύζυγό του. Διαζύγιο ρεκόρ, ποσό ρεκόρ. Είναι ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες χώρας. Και στην πραγματικότητα τι καλείται να παραχωρήσει στην πρώην σύζυγό του το 35% της εταιρείας του. Η ακριβότερη υπόθεση διαζυγίου που έχει καταγραφεί ποτέ είναι ο ιδρυτής της Smilegate, είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία βίντεο παιχνιδιών στην Νότια Κορέα και μέχρι σήμερα αυτός κατήχε το 100% και το δικαστήριο αποφάσισε ότι το 35% θα περάσει την πρώην σύζυγό του.

έγινε στη Βρετανία με το χάος στα αεροδρόμια, προθεσμία μιας εβδομάδας για εξηγήσεις από τον έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας, έχει πια ο διευθύνων σύμβουλος της ΝΑΤΣ, ο Μάρτιν Ρόλφ. Υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις να παραιτηθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Το 2023 πάλι είχε προκληθεί χάος και πάλι αυτός ήταν επικεφαλής. Η υπουργός μεταφορών Heidi Alexander φαίνεται ότι είναι θυμωμένη και ανέθεσε στην αρχή πολιτικής αεροπορίας την διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με την τελευταία κατάρρευση του συστήματος, να δει τι έχει γίνει και γιατί.

Εμείς συνεχίζουμε να ακούμε Γιώργο Μαζονάκη. Καταλαβαίνετε, είναι η μέρα, είναι οι ώρες. Προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε την είδηση. Είναι παντού, σε όλα τα ελληνικά media, σε όλα τα social media. Ο κόσμος το σχολιάζει, έχει σοκαριστεί, ήταν πρόωρο, ήταν ξαφνικό. Για κάποιους ένας πολύ θλιβερός επίλογος.

διαβάζω μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξή του, του Γιώργου Μαζονάκη, που λέει, έλεγε, είναι λίγο μύθος το ότι μου αρέσει να προκαλώ. Τον μύθο βέβαια τον χρειαζόμαστε. Ό,τι συνέβη, συνέβη μέσα από παρέες και από συνεργασίες και δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι προκαλώ. Είμαι ένας άνθρωπος ντροπαλός κατά βάση, οπότε θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και να ήθελα να προκαλέσω. Είμαι σεμνός και σέβομαι τους ανθρώπους και είναι εντελώς έξω από μένα η έννοια της πρόκλησης.

κάποια στιγμή σε μια άλλη συνέντευξη σχολιάζει τις αμοιβές. Και ακούστε τώρα, ένας άνθρωπος που αγριοπληρώθηκε. Λέει, έχουν πέσει πολλοί αμοιβές σήμερα. Και πρακτικά να το δεις, ένα μαγαζί έχει 1500 καθίσματα, θα δώσει 100 μπουκάλια. Πώς ένας τραγουδιστής θα πάρει πολλά λεφτά από τη στιγμή που τα λουλούδια δεν υπάρχουν, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα μεγάλα double dot? Τι να εισπράξει ένας τραγουδιστής? Και λέει, δεν στα χαρίζω επιχειρηματίας. Πάνε οι εποχές που χάριζαν επιχειρηματίες και ευτυχώς και εδώ. Εδώ πρέπει να το τονίσουμε. Γράφει. Με την ασυδοσία, το ψέμα, την αλαζονία που υπήρχαν πριν από χρόνια στην Ελλάδα, έχασαν την ταυτότητά τους οι άνθρωποι.

0: στάζει φωτιά.
1: Και μιλάει και για το αν έχει υπάρξει μοναχικός. Και λέει, αυτή είναι η μεγάλη μου θυσία που έχω κάνει στη δουλειά μου. Είναι ο μοναχισμός μου. Δηλαδή αισθάνομαι ότι είμαι μοναχός στη δουλειά αυτή. Είμαι ταμένος. Δεν ξέρω αν η θυσία είναι για το καλό μου. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Στα γεράματά μου, και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι πολύ ειρωνικό, γιατί έφυγε από τη ζωή μόλις η ηλικία 54 ετών, στα γεράματά μου που θα γίνω ίσως πιο σοφός, μάλλον θα καταλάβω αν ήμουν εγώ τυχερός ή ένας άνθρωπος που έζησε πιο ελεύθερος ή με λιγότερες ανάγκες. Γιατί το βασικό είναι να μπορείς να αφαιρείς τις ανάγκες από έναν άνθρωπο και να είναι καλά. Αυτό σε μένα δεν έχει γίνει ακόμα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά.

Και θα σας αποχαιρετήσω με μια κουβέντα του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, τουλάχιστον σήμερα, έτσι, να τον αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Τον έχει αγαπήσει ο κόσμος, άρα του αξίζει αυτό το αντίο, το κέρδισε. Ο κόσμος επιλέγει, κάτι ξέρει. Λοιπόν, είπε, μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας, θα ψάχνουμε να βρούμε τι μας έχει μάθει η ζωή. Δεν είπε τυχαία ο Σωκράτης, το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν ξέρω τίποτα. Άλλωστε, αυτή είναι και η μαγεία της ζωής, αγαπητέ, η αναζήτηση.

Να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο, έτσι, αύριο 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία, διότι την Παρασκευή ξεκινάει αυτή η χαρά, γιατί μόνο χαρά είναι να ξυπνάς νωρίς το πρωί, να ακούς τις φωνές από τα γειτονικά σχολεία, να βλέπεις τα σχολικά, να βλέπεις τις παρέες των πιτσιρικάδων, να κάνουν αυτό το ξεκίνημα του φθινοπόρου. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 10 με 12, πάντα στο Earth News Radio 105,8, είναι το τι μας ξημερώνει. Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου, φυσικά η Μαρία Σπυροαέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βιβία Νικολοπούλου στον ήχο. Σας ευχαριστούμε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8.

0: δεν τα αναβάνω.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στα έργα συνδεσιμότητας συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο των Ηλισσίων. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και την Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Great Sea Interconnector με τους δύο ηγέτες να συζητούν το επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Πανελλήνια συγκίνηση προκαλεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπής, όπου είχε μεταφερθεί από ιδιωτικό ιατρείο σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα για τον ευνίδιο θάνατο του κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει τον χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάς επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση. Ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει ο ίδιος και απαράλλεκτος. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος, η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πόλεμου. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
1: Ο καιρός.
2: Σχεδόν έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, κοντά σας τώρα στα μικρόφωνα ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. Εκομεδ Creative Greece. ΕΣΠΑ επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

0: Σίγουρα από το απόγευμα το Earth News Radio έχει κάνει πολλές αναδρομές, πολλές αφιερώσεις. Οι εκπομπές είναι προσαρμοσμένες πάνω σε αυτό το σοκαριστικό γεγονός, το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οπότε από αυτή την έννοια δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά σε αυτά που έχετε ήδη ακούσει, που έχετε διαβάσει και στο ίντερνετ, έχετε παρακολουθήσει στην τηλεόραση, γιατί ο θάνατος του Μαζωνάκη μπορεί να γίνει και να έχει και συνέχειες, να έχει και επακόλουθα. Ήδη απασχολεί και την αστυνομία, οι συνθήκες τουλάχιστον. Και σίγουρα έχετε ακούσει πολλά και για τη διαδρομή του, την ιστορία του, το ποιος είναι, το πώς έφυγε. Άρα υπό αυτή την έννοια η θέση μου εμένα είναι δύσκολη. Ωστόσο δεν μπορούσα να αντισταθώ. Έπρεπε να ξεκινήσω με ένα από τα τραγούδια το οποίο με είχε διασκεδάσει πάρα πολύ όταν το πρώτο άκουσα. Τα δεδομένα είναι δύο. Τα facts που λένε οι νεοέλληνες. Στη νιώτη μου άρεσε ο Μαζωνάκης. Έχω τρεις δίσκους, τρεις ή τέσσερις, δεν θυμάμαι τώρα, δεν είμαι και σίγουρος. Τους έχω βάλει σε ένα κυβότιο πλέον το βινήλιο, γιατί το pick-up χάλασε. Τέσσερις δίσκους βινήλιο του Μαζωνάκη. Στη δεκαετία του 90. Δεύτερο δεδομένο. Με το πέρασμα των χρόνων έπαψε να μου αρέσει. Έπαψε, όχι να μου αρέσει ο Μαζωνάκης, έπαψε να μου αρέσει αυτού του είδους η μουσική. Η πιο νέα, η νεωτερίστικη μουσική, αυτή του 90, του 2000 και δόθε. Γύρισα λίγο στα πιο παλιά. Ωστόσο δεν μπορώ να μην παραδεχτώ το Μαζωνάκη, να μην τον παραδεχτώ για αυτό που έκανε, για αυτό που πέτυχε και για αυτό που ήταν. Γιατί ήταν ένας αυθεντικός, τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης και άνθρωπος. Πριν συνεχίσουμε, να θυμηθούμε ποια είναι η εκπομπή, ποιοι είμαστε εδώ στα μικρόφωνα και πού μπορείτε να μας βρείτε. Φυσικά είναι το τρίτο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές, τρίτο στη σειρά. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, θα πορευτούμε και πάλι σήμερα στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Η μέρα είναι, ξημερώνει 10 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Κλιμεντίνη και η Πουλχερία, δύσκολα ονόματα, αλλά αν υπάρχει κάποια που μας ακούει, τις ευχόμαστε χίλια χρόνια να ζήσει. Μικρό καλοκαιράκι και αύριο, γιατί η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στην Αθήνα. Όπως ερχόμουν στο Ραδιομέγαρο τώρα το βράδυ, είδα το θερμόμετρο στη Μεσογείο να γράφει 25 βαθμούς. Σκεφτείτε τώρα μεσάνυχτα και το θερμόμετρο στους 25 βαθμούς έξω. Φυσούσε μια υποψία αέρα, αλλά αυτό ακριβώς, μια υποψία, τίποτε παραπάνω. Να δούμε και τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, στις 10 Σεπτεμβρίου, δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Έχουμε το 1900, να πάμε λίγο μακριά, να πάμε πίσω στο 1960. Τα περισσότερα γεγονότα που αλίευσα σήμερα είναι αθλητικά. Νωρίτερα, το 1953, να πούμε για τον μεγάλο σεισμό στην Κύπρο, καταστρέφεται η Πάφος με 63 νεκρούς, 200 τραυματίες, 4.000 αστέγους, 158 χωριά πλήττονται και ουσιαστικά όλα τα σπίτια τους καταραίουν. Ήταν μεγάλο το πλήγμα για τη Μεγαλόνησο. Το 1960 λοιπόν, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, ο Αμπέμπε Μπικίλα, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης. Γιατί τον αναφέρουμε? Γιατί έτρεξε 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα ξυπόλυτος, παρακαλώ. Πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ήταν ένας θρύλος των μεγάλων αποστάσεων. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι Έλληνες. Το 72 ο Πέτρος Γαλακτόπουλος κερδίζει αργυρό μετάλλιο στα 74 κιλά της Ελληνορωμαϊκής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου. Έφτασε τον τελικό και έχασε με 5-2 στα σημεία από τον Τζέχο, αντίπαλό του. Και το 82 η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου της Αθήνας με βολή στα 70-02 και είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία του θεσμού, που ξεκίνησε από το 1934, παρακαλώ. Η Άννα Βερούλη, η πρώτη Και μετά ακολούθησαν, έχουμε φτάσει τώρα, δεν έχω μετρήσει φυσικά τα μετάλλια, αλλά ο τελευταίος και ο μεγαλύτερος από όλους, για την ώρα τουλάχιστον, είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, έτσι, που έχει σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του. Πώς μπορείτε να μας βρίσκετε? Στο Earth News Radio, το Viber, τα μηνύματά σας στο Viber του Earth News Radio, θα τα διαβάζουμε. Το λέω κάθε φορά ότι πρέπει να είναι ευπρεπή και δεν με απογοητεύετε, όντως είναι ευπρεπή, δεν έχω διαβάσει κάποιο μήνυμα αυτές τις, ανάρμοστο αυτές τις μέρες. Και όσοι δεν μπορείτε στο Viber, ευχαρίστως, στο Alex Λαχανά, στο προσωπικό μου λογαριασμό, στο Messenger, να απαντάω στα μηνύματά σας και να συζητάμε ό,τι θέλετε και να λέτε ό,τι θέλετε εδώ στο νυχτερινό Express.
1: Χτυπάτε.

Ο Μαζονάκης ήταν αυτό που είπε το πρώτο τραγούδι που βάλαμε, το φόρεμα Γκούτσι. Ήταν γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής. Ήτανε μαγκάκι ο Μαζονάκης, γεννήθηκε στη Νίκαια, νικαιώτης και μεγάλωσε στον Πειραιά. Εντάξει, το όνομά του μαρτυράει ότι ήταν κριτικός, η καταγωγή του δηλαδή, ήταν από την Κρήτη. Αλλά όλα τα χρόνια του, τα νεανικά, τα παιδικά, τα νεανικά, τα πέρασε εκεί στις γειτονιές του Πειραιά. Οπότε από εκεί πήρε αυτό το τσαγανό που είχε μέχρι να γίνει κάποιος και σε όλη του τη διαδρομή, σε όλη του τη ζωή. Δεν ήταν. Ο Μαζονάκης ήταν ένας αντισυμβατικός καλλιτέχνης, πέρα για πέρα, πραγματικά. Και πιστέψτε με, πρέπει να πω δύο λόγια για αυτόν. Δεν τον γνώρισα προσωπικά, όμως η γυναίκα μου είναι μουσικός. Δεν είχε την τύχη να παίξει μαζί του σε κάποια ορχήστρα του, αλλά κάποιοι φίλοι της παίξαν μαζί του και τον γνώρισαν από κοντά. Έτσι λοιπόν, το απόγευμα πήραμε σβάρνα και αρχίσαμε να μιλάμε για το Μαζονάκη. Μου περιέγραψαν, κράτησα σημειώσεις, 2-3 λέξεις κράτησα. Μία λέξη που μου έκανε εντύπωση ήταν η λέξη παρέα. Προσπαθώ να ανατρέξω λιγάκι στη μνήμη μου τι μου είπανε τα παιδιά. Παρέα. Ήταν άνθρωπος της παρέας. Ήταν η ψυχή της παρέας ο Μαζονάκης. Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να είσαι στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Δεύτερη λέξη που έγραψα, σημείωση, κυκλοθυμικός. Είχε. Πότε ήταν στα καλύτερά του και πραγματικά δεν ήθελες να τελειώνει η συντροφιά του, ήθελες να είσαι όλη την ώρα μαζί του και πότε δεν ήθελε να βλέπει, εκείνος δεν ήθελε να βλέπει κανέναν και τότε καλύτερα να μην ήσουν μπροστά. Τρίτη λέξη που κράτησα, αθυρόστομος. Εγώ δεν θα έλεγα αθυρόστομος, θα έλεγα ατακαδόρος. Τουλάχιστον από ό,τι έχω παρακολουθήσει από τις συνεντεύξεις του, από τις συναυλίες του online που έχω δει, ατακαδόρος, μεγάλος ατακαδόρος. Ήταν ένας τραγουδιστής που δεν ακολουθούσε τις τάσεις, αλλά δημιουργούσε τις δικές του τάσεις. Ουσιαστικά αυτό έκανε ο Μαζονάκης. Μετά το Μαζονάκη δεν νομίζω ότι υπήρξαν πολλοί που μπόρεσαν να τον μιμηθούν. Πολλοί προσπάθησαν, αρκετοί προσπάθησαν, αλλά να γίνουν οι μιμητές πάντοτε θα μείνουν στην ανηφόρα της προσπάθειας, θα έλεγα, αν προσπαθούν να γίνουν νέοι μαζονάκηδες. Τώρα η υπόθεση έχει πάρει και μια παράξενη πορεία. Εμπλέκεται η αστυνομία. Μοιραία, διότι

Ο άνθρωπος έπαθε καρδιακή ανακοπή ενώ ήταν σε ιατρείο και υπόκειτο σε μια διαδικασία θεραπευτική, πλασμαφαίρεση λέγεται. Διάβασα τι λέει, τι είναι η πλασμαφαίρεση. Θα σας το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Δεν μπορώ να ξέρω ιατρικούς όρους. Είναι πάντως μια ιατρική διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται το αίμα από το σώμα, διαχωρίζεται το πλάσμα και στη συνέχεια τα κύτταρα επιστρέφουν στον οργανισμό. Είναι ανταλλαγή πλάσματος. Το νοσούν πλάσμα δηλαδή απομακρύνεται με τις επιβλαβείς πρωτεΐνες και αντικαθίσταται από υποκατάστατο υγρό όπως λεύκωμα ή φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα. Κάτι τέτοιο λέει η ιατρική επιστήμη. Τώρα ακριβώς κι εγώ με το χέρι στην καρδιά σας τα διαβάζω όπως τα βλέπω. Αυτός λοιπόν είναι ο Μαζωνάκης. Ο Μαζωνάκης που μπήκε σε κάθε σπίτι. Μπήκε σε κάθε σπίτι. Είτε τον γουστάρεις είτε δεν τον γουστάρεις, δεν μπορείς να το αρνηθείς αυτό, ότι μπήκε σε κάθε σπίτι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε σπίτι που αν έλεγες τη λέξη Μαζωνάκης δεν θα σου έλεγε «Α, ο Γιώργος, ο Μαζό». Έτσι τον λέγανε, Μαζό. Πολλά είπα. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και θα μιλήσουμε λίγο ακόμα για το Μαζωνάκη με κάποιον φίλο τώρα που μας έκανε τη χάρη να μιλήσει στην εκπομπή.

0: Λοιπόν, μου λείπεις. Μου λείπεις, τραγουδίσο Μαζονάκης. Και να καλησπερίσουμε το Γιώργο Κουβαρά, το φίλο και συνάδελφο.
1: Γεια σου, Αλέξη μου.
0: Δεν ξέρω, κάπου μακριά είσαι, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Είσαι στο Ιόνιο.
1: Ναι, είμαι στην Ιθάκη, ναι.
0: Στην Ιθάκη, έφτασε στην Ιθάκη κι εσύ.
1: Έφτασα στην Ιθάκη κι εγώ, ναι. Ποιο Γιώργο... να το έλεγε τώρα ότι θα ακούγαμε αυτό το τραγούδι του Μαζονάκη και θα το ακούγαμε επειδή χάθηκε ο Μαζονάκης τόσο νωρίς. Δηλαδή, πραγματικά τώρα το άκουγα, το μου λείπεις. Δεν πήγαινε ο νους κανένας, νομίζω, σε κάτι τέτοιο.
0: Πραγματικά μας άφησε εδώ στην ΕΡΤ όταν ακούστηκε γύρω στις 5 το μάθαμε το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Κοιταζόμαστε μεταξύ μας και λέγαμε δεν γίνεται, λάθος, ναι, κάποιος κάνει πλάκα, κάποιος μας κάνει πλάκα. Αυτό είπαμε.
1: Πραγματικά, πολύ πολύ νωρίς και τελείως τα πρόβλημα. Εντάξει. Όταν χάνεται κάποιος, αλλά σπουδαίος καλλιτέχνης ο Μαζονάκης, πολύ ξεχωριστή περίπτωση.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Πραγματικά μοναδικός, έτσι.
0: Εσύ δηλαδή, που έχεις μιλήσει με κόσμο του τραγουδιού.
1: Και... ήταν ένας, είχε ένα φοβερό ταμπεραμέντο ιδιαίτερο, δικό του εντελώς. Μία ερμηνεία ξεχωριστή, πρωτοποριακές απόψεις. Έτσι ένας τύπος που επηρέασε πολύ τον τρόπο που βλέπουμε τη διασκέδαση, με την έννοια ότι έκανε μια τομή, τελείως διαφορετικά πράγματα. Η πρώτη φορά που τραγούδησε ο Μαζονάκης ήταν στην Πάτρα. Ξέρεις, εγώ έχω γεννηθεί στην Πάτρα και τραγούδησε πρώτη φορά το καλοκαίρι του 92 εκεί. Εντυπωσίασε αμέσως, ήταν μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση από την αρχή. Τον ανακάλυψε η Polygram.
0: Το 92 ήταν 20 χρονών, έτσι.
1: 20 χρονών παιδί, ναι. Τον τζίμπησαν αμέσως, ας πούμε, δηλαδή η Polygram τον ανακάλυψε εκεί και έγινε αμέσως ο Μαζονάκης αναγνωρίσιμος και δεν θα μπορούσε να μην γίνει. Ήταν τολμηρός καλλιτέχνης, πολύ.
0: Ναι, όντως. Αυτές τις εικόνες έχω και εγώ και δεν ξέρω αν άκουγες νωρίτερα. Έχω μιλήσει και με μουσικούς της ορχήστρας του. Και
1: ναι,
0: μου δώσαν αυτή την εικόνα, δηλαδή, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθούσε μια δική του πορεία, είχε διαγράψει ο ίδιος μια διαδρομή την οποία δεν παρέκλεινε, δεν τον ένοιαζε, δεν ήταν αντισυμβατικός τελείως.
1: Εντελώς αντισυμβατικός, όπως το λες. Αλλαγές συνέχεια στο στυλ, στο ρεπερτόριο, έδωσε μεγάλη σημασία και στην εικόνα του, έτσι, η οποία ήταν μέρος αυτής της προσωπικότητας, είχε ροκ στοιχεία πάνω του.
0: Είχε ροκ στοιχεία και τα τραγούδια, ναι, που επέλεξε να τραγουδήσει δεν ήταν αυτό που λέμε λαϊκό τραγούδι, έτσι, το αυτό.
1: Όχι,
0: που έχουμε
1: πλαϊκό.
0: Συνηθίσει να λέμε το λαϊκό. Βέβαια τραγούδισε και ζεμπεκές, τραγούδισε και είχε τέτοια πράγματα μέσα.
1: Εννοείται.
0: Από όλα είχε. Αλλά
1: ας πούμε το Gucci φόρεμα που φοράει. Ήταν τελείως ιδιαίτερη περίπτωση ο Μαζονάκης. Δεν ξέρω πού να τον κατατάξω, αλήθεια.
0: Δεν, δύσκολο πραγματικά. Και τώρα ακούμε και διάφορα για τις συνθήκες θανάτου και στενοχωριόμαστε ακόμη περισσότερο. Είχε και προβλήματα προσωπικά ο Μαζονάκης με την οικογένειά του εδώ και ένα χρόνο.
1: Ναι, τα ξέρουμε. Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να τα λέμε
1: όταν
0: τώρα.
1: Όταν πεθαίνει κάποιος, ναι. Ναι, πραγματικά νομίζω ότι αυτά για το οποίο θα τον θυμόμαστε είναι ακριβώς αυτή η προσωπικότητα, η τολμηρή και διαφορετική που είχε, την οποία την έβγαζε πάρα πολύ έντονα καλλιτεχνικά.
0: Ναι, αυτή η περσόνα, να το πούμε έτσι.
1: Περσόνα, έτσι ακριβώς.
0: Εξαιρετική.
1: Και
0: λοιπόν,
1: ήθελαν και πάρα πολύ να συνεργαστούν μαζί του. Ξέρεις, είναι ένας θυμί σου, έχει συνεργαστεί με Γονίδη, με Στανίση, με Μέρι Λίντα.
0: Ναι, με Μέρι Λίντα, ναι, σωστά.
1: Ναι,
0: σωστά,
1: Μέρι Λίντα.
0: Με Going Through.
1: Με Going Through, μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Για φαντάσου τώρα πόσο μεγάλη γκάμα είναι αυτή που ανέφερες και μόνο, δηλαδή. Ο καθένας είναι μια ιστορία μόνος του.
1: Σπάνια περίπτωση, πραγματικά.
0: Τίποτα, θα μας λείψει μόνο αυτό, τίποτε άλλο. Γιώργο μου, να μην σε κρατάω άλλο, είναι
1: να σε καλά,
0: περασμένα
1: σε
0: μεσάνυχτα. Σε ευχαριστώ που
1: μου
0: έκανες τη χαρά να σε ακούσω.
1: Να
0: δεν
1: σε
0: τα
1: καλά.
0: Λέμε τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων πια, αλλά εγώ ακούω την εκπομπή σου και μπορεί και να έρθω καμιά μέρα που ξέρεις.
1: Ωραία, με μεγάλη μου χαρά, με μεγάλη μου χαρά. Και εγώ τη δική σου. Ωραία είναι που ασχολείσαι με μουσική και εσύ.
0: Α, πάντα ήθελα να το κάνω.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πάντα ήθελα να το κάνω όπως και εσύ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Γεια.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.

0: Αν δεν είχαμε χάσει τον Γιώργο Μαζονάκη, η επόμενη θα ήταν η πρώτη είδηση, τουλάχιστον στο νυχτερινό Εξπρές. Ποια είναι αυτή? Τέλος ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, φυσικά. Για μας τους Ολυμπιακούς, δεν το κρύβουμε, γιατί να το κρύψουμε. Για μας τους Ολυμπιακούς ήταν ένα σοκ κι αυτό. Και ποιος είναι πιο κατάλληλος να μας πει τι έγινε ακριβώς, πώς φτάσαμε στο διαζύγιο, ελπίζουμε να είναι βελούδινο, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες, είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο δικός μας άνθρωπος, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, καλημέρα, γιατί είχε αλλάξει.
0: Ναι, εγώ συνηθίζω να λέω καλησπέρα. Εσύ
1: και εγώ είμαι και εγώ τη ίδια από σήμερα.
0: Άμα δεν δούμε μέρα να χαράζει έξω.
1: Ακριβώς. Αν χαράξει, λέμε καλημέρα. Έτσι και είμαι και εγώ.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Το πες πολύ σωστά και θα δανειστώ, γιατί το σκεφτόμουν όλο το προηγούμενο διάστημα και που έβγαινα στην Νέα Σπόρνα από την είδηση. Μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό το τηλεφώνημα, το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκα όταν είπα την είδηση και όταν η πλέον είχε γίνει γνωστή, από φίλο μου, φίλο του Ολυμπιακού, ο οποίος όλο το τελευταίο διάστημα ήταν και αυτός της άποψης ότι έκλεισε ο κύκλος, πρέπει να φύγει με την Τιμπαρ, τον αγαπάμε, μου λέγε, δεν πάει άλλο. Πρέπει και για τον ίδιο δηλαδή, ξέρεις, να μην έρθουν πολύ άσχημα αποτελέσματα και όλα αυτά. Και μου είπε, όταν το άκουσε, μου λέει, στεναχωρήθηκα. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό το πράγμα που λες, ήταν ο πιο δύσκολος αποχαιρετισμός που θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός στην ιστορία του. Εγώ θα το πω.
0: Δυσκολότερος και από τον Μαρτίνς και από το Βαλβέρδε.
1: Δεν το συζητάμε. Με τον Βαλβέρδε είχε γίνει το εξής. Ο Ερνέστο το είχε πει στο Μαρινάκι ένα χρόνο πριν, ότι εγώ είχαμε πει 2 χρόνια θα φύγω. Ό,τι και αν γίνει φέτος. Και φυσικά δεν το είχαν γνωστοποιήσει. Και είχαν κάνει κοινή συνέντευξη τύπου πριν τον τελικό τότε του κυπέλου. Και είχαν πει ότι τέλος αυτό ήταν, το είχαμε πει, οικογενειακοί λόγοι, ήταν δηλαδή διαφορετικό το φινάλε και ίσως θα μπορούσε να γίνει και πέρσι, μόνο που τότε ο Ολυμπιακός είχε πάρει πρωτάθλημα, έγινε και ο τελικός, αποθεώθηκε ο Ερνέστο, είχε πει ότι φεύγω, δεν μπορώ, πρέπει και για δικούς μου λόγους να φύγω, δεν είναι θέμα
0: συμβολή. Είχε οικογενειακούς λόγους, αν
1: ναι, και το παιδί, και ο άνθρωπος δεν είχε πάει σε ομάδα, μετά πήγε στην Μπαρτσελόνα, αν θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ένα εξάμηνο το πέρασε παραπάνω, νομίζω, παραπάνω.
1: Ήταν οι δύο άνθρωποι τους οποίους δέθηκε πολύ και προσωπικά ο Μαρινάκης. Αν πεις με όλους τους ανθρώπους λίγο πολύ δένεσαι, ξέρεις, εκτιμάς και τα λοιπά. Με αυτούς,
0: όχι, με αυτούς ήταν κάτι.
1: Ναι. Γιατί ο Ερνέστο ήταν ο πρώτος προπονητής και τον ήθελε, θυμάσαι, πριν, πολύ πριν, τον ήθελε στον Ολυμπιακό και ήταν ο πρώτος άνθρωπος και δεν ήθελε ποτέ να φύγει. Και ο Μεντιλίμπαρ στο μυαλό του Μαρινάκη, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ναι, επιχειρηματίας, πρόεδρος, πρέπει να παίρνεις και σπίτες αποφάσεις, γι' αυτό είσαι πρόεδρος, έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, πρέπει να παίρνεις και τις δύσκολες αποφάσεις, γι' αυτό είσαι σε αυτή τη θέση. Όμως δεν πάβει να είναι ένας οπαδός. Όπως για τον οπαδό του Ολυμπιακού, ο Μεντιλίμπαρ ήταν πάντα ψηλά, έτσι και για τον Μαρινάκη. Και γι' αυτό το λόγο δεν τον άλλαξε ούτε όταν τελείωσε η σεζόν πέρσι. Αποδεικνύεται ότι θα ήταν ό,τι καλύτερο για όλες τις πλευρές, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, ούτε και τον Αύγουστο. Μιλάμε για πριν 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που ήμασταν σίγουροι ότι πάμε σε διαζύγιο.
0: Με την Αϊμέγγεν, μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν.
1: Ακριβώς. Και τότε, από τη στιγμή που έμαθα ότι θα γίνει τελικά συνάντηση, συνήθως το ξέρεις πολύ καλά, σε δύσκολες αποφάσεις δεν πάνε οι πρόεδροι, τακτοποιούν τα θέματα οι συνεργάτες. Άλλωστε, σε απόλυση δεν έχει πάει καλά μια ομάδα. Δεν είναι και
0: έτσι,
1: καλό
0: έτσι.
1: Το καλύτερο το κλίμα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και μόλις είχα μάθει ότι θα συναντηθούν, σκέφτηκα μέσα μου ότι θα γίνει ανατροπή. Ότι πάει με τη διάθεση, έστω και την τελευταία στιγμή, να το σώσουμε. Βέβαια, εκείνη λοιπόν και η πραγματική αιτία, κατά με που παρακολουθώ το ρεπορτάζ, της εξέλιξης αυτής και της τελικής απόφασης, είναι το εξής. Προφανώς μπαίνουν οι γιόμες στο πώς δηλαδή έπαιζε ο Ολυμπιακός, αν έπαιζε να παίζει.
0: Μα
1: ο
0: δεν
1: ένας,
0: έπαιζε
1: ο άλλος,
0: μπάλα.
1: Τα παιδιά του, ναι.
0: Μπάμπη μου, τώρα εδώ εκεί έχει να. Εμείς που παρακολουθούμε τον Ολυμπιακό, εσύ περισσότερο φυσικά, έχει 10 μήνες να παίξει καλή μπάλα ο Ολυμπιακός. 8 μήνες.
1: Ναι, προφανώς δεν θα διαφωνήσω. Θέλω να πω όμως ότι αν θυμάσαι στη συνάντηση αυτή βγήκε κάτι. Βγήκαν 2 πράγματα. Το ένα, ότι αυτό που λες, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να σταματήσουμε τις δυο μας και όλα αυτά.
0: Το σταμάτησε το αυτό σε ένα σημείο, το έτσι.
1: Το δεύτερο, ότι είχε πει ο Μαρινάκης, πάμε να κάνουμε μεταγραφές που θέλει ο προπονητής, που θα επιλέξει ή θα εγκρίνει. Έτσι γίνονται οι μεταγραφές, ή λέει ένας προπονητής θέλει τον τάδε, ή από το τμήμα σκάουτινγκ σου φέρνουν 5-6 επιλογές και διαλέγει ο προπονητής έναν παίχτη που θέλει για μια σειρή θέση.
0: Ήθελε όμως ο Μεντιλίμπαρ 19 μεταγραφές.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Αυτά ήταν τα δύο ζητούμενα. Καταλαβαίνω, γνωρίζοντας και το πώς λειτουργεί ο Μεντιλίμπαρ, ότι αυτό δεν. Ήταν δύσκολο για αυτόν. Δηλαδή, ένα προπονητή που θέλει 3-4 αλλαγές, πιστεύει το ρόστερ, πάμε με τους ίδιους, θα τη βρούμε την άκρη και. Δεν μπορούσε να τη βρει έτσι την άκρη ο Ολυμπιακός. Θέλω να πω ότι εκείνη τη μέρα, από τη στιγμή που τέθηκαν αυτά τα θέματα το Βαγγέλη Μαρινάκη και ο Μεντιλίμπαρ, είπε: OK, προχωράμε, αλλά μέσα του δεν ήταν στο μυαλό του αυτό το πράγμα, δεν μπορούσε και να το εκτελέσει. Αυτό θέλω να πω. Καλές ιδιώμες, δηλαδή να συζητάμε για το πώς έπαιζε ο Ολυμπιακός αυτό που είπε. Καλό το ότι ξέρω εγώ πολλοί παίχτες. Πότε θα βγουν, μα να είμαστε και ρεαλιστές. Ο Πουέρτα έπαιξε προχθές πρώτο παιχνίδι με τον Βόλο. Ο Μπέιλι δεν έχει μπει ακόμη στην ομάδα. Ο Φρόιλερ έχει παίξει 2-3 μάτια γιατί το παιδί δεν είχε κάνει προετοιμασία. Μιλάω για παίχτες πρώτης γραμμής που απέκτησε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αυτό.
1: Θέλει χρόνο. Δεν θα μπορούσε να έχει αλλάξει. Ας πούμε, πρόσφατα ο Βαγγέλης Μαρινάκης και τελευταία φορά τον στήριξε, να θυμάσαι, στην δηλώση που έκανε μετά την κλήρωση για το Europa League. Που είπε ότι προχωράμε με τη Λίμπαρ, το πιστεύουμε, το στηρίζουμε να παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο και όλα αυτά.
0: Και πάμε να το πάρουμε κιόλας.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν το πιστεύει βέβαια αυτό.
1: Ακριβώς. Όλο αυτό το διάστημα όμως έγινε αντιληπτό εσωτερικά, αυτό εγώ καταλαβαίνω, έγινε αντιληπτό εσωτερικά ότι ο Μεντιλίμπαρ όλο αυτό που έγινε τον έχει αναστατώσει, τον έχει βγάλει από την. Πώς να το πω, τη ρουτίνα του, την καθημερινότητά του. Και αυτό ήταν δύσκολο να το υποστηρίξει. Αυτό λοιπόν δεν σου οδηγεί πουθενά. Και έτσι έπρεπε να γίνει για μένα η αλλαγή. Όλα τα υπόλοιπα ξέρεις. Αν είχε μείνει ο Μεντιλίμπαρ, τότε να αποκλείω το άντενο που έρθει ο ένα ο άλλο σε δύο να κάνει ο Ολυμπιακός δύο νίκες, να είναι διακοπή και να ήταν πολύ καλύτερο. Αλλά δεν μπορεί να πα έτσι με το αν και μήπω κτλ. Κάποια στιγμή έπρεπε να πάει σε αυτή τη δύσκολη απόφαση. Παραλαμβάνω, ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, την καθυστέρησε κιόλα. Λόγω ακριβώς του δεσήματος, είπες για περίπτωση διαζύγιο, η ανακοίνωση και μόνο του Ολυμπιακού, αν εξαιρέσουμε τον Βαλβέρδε με τον οποίο έχει γίνει κοινή συνέντευξη τύπου, δεν έχω δει εγώ ανακοίνωση τέτοια σε αποχώρηση προπονητή, απομάκρυνση προπονητή κιόλας, από τον Ολυμπιακό και δεν θυμάμαι και από άλλη ομάδα. Αν θες να την πούμε, να την αναφέρουμε για τον κόσμο.
0: Να το αναφέρουμε, γιατί όχι.
1: Λοιπόν, πάει ο Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον Χωσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε ένα απόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του θρύλου. Στη συνέχεια η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό τρέμπλ των 100 χρόνων του συλλόγου, πρωτάθλημα, κύπελλο και Super Cup και ο coach έγραψε και αυτό το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Γι' αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με τον σύλλογό μας. Γι' αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεο της Ολυμπιακής ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας. Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά στρατηγέ μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Δεν νομίζω να μπορούσε να γίνει καλύτερη ανακοίνωση από χαιρετιστήρια για έναν άνθρωπο που έχει υποσχεθεί. Συνοδευόμενοι με ένα κολλάζ, με μια φωτογραφία του Μεντιλίμπαρ με το κοστούμι του, τα τέσσερα τρόπια μπροστά του και πίσω σαν οθόνη να είναι τα κυριότερα σημειότυπα από τις κατακτήσεις των τροπέων. Γι' αυτό λέω ότι ξέρεις, δεν ήταν, έλεγα το μεσημέρι στο ραδιόφωνο, επειδή το καταλαβαίνουμε που πάει το πράγμα, απλά λες ότι και την προηγούμενη φορά καταλαβαίναμε που πήγαινε και έγινε ανατροπή, ποτέ δεν ξέρεις. Έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι καλό για το σύλλογο πάνω, γιατί πάνω από τα πρόσωπα είναι οι σύλλογοι. Για μένα αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Πάνω από οποιοδήποτε πρόσωπο είναι πάντα η ομάδα, η κάθε ομάδα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Έλεγα όμως ότι αυτό το πράγμα δεν αξίζει δηλαδή, να διονύζεται για το συγκεκριμένο και ως προπονητή και να υπάρχει και ένα στιχασμός πλέον. Δηλαδή, άλλοι να λένε όχι πρέπει να φύγει, άλλοι να λένε όχι να πρέπει να μείνει. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Δίχαζε τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, και στου άλλου προπονητέ που ήταν να φύγουν, μπορεί να βρισκόταν κάποιο και να πει: εγώ διαφωνώ. Γίνεται αυτό σε όλε τι ομάδε. Ο Μεντιλίμπαρ όμω ήταν άλλη ιστορία για τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν ένα ακόμη προπονητή. Εγώ θα πω ότι από την εμπειρία στην εργασία μαζί του, πέρα από τον απότο αυτονόητο, όταν πέρασε στην ιστορία ο καλύτερο προπονητή που πέρασε στην ιστορία του Ολυμπιακού, μα μην είναι ο καλύτερο. Δηλαδή, άλλοι να έχουν παίξει και καλύτερη μπάλα σε διάρκεια, αλλά ήταν αυτός που έφερε στον Ολυμπιακό το μεγαλύτερο τρόπαιο
0: ναι,
1: που έχει η ελληνική ομάδα, οπότε τελειώνει η κουβέντα. Αλλά θα πω ότι αυτό που έβλεπε ο κόσμος, να ξέρει, αυτό που έβλεπε ο κόσμος ήταν και στην πραγματικότητα. Ένας κύριος. Ένας ωραίος τύπος. Old school, με το δικό του τρόπο, με το τζιν που κάμισο, με τα γούρια του, χωρίς να θέλει τάμπλετ, υπεραναλύσεις και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτό. Όμως ποτέ δεν άλλαξε. Αυτό να το θυμίσουμε, δηλαδή. Γι' αυτό είπα και ο Ολυμπιακός, ίσως κάποια στιγμή δεν έπρεπε να περιμένει άλλο. Αυτό ήταν. Δεν θα άλλασε. Δεν ήθελε ποτέ να αλλάξει και δεν το είχε πει. Οπότε έπρεπε να πας και στην επόμενη μέρα. Νομίζω ότι...
0: Και τώρα η Μανόλ Αλγκουαθίλ. Πρέπει να το μάθουμε το όνομα αυτό.
1: Αλγκουαθίλ, θα το μάθουμε. Πώς θα το μάθουμε, δεν θα το μάθουμε. Η Μανόλ, θα τον λέμε.
0: Μανόλ, ναι, Μανόλ.
1: Ναι, η Μανόλ, τώρα Αλγκουαθίλ. Βάσκο σε Βάσκο. Τι περίπτωση τώρα είναι ο Αλγκουαθίλ. Ένας προπονητής που. Ξέρεις, έχει ένα κοινό με τον με τη Λίμπαρ. Καταρχάς είναι 55 χρόνια, κατά 10
0: είναι
1: χρόνια.
0: Είναι 10 χρόνια νεότερος.
1: Ναι, αλλά εκτός ότι είναι Βάσκος, με τη Λίμπαρ είχε συνδεθεί πολύ με την Αϊμπάρ, θυμάσαι. Ήταν αυτές
0: ναι, βέβαια.
1: Πήγε κάποια στιγμή σε Ισραήλ, τους πήρε το τρόπαιο, το ευρωπαϊκό και έφυγε σε γρήγορα. Και με τον Ολυμπιακό γεύτηκε τα πάντα. Γιατί με τον Ολυμπιακό δεν γεύτηκε πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα δεν είχε πάρει, είχε πάρει πρωτάθλημα στις μικρότερες κατηγορίες της Ισπανίας.
0: Σωστά.
1: Ο επόμενος Βάσκος, ο Αλγκουαθίλ, είναι ταυτισμένος με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Όλη τη ζωή είναι Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ένας άνθρωπος,
0: και παίχτης της Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν.
1: Αλλά λέω για την προπονητική του καριέρα, ναι. Ότι ήταν από τη δεύτερη ομάδα, βοηθός, δεύτερη ομάδα, υπηρεσιακός στην πρώτη ομάδα, μέχρι που έμεινε 7 χρόνια. 7 χρόνια πήρε κύπελο. Για τη Σοσιεδάδ είναι υποστορία, δεν είναι ούτε η Μπαρσελόνα, ούτε η Ρεάλ, ούτε η Ατλέτικο Μαδρίτης, ούτε καν έχει το όνομα που δεν έχουν πλέον τη χάρη.
0: Το να πάρεις ένα τίτλο, αν δεν είσαι μέσα στις τρεις πρώτες, όποιος τίτλος και να είναι αυτό στην Ισπανία, είναι επίτευγμα μεγάλο.
1: Και κυρίως πριν 3 χρόνια την είχε οδηγήσει Champions League και ήταν αίτητη στον ομιλό της. Αποκλείστηκε συνέχεια από την Παρή.
0: Ναι.
1: Στην επόμενη φάση, αλλά
0: ναι, ναι, ναι, ήταν αίτητη. Είχε παίξει και με τη Μάντσεστερ, θυμάμαι τότε.
1: Έχει παίξει ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι ένας προπονητής ο οποίος ως Βάσκος του αρέσει και σε αυτό το pressing, αλλά θέλει πολύ συνδυαστικό ποδόσφαιρο και μπορεί να αλλάζει τακτική μέσα στο παιχνίδι. Αυτό έχω διαβάσει πολύ από αναλύσεις που έχουν κάνει οι Ισπανοί συνάδελφοι, ότι ένας προπονητής που πάει σε ένα 4-1-4-1 ή 4-3-3, ανάλογα πώς το λέει ο καθένας, αλλά μέσα στο παιχνίδι μπορεί να σου αλλάξει την τακτική πολύ εύκολα. Και το έχει δουλέψει προφανώς ότι αυτό να το κάνει, γιατί δεν το κάνει τυχαία. Είχε παίξει ωραίο ποδόσφαιρο. Γενικά, κάποια στιγμή και όταν είχε βγάλει την Sociedad στο Champions League πριν 3 χρόνια, είχε γίνει αντικείμενο συζήτηση. Δηλαδή, είχε μιλήσει για αυτόν ο Σιμεώνε πάρα πολύ.
0: Μπράβο, ότι, αυτό διάβασα κι εγώ.
1: Για τον τρόπο που παίζει. Ότι τη είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι είναι απόλαυση να βλέπει τη Sociedad. Θα μου πει, θα πιάσει, αυτό δεν το ξέρει κανένα.
0: Αυτό που αναρωτιούνται οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι αν θα προλάβει να γνωρίσει τους παίκτες που δεν διάλεξε φυσικά κανέναν από αυτούς. Βέβαια θα βρει αρκετούς Ισπανούς.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Είναι ότι τώρα μπαίνουν, κάνει προετοιμασία. Θα πρέπει να κάνει και αυτός προετοιμασία.
0: Πρέπει να κάνει.
1: Με τη Λίμπα, αυτό που είχε να κάνει ήταν πολύ δύσκολο. Τα παιχνίδια τα επίσημα του Ολυμπιακού ήταν προετοιμασία. Αυτά που κάνει η ομάδα τον Ιούλιο τα έκανε ο Ολυμπιακός τώρα. Γιατί παραλαμβάνω, ο Πουέρτα τώρα μπήκε. Ο Πουέρτα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Μπέιλι που παίζει σαν στον Βιλά δεν είχε μπει ακόμα. Α, μπορεί να μπει με το Νόφι να πάρει λίγο συμμετοχή, πώς τώρα θα αρχίσει και αυτός να παίζει. Ας πούμε για παράδειγμα, Ρόιλερ και Πουέρτα δεν έχουν παίξει ακόμη μαζί.
0: Και είναι επικίνδυνα αυτά, Μπάμπη μου, γιατί οι μυϊκοί τραυματισμοί, άμα δεν έχει κάνει προετοιμασία, είναι τον χάνει τον άλλον για καιρό μετά.
1: Ο Πουέρτα προετοιμασία είχε κάνει και έπαιζε με τη Ράσινγκ, έπαιξε. Δηλαδή είναι έτοιμος. Ο Φρόιλερ δεν είχε κάνει προετοιμασία.
0: Και ο Μπέιλι.
1: Πιο αργά. Ο Μπέιλι, ναι. Να πω εδώ, επειδή έχουν γίνει πολλά και είχα πει εγώ από την πρώτη στιγμή στην Νέα Σπορ, ότι δεν είναι έτσι η εικόνα που έχει ο κόσμος, δηλαδή ότι έρχεται ένα παιδί με προβλήματα τραυματισμών. Ο Μπέιλι καταρχάς είχε παίξει στην τελευταία αγωνιστική του της Premier League, το θυμάμαι, αν θυμάσαι, περίμενε ο Ολυμπιακός να μην χάσει η Αστον Βίλα ή να μην κερδίσει η Λίβερπουλ για να βγει τέταρτη Αστον Βίλα και να γλιτώσει ο Ολυμπιακός ένα γύρο.
0: Ναι, βεβαίως, θυμάμαι. Ναι.
1: Είχα κάτσει και το είχα δει το παιχνίδι. Μάτσε ότι η Αστον Βίλα τελευταία αγωνιστική είχε παίξει κανονικά βασικός και μια χαρά ήταν. Απλά το καλοκαίρι είπα την φράση
0: Καλά, εντάξει.
1: Την έχει ξεπεράσει τελείως. Απλά χρειάζεται χρόνο, ξέρεις, προπονήσεις και τα λοιπά. Θα πω ότι αυτό δεν ήταν εύκολο για τον Μεντιλίμπαρ. Φαντάσου πόσο δύσκολο είναι για τον νέο προπονητή. Αλλά να θυμηθούμε και κάτι άλλο. Δεν τα ξεχνάω, ξέρεις ποτέ. Ο Ολυμπιακός τέλος Γενάρη του 24 είχε χάσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Είχα βγει σαν Λυκή Κυριακή και είχε χάσει εύκολα από τον Παναθηναϊκό, αν θυμάσαι, στη Λεωφόρο. 2-0.
0: 2-0,
1: ναι. Δεν έχει τίποτα να περιμένει ο Ολυμπιακός. Άλλο φέτος στη σεζόν ήταν για μείνει πολύ πίσω η βαθμολογία. Τελείωσε. Την επομένη φεύγει ο Καρβαγιάλ. Αναλαμβάνει υπηρεσιακός ο Σιλαϊδόπουλος 4-0 τον Όφη και αναλαμβάνει ο Μεντιλίμπαρ. Και σε τρεις ημέρες είχε παιχνίδι με την Φερεντσβάρος στο Conference League. Λοιπόν, θυμάσαι 1-0 στο Καραϊσκάκη και δύσκολα. Και το πρώτο παιχνίδι σε τρεις ημέρες μετά.
0: Το 1-4. Νόμισα το ευρωπαϊκό, λες. Ότι ναι, το ευρωπαϊκό με τη Μακάμπη.
1: Ναι, ναι, όχι. Το 4-1 με τον ΠΑΟΚ.
0: Το 4-1 με τον ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Πριν από δηλαδή, εγώ με την Λίπερτα δεν είχε. Μια εβδομάδα έχει στην ομάδα. Ούτε μια εβδομάδα. Είχε ξεκινήσει δευτερά προπονήσεις, πέμπτη έπεσε με την. Φερεντσβάρος και την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Και άλλαξε το κλίμα στον Ολυμπιακό. Τι θυμάσαι, πώς γύρισε τούμπα η κατάσταση.
0: Οπότε αυτό που μου λες τώρα δηλαδή είναι ότι
1: δεν ξέρεις
0: τι θα σου. Οι παίκτες να παίξουν για τον προπονητή, να αλλάξει η ψυχολογία τελείως.
1: Τότε ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε τελείως την ψυχολογία της ομάδας. Και αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε ομάδα με την αλλαγή προπονητή. Αν ακούγεται κοινότυπο. Εγώ επειδή το ζούσα τότε. Και πραγματικά δεν περιμέναμε ότι θα γίνει κάτι ιδιαίτερο. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι πήγε στο Ρέντι με απλές κουβέντες, άλλαξε όλη την οτροπία μιας ομάδας. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε καλούς παίκτες. Είχε τον Μποντένς τότε, είχε τον Φορτούνι, είχε τον Ελκάμπη. Μια χαρά ομάδα ήταν. Δεν έβγαινε τίποτα στο γήπεδο. Μα τίποτα. Και εντάξει, έκανε και μια-δυο κινήσεις. Ας πούμε, ενεργοποίησε πάλι τον Ιμπόρα που δεν τον είχε στα πλάνα του Καρβαγιάλ, χρειάζονται και αυτά.
0: Μια χαρά ήταν ο Ιμπόρα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι αυτό δεν αλλάζει, ότι έχει πολύ δύσκολο έργο μπροστά του Ιλκουαϊλ.
0: Θα τον μάθουμε, πού θα πάει.
1: Ναι. Έχει πολύ δύσκολο, χρειάζεται υπομονή και στήριξη αν δεν έρθει κάτι άμεσα. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει καλούς παίκτες στο Ολυμπιακό, οπότε είναι και θέμα, ξέρεις, αν σου κάτσεις και λίγο στην αρχή να καταλάβεις ποιοι πρέπει να παίξουν, πώς μπορούν να παίξουν, να πάει σε ένα διαποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός έχει Όφη, έχει την Πέμπτη για Αγγελόνια, πρεμιέρα Europa League και αμέσως μετά Λιβαδιά και μετά έχει τη διακοπή, τρία μάτσι. Αν τα πάρει, μην θα γιώσει η κουβέντα μετά.
0: Αν τα πάρει, παίρνει και μεγάλη πίστοση χρόνου, γιατί η διακοπή πόσο είναι, 15 μέρες.
1: Είναι παραπάνω, είναι γεμάτες 15, είναι 3 εβδομάδες αυτή τη φορά.
0: Είναι 3 εβδομάδες. Βέβαια, 3 εβδομάδες. Αν είναι καβάλα στάλογο και υπάρχουν 3 εβδομάδες, θα τελειώσουν και οι γκρίνιες και όλα και ο άνθρωπος θα μπορέσει να κάνει και αυτή τη μίνι προετοιμασία που λέμε, να γνωρίσει και καλύτερα τους
1: παίκτες. Δεν είναι τόσο μίνι προετοιμασία που το λέμε εμείς, μάλλον με αυτούς που θα μείνουν, γιατί και αρκετούς διεθνείς. Γιατί είναι το παράθυρο των εθνικών ομάδων.
0: Θα λείπουν.
1: Θα λείπουν οι παίκτες πάντα. Αλλά σίγουρα μπορεί να αλλάξει το πράγμα. Είπαμε. Να σου πω κάτι, και να μην είχε αλλάξει, να είχε πάει καλύτερα τώρα η ομάδα, να είχε μείνει ο Μεντιλίμπαρ και όλα αυτά. Πάλι δύσκολο ήταν ο δρόμο όταν αλλάζει τόσο πολύ η ομάδα Αύγουστο μήνα. Αυτό δεν αλλάζει. Από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που είδαμε αυτό να γίνεται και το Φλεβάρι, πρέπει να τα έχουμε δει όλα. Να μου πει είναι εύκολο να γίνεται κάθε φορά, όχι προφανώ. Αλλά το είδαμε. Μια ομάδα που δεν πήγαινε για τίποτα και ξαφνικά σε τέσσερι μήνε πήρε conference.
0: Πήρε conference,
1: έτσι την μπάλα. Έτσι είναι μπάλα.
0: Αυτά είναι λοιπόν, Μπάμπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα.
1: Δεν ξέρω αν έχει κάποια άλλη ερώτηση. Όχι,
0: είναι, δεν έχουμε και λίγο χρόνο τώρα, γιατί πηγαίνει μία η ώρα και πρέπει να πέσει το δελτίο ειδήσεων. Αλλά νομίζω ότι τα είπαμε όλα αυτά που έπρεπε και ήθελε να ακούσει και ο κόσμος. Αν και αυτή την ώρα μας ανταγωνίζεται η Eraspor και όχι. Σωστό είναι. Ίσως ο κόσμος δεν περίμενε να ακούσει τόσα αθλητικά στο
1: Νυχτερινό
0: Express.
1: Μια ομάδα μας, σωστό, αλλά είναι και επικαιρότητα.
0: Τι έτσι. Να κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, καλή σε ευχαριστώ
1: συνέχεια,
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια και καλό
0: σου. Καλή σου νύχτα, καλή σου νύχτα.

Ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου που μιλήσαμε για τα του Ολυμπιακού με την, το διαζύγιο, το βελούδινο που είπαμε, τη διακοπή της συνεργασίας, τέλος πάντων να το πούμε και ποδοσφαιρικά, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον προπονητή τον Βάσκο που τον είχε 2,5 χρόνια στον πάγκο. Ανέλαβε καινούριος προπονητής, μας τα είπε όλα ο Μπάμπης με το πιο γλαφυρό τρόπο, είναι μέσα στο ρεπορτάζ. Εμείς θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για να έρθει ο Νίκος Μπακάκος, κάπου εδώ το είναι απ' έξω και ετοιμάζεται να μπουκάρει, να πει το δελτίο ειδήσεων στη μία, και θα είμαστε πάλι σε λίγο μαζί με τη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα. Μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και προσυζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Ηλίσιον. Στο επίκεντρο, οι εξέλιξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Φατάχ Αλ-Σασί και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες εξέτασαν τις προοπτικές επιτάχυνσης των επόμενων διαδικασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του. Για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της ΕΛΕΣ επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει ο ίδιος και απαράλλεκτος στο το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον κύριο Τσίπρα. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη λύση με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουγκλάκη, επικαλουμένος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος που, όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έφτασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενο στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στα μικρόφωνα και πάλι, Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

φεύγεις. Μα να που φεύγεις, σβήνει η φιγούρα σου στον δρόμο σαν τη σκόνη. Και ένα πικρό γιατί τα μάτια μου μπουρκώνει. Και να που φεύγεις,

Αγέρας ήσουν μας τραγούδισε η Μαρινέλα. Είναι μια σύνθεση του Αντώνη Στεφανίδη και του Μάνου Κουφιανάκη. Το 81 τότε κυκλοφόρησε το τραγούδι. Ο Αντώνης Στεφανίδης, ο Μακαρίτης, πέθανε το 17. Λίγοι θα θυμόσαστε ότι ήταν μέλος του, των Vikings, του συγκροτήματος εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, που είχε δημιουργήσει με τον Αντώνη Βαρδί και τον Γιώργο Μελέκη. Έπαιζε μπάσο ο Στεφανίδης τότε και είχε συνθέσει μια πολύ μεγάλη επιτυχία με τους Vikings. Δεν το έχω πρόχειρο εγώ, αλλά μπορούμε ίσως να το βάλουμε αν το έχει ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας, ή σίγουρα θα το έχει ο Γιάννης Ευθυμίου που θα έρθει μετά. Τη Φρανσουάζ είναι ένα από τα εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ήταν ο έρωτας του Στεφανίδη για μια Γαλλίδα τουρίστρια. Το είχε δώσει στην ελληνική δισκογραφία αυτό το τραγούδι. Ένα πολύ ρομαντικό και τρυφερό τραγούδι. Αυτή η επιτυχία όμως έγινε και η αιτία της διάλυσης του γκρουπ, γιατί δεν μπόρεσαν να την επαναλάβουν ξανά. Έφτασαν στο πικ τους και μετά διαλύθηκαν. Ο Αντώνης Στεφανίδης, που έγραψε και ένα άλλο πολύ μεγάλο τραγούδι της Μαρινέλας πάλι, γιατί μετά ασχολήθηκε με άλλο ρεπερτόριο, το «Για σένα ναι μπορώ», άλλο κορυφαίο τραγούδι της μεγάλης αυτής ερμηνεύτριας. Να διαβάσω μερικά μηνύματά σας. Η Μίνα μας έστειλε πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία αφορούν τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν θαυμάστριά του, και λέει ότι οι αναφορές ήταν πάρα πολύ καλές. Ο Γιώργος από κάποια στιγμή και μετά δεν εμπιστευόταν κανέναν, ούτε τον εαυτό του. Πώς να ζήσεις ένας άνθρωπος? Δεν ζεις έτσι, αλλά απλώς υπάρχεις. Επίσης ο Σωτήρης: καλησπέρα από Ηλιούπολη, και σήμερα καταφέραμε να επικυρώσουμε το εισιτήριό μας στο νυχτερινό εξπρες. Καλό ταξίδι στον Γιώργο, και εκείνος για τον Μαζονάκη. Η Λουκία μου έστειλε μήνυμα, και εκείνη για τον Μαζονάκη. Πολύ σήμερα φαίνεται σας άγγιξε πάρα πολλούς. Πολύ καλό το αφιέρωμά σας, λέει. Δυο λόγια είπα, Λουκία, και έπαιξε και τρία τραγούδια, δεν ήταν τίποτα σημαντικό. Απλώς είπαμε μερικά πράγματα τα οποία έπρεπε να υποθούν. Σήμερα το Earth News Radio έχει κάνει μεγάλα αφιερώματα και εμείς δεν κάναμε πολύ μεγάλο αφιέρωμα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει είπαμε και εμείς τη γνώμη μας, την άποψή μας για έναν καλλιτέχνη που, αν μη τι άλλο, ήταν πολύ ιδιαίτερος, πολύ ξεχωριστός, πολύ αυτόνομος σε σχέση με το ρεύμα, το mainstream όπως το λένε. Η Κατερίνα επανήλθε και μπορώ να σου πω, Κατερίνα, πλέον να σου δώσω απάντηση αυτό που με ρώτησες χθες. Ναι, μπορείς να έρθεις εδώ, να έρθεις στο ραδιοθάλαμο του Earth News Radio. Θα αφήσεις το όνομά σου κάτω. Αν όποτε αποφασίσεις να έρθεις, όποιο βραδιά αποφασίσεις να έρθεις, θα μου στείλεις μήνυμα για να δώσω εγώ στη ρεσεψιόν το όνομά σου και να σου επιτρέψω να ανέβεις. Είδες, ρώτησα. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Προχωράμε. Η νύχτα ακόμα έχει πολλές ώρες μπροστά της.

Ήταν η Αλέκα Κανελίδου, το «Άσε με να φύγω», που από το 1974 το έγραψε ο Γιώργος Μανίκας και τους στίχους ο Νίκος ο Ελληναίος. Ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα πολύ ρομαντικό ερωτικό τραγούδι. Το έμαθα πολύ πρόσφατα, δεν το ήξερα. Το άκουσα και όλες, το τραγούδισε και η Τζένι Βάνου. Με άλλο τρόπο βέβαια η Τζένι Βάνου, με την σοπράνο φωνή της και όχι με τη βραχνή φωνή της Αλέκας Κανελίδου. Η κάθε μία έχει το δικό της στυλ και η κάθε μία έχει τη δική της διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα, ακούτε πάντοτε το νυχτερινό εξπρές, το τρίτο ταξίδι του νυχτερινού εξπρές, τη τρίτη διαδρομή. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Να επαναλάβω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Όσοι ευκολύνεστε με το Messenger, χρησιμοποιήστε το Messenger. Όσοι μπορείτε, στο Viber. Εδώ είμαστε για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Ο Χρήστος από την Εύβοια μου έστειλε το τελευταίο μήνυμα. Την καλησπέρα μου, λέει. Ξενυχτάμε με μπυρίτσες. Πολύ θα θέλαμε να είμαστε εκεί κι εμείς, με μπυρίτσες. Την Εύβοια κάπου ωραία θα είναι, σε κάποια ακτή, σε κάποια παραλία. Η Εύβοια στην πραγματικότητα νησί είναι. Και έχει και πολύ ωραίες, και είναι και λίγο παρεξηγημένη η Εύβοια, επειδή είναι κοντά εδώ στην Αττική. Ο κόσμος λέει: στην Εύβοια θα πάω στη Μύκονο. Δεν πήγαινε στη Μύκονο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, Παναγιώτη, βάλε. Δώσε.

Νομίζω ότι το τραγουδήσατε. Όσοι είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, δεν μπορεί να μην το τραγουδήσατε. Το ρεφρέν έστω και τους στίχους να μην ξέρετε, το ρεφρέν το ξέρετε. Ήταν το ποτέ, το υπέροχο ποτέ αυτό, τραγούδι του 1984 του Μανώλη Μητσιά, που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Πραγματικά εξαιρετικό, όσα χρόνια και αν περάσουν ακούγεται, είναι σήμα κατά τεθέν του Μητσιά. Δεν θα μπορούσε να το πει άλλος τόσο τέλεια, το είπε και ο Μακεδόνας, αλλά νομίζω ότι η εκτέλεση του Μητσιά είναι η καλύτερη. Ήθελα να θίξω ένα θέμα, ήδη το έκανα και χθες, αλλά θέλω να αναφερθώ και πάλι σήμερα στην ιστορία με το θάνατο της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Γιατί το αναφέρω? Γιατί ο Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έδωσε μια είδηση. Είπε ότι πλέον οι κατηγορούμενοι για ενδοοικογενειακή βία που είναι προσωρινά ελεύθεροι, δηλαδή μέχρι τη δίκη τους, είναι δηλαδή ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Δεν θα είναι απλό περιοριστικοί όροι και κάθομαι σπίτι μου απλά και απλώς επαφίεται στην διάθεση του καθενός να τους παραβιάσει, όχι, γιατί δεν τον παρακολουθεί καμία αστυνομία, αλλά θα φοράει βραχιολάκι, ηλεκτρονικό βραχιολάκι, και θα το φοράει όχι μόνο εκείνος, αλλά και η καταγγέλουσα, το θύμα του, το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας. Πώς θα λειτουργεί αυτό? Προσέξτε, αν ο κατηγορούμενος παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα, τα ασφαλιστικά μέτρα μπορεί να λένε ότι δεν πρέπει να είναι σε απόσταση 100 μέτρων, ξέρω εγώ, 500 μέτρων. Πρέπει να είναι σε απόσταση 500 μέτρων από το θύμα του. Αν λοιπόν την πλησιάσει νωρίτερα από τα 500 μέτρα, τότε το ακριβές αυτό το στίγμα του ηλεκτρονικού αυτού αντικειμένου θα φτάνει σε δευτερόλεπτα στην αστυνομία και θα ειδοποιείται και το θύμα για να μπορεί να κρύβεται, να φύγει, να κλειδωθεί μέσα στο σπίτι κάπου, όπου βρίσκεται τέλος πάντων, να πάει με κόσμο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και η αστυνομία θα ειδοποιείται και το θύμα, αν μπορεί, να αποφύγει την συνάντηση αυτή που προφανώς δεν τη θέλει από τη στιγμή που ζήτησε ασφαλιστικά μέτρα κατά του δράστη. Είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται με επιτυχία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και μένει πλέον να πάρουμε αυτή την τεχνογνωσία για να την εφαρμόσουμε και εμείς. Διότι το παρελθόν έχει δείξει, το πρόσφατο παρελθόν έχει δείξει, ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι καταδικασμένοι, αν όχι καταδικασμένοι για να μπουν φυλακή, απλώς τελούν υπό περιοριστικούς όρους, όχι μόνο τους παραβιάζουν, αλλά διαπράττουν και δολοφονίες. Δυστυχώς, πολλά είναι τα περιστατικά, δεν χρειάζεται να σας τα πω τώρα και να σας μαυρίζω την ψυχή, αλλά έτσι είναι. Τελευταία θυμάμαι την Δώρο Αναστούλη στο Αγρίνιο. 4 μέρες πριν από το δικαστήριο της έστησε καρτέρι στο αυτοκίνητο και τη δολοφόνησε ο άντρας της. 4 μέρες πριν τη δίκη. Ασφαλιστικά μέτρα υπήρχε, είχε κάνει καταγγελίες, ο σύζυγος ήταν ελεύθερος και να τι έγινε. Τα ασφαλιστικά μέτρα, ξέρετε, αν δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει κάποιος, δηλαδή δεν είναι ασφαλιστικό μέτρο, δεν είναι περιοριστική όρη να πηγαίνεις 1 και 15 στο τμήμα και να δίνεις το παρόν. Δεν είναι. Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό και, θρυνούμε πάλι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: Καμιά μα καμιά, μας είπε ο Γιάννης Πάριος. Από το 1977 ένα τραγούδι που έγραψε στίχους και μουσική η μεγάλη Νινή Ζαχά, μεγάλη πιανίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, τα πάντα έκανε. Το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του «Μη φεύγεις μη», που είχε ένα σωρό μέσα τραγουδάρες, ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ του μεγάλου αυτού ερμηνευτή. Καλησπέρα Γιάννη Ευθυμίου, ήρθε, κάθισε, έπιασε θέση δίπλα μου. Μάλλον σ' αρέσει λίγο η συντροφιά μου, ή δεν έχεις ύπνο και έρχεσαι νωρίτερα?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλά, εγώ δεν θα πω καλημέρα, ξέρεις την άποψή μου.
1: Λοιπόν, επίσης ξέρεις τη δική μου.
0: Ναι, γι' αυτό, κοίταξε, συμφωνούμε σε πολλά, ας διαφωνούμε και κάπου.
1: Εντάξει.
0: Ας διαφωνούμε και κάπου.
1: Λαχανάς δεν είμαι.
0: Γιατί το λες αυτό τώρα?
1: Τι γιατί το λέω, διότι εσύ...
0: Τυπικά έχεις δίκιο εσύ. Εσύ είναι το σωστό.
1: Όχι,
0: καλημέρα.
1: Όχι, δεν πήγαινε για καρφί αυτό.
0: Α.
1: Πρόσεχε. Εννοώντας ότι εσύ πας μπροστά και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Χρόνια στο κουρμπέτι. Εγώ ένας φτωχός.
0: Και μόνος καουμπόι.
1: Και μόνος long ranger. Long ranger. Λοιπόν, θες το Φρανσουάζ να το φορτώσω?
0: Έχεις το Φρανσουάζ?
1: Δεν το έχω.
0: Βάλτο. Εγώ το είπα ότι μπορεί να το έχεις. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι το έχεις. Απλώς εγώ, ξέρεις, δεν μου ήρθε στο μυαλό εκείνη την ώρα ότι ο Στεφανίδης είναι ο συνθέτης του Φρανσουάζ.
1: Για σένα ναι, μπορώ να βγω γυμνή στους δρόμους.
0: Και αυτό, αυτός το έγραψε πάλι. Βασίστας ήτανε.
1: Όπως και ο Ντέμι Ρούσος.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Εσύ τον γνώρισες τον Ντέμι, του πήρες και συνέντευξη. Πού είχες πάει? Είχες πάει κάπου
1: στο κρεμαστό λαγό.
0: Στο κρεμαστό λαγό, Παναγία.
1: Στη βίλα του. Δεν ανέβαινε το παπί.
0: Πού να ανέβει το παπί? Σπρώχνοντας τα ανέβασες.
1: Σχεδόν. Όλο αλεπούδες είχε. Και πήγαινα και πήγαινα και λέω πού πάω πάνω, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, με αντάμυψε όμως, διότι μου είπε διάφορα πράγματα. Βέβαια, είχα ένα όνειρο το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε. Η τελευταία συνέντευξη που ήθελα να πάρω είναι από τον Άιμνη στο Βαγγέλη. Λοιπόν, όπως ξέρεις, είχαν παρτίδες.
0: Βέβαια.
1: Συγκρότημα μαζί και τα λοιπά, ναι. Τον πήρε τηλέφωνο μπροστά μου. Του λέει, ξέρεις, έχω ένα φίλο εδώ, λέει, που είναι θαυμαστή σου και θέλει να έρθει. Γιατί ο Βαγγέλης ήταν περίεργος, δεν ήθελε παρτίδες γενικώς. Με κόσμο που δεν ήξερε και τα λοιπά. Έμενε στο Κολωνάκι, στη Μελέαγρο. Λοιπόν, και λέει, οκ, κανονίσαμε λοιπόν ραντεβού και έφυγε για Γαλλία. Τέλειωσε το παραμύθι. Το χάσα το ραντεβού, δεν το κατάφερα. Λοιπόν, και μια και ανέφερα τον Παπαθανασίου, όλος ο πλανήτης τον ήξερε Βαγγέλης.
0: Βαγγέλης, μα και έτσι υπόγραφε κιόλας στις ταινίες που έγραφε τη μουσική, τα soundtrack. Βαγγέλης.
1: Έφυγε δυσαρεστημένος βέβαια, διότι δεν τον τίμησε η ιδιαίτερη πατρίδα του ο Βόλος. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι φωτισμένοι. Τελείωσε. Λοιπόν, να βρω το...
0: Βάλεσε το Φρανσουάζ τώρα, βρες το Φρανσουάζ.
1: Παναγιώτη,
0: να σηκώσω να σε κοιτάξω και φεύγω από το μικρόφωνο και...
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι ψήρα.
0: Δεν
1: είναι πέτο.
0: Καλά, δίκιο έχεις.
1: Λοιπόν,
0: νυχτερινό εξπρές. Ακούτε βέβαια το Γιάννη Ευθυμίου, αλλά εμείς διαπλεκόμαστε ο ένας με τον άλλον. Λίγο εγώ πατάω στην εκπομπή του, λίγο εκείνος πατάει στη δική μου. Βρες το Φρανσουάζ, είπαμε.
1: Θα το βρω. Λοιπόν, δεν έχω τέτοιο θέμα. Λοιπόν, όταν έκανες βράδυ αρχισυνταξία και ερχόσουν εδώ, δεν είχα ποτέ τέτοιο πρόβλημα. Γιατί να μην έρθεις? Άλλωστε, πρέπει να ταιριάζει και η χημεία.
0: Βρες το Φρανσουάζ τώρα και ας τις χημείες και τις φυσικές. Τα έχουμε πει αυτά. Και ο κόσμος ξέρει και κρίνει. Μας ακούει. Έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν.
0: Το βρήκες?
1: Βέβαια, φορτώθηκε. Παναγιώτη, άνοιξε το λάπτοπ. Λοιπόν, οκ. Θες να το βάλουμε?
0: Ναι, θέλω να το βάλουμε.
1: Έφυγαμε.

0: Ο Βαρδής, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Σύνθεση του Στεφανίδη.
1: Καλός φίλος ο Αντώνης, αείμνηστος βέβαια, έφυγε το 13. Έμενε κοντά σε μένα. Το σπίτι του είναι στην Παϊνία, εκεί ψηλά προς το νεκροταφείο. Λοιπόν, και τον έβρισκα συχνά, γιατί πήγαινε σε ένα σουβλατζίτικο στην Παϊνία που πήγαινα και παίρνα σουβλάκια για τον πιτσιρικά και συζητάγαμε διάφορα.
0: Κάπνιζε πολύ ο Βαρδής. Το ένα τσιγάρο, δηλαδή, άναβε το τσιγάρο από τ' άλλο που έσβηνε. Δεν προλάβαινε να αφήσει το τσιγάρο.
1: Το ίδιο κουσούρι είχα κι εγώ.
0: Και εσύ τόσο πολύ.
1: 4 πακέτα σαν τεσκέτο τη μέρα.
0: Τι να σου πω.
1: Το κόψα το 84, μία και εξωμαχαίρι, μέσα σε μια νύχτα.
0: Αλλά το κόψες μαχαίρι, έτσι.
1: Δεν κόβεται αλλιώς. Άμα ξέρεις, πάμε από λίγα και τέτοια. Και το μεταξύ, τώρα το λέω και γελάω, αλλά 4 πακέτα είναι 8 μέτρα τσιγάρο. Αν βάλεις το ένα δίπλα στ' άλλο, μαζεύονται 8 μέτρα. Είναι σαν να σέρνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ 8 μέτρα τσιγάρο.
0: 8 μέτρα, δεν το έχω σκεφτεί.
1: Είναι 10 πόντους το καθένα. Βάλτε να δεις 20 μέσα του κάθε πακέτο.
0: 2 μέτρα, ναι. 4 πακέτα, έχεις δίκιο.
1: 8 μέτρα τσιγάρο.
0: Πω, πω.
1: Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων, τότε που το πακέτο.
0: Δηλαδή, σε μια πενταετία εσύ θα κάπνισες από εδώ μέχρι τη Λαμία.
1: Ακριβώς. Η πλάκα είναι ότι τότε εγώ πρόλαβα το κουτί, το Μάλμπορο, με 12 δραχμές. Λοιπόν, σκέψου σήμερα πόσα έχει.
0: Μην κάνουμε συγκρίσεις τέτοιες, γιατί είμαστε. Δεν μπορούμε τη δραχμή με το ευρώ να τη συγκρίνουμε, αφού ξέρεις, με το ευρώ μέσα σε μία νύχτα όλα έγιναν. Αυτό που είχε ένα ευρώ, μία δραχμή έγινε ένα ευρώ. Δηλαδή,
1: απλά
0: 340 δραχμές.
1: Μα ναι, αυτό ήταν η επόμενη φάση, η διολίσθηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μην πιάσαμε λάθος κουβέντα.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν το θέλω, δεν ασχολούμαι.
0: Τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό απέχω εντελώς.
0: Εγώ πάντως τώρα δράτουμε της ευκαιρίας, γιατί μπλέξαμε λιγάκι με τα οικονομικά και σκεφτόμουν σήμερα, χρειάστηκε να κατέβω μέχρι την Κατεχάκη σήμερα και να πάω εκεί δεν κάνω και διαφήμιση, σε μια εταιρεία που courier,
1: ναι,
0: που είναι στην Κατεχάκη. Και γυρίζοντας λοιπόν κοίταζα τα βενζινάδικα, εγώ μέσα στο Α5, έτσι, στο λεωφορείο, γιατί εγώ είμαι των μέσων μαζικής μεταφοράς, δεν παίρνω αυτοκίνητο. Παρότι είναι μια ευθεία από εδώ η Κατεχάκη, θα μπορούσα να πάρω, αλλά όχι, επιμένω.
1: Δούλευες καμιά εποχή εκεί,
0: στην ΕΡΤ2, βέβαια, από εκεί ξεκίνησα εγώ.
1: Οι περισσότεροι.
0: Η σχέση μου με την τηλεόραση, γιατί το ραδιόφωνο το ξεκίνησα από τον Flash το 89-90.
1: Εκεί δεν ήταν η ΕΝΕΔ.
0: Εκεί ήταν η ΕΝΕΔ, ναι. Εκεί γυρίστηκε και η Λούφα και Παραλλαγή. Του Περάκη, εκεί.
1: Ωραία.
0: Τι ήθελα να πω, ναι. Και ανεβαίνοντας λοιπόν από την Κατεχάκη, κοίταζα τα βενζινάδικα. Δεν είδα πουθενά αμόλυβδη κάτω από 2,1. Το λίτρο, πουθενά κάτω από 2,1. Το πετρέλαιο είναι μια ιδέα φθηνότερο ακόμα, αλλά 2,1 και είναι και με την έκπτωση, έτσι. Και να σου θυμίσω ότι σε ένα μήνα ξεκινάει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα μου πεις, θα πάρεις πετρέλαιο θέρμανσης? Θα πάρουμε κάποια στιγμή, θα πάρουμε μέσα στο καταχύμωνο, θα πάρουμε από τον Οκτώβριο βέβαια, γιατί όπως είναι τα πράγματα ζέστη θα έχει, αλλά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
1: Με τι, με 1,80?
0: 1,9, 1,90, αυτό λένε τώρα, 1,90. Πέρσι
1: από 1,10
0: είχε 1,10 και έφτασε 1,90, δηλαδή θα πάει για διπλάσιο, έτσι.
1: Σκέψου, στο σπίτι έχω αέριο. Και όταν λέω αέριο, όχι φυσικό αέριο, έχω στη βεράντα μηχανάκι και χρησιμοποιώ μπουκάλες. Όταν το ξεκίνησα, η μπουκάλα, η 25άρα, είχε 35 ευρώ το περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Η τελευταία που πήρα το Μάρτιο είχε 57. Λοιπόν, πόσο μπορεί να έχει? Θα μου πεις πόσο περνάς με μια μπουκάλα? 4-5 μέρες.
0: Α, τόσο μόνο?
1: Βέβαια. Και άμα ανήκει μεγάλο το σπίτι.
0: Δεν θέλω να σκέφτομαι τι μας περιμένει φέτος το χειμώνα. Ενώ θέλω από μία μεριά να έχει χιόνι, να έχει. Θέλω λίγο χιονάκι. Πώς
1: και εμένα μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει.
1: Το πρόβλημα είναι άλλο.
0: Είμαι το χειμώνα. Ξέρεις, άνθρωπος δεν μ' αρέσει το καλοκαίρι. Όχι, μ' αρέσει ο χειμώνας. Καλύτερα ο χειμώνας.
1: Ούτε με ένα καθόλου. Τη ζέστη την απεχθάνομαι τελείως.
0: Απ' την άλλη όμως σκέφτεσαι, λες τώρα χειμώνας, δηλαδή καλοκαίρι.
1: Έχω κι άλλο πρόβλημα.
0: Για πες.
1: Εκεί που μένω. Όταν χιονίσει στα γλυκά νερά, μέσα στους δρόμους, στους μικρούς δρόμους, δεν ξεχιονίζουν ποτέ. Και δεν μπορώ να φύγω. Τη Λαβρίου είναι εντάξει, καθαρή.
0: Καλά, η Λαβρίου, αλλά μέχρι να βγει στη Λαβρίου όμως.
1: Άστο. Ήρθε ο Σταυρούλιας μια μέρα και με πήρε.
0: Α, ναι.
1: Έχει
0: χιονιστικό ο Σταυρούλιας.
1: Όχι. Έχει ένα θηρίο.
0: Τι θηρίο,
1: τρακτέρ. Όχι, δεν είναι τρακτέρ. Α, 4x4.
0: Α, αυτά είναι.
1: Συνηθισμένος από τις ανηφόρες της Κυψέλης.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Λοιπόν, οπότε πέφτουν 5 πόντι χιόνι και παραλύουν τα πάντα.
0: Και αποκλείεσαι, ναι. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω, θα κάνουμε χρόνια να το δούμε, μάλλον έτσι όπως έχει αλλάξει ο καιρός, αλλά εγώ θα μ' άρεσε, τι να σου πω τώρα, θα μ' άρεσε και ας αποκλειστώ κιόλας. Άρτησα, κοιμηθείς στο σπίτι μου, εμένα που είμαστε δίπλα εδώ πέρα, όταν άμα δεις ότι ξεμένεις, ευχαρίστως. Εγώ 2 τετράγωνα είμαι από την ΕΡΤ.
1: Το έχει πιάσει.
0: Δεν έπρεπε να το πω στον αέρα αυτό, γιατί αν μ' ακούν θα ξέρεις. Είσαι η εύκολη λύση.
1: Τώρα αυτό σε πείραξε.
0: Ναι.
1: Καλά, οκ. Okay.
0: Η εύκολη λύση είσαι. Όταν συμβεί κάτι και πρέπει να τρέξεις, ποιος θα τρέξει, αυτός που είναι δίπλα, έτσι δεν είναι.
1: Να είναι μόνο μια φορά.
0: Πολλές.
1: Είναι η δουλειά μας περίεργη. Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα, δεν έχει διακοπές, δεν έχει τίποτα.
0: Σαββατοκύριακα, τίποτα.
1: Εγώ, κάθε Πάσχα κάνω πενθήμερο, πώς το λένε, πεντάωρο ζωντανό, δημοτικά.
0: Αντί να γυρίζεις μια σούβλα,
1: Δεν με ενοχλεί.

0: Ένας κόμπος η χαρά μου, το έγραψε και τη μουσική και τους στίχους ο Σταύρος Κουζιουμτζής και είναι η πρώτη εκτέλεση από τον Νταλάρα το 1971. Το ξαναείπε πάλι πολλά χρόνια αργότερα το 2009 με τους Pick Slacks μαζί, αλλά αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση. Ο Κουζιουμτζής, μεγάλος μαέστρος, από τους πιο λυρικούς συνθέτες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Αυτός ήταν ουσιαστικά αυτός που καθιέρωσε καλλιτεχνικά τον Νταλάρα. Έτσι, του γράψε τραγούδια, «Μη μου θυμώνεις μάτια μου», «Πού είναι τα χρόνια»,
1: «Ωραία χρόνια»,
0: «Το πουκάμισο το θαλασσί». Έγραψε πολλά για τον Νταλάρα. Και δεν είναι, όχι μόνο για τον Νταλάρα. Έγραψε για την Αλεξίου, για τον Καλατζή, για τη Βύση. Όλοι αυτοί περάσανε από το Κουγιουμτζή, από τα χέρια του Κουγιουμτζή. Τους ανέδειξε.
1: Θεσσαλονικιός,
0: ναι, δεν είναι κακό να το πούμε, τους ανέδειξε. Να λέμε την αλήθεια δηλαδή. Γιατί αυτοί ήταν άγνωστοι τότε στις αρχές, τέλης δεκαετίας του 60, αρχές του 70. Δεν ήταν ονόματα. Έτσι.
1: Δεν ξέρεις πως ξεκίνησε η Χαρούλα. Όχι μόνο όλοι, μα κάποιο τρόπο έτσι σιγά σιγά. Γιατί η Μαρινέλα τι έκανε με το Ζαμπέτα, πώς ξεκίνησε, είπε τραγούδι το οποίο ήταν να πει, αν θυμάμαι καλά, «Η πόλη πάνω», δεν ήθελε να το πει και το πήρε Κίτσα, έτσι την έλεγε,
0: Κίτσα, ναι.
1: Έτσι την έλεγε ο δάσκαλος, Κίτσα, ήταν εκεί στο στούντιο. Επίσης ο Χριστάκης το πρώτο τραγούδι ήταν του Γαβαλά. Ήθελε να το πει το ετοίμαζε ο Γαβαλάς, αλλά δεν του βγαίνει. Και ο Χριστάκης γύριζε μέσα στο στούντιο και ήταν, το φωνάζει, του λέει, «Έλα εδώ», και έκανε τεράστια επιτυχία. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν πούλησε, αν θυμάμαι καλά, 70.000.
0: Ποιο ήταν, θα ζήσω ελεύθερο πουλί?
1: Όχι, δεν ήταν το πουλί, το «Είναι το κρύο τσουχτερό».
0: Α, «Είναι το κρύο τσουχτερό».
1: Λοιπόν,
0: γιατί δεν τέριαζε αυτό στον Παδό, μια χαρά τέριαζε στον Παδό.
1: Είναι μουσική δική του, του Γαβαλά είναι η μουσική, αλλά το θέμα είναι ότι δεν του βγαίνει. Ποιος ξέρει τώρα.
0: Κύριος καθηγητής, έτσι, ο Γαβαλάς. Δηλαδή, από το παρουσιαστικό του, λέω, με τα γυαλιά του, σοβαρός πάντοτε.
1: Εν τω μεταξύ, πήγε από αυτό που φοβόταν. Καρκίνο στις φωνητικές χορδές.
0: Στις φωνητικές χορδές, ναι. Αυτή η καθαρή φωνή, η αντρίκια η φωνή που την άκουγες, ας πούμε.
1: Δύσκολο λαρίκι.
0: Δύσκολο πράγμα.
1: Άσχημε. Πολύ, πώς να το πω, η μούτα του, δηλαδή όταν τραγουδούσε η φάτσα του, η τοποθέτηση της φωνής του, για να το πω καλύτερα, δεν ήταν εύκολη. Και πολλοί κόσμος.
0: Και δεν σφιγόταν. Τον έβλεπες, ας πούμε, και το έβγαινε μια χαρά.
1: Αβίαστα, εντελώς. Δεν είναι έκανε... μόνος.
0: Ναι.
1: Επειδή πήγαινα και έκανα φωνητική, όχι ορθοφωνία. Ορθοφωνία έκανα με τον Τζόγκα στη σχολή του Αντένα, δύο χρόνια. Ναι, γιατί όταν ήρθα από τη Λαμία, έκουβα τις καταλήξεις και τότε διευθυντής του Αντένα μου λέει: «Ήρθε ο Βλάχος από τη Λαμία να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αντένα». Απ' τη μία με ενόχλησε, ντοπιολαλιά, αλλά απ' την άλλη έκατσα δύο χρόνια με τον Τζόγκα, τον αείμνηστο, και έκανα ορθοφωνία για να μπορέσω να στρογγυλέψω τη φωνή μου, να μην. Μασάω. Μερικές φορές μου φεύγουν και τώρα, αλλά εντάξει.
0: Όταν αισθάνεσαι πολύ χαλαρά και άνετα, να σου πω την αλήθεια, να σου πω και κάτι, Γιάννη μου. Εγώ έχω μάθει, έχω έρθει από παιδάκι εδώ πέρα και εγώ είχαμε έρθει, γιατί από επαρχία είμαι κι εγώ.
1: Εγώ
0: δεν το ξέρω, ο κόσμος ήρθε από την Άρτα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Στα 15 μου, 16 μου εδώ στην Αθήνα, και εγώ μιλούσα με την ντόπια προφορά εκεί πέρα.
1: Ντοπιολαλιά.
0: Και έφαγα και πολύ μπούλινγκ εδώ. Τότε δεν το λέγαμε μπούλινγκ, τέλος πάντων. Το λέγαμε μάπες. να το πω λιγάκι.
1: Μάπες
0: έτσι.
1: Στην κυριολεξία.
0: Στην κυριολεξία, ναι. Και λιδωρία και. Τέλος πάντων. Και βελτιώθηκα σιγά σιγά με τη δική μου μόνο τη. Γιατί εγώ δεν ήμουνα. Μικρός ήμουνα. Άκουγα πολύ ραδιόφωνο.
1: Πώς τον έλεγαν,
0: έκανα πρόβες.
1: Δημοσθένη τον έλεγαν, τον αρχαίο που έβαζε το κότσαλο στο.
0: Που έβαζε, ναι, τα χαλίκια κάτω από τη γλώσσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί το λέω τώρα αυτά? Ξέχασα γιατί το είπα.
1: Ναι, ότι δεν μίλαγε σωστά και έκανες και εσύ. Ξεκίνησε να κάνεις ορθοφωνία για να στρώσεις τη φωνή σου. Και κατέληξες δάσκαλος ορθοφωνίας.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό δεν το.
1: Δεν είναι κακό, δε. Απλά λέω ότι. πώς να σου πω ότι τι θες από τόσο νωρίς, ρε Μπακάκο?
0: Ήρθε να κάνει παρέα ο Νίκος ο Μπακάκος. Ή έχεις τίποτα σοβαρό?
2: Δεν έχει τίποτα σοβαρό. Τίποτα.
0: Α, είπα μήπως ήρθες μέσα, γιατί καμιά φορά αν έχουμε κάτι.
2: Σας άκουσα που μου λέγανε με τον πατριώτη μου εδώ. Το...
0: Πατριώτη σου είναι?
1: Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι. Ρε.
0: Α, δεν το ξέρα.
2: Είμαστε σχεδόν από το δημοτικό. Τότε που εμείς κάναμε μάθημα και εκείνος έκανε ερασιτεχνικό σταθμό και μας έκανε αφιερώσεις από το σπίτι.
0: Ω πουλάκι μου.
1: Από 12. Αφού σου το έχω ξαναπεί ότι από 12.
0: Ναι, μου το έχει ξαναπεί, αλλά δεν μου είπες ότι είχες και κοινό, ας πούμε.
1: Πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος. Και τότε ήταν ωραίες εποχές. Βέβαια, έχω φάει το ξύλο της αρκούδας από τον παππού. Από τον πατέρα μου, γιατί το παράταγα και πήγαινα και κυνήγαγα όλους τους ερασιτεχνικατζίδες, να πω. Και πήγαινα για μάθημα. Το μεταξύ, κοινή για την ασφάλεια και τα λοιπά.
0: Καλά, καλά.
1: Εντάξει.
0: Το βλέπω μια ταινία του Ψάλτη, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Ναι, με την Τούλα, πώς τη λέει, με τον Κυριάκο, πολύ... κάτι λέει με το...
0: Δεν ξέρεις, από τις ταινίες του Ευστρατιάδη αυτές τις, που νομίζω...
1: Εδώ ραδιοφωνικός της Καψούρας και τέτοια.
0: Της Καψούρας, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Που ήταν σε ένα χτίσμα, σε ένα χτισματάκι, έτσι, σε ένα πυργάκο, να, κάτι τέτοια, ας πούμε.
1: Συνήθως στο Πλισταριό το πηγαίναμε.
0: Στο Πλισταριό, μπράβο, στο Πλισταριό.
1: Συνήθως στο Πλισταριό.
0: Να σηκώσει και την κεραία από πάνω.
1: Ναι, τα μεσαία δεν θέλουν, δεν είναι FM.
0: Α, έχεις μεσαία τότε, ναι.
1: Μεσαία, βεβαίως μεσαία. Εντελώς διαφορετικό τρόπο μετάδοσης από ότι τα FM. Τα μεσαία, η κεραία είναι λάμδα δεύτερα που λένε.
0: Κατάλαβα.
1: Ηλεκτρονικά σημαίνει καμιά 70 μέτρα, σύρμα, μπαλαρό σύρμα, όπως το λέγαμε. Σκαρφαλώναμε στις ταράτσες, στα δέντρα, άστα.
0: Στα δέντρα, δεντρόσπιτα. Ωχ, Παναγία μου, τι ωραίες εποχές.
1: Ωραίες εποχές. Μόνο που τώρα...
0: Γράψε κανένα βιβλίο, ρε Χριστιανέ.
1: Δηλαδή...
0: Για αυτές τις εποχές. Δεν μπορούσα να γράψει ένα βιβλίο.
1: Ξέρεις κάτι, θα σου απαντήσω με αυτό που σχορεμένος ο Ζαμπέτας. Εσύ, Γιαννάκη, δεν είσαι του γραφτού. Είσαι του μιλητού.
0: Α, μάλιστα. Τώρα...
1: Το πιάσε ο γάτος μία και έξω. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Κι όμως το πιάσε. Δεν είναι, δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις, μπορώ να...
0: Λοιπόν, ένα βράδυ θα κάνω αφιέρωμα στο Ζαμπέτα. Θα παίξω 30 τραγούδια του, ας πούμε, τα πιο εμβληματικά. Τα έχω όλα, ο Ζαμπέτας είναι αγαπημένος μου.
1: Τώρα, δηλαδή. Πρόσες θα σου δώσω, λέλα. Λοιπόν...
0: Τι, σου στείλανε μήνυμα?
1: Κάτι μου λέει εδώ στα Βρόγια Σμάρων, προφανώς. Πήγε... Όχ, λέει, πατριώτης μου είναι αρτινός η στρατοβαρεμένη. Λοιπόν,
0: αρτινός βέβαια.
1: Κοίτα.
0: Απαπα. Αμαν. Αυτή τη φωτογραφία τη θέλω, Παναγιώτη.
1: Θα σε στείλω εγώ στο message.
0: Να μου τη στείλεις, παρακαλώ.
1: Εν τω μεταξύ θα την ανεβάσω κιόλα.
0: Εγώ, να την ανεβάσεις,
1: Εγώ είμαι βοηθός σταθμάρχη. Δεν βλέπεις εσύ με τη σφαιρίκα.
0: Εξαιρετικό. Τι κάνει θαύματα το AI. Απίστευτα.
1: Καλά, εντάξει, τα βρούλια έδωσες ρέστα.
0: Μπράβο, μπράβο. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Αν μπορούσατε να τη δείτε. Θα τη δείτε όμως, άμα μπείτε μέσα, θα τα ανεβάσει ο Γιάννης.
1: Στο Facebook, ναι.
0: Και θα μου το στείλεις και εμένα, το θέλω.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τι ώρα είναι? Α, έφτασε η ώρα. Φτάνει η ώρα μας. Επάε που είναι η ώρα μας, να το πούμε και κριτικά. Βάλε λιγάκι ένα τραγουδάκι ακόμα. Προλαβαίνουμε, Παναγιώτη.
1: Ναι.

0: Στράτος Διονυσίου, Απόστολος Καλδάρας, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Φοβερός συνδυασμός, έτσι.
1: Άλλη μεγάλη, τεράστια.
0: Το 78 αυτό το τραγούδι.
1: Εν τω μεταξύ και ο Στράτος και ο Στέλιος, μία και έξω τα τραγούδια, και αυτό σου έλεγα προηγουμένως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι το μόνο τραγούδι. Το μόνο τραγούδι που ο Καζαντζίτης δεν μπόρεσε να πει και το είπε πολλές φορές ήταν το «Έφυγες φίλε». Ένα κομμάτι παραγγελία στην αείμνηστη Τσότου για τον Αντρέα τον Καϊάφα, τον ιδιοκτήτη της MBI. Λοιπόν, και έκλαιγε και δεν μπορούσε να το πει. Και ο Αντώνης ο Πετρίδης τον έβαλε, το γράψε 10 φορές. Και έκανε κοπτοραπτική μετά. Και άμα θα το ακούσεις το κομμάτι, ο λιγμός ακούγεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να την κάνεις να έρθει ο Μπακάκος από δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, τι ώρα είναι. Α, πήγε και 59.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ παίρνουμε πόδι από το στούντιο, μας διώχνουνε.
1: Όχι, όχι, δεν σε διώχνουν.
0: Όχι, όχι, όχι, ρε φίλε, εντάξει, μην παρεξηγέσαι. Έλα.
1: Δεν παρεξηγέμαι, απλά βοηθώ
0: στα σταθμάρχη. Θα σας αφήνω στα νύχια του Ευθυμίου, λαϊκά μονοπάτια.
1: Θα κάνουμε εδώ έτσι ένα αφιέρωμα για το Μαζονάκι την πρώτη ώρα.
0: Παρκάρει το νυχτερινό εξπρές και από το μονοπάτι που παρκάρει ξεκινάει το λαϊκό μονοπάτι. Τα λαϊκά μονοπάτια δηλαδή. Λοιπόν, καλημέρες σε όλους.
1: Tomorrow.
0: Καλό ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο βράδυ. Γεια. Yeah.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλισσίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 πρόκειται να επισκεφθεί το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάρτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο το οποίο υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές κυβέρνηση. Ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνηση, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ο ίδιος και απαράλλεκτο στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Art News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενο στον πόλεμο στην Ουκρανία είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, οι Ουκρανικές Ειδικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν απόψε ότι έπληξαν 2 ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Και στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιγκλίπ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
0: Ο καιρός
1: παραμένει σχεδόν έθριος ο καιρός και σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 10ου μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 και 605. Θα κάνουμε και έτσι και ένα μικρό αφιέρωμα όσο μας βγει, ίσως μέχρι το ακριβώς της ώρας, για τον αείμνηστο πλέον Γιώργο Μαζονάκη. Θα διαβάσω κάποια στοιχεία. Αντλούμενα από συναδέλφους, έχει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ ο Φρίξος ο Δαρακοντίδης στο πρώτο θέμα, καλός φίλος και συνάδελφος. Και ξεκινάω με το ανήκω σε μένα, αν και θα ήθελα, θα το βάλω το επόμενο, θέλω να γυρίσω στα παλιά με τους going through που έκανε. Χτύπα.

Λοιπόν, παρούσα λέει από Πύλο Πεσσινίας, λίγες ημέρες διακοπών και για μας, καλό ξημέρωμα σε όλους, η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλό ταξίδι λέει στο Μαζό η φίλη μας η Στρατοβαρεμένη, Μαζό και όσο ζω. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα, ο Θεός να αναπαύσει, κρίμα λέει να φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι. Η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 72 και στη Νίκαια και τι ήτανε. Θα διαβάσω βέβαια την βιογραφία του, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να τα ξέρω και όλα απ' έξω. Ξέρω αρκετά, αλλά όχι όλα. Καταγόταν από τη Σιτία της Κρήτης. Μεγάλωσε λέει ακούγοντας κλασικά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου, του Γιάννη του Πάριο, της Μαρινέλλας, της Χαρούλας και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρονών, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Εντάξει, αφού το ξέρω ο άνθρωπος ότι τράβαγε. Λοιπόν, για πρώτη φορά λέει τραγούδισε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 92 τον ανακάλυψε η Universal, τότε ήταν Polygram. Ο Μαζονάκης με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο, την ξεχωριστή ερμηνεία και τις πρωτοποριακές απόψεις του άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης και με τις ιδιαίτερα πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Παράλληλα είχε πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι, στο Atlantic City, στο Σικάγο και κυκλοφορεί και ένα best με μεγάλες του επιτυχίες στην Ιταλία και έκανε επιτυχία το τραγούδι «Μου λείπεις». Λοιπόν, η πρώτη του το 2002 τραγούδισε δύο τραγούδια του «Σταμάτη» του Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», το «Καμικάζ» και «Ξημερώματα πάλι». Ήταν γνωστός για την πορεία των αλλαγών στο στυλ και στο ρεπερτόριο. Θέλω να ακούσουμε το τραγούδι που έκανε με τους Going Through, το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Ένα κομμάτι που το βάζω αρκετά συχνά γιατί ήταν, μάλλον έχει μια αίσθηση έτσι να σε γυρίζει όντως τα παλιά.

Λοιπόν, ο πρώτος του δίσκος κυκλοφόρησε το 93, το μεσάνυχτα και κάτι, και την επόμενη χρονιά το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες «3 το πρωί», «Το ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς». Το 96 βγήκε το single «Μου λείπεις», το οποίο έγινε χρυσό. Ακολουθούν πολλά city single και albums, όπως το «Παιδί της νύχτας», το 97 που έγινε «Πλαντινένιο», το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» που μόλις ακούσαμε σε στίχους του Νίκου του Βουρλιώτη, και έτσι σιγά σιγά πολλοί είναι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του. Οι συνεργασίες του Μαζονάκη ήταν πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Είχε εμφανιστεί με το Σταμάτη να συνεργαστούν μαζί του. Οι συνεργασίες του Μαζονάκη ήταν πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Είχε εμφανιστεί

σε καναπέδες, τις λεγόμενες λόζες. Λοιπόν, το επόμενο βήμα του επιτυχημένου τραγουδιστή ήταν η εμφάνισή του με φούστες και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό για αυτή την απόφαση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Τι έχουμε? Γιατί και μισή κάτι έχει ο Σταυρούλιας. Με τα μάτια να το λες. Οκ. Okay.

Αλλιεύοντας ειδήσεις μέσα από συναδέλφους από εφημερίδες συνήθως, στο πρώτο θέμα λοιπόν λένε ότι τα 12 διαχρονικά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη είναι το Gucci φόρεμα, το Ζηλεύω, το Σάββατο, το Ώρες Μικρές, το Μη Μου Ζητάς, το Ανήκω Σε Μένα, Θέλω Να Γυρίσω Στα Παλιά, Είσαι Ένα Τρένο, Παλιό Παιδό Θα Γίνω, Τελειώσαμε Εδώ, Με Λένε Γιώργο και Το Παιδί Της Νύχτας. Λοιπόν, θα ακούσουμε Το Παιδί Της Νύχτας, θα πάμε στο Σταυρούλια Κάτι Έγινε Μας και επιστρέφουμε. Λοιπόν, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Λοιπόν, Παιδί Της Νύχτας.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρολία, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, έχουν υποθεί πάρα πολλά για το θέμα, ότι τι έγινε τα τελευταία λεφτά, πώς πήγε με το ΕΚΑΒ, πώς το πήγαν στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κορονάκι και η σύζυγός του κατέθεσαν στις αρχές σχετικά με το θάνατο του τραγουδιστή. Ο ιδιοκτήτης της κλινικής αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγος διαχειριζόταν πλήρως το ιατρείο και τις θεραπείες των ασθενών. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η εισαγγελία αναμένει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου και την νομιμότητα της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Έγινε ολόκληρο θέμα με αυτό. Η ασφάλεια Αθηνών ανέλαβε την έρευνα για το σχηματισμό δικογραφίας, εξετάζοντας αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις κατά την ιατρική πράξη. Ο συνήγορος των γιατρών δήλωσε ότι το ιατρείο λειτουργεί νόμιμα και επισήμανε ότι αναμένεται η έκθεση του ιατροδικαστή για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. 4 πήγε. Όχι ακόμα. Νωρίς.

Λοιπόν, να αναφέρω ότι ο δικηγόρος τους, ο Νίκος Αγαπηνός, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, ζήτησε να μην υπάρχει προκαταβολική ενοχοποίηση πριν να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Είναι ελεύθεροι ήδη να φύγουν, λέει, οι γιατροί. Περιμένουν να τελειώσουν απλώς οι μαρτυρικές καταθέσεις και των δύο υπαλλήλων και θα γίνει μια αυτοψία στο χώρο, όπως είναι σημαντικό να σας πω ότι η ιατροδικαστική εξέταση και τα ευρήματα του ιατροδικαστή θα δώσουν και θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Πρέπει να γίνει σεβαστό, λέει, το τεκμήριο της αθωότητας, σημειώνοντας ότι όποιος βιάζεται δεν πρέπει, όπως κανείς δεν μπορεί να αθωώνει προκαταβολικά ή να ενοχοποιεί ανθρώπους, ειδικά με μεγάλη επιστημονική καριέρα. Τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί νόμιμα, είπε ο δικηγόρος των γιατρών έξω από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Οι γιατροί, λέει, είναι προσωπικοί μου φίλοι. Ο τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου και περιμένουμε τα αποτελέσματα της έκθεσης του ιατροδικαστή. Έφυγε χθες γύρω στις 4 και 4, αν δεν κάνω λάθος. Πήραν τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ, ήρθε μοτοσυκλετιστής και μετά από λίγο ήρθε και ασθενοφόρο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ελπής και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα, αλλά δεν έγινε. Λοιπόν, τα κρυφά μονοπάτια.

Να δώσω και κάνα δύο στοιχεία ακόμα για να κλείσουμε το αφιέρωμα στον αείμνηστο πλέον Γιώργο Μαζωνάκη. Υπενθυμίζεται ότι η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε έρευνα και ο σχηματισμός της δικογραφίας για το θάνατο του καλλιτέχνη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος ή αλλιώς το ελληνικό FBI που λένε, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις, και ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση βεβαίως ήταν ο γιατρός, ο ιδιοκτήτης της κλινικής που υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής. Ανέφερα ότι τον πήγαν στο νοσοκομείο Ελπίς, το οποίο εξέδωσε και ανακοίνωση. Να πω επίσης ότι ετοίμαζε συναυλία, θα το έχετε ακούσει βέβαια, στις 20 το μηνός στην Τεχνόπολη στον Γκάζι για τα 33 του χρόνια. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως, τίποτα άλλο. Το λάθος μου το τελευταίο.

Λοιπόν, θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτενε στον ήχο, ήρθε ο κ. Μαυριδόπουλος.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα μετά την συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο Ηλυσίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο, από που